0: Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα από την Πάτρα. Ναι, λοιπόν, γεια σου Σάκη 7, Μιζούρι. Στέλιος από τον Κορυδαλό. Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη από την Πάτρα που έχει ανοίξει τα μπουκάλια του και έχει εξηγηθεί.
1: Εννοείται ότι θα ακούσουμε και τον Μπαλιατζή του Ραβάνη, έτσι, εννοείται.
0: Εννοείται. Έχουμε quiz για εσάς όμως. Με το επόμενο τραγούδι. Εγώ καλά σου τα έλεγα πια.
1: Εγώ να τα αφιερώσω όμως κάπου.
0: Για λέγε.
1: Να τα αφιερώσω στο Χάρη εκεί που με ακούει με τη μαμά μου.
0: Ο Χάρης. Γεια σου ρε Χάρη. Λοιπόν, εγώ καλά σου τα έλεγα. Πιανούν το τραγούδι, άντε. Να σας βάλουμε στο κόλπο λίγο.

0: Γεια σου φίλε Μαρίνο από τη Ρόδο. Ναι, τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Θα παίξουν αυτά. Άκης Πάνου λοιπόν ήταν το τραγούδι και έπαιξε πάρα πολύ το... Αμέσως απαντήσατε. Τα παιδιά από την Πάρμα, οι φοιτητές, τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, τους έχασα, ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Ρήγας, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά και από την Πολόνια. Λοιπόν, ο Θανάσης από την Ελευσίνα, σίγουρα θα το ξέρω, Θανάσης δεν γίνεται.
1: Είναι στο θέμα ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι. Ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη, έξω τον Ταραροειδή λέει. Με έφτιαξες δικέ μου, με έφτιαξες. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, τώρα κάνει σοβαρή εκπομπή, τις καθημερινές δεν κάνει σοβαρή εκπομπή. Μάλλον δεν θα είσαι Ολυμπιακός.
1: Είναι που είμαι εγώ και μορφώνω το χώρο.
0: Λοιπόν, αδελφέ, εντάξει, πάντα κάνω σοβαρά την εκπομπή, είτε κάνω μουσική είτε κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω, αλλά απλώς εδώ με τη μουσική ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμεί η ψυχή μου. Είναι κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το δουλεύω πολλά χρόνια. Και είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Όχι ότι δεν αγαπώ τον αθλητισμό και δεν το, αλλά η μουσική σε ξημερώνει και λιγάκι, σε φτιάχνει, σε κάνει και κάπως αλλιώς. Όχι ότι άμα βάλει κανένα γκολ ο Τζιοβάνι δεν φτιάχνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο
1: τραγούδι. Ναι, εκτός από δεύτερες εκτελέσεις που έχει κάνει σε τραγούδια του Χιώτη και εκτός, όπως είπαμε, τον ένας από τους άνθρωπους που τον προέτρεψε να κατέβει στην Αθήνα, του δώσε και στην πορεία τραγούδια. Σε μουσική, λοιπόν, Μανώλη Χιώτη και σε στίχους Εμίλιου Σαββίδη και σε Βαΐμου Βοσποριανού θα ακούσουμε το «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Γεια σου φίλε Μάικ, Σοκράτης από τη Μάντρα. Γεια σου η Μπολόνια, αποδίδει τους χαιρετισμούς στην Πάρμα. Ωραία τα έχετε φτιάξει μεταξύ σας εκεί στην... λοιπόν, το βρέχει φωτιά στράτα μου, οπωσδήποτε Γιώργο θα παιχτεί. Από το Χαϊδάρι ο Γιώργος, ο Σταύρος ο Νεοσέος, από τη Στοκχόλμη. Πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι.

0: κάνει την αντικατάσταση και πάλι μάγκαστε.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι μες στο
0: παρελθόν. Ο Άκης Πάνου δεν ήταν εύκολο στο να δίνει τραγούδια και γενικώ δεν έδινε τραγούδια όπου να είναι. Και ακόμα κι αν ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δημοφιλή ονόματα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Διονυσίου τον δέχτηκε. Βλέπουμε και από τα τραγούδια ότι τον δέχτηκε στην επιλεγμένη ομάδα των ερμηνευτών του. Τι έχει ετοιμάσει το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
1: Γεια σου, Δραγούμη. Γεια σου, Μάγκα από το Παρίσι. Ο Αντώνης ο Πυρώτης που είναι στο Παρίσι. Α, έτσι, ε. Μας έχει αφήσει το χάμα και έχει πάει στο Παρίσι.
0: Ανδρέα, από την Κρήτη, εννοείται ότι θα το βάλουμε του κόσμου το περίγελο. Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Με το Μίμη Πλέσσα γνωρίστηκαν όταν τραγούδαγε ο Διονυσίος στο Σούμο. Είχε έρθει ένα βράδυ λοιπόν παρακινούμενος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο για να τον ακούσει. Καθόταν σε μια καρέκλα και κράταγε την κιθάρα του και τραγουδούσε. Ο Μίμης Πλέσσα εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τη φωνή του και δύο μήνες αργότερα τον φώναξε στο στούντιο για να δανείσει τη φωνή του σε ένα τραγούδι σε μια ταινία του Φίνος Φίλμες, σκηνοθέτη τον Νίκο Φόσκολο. Το έργο λεγόταν Ορατό της Μηδέν με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούργουλο. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τους στίχους του συγκεκριμένου του τραγουδιού τους είχε απαγορεύσει το Μπλέσσα από το τηλέφωνο. Οπότε ο Διονύσης όταν πήγε να γράψει, εκείνη την ώρα είδε και τα λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λένε για τον Διονύση είναι ότι όταν έμπαινε στο στούντιο να γράψει, έμπαινε και έγραφε σερί το δίσκο. Σερί. Λοιπόν, Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
1: Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: Και ο κατεψυγμένος Βόλος είναι εδώ, λοιπόν. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, γεια σου φίλε Βαγγέλη από την Λευκοσία. Γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποιους τους πώς περνάμε, αλλά το μαραφέτη εδώ τρέχει και γρήγορα. Γεια σου Πέτρο από την Θεσσαλονίκη. Τι λέγαμε?
1: Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, είχε γίνει επιτυχία πολύ πριν το βάλουν, αφού το ηχογραφήσανε, γιατί το έλεγε στο μαγαζί πριν το βάλουν στο...
0: Το έκανε πολλές φορές.
1: Ναι, στην ταινία. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε και εκεί που ήταν η επιτυχία, από την άλλη του ήρθε και η πίκρα του, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το τραγούδι αυτό να το κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας τότε δεν συνεργαζόταν με την εταιρεία του Διονυσίου και έτσι δεν μπορούσαν να το βγάλουν σε δίσκο το τραγούδι. Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο και ο Μίμης Πλέσας του λέει: ποιος δεν σε αφήνει, αγόρι μου, του λέει, να το κυκλοφορήσεις, ό,τι θες για σένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέσας, του λέει την εταιρεία, και για σένα δεν θέλω τίποτα. Φτάνει να κάνουμε μαζί δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας, πρέπει να πω ότι του έκανε και δίσκο του Διονυσίου την άσχημη εποχή της ζωής του, τότε που ήταν στη φυλακή. Ναι, θα το πούμε αυτό.
0: Πάμε στο αργά είναι πια αργά.
1: Αυτό είναι σε στίχους Ευγενίας Παπαγιανοπούλου και συνθέσεις είναι ο Απόστολος Καλδάρας.
0: Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν και ο Απόστολος Καλδάρας, μεγάλο δίδυμο. Πάμε.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Δεν ξεχάσαμε, Φάνη, από τον Μπελόκι που θα πούμε.
0: Έχει ακόμα πράγμα, παιδιά. Είναι 2,5
1: ώρα. Αλλά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για το. Το Παοκτζή ήταν σίγουρα. Ο Κώστας μου λέει ότι τελείωσε, λέει, το ουίσκι και θα αρχίσει να πει.
0: Παοκτζή και κρυφό Ολυμπιακό.
1: Ήταν,
0: γιατί τα παιδιά ήταν βάζελοι και ξέρεις, ήταν λίγο μπερδεμένος. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, ξέρω μια ιστορία που την περιγράφει ο Πάνος ο Γεραμάνης που έχει γίνει με το, θα σας το πω, με το Βαγγέλη το Περπινιάν, θα το πούμε και πιο κάτω. Ο Κώστας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στον Αντώνη, το φύλακα τη security. Πού πάμε τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, Ακυπάνου πάλι.
0: Του κόσμου το περίγελο,
1: ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Εντάξει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος εννοώ λιώμαρα μπαμπίνο, είσαι και της πιάτσας. Ναι, δεν είναι το λιώμα, αυτό είναι γαλλικό που μου πες.
5: Ναι, το μερακλαντάν είναι το κανονικό.
4: Το μερακλαντάν το καταλαβαίνω. Το
5: γλαμόρι είναι λίγο κάνει.
4: Πολύ γαλλικό άνθρωπο.
5: Είναι γαλλικό, δεν είναι.
4: Πολύ παριζιάνικο για μένα. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα.
5: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.
4: Για τη θέα μου η ζωή.

0: Γεια σου φίλε συνονόματα από την Πάτρα, με την ωραία ιστορία με τον Διονυσίου στο αεροπλάνο που άκουσε τα δύο τραγούδια που σε ένα πιτσιρικάς. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου Τζιο από το Χαλάνδρι. Γεια σου Κυριάκο από την Κίνα και έφτασε χάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε, θέλω να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα που το εξτρώει ο ίδιος ο Διονυσίου. Θυμάμαι ότι μόλις βγήκα από τις φυλακές της Τύρινθας, έζησα μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής μου. Ένα βράδυ παίρνουν τον Μπατζανάκη του τον Γιάννη το Μορφούτσικο και πάνε στο κέντρο Αδυναμία. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ήθελε, λέει, να δει πώς θα τον αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ήμουν φοβισμένος, λέει, σχεδόν σοκαρισμένος. Τα τραγούδια μου είχαν απαγορευτεί. Είχε περάσει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Του είχαν σταματήσει τα τραγούδια και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και φανταζότανε ότι ο κόσμος, και φοβόταν κιόλας ότι ο κόσμος τον είχε ξεγράψει. Με το που μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μαγαζί και με το που κάνει και μπαίνει ο Διονυσίου μέσα στο μαγαζί, είναι άλλος ο κόσμος τον κοιτάει και ηλεκτρίζεται, συγκινείται και άρχισαν όλοι και του πέταγαν λουλούδια. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής του, η οποία του στιγμάτισε και τον πίκρανε πάρα πολύ. Η όλη ιστορία έτσι πάρα πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί και ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί είχε νιώσει πάρα πολύ αδικημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε από την άρνησή του για να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Θα πει ότι την δεύτερη και τελευταία υπογραφή που βάλε στη ζωή του ήταν αυτή, ουσιαστικά τον ανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση για την οποία όλο τον υπόλοιπο καιρό πριν φώναζε και έλεγε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά

Λέει ο ίδιος ο Διονυσίου ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου. Με αντιπροσωπεύει. Με ακουμπάνε τα πράγματα εκείνα που αγγίζουν το παρελθόν μου και δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ.

0: Ο Στράτος Διονυσίου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες.
1: Πάντα είχε παρτενέρ,
0: τις καλύτερες, και πάντα είχε γυναίκες.
1: Πολυπάνη και την Γκρέη μαζί τα γουδίσανε.
0: Ναι. Και με άλλη σχέση με τις γυναίκες, διαφορετική.

0: Είπαμε, έχει πει πολλά για γυναίκες. Έχει τραγουδήσει τα σηκώτια του που λένε.
1: Ναι, βέβαια. Αγαπησιάρης και τον αγαπούσαν και πάρα πολύ γυναίκες τον ακούγαν. Το 1972, Δειλινά, Φαντασία, 71-72, μεγάλα σούξε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα, το Αγάπη μου επικίνδυνη, είναι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη και βέβαια μουσική Αντώνη Ρεπάνη.

0: Γεια σου Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο. Φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε γονίδι μου λέει να σου εντάξει αδελφέ.
1: Είναι εκτός θέμα.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα. Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος πάω από το Las Vegas. Ναι, το εγώ ξέρω, θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Τσιμάκο, ρίξε κανένα ουσκάκι στον πάγο. Λοιπόν, πάμε στο κάψε κάψε.
1: Σε στίχους είναι Σόφη Παπά και μουσική Στέλιο Ζαφυρίου.

0: Λοιπόν.
1: Είναι μελίτσα διαμάντη αυτό που πεις, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: το έχει πει και μετά μόνη της. Έχει, έχουν πει και άλλο ντουέτο με τη διαμάντη, το Μέλες Αγάπη του Νίκου Λουκά και του Τάκη Σούκα. Θα το
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Θα πάμε στο Δεν Τελειώνει ή στην Αφιλότιμη Τύχη.
1: Αφιλότιμη έχεις. Είναι μαζί με το Αγάπη μου Επικίνδυνη, είναι ίδιας χρονολογίας, έχει το 72 και αυτό το λέει.
0: Μεγάλο τραγούδι και αυτό, φοβερή επιτυχία στην εποχή του.
1: Τάσος Οικονόμου, Γιώργος Χατζηνάσιος, δεν το πάμε.
0: Πάμε.

0: Χαζεύω το μήνυμα, τι λέει.
1: Χαζεύεις.
0: Ναι,
1: αλλά δεν θα σε ακούμε άμα μιλάς έτσι.
0: Το 1971 συνεργάζεται στο Κανκάν με τη Βίκη Μοσχολιού και λέει και ο ίδιος φωνάρα. Λέει πολύ εξηγημένη η Βίκη, ξέρει και την αδυναμία που έχω στις παχουλούτσικες. Και όταν τραγουδούσαν και παίρναγε έτσι καμιά γεματούλα, της έκλεινε το μάτι καλά και ντε. Και του λέει Βίκη, καλό στράτο αυτό, ε. Στο Χρυσό Βαρέλι, στις Τζιφιές το 98 με τη Χαρούλα Λαμπράκη, που ερμήνευσαν τραγούδι ο Τσιτσάνι με πάρα πολλούς συνεργασίες ατέλειωτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είστε στο 94,6, η Μαρία Ποταμιάνου και ο Στέφανο Παλαιότολο που χαϊδεύει και σήμερα τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες, σαν να μην έχει περάσει καθόλου. Λοιπόν, να είχα το κουράγιο.

0: Λοιπόν.
1: Επιτυχίες, τραγούδια, είπα Μάκη Πάνω, από Σαρός Καλδάρας, Αντώνης Ρεπάνης, Τάκης Σούκας, Μίμης Πλέσας, Γιώργος Χατζινάσιος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, Τόλης Βοσκόπουλος, Αλέκος Χρυσοβέργης, χιλιδιό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πάλι με γυναίκες έχει να κάνει και θα σας διαβάσω έτσι κάτι που είπε ο ίδιος. Η γυναίκα, αδερφάκι μου, είναι λαχείο. Είναι θέμα τύχης. Τραβάς και δεν ξέρεις τι θα σου πέσει. Μια γυναίκα σε ανεβάζει και μια γυναίκα σε κατεβάζει. Άντε και να πέσει καμιά στριφνή και να είσαι ταλαιπωρημένος μια ζωή. Ευτυχώς η δικιά μου γυναίκα είναι βράχος, είπε. Της γυναίκας η καρδιά, λοιπόν. Κώστας Ψυχογιός, Αντώνης Κατινάκης.

τραγουδιόταν, θα τραγουδιέται και στο μέλλον και δεν νομίζω ότι έχετε πάει σε μαγαζί και να μην το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα πολλά του Στράτου Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα του Άκη Πάνου. Το ήταν ψεύτικο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν του Άκη Πάνου, το ήταν ψεύτικα. Πάμε στο ποιο σου είπε για τους μάγκες.
1: Να πούμε ότι αυτό το ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου, το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου, του κόσμου, το περίγελο, ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μείνει έτσι κλασικά και ήταν και αυτά τα τραγούδια που τον βοήθησαν να, ουσιαστικά να ξαναεπανέρθει μετά τα επεισόδια με την ιστορία της φυλακής. Ποιο θα βάλεις, είπες τώρα?
0: Ποιος σου είπε για τους μάγκες που μου το ζητάνε τα παιδιά από την Ιταλία, αλλά και εγώ τους το κρατάω για αργότερα. Λέει, για να μην μας αφήσουν μόνοι τους.
1: Λέει λοιπόν ο Γενεσίου, εγώ δεν κάνω το σκληρό, ναι. Λέει, ούτε είμαι. Αδερφέ μου, μάγκας όμως είμαι.
0: Παναγία μου.

0: Τάκης Σούκας ήταν με το προηγούμενο τραγούδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας.
0: Και πάμε στους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια.
1: Θάνος Σοφός, Αντώνης Κατινάρης.
0: Ο Θάνος Σοφός.

0: λοιπόν στον Κώστα από τη Λαμία. Οι μάγκες το ρίξανε στην πρέφα στην Ιταλία. Καλά εξηγηθήκανε. Ακούνε για στράτο. Παραγγελιές. Ρίχτε και κάνια παραγγελιά. Όλο και κάτι θα κάνουμε από αυτά που μας λέτε, παιδιά.
1: Πάντως, Μπαμπή ήταν ένας άνθρωπος που ενώ γνώρισε έτσι τεράστια επιτυχία και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εσύ έτσι και που τον έχεις ζήσει και αν δεν κάνω λάθος μου έχεις πει ότι το έχεις κάνει και συνέντευξη, ναι. Δεν πούλησε ποτέ μωρί, έτσι, ούτε το έπαιξε ποτέ βεντέτα, ούτε τέτοια πράγματα καθόλου. Γενικώς δεν ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ήταν μάγκας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μάγκας. Λοιπόν, πού πάμε, στον ταξιτζή.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Το έχουν ζητήσει και πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης μου Σαφής του έχει
0: δώσει. Το φίλο μου το Φώτη το αφιερώνω για να κοιμηθεί κιόλας γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Ωραία. Ο Τάκης μου Σαφής του έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια πάντως. Από τα καλύτερα του όπως και ο Άκης Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Χρυσοβέργης Γιατράς. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, στίχους Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης μου Σαφής μουσική.

Λοιπόν, άντε να σας πω και αυτή την ιστορία για τον ύμνο του Ολυμπιακού που μου λέτε όλοι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι βάσει κάποιων πραγμάτων που έχει καταθέσει εδώ στο πάνω το Γεραμάνι. Το ξέθαψα. Με το Βαγγέλη το Μπερπινιάδη συνεργαστήκανε μαζί, τον είχε ακούσει από παλιότερα και συνεργαστήκανε μαζί και στην Κοκκινιά. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι λοιπόν, λέει, του 1963 και λέει ο Περπινιάδης ότι όσον αφορά τον ύμνο του Ολυμπιακού που είχε πει με τη Ρία Νόρμα τότε, όλα ξεκίνησαν από το φίλο μου και συνάδελφό μου Στράτο Διονυσίου. Καλοκαίρι λοιπόν του 1963 και ο Ολυμπιακός, λέει, είχε γυρίσει από την Τουρκία από ένα θρίαμβο ή πρέπει να έπαιζε με τη Φενέρμπαξέ ή με τη Γαλατά Σαράι. Στο αεροδρόμιο, λέει, του Ελληνικού εκείνη τη νύχτα γινόταν χαλασμός. Είχαν κατέβει 3.000 άτομα για να υποδεχτούν τον Ολυμπιακό. Και από το Ελληνικό όλος αυτός ο κόσμος ακολούθησε με τα πόδια τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Ανάμεσα αυτούς τους χιλιάδες οπαδούς είχε πάει και ο Στράτος Διονυσίου με ένα φίλο του, τον Λαζόπουλο. Όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή με τα μεσονύχτια φιέστα, ο Στράτος Διονυσίου πάει στο σπίτι του Βαγγέλη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι. Και του εξιστορούσαν λοιπόν όλα αυτά. Του λέγανε λοιπόν για τους διεθνείς θριάμβους και όλο αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν άρχισε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης να γράφει τα πρώτα λόγια. Ξεκινάει λοιπόν και γράφει το Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, που ξέρουμε όλοι, Φλαμέγκο, Λεύσκι, νίκησε, Σάντος και Ζραγκλεπιά, δεν τις ξέρω κι εγώ αυτές τις ομάδες. Ψιθύριζε λοιπόν μια γρήγορη μουσική και έτσι έγραψε και τα υπόλοιπα λόγια μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία συνοντεών στο Μάτσα και του λέει: «Κύριε Μάτσα, έγραψα τον ύμνο του Ολυμπιακού». Έτσι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν, πως είχε βάλει το χεράκι του ο Στράτος Διονυσίου να γραφτεί ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τώρα θα ακούσουμε «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» από Κώστα Ρουβέλα και Σπύρο Παπαβασιλείου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώ τον Τάσα το Περιστέρι, τη Δυτική Αττική. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια, το αποκοιμήθηκα.
4: Βέβαια, το 1970 πρωτογνωρίζονται στο μαγαζί, έχει τελειώσει από το Σουμού και είναι στο Σεραφίνο. Πρώτο όνομα τότε ήταν ο Βοσκόπουλος, λέει, γινόταν πανικός τότε με τον Βοσκόπουλο. Αργότερα τραγουδήσανε μαζί το Κανκάν στα Δειλινά το 1976 και τους έδεσε έτσι μια πάρα πολύ στενή φιλία και γίνανε αχώριστοι. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε διάφορα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου και σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου, βγήκε αυτό το αριστούργημα.

0: Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Και το είπε, το έσκησε.
1: Ναι, βέβαια. Τη δεκαετία του 80 σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπαμε, τραγουδούνται και μέχρι σήμερα, όχι μόνο, δηλαδή βγαίνουν και σε επανεκτελέσεις. Συνεργάζεται λοιπόν με το μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε μουσική του Χρήστον Νικολόπουλου, που και με αυτούς τους δύο έκανε πάλι μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνει αυτή η τεράστια επιτυχία ο Σαλονικιός.

0: Θα σας αφήσω λιγάκι να παιδευτείτε, γιατί.
1: Εντάξει, κάτι φαίνεται. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να μας το πείτε. Λοιπόν,
1: άντε πάμε αυτό το
0: Μέλλες Αγάπη. Με έχετε πρίξει με το Μέλλες Αγάπη.
1: Τάκη Σούκα, άντε.

0: Ο Κώστας το βρήκε, όλο το βρήκε ο Κώστας.
1: Ναι, οι άλλοι λίγο, Σαφίρης
0: και την Πόνη. Εντάξει, Σαφίρης. Τα παιδιά από την Πάρμα βρήκαν το μισό. Ο Σωκράτης τα έχει πει τελείως και δεν βρίσκει ούτε το κοντρόλ για να γράψει, το όνομά του δεν γράφει σωστά. Εντάξει, ρε εσύ. Είσαι μέσα μες στην τρέλα που λέγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Ποιο πάμε? Τι λέγαμε, ρε Στέφανε, τώρα?
1: Πού είμαστε? Λέγεμε
0: παλιό.
1: Λέγεμε εσύ και θα τα βρούμε. Λοιπόν, τέξι Μουσαφίρης είναι αυτό.
0: Άντε πάλι Μουσαφίρης.
1: Όλα.

0: επόμενο τραγούδι είναι το «Γύρισε κοντά μου».
1: Σου δίνει επιλογές, ναι.
0: Τι σου δίνει?
1: Επιλογές. Δηλαδή σου λέει «Γύρισε κοντά μου», δηλαδή θέλει, ναι. Αλλά αν κουραστείς, δηλαδή φύγει ξανά. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως έτσι.

0: Νομίζω ότι εντάξει, παραφέρθηκα προηγουμένως, αλλά πάει με το τραγούδι, παιδιά, πάει. Και είναι και αργά, είμαστε και μόνοι μας και εντάξει.
1: Να πω όμως ότι ο Κώστας που βρήκε το quiz μας το πρώτο είναι και 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Ο άλλος πυρώτης άνθρωπος.
0: Τι θέλεις, τον
1: πάρεις. Τι κάνει με τους Πουργουάδες, τι κάνει.
0: Ρε Πουργουά.
1: Τι κάνει. Λοιπόν. Είχα ακούσει, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ, ότι ο Διονυσίου λέει δεν άφηνε να χορεύουν.
0: Ναι, δεν άφηνε.
1: Ναι, ξέρεις όμως, επειδή.
0: Από εκεί ήταν, το είχε πάρει και ο Νότης.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που, διαβάζοντάς το, ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδάγε και σεβόταν το κοινό του. Δηλαδή ήταν πάντοτε καλοντυμένος, ήταν πάντοτε περιποιημένος. Και επειδή είχε ζήσει και κάποιες στιγμές τότε που αυτό που σηκωνόντουσαν, σπάγανε πιάτα και γίνονταν τις τρελής. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή ότι ο κάθε τραγουδιστής θέλει και το χώρο του να πει και τα τραγούδια του. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και περίεργο που το λένε ως κακό, ότι δεν άφηνε να χορέψουνε. Τι ακούμε παρακάτω?
0: Ακούμε πολλά.
1: Το προηγούμενο που ακούσαμε είπαμε ότι ήταν Γιάννης Πάριος στο
0: Πάριος,
1: το δίδυμο. Ναι.
0: Δεν προλάβαμε γιατί πέσαν τα μπινελίκια. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα?
1: Και τότε μόνος δεν μας είπες.
0: Και τότε μόνος.
1: Τάκης Μουσαφίρης, κανονικά πάμε.
0: Πω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πάρτι συνεχίζεται λοιπόν. Είστε στους 94,6. Ο ηχολήπτης που ταλαιπωρούμε σήμερα είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
4: Σε ταλαιπωρούμε, καλέ μου. Νομίζεις αγαπητέ, δεν τον ταλαιπωρούμε. Σπύρος Γιατράς, Αλέκρος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργης στη σύνθεση.

0: Η Ιταλία είναι παρούσα. Κάτι κάνουν αυτοί εκεί στην Ιταλία. Η Θάλια στον Έτσι, ο Κώστας στον Βαγγέλη, ο Γιώργος στην αυτή. Στο Λονδίνο, περιμένουν για το βράδυ. Τι έχετε εσωτερική ανταπόκριση, ρε παγκάστη.
1: Θα πέσει και ένα τραγούδι για πολύ καλή αφιέρωση. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ντόμπρος, βαρύς, αφεντικά λαϊκός. Ένας αρκετά έτσι συναισθηματικός άνθρωπος, ο Διονυσίου, τραγουδούσε σχεδόν όπως μιλούσε. Και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια για αγάπες, για έρωτες, για γυναίκες, μόνο ερωτευμένη με τη Μαρίνα Βλαχάκη το λέει εδώ. Ωραία λοιπόν, σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και συνθέτης ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Ο Δημήτρης τα έχει τσούξει και δεν θυμάται ότι έχουμε παίξει το αγάπη μου επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο τραγούδι ο Δημήτρης το αφιερώνει στην Ελένη που θα πήγαινε στην Πάρμα και δεν έχει πάει ακόμα.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα.
0: Καλύτερα.
1: Και μέσα τη νύχτα με βροχή, ποιο θα βάλει.
0: Καλύτερα μαζί σου και τρελό.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη πάλι, συνθέτες.
0: Και η χιονισμένη Ολλανδία εδώ παρούσα.

0: Γεια σου Φιντέλα από τη Λαμία, γεια σου Λάμπρο από τη Χίο, το έχουμε παίξει το τραγούδι.
1: Τα τραγούδια του Διονυσίου είναι σκληρά και τρυφερά μαζί. Εκφράζουν τα ανθρώπινα πάθη, μας πάνε στην αρχή ή στο τέλος ενός έρωτα. Καλό είναι βέβαια το τέλος να μην είναι σαν και αυτό το τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Θαλασσάκης, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συγγνώμη φίλο μου, αλλά δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Σφακιανάκης, ούτε ο άλλος ο φίλος που ζητάει γονίδι. Είναι βραδιά στράτου. Και από τη στιγμή που είναι βραδιά στράτου,
1: είμαστε σοβαροί.
0: Τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Γιατί θα σου απαντήσω με τραγούδι. Ρίχτω.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος και Ειρήνη Χρυσοβέργη, και στο αφιερώνω.

0: Λάμπρο έχει παίξει το τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε ακόμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 5.
1: Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, ήμουν το ξενάκι, ο ξένος. Δεν ήξερα άνθρωπο να πω καλημέρα. Είχα όμως θέληση. Δεν τρεπόμουν προκειμένου, λέει, να δείξω αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Και το πέτυχα. Τα ξεπέρασα, δικαιώθηκα. Εγώ, ο ξένος, δεν το έβαλα κάτω. Τάκης Μουσαφίρης.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Θανασάκη που τώρα ξύπνησε και δεν κατάλαβε τι άκουγε. Αφιερωμένο από τον αδελφό του και τους φίλους του. Και τους φίλους του. Λοιπόν, άντε, ξύπνα, αδελφέ Θανάση, και πήγαινε, σε περιμένουμε. Το έχουμε παίξει, παιδιά, το τραγούδι αυτό που μας ζητάτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
1: Είναι, στο, είναι το τελευταίο του, ο τελευταίος του δίσκος αυτός βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι στο στούντιο στη Πολυσάουν, στη Πατησίων, για να ηχογραφήσει λοιπόν το τελευταίο του δίσκο με τον Τάκη Μουσαφίρη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο συνθέτης και ο παραγωγός του δίσκου, Αχιλλέας Θεοφύλου, του λέει να ξανατραγουδήσει τη δεύτερη φράση του κουπλέ. Τον κοιτάει ο Διονυσίου και του λέει ποια δεύτερη φράση, όλα θα τα πω από την αρχή. Ξαναλέει λοιπόν από την αρχή όλο το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Και οι συνεργάτες του προβληματίστηκαν ποια από τις δύο εκτελέσεις θα προτιμήσουν. Μόλις αρχίσαν να συζητούν τον τίτλο του δίσκου, λέει ο Διονυσίου θα το πούμε ποιος άλλος. Στις αντιρρήσεις του παραγωγού απαντάει ο Διονυσίου γελώντας και λέει: συγγνώμη, ποιος άλλος τραγουδάει για το λαό? Ο Στράτος. Ποιος άλλος γράφει επιτυχίες? Ο Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μερικές μέρες υπομονή, Δημήτρη, και θα σου έρθει. Σου στέλνει για μήνυμα. Λοιπόν, η κοπέλα μου.
1: Ποια αγαπάει? Ποια αγαπάει?
0: Η Ελένη.
1: Η Ελένη. Εντάξει.
0: Εδώ έχει γίνει Φόρτσα Ιτάλια του.
1: Είναι αυτή, σου λέω, κάτι κάνουν αυτή. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Μάνος από την Πολώνια λέει: μαύρη μια ώρα που τους πήρα τηλέφωνο να σε ακούσουν, τώρα είναι όλοι κόκαλο.
4: Γιατί ρε Μάνο, άστα παιδιά.
3: Γεια σου Σταύρο και εσύ από Ιταλία. Τελικά μου φαίνεται ότι όλη η Ιταλία ακούει σήμερα εδώ τον Nova Sport FM.
4: Ο Στράτος Διονυσίου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να συγχωρεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν κρατούσε κακία, δύσκολα έκανε φίλους, αλλά αν έδειχνες χαρακτήρα, σε αποκαλούσε μαγκάκι και πλέον σε είχε κατατάξει για πάντα στους κολλητούς του. Είχε μαζί του πολλά χρόνια συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως την Ελένη Χρυσάφη που την είχε χρόνια οικονόμος του και την είχε μαζί του και στα μαγαζιά. Την Κωνσταντίνα την Ερμίδου την είχε συνέχεια μαζί του στην καρταρόμπα στα μαγαζιά του. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
3: Το άνθρωπος είσαι και λιγάς.
4: Εντάξει, τάξεις μου σαφήρεις, δε. Τι να πω.

0: Να και η πεσκάρα στο κόλπο, να και στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, ναι, είναι γνωστό αυτό ότι αμέσως μετά το τραγούδι που τραγουδούσε στο Στράτος, ναι. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε γιατί
1: θα το πούμε
0: για το
1: και
0: φίλο,
1: στο τέλος.
0: Πιθανόν να μην το άκουσε.
1: Και θα παίξει και το τραγούδι που ζητάει εδώ ο Μάκης που είναι οδηγός ταξί, το κύριο Σίρθα. Ασφαλώς θα παίξει το τραγούδι.
0: Ναι. Θα είναι το τελευταίο όμως, έτσι.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Έτσι, για να δουλέψει λίγο ακόμα, αδερφέ. Λοιπόν.
1: Τι, ένα λεπτό περιπτερά, ναι.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Πάλι έχει βάλει το χεράκι του Μουσαφίρη εδώ, στάνταρ. Και Μαριανίνα Κρυεζή είναι στους στίχους.
0: Φαντάζομαι θυμάστε ποια είναι η Μαριανίνα Κρυεζή, έτσι. Λιλιπούπολη.

0: τον Κώστα δεν κοιμάται.
1: Κωστάκι, είσαι ξυπνιό.
0: Δεν κοιμάται ο Κώστας.
1: Άντε να σε δω πώς θα πας στη δουλειά.
0: Γεια σου, Στράτο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος και ως άνθρωπος, μάγκας και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Η σημασία της προσφοράς του στο λαϊκό τραγούδι υπήρξε τεράστια, γι' αυτό και αγαπήθηκε εξάλλου πάρα πολύ όσο λίγοι οι συναδελφοί του. Άγγιξε τα παράπονα της ευαισθητής των ανθρώπων της γειτονιάς και του Σαλονιού. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου με τα τραγούδια του ξεκίνησαν από την Κοκκινιά, φτάναν στο Περιστέρι και τη Νέα Ιωνία. Άρεσε μέχρι και στο Κολωνάκι.
0: Και στην Ιταλία.
1: Άγγιξε Μουσαφίρης.

0: Μεγάλη βραδιά, μεγάλη νύχτα, Στράτος Διονυσίου, ο Στέφανο Παλότολο είναι κοντά μας και μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί και σε ό,τι προλαβαίνει. Τι? Μαρία Ποταμιάνου.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ, τελειώσαμε.
1: Κοντεύουμε. Νίκος Λουκάς, Τάκης Σούκας.

0: Πάμε προς το κλείσιμο.
1: Να πούμε καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ
2: σε όλους αυτούς
1: βέβαια που ήταν μαζί μας στο Σότς, τα παιδιά από την Ιταλία. Και κάπου εδώ να πω ότι η Βίκη Μιχαλονάκου έχει κάνει μια θαυμάσια βιογραφία του Στράτου Διονυσίου. Του Στράτου Διονυσίου που 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς την παραμικρή διακοπή κυριάρχησε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Χάραξε δικούς του ερμηνευτικούς δρόμους με την καθαρή, δυνατή και λαϊκή φωνή του. Άγγιξε την ευαισθησία και τον ερωτισμό του Έλληνα χωρίς ταξικές διαφορές. Με την αξία του αναδείχθηκε κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο. Μέσα από το έργο του περνάει σχεδόν ολόκληρη η ζωή αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Διονυσίου έζησε 3 δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την αναγνώριση και την καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε υποσχεθεί, θα τραγουδούσε μέχρι και το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί του στο Στράτος, σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, να ασύεται τα φωνητικά του ταξίμια. Εκείνη τη νύχτα, οι θαμώνες του κέντρου Στράτου στην οδό Φιλελλήνων αποθέωναν το είδωλό τους, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια πως είχαν το θλιβερό προνόμιο να τον απολαμβάνουν για τελευταία φορά, να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη φωνή. Νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε 1 μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη τη μέρα ήταν το «Μη με αφήνεις μόνο μου». Το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Μαΐου του 1990, ο άνθρωπος που μέσα από τα τραγούδια του μας δίδαξε πώς να αγαπάει ο άντρας και σε ποιους κώδικες αξιών υπακούει, έφυγε για πάντα από τη ζωή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε για κληρονομιά ένα πλούσιο έργο από 2.000 και πλέον τραγούδια που ερμήνευσε με έκφραση και πάθος, αφήνοντας σαφώς ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Πήρε μαζί του τα βάσανά του, ένα βαρύ φορτίο, αναμνήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, νύχτες δόξας και θριάμβου, αλλά και την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωση από χιλιάδες θαυμαστές του. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Κύριος ήρθε λοιπόν, κύριος έφυγε από την Μαρία Ποταμιάνου, τον Στέφανο Παλουότολο και από μένα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγός σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31. Είναι που αγόρασα το βινίλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινίλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν, και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη τότε, θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπα σε στεριές ήλιο.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού Γραμμές των Οριζόντων, όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
2: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
3: Ποιος διαχειρίστηκε.
2: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
2: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση. Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74. Έπαθε κλάση.
0: Έλα ρε Κώστα.
6: Τότε σχεδόν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε είχα τα πρώτη μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
6: Χωρί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
2: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
8: Μασονία των ηχοληπτών.
9: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
10: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
9: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
11: Βήμα μου έρθω το λιπερνά.
12: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
13: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
14: Ο Διονύσης.
13: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Αυτό όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζορτζού. Πώς το πα.
15: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
17: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
18: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη σκύρωση συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Με πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
21: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
30: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξεναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, πικρία.

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

0: το πω.
1: Τίποτε, Γιώργο. Τίποτε. Με μου δεν υπάρχει τίποτε θετικό. Είναι μια Ομόνοια που μετά από καιρό προσπαθεί να βρει κάτι θετικό και δεν βρίσκει. Δηλαδή υπήρχε, μεσολάβησε μεγάλο διάστημα για να δεις την Ομόνοια σε τούτη την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και τα προηγούμενα παιχνίδια μπορείς να πεις ότι δέχτηκε την κόκκινη.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια θέματα.
1: Το,
0: ναι.
1: Και
0: χτες υπήρχαν, αλλά με βάση τον αντίπαλο νομίζω δεν μπορείς να τα πεις.
1: Δεν βρίσκεις θετικά. Ακόμα ας πούμε και ο Φαπιάνο που τις περισσότερες φορές σημείο αναφορά σε κακές βραδιές της Ομόνοιας γιατί κατάφερε να κρατήσει. Έγινε γίνον το λάθος που εννοώ.
0: Ναι.
1: Ένα ανθρώπινο γίνεται να γίνει, θα γίνει στον καλύτερο. Αλλά θέλω να σου δείξω τη σκιαγράφηση της εικόνας. Δηλαδή ότι ακόμη και εκείνον δεν δούλεψε σωστά.
0: Ξέρεις τι είναι το πιο.
1: Και να σου πω πάνω στην αίθουσα σύνταξη. Να μιλήσω.
0: Νομίζω ότι έκαμε παύση, νοιάφησε με. Ενώ ολοκλήρωσε, επειδή κάνουμε και μια δουλειά σημαντική.
1: Ναι.
0: Να τα κανονίσω,
1: είπα.
0: Να τα κανονίσω.
1: Το λοιπόν.
0: Ναι.
1: Επειδή πάνω στην αίθουσα σύνταξης,
0: ναι.
1: Του το είπα ότι η Ομόνοια θα χρειαστεί ένα, μια στιμένη φάση και θα το αρπάξει. Και ρώτα.
0: Νομίζω ότι. Α, χρειάζεται. Μπορεί με μια μόνο.
1: Μπορεί να έχει μια μπροστά.
0: Όχι, το θυμούμε, αλλά δεν το αφισβητώ. Εντάξει. Να σου πω κάτι με δεστημένες φάσεις. Με δεστημένες φάσεις έχει ένα θέμα. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο. Αν θέλεις άσχημο ή το αρνητικό το επιπρόσθετο δεν, είναι ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να εστιάσεις σε έναν κύριο λόγο της εικόνας όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν. Πλέον δεν είναι ένας ο κύριος λόγος, άρα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή μπορεί να είναι οι απουσίες εχθές, μπορεί να είναι οι αυτοί που δεν ήρθαν μέχρι τώρα ή αυτοί που ήρθαν ενώ σε μεταγραφές, μπορεί να είναι το ντεφορμάρισμα κάποιων παιχτών, μπορεί να είναι οι επιλογές σε κάποιες στιγμές που αποδεικνύεται ότι έπρεπε να, ξέρω εγώ, να διαφορετικές. Άμα είναι πολλά, είναι και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Αρχικά δεν έδειξε η Ομόνοια ότι έγινε ομάδα κυρίως στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις πολλούς παίχτες να ψάχνονται. Είτε θεωρούνται νεοφερμένοι, μοτνόρ, είτε θεωρούνται μεταγραφή που ήρθαν και δεν βρήκε πατήματα και φέτος τον περίμενες καλύτερο, βλέπε Μαϊαμπέλλα. Είτε είναι η παγιά σου η φρουρά η οποία περίμενες κάτι παραπάνω, ότι είναι αυτοί που ξέρουν την ομάδα, βλέπε Βάντρο Τάνκοβιτς. Έφερες έναν επιθετικό, ο οποίος μέχρι στιγμής. Και θα επιμείνω στο μέχρι στιγμής, γιατί είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι που είδαμε.
0: Σε αλήθεια, 61 λεπτά πως έπαιξε, έντσι τροφοδοτεί, έντσι είχε μια, έντσι ήταν μπεστές φάσεις, έντσι είχε φάση να είχε, έντσι μια περίοδος που δημιουργεί η Ομόνοια για να το δεις, να μπει στη φάση, να τελειώσει μια φάση, που θα βοηθηθεί και ο ίδιος, ας πούμε, ξέρεις, να μας κοράρει, αλλά αφού είναι...
1: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά είναι μια ενέργεια που να πεις, ναι, τούτος ο άνθρωπος, βλέπω μια κατάσταση που θα δείχνει ότι κάτι πάει να γίνει. Ας πω, για εμένα ήταν χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν συμφωνούν είτε εσύ είτε οι φίλοι ακροατές που έβλεπαν το παιχνίδι ή αν το βλέπω κάθε υπερβολή μέσα σε αυτήν την κατάσταση που έβλεπα χθες στην Ομόνοια. Πραγματικά ήταν βαρετό παιχνίδι, ήταν και το γήπεδο τέτοιο, ήταν
0: ούλα.
1: Και η ώρα τέτοια. Ήταν,
0: ακόμα και τα παντελονάκια, ακόμα και η στολή όπως συνδυάστηκε.
1: Ήταν για να πάει όλο λάθος.
0: Με βάση το πρόβλημα, με βάση το ότι ήταν και άλλη με άσπρα και προφανώς ετηθήσαν το.
1: Αλλά θα το πω, έστω να ακούσει το υπερβολικό. Ο Χατζηγιοβάνης στα 10 λεπτά που έπαιξε, έκαμε περισσότερα από ότι ο Μοτνόρ σε έναν 80 λεπτό. Δηλαδή έδωσε μια πνοή, έδωσε μια διεισδυτικότητα, προσπάθησε, κέρδισε κάποια φάουλ. Πραγματικά όποτε πηγαίνει η μπάλα στο Μοτνόρ, στο ψεζινό παιχνίδι, λέω ρε μα παίζει.
0: Ναι, ναι, όντως έψαχνες το σε κάποια στιγμή.
1: Ρε μα παίζει, δηλαδή ήταν σαν να πρέπει να πει στο βοηθητικό δίπλα που επέρνανε η Μητσό φέρναν την μάπ.
0: Άλλη ιστορία, δεν είναι μόνο το πράγμα. Βλέπεις απέναντι και νόμιζες...
1: Ήταν για παρκάρουν το ασθενοφόρο.
0: Σε κάποια στιγμή νόμιζαν τα γήπεδα...
1: Δεν κάνουν τα γήπεδα μας.
0: Όσοι έχουν πάει στα γήπεδα της Αγίας Νάπας που είναι τα τουρνουά με τα παιδιά και όλα αυτά, που είναι μαζεμένα γήπεδα αρκετά και η θάλασσα από κάτω που εφαίνεται, ήταν ούλα χτες, μιλούμε ότι ήταν άλλο πράγμα χτες. Δεν ήταν...
1: Ήταν σαν να

0: Μέσα στα περβόγια στο φάρο και βάλαν πόντα γήπεδα δίπλα. Με γελάζε. Είναι ένα αστείο.
1: Καλά, τζεφτέ η Ομονία τώρα για το πράγμα. Ρε. Ότι τσαμέ ήταν.
0: Ακόμα και τούτο. Ρε.
1: Ναι, απλά ναι, έρχεσαι και λες ότι...
0: Εγώ δεν θέλουν. Τόσο πολύ λαβαρέθηκα παιχνίδι που θέλουν στο βάθος τη θάλασσα να δάνε έχει κύμα.
1: Ένισε.
0: Ένισε, ναι, ήταν λάδινη η θάλασσα έκτης.
1: Ναι, εντάξει. Να περάσουμε δύσκολα.
0: Να περάσετε, ναι, αξίζει σας.
1: Γιατί αξίζει με εμένα, Ανδρέα, τι έκανα εγώ.
0: Τι δεν έκανες να λες.
1: Τι έκανα, πες.
0: Αντί να έρθεις στον άνθρωπο που έπρεπε για να σου κανονίσει τα ό,τι έπρεπε για να έχουμε καφέ σήμερα.
1: Τώρα μου να έρθει να τους επικαλεστώ τη μαρτυρία τους.
0: Μα είναι ότι σε πιστεύω.
1: Είδες με εντός επίεννα.
0: Κάμες λάθος επιλογή.
1: Σαχίνι που πίνα.
0: Ναι, σαχίνι.
1: Χόκα.
0: Μάλιστα. Διονύζε εσύ.
1: Ω, σε παρακαλέσω, το μαλλί μου εμένα είναι πιο σύγκριμα.
0: Διονύτης παραγγελία.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πού θέλεις να πάμε.
1: Τι πάμε, συνήθως έτσι ώρα, παίρνουν πρώτα απ' όλα το εορτολόγιο, να σε θυμίσω, πράγμα είναι εορτολόγιο και μετά στο χορηγό του εις ενότητας Lincoln. Ταξίδι στον χρόνο.
0: Λίνκον.
1: Μάλιστα. Ο Δήμος Γιβραλτάρ.
0: Ναι, και ο Δήμος Αγίου Δομετίου γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αγίος Δομέτιος.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Μάλλον θα δυσκολευτεί να βρείτε εδώ με τον Αστέριον. Αλλά χρόνια πολλά.
1: Αστέριον έχει πολλού. Ένα λεπτό, ρε Αντρέα, ένα λεπτό. Είναι η χώρα μα Αστέριου. Να πιστέψω τώρα. Είναι η χώρα μα Αστέρια. Είναι ο χώρο μα, ξέρω εγώ, ο κάθε χώρο, τον καθένα, όπου κινείται. Άρα γιατί να δυσκολευτούμε να βρούμε Αστέριου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Όχι ούτε σε Δομέτιον ούτε σε Αστέριο.
0: Αστερό.
1: Ούτε σε Αστέρο.
0: Ποιο να πούμε.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μαριβάς.
0: Α, Μαριβάς μας, χρόνια ναι, πολλά ρε Μαριβάς.
1: Είναι γενέθλια της σήμερα.
0: Ό,τι υποθείς.
1: Θα έρθει να της πούμε και από κοντά βέβαια. Αλλά να της πούμε και από αέρος.
0: Γυαλίζει ο μάτι σου.
1: Γιατί?
0: Κεραστικό.
1: Άτε πάλι.
0: Ελόκαρες, πας στο κεραστικό.
1: Σον ευχήθηκα.
0: Ελόκαρες, πας στο κεραστικό.
1: Εγώ κεραστικά πάλι. Δηλαδή φανταστείτε να μένες κοράλης και ο Ανδρέου να μπορεί να αντιμετωπίσω σήμερα.
0: Για μένα δεν και αλλάξαν τίποτα.
1: Έως έναν βαθμό ό,τι για να πεις.
0: Όχι, ας θα πω. Ντάξει. Ούτε να πεις.
1: Οκ. Εντάξει Ανδρέα που προχωρούμε. Λοιπόν, ό,τι πεις. Ξεκινάει... Το ταξίδι στον χρόνο το προσφέρει είπαμε ο Δήμος Γιβραλτάρ.
0: Ναι. Ξεκινάει η επανάσταση του Ισκιού. Αγρότες στην Αμερική να αντιδρούν στην επιβολή φόρου στα ενωπνευματόδιποτα και μπλοκάρουν τις διαδικασίες αποστάξης. Εμείναν απότι. Άνιδροι. Ούτε να νουησκούει.
1: Τίποτε. Να πάει κάτω, να πάει κάτω τα φαρμάκια.
0: Με ένα ούλα νερό του Θεού.
1: Με νερό ρε πατέρα.
0: Με νερό. Πεθαίνει ο Ζόζεφ Ζακάρ. Είναι ο εφευρέτης του Αργαγιού. Εντάξει.
1: Μα ο Αργαλιός είναι δικό μας.
0: Ω, είναι ένας που ανακαλύψα. Ένα λεπτάκι να δούμε τι άλλο παίζει εδώ. Το Αμερικάνικο εφετείο εγκρίνει την έκδοση του μυθιστορήματος του James Joyce Οδύσσια στη ΣΥΠΑ αφού απορρίπτει προσφυγές που το χαρακτηρίζουν άσεμνο.
1: Να έρθει.
0: Οδυσσέας, όχι Οδύσσια. Το έργο. Ναι.
1: Και παρακαλώ να δείξουμε μια κατανόηση σήμερα. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα στάδια.
0: Το 38 πεθαίνει ο Κωνσταντίν Στανισλάφσκι, Ρώσος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Θεωρείται Γιώργο, δεν το λέει το γιορτολόγιο όμως αυτό.
1: Το γιορτολόγιο.
0: Το σας σήμερα. Σταμάτα να γελάς.
1: Ναι, πάμε.
0: Σταμάτα να γελάς. Που λες. Θεωρείται από τους πατέρες. Εννοώ κάποιων μεθόδων που μπήκαν μετά στο θέατρο και έχει και ονομασία μέθοδος Στανισλάφσκι.
1: Άμα είσαι θεατράνθρωπος.
0: Το 57 πεθαίνει ο Όλιβερ Χάρτι, πασίγνωστος της μεγάλης οθόνης. Το γνωρίζεις ποιος είναι?
1: Όχι. Μπορεί να μου πεις να καταλάβω. Αλλά...
0: Ο Χοντρός.
1: Α,
0: που ήταν με τον Λίγνο. Αυτή η εμβληματική φιγούρα. Άρθουμε λίγο στα πιο πρόσφατα που σου αρέσουν. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Α, μπράβο, γεννιέται η Σαρλίζ Θερόν το 75. Πέμω δεν την ξέρεις.
1: Εγώ υπέμουν, μπορεί να ξέρω.
0: Τη Σαρλίζ τη Θερόν.
1: Έπρεπε. Μήπως τη ξέρω και δεν κατάλαβα.
0: Μείνε στο Ράμπο. Μείνε στο Ράμπο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Εγώ δεν έχει τόσο μόνο.
0: Έχει. Πάμε παρακάτω να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τέλος.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν το ταξίδι στον χρόνο σήμερα. Να έτσι λίγο να πω το μου.
0: Μοιράζει, έτσι είναι το ταξίδι στον χρόνο. Μια μπας, μια έρχεσαι.
1: Κάποτε με ένα πότομα.
0: Αν δεν σας αρέσει, να βρείτε άλλο.
1: Όχι, Ανδρέα, μα γιατί
0: να σας τα λέει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει κάποια, θεωρώ ότι θα έρχονται αρκετά σήμερα. Αν ο Αργαλιός ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, η Πινελόπη τι έκανε 10 χρόνια μέχρι να έρθει ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας, περίμενα ένα λεπτό, γιατί είσαστε, νομίζω, αμέ να βάλουν τα πράγματα στη σωστή του θέση.
1: Μπράβο, έτσι σημαίνει ότι...
0: Η Πινελόπη, έτσι σηκώστηκε να φύγει. Έκατσε στο σπίτι της. Ό,τι έκαμνε, έκαμνε. Δικαιούται. Ο άλλος 10 χρόνια που ήταν.
1: Αφού πρέπει να πολεμήσει.
0: Έδινε τον παστό κατάρτη. Μιλάτε. Μιλάτε, ρωτώ, σας βάζω σας ερωτήματα κάτω.
1: Πρώτα απ' όλα, έτσι καταλόγεις την ευθύνη της
0: Πινελόπης. Με την Καλυψό, τι έκαμνε.
1: Τίποτε, αφού τα άντεξε.
0: Τα μισά μας είπαν.
1: Αφού άντεξε.
0: Ναι, ρε.
1: Τα δημένος πάνω στο κατάρτι, ρε. Φουλάει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δημένος πάνω στο κατάρτι. Μάλιστα.
0: Γινήκεται, να με έφταξε αν είπαινε λόπι. Καλά του έκαμε, ρε. Καλά του έκαμε.
1: Είναι σωστά, έτσι. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι κατώνες είναι στο ζευκάρι.
0: Ναι, να μην παίρνουμε θέση.
1: Μας εμάσκοβε.
0: Εμάς αφορά.
1: Με κοφτεί.
0: Όχι, αφορά μας.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Αργαλιό μου, όπως κολλιάται να λέει ο Ταραβουλούτσης και νύμνης και παίκτες. Άντε, να φταίξω ο Αργαλιός τώρα.
0: Σμιλή.
1: Καλή δύναμη μου εύχεται ο 252, μάνα ο Νέσης, έτσι καμιά και ώρα, δηλαδή. Να μου να κάνω με. Η Σαρλή, κύριε Γιώργο, είναι αδερφή του Λίνκολ. Κάτι εσύ παγίδαν το μήνυμα.
0: Δεν ξέρω να μου έλεγε.
1: Λοιπόν, έντσι φταίει ο Ντιονί και ο κάθε Ντιονί λέει ο 301, έντσι είναι που τους εφέραν. Εντάξει, οκ, ισχύει και τούτο. Δείτε την ιστορία, μια ιστορία να δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μίκαλος, ένα Ακανθού της Κύπρου. Ο ένα Ακανθού της Κύπρου. Να ζήσουν οι Μικαλίνες. Μάλιστα. Ο Μοτνόρ, λέει ο 145, αυτός είναι, βαρκέται που ζει. Εμάς τον Άρην έσπαζε μας. Ευτυχώς που σας τον επασάραμε, Ανδρέα μου, αρπάξαμε σας τα. Αν και αγορά που ήταν ο Μοτνόρ, ναι.
0: Τι?
1: Έναν και αγορά που ήταν ο
0: Μοτνόρ. Ήταν και αγορά.
1: Ναι. Μόνο τα σινιά λείπαν ποθέ. Α, το φούτσα στα λιβάθηκε πιο ωραία, λέει, μόνο τα σινιά λείπαν. Για την εικόνα που αντικρίσαμε και ξέρεις την αρκή ήταν και πώς να το πω, βάζω μπροστά μου δύο οθόνες. Εσύ προφανώς έβλεπες μόνο την Ομόνοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Νερά κακών στην μια εικόνα και έβλεπες ποδά, έτσι ήταν, μπέζαμε στην Αγία Νάπα, ναι. Πούμε, με τη θάλασσα μου πίσω και όλα αυτά. Για να δεις κάθε φορά πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Ποδοσφαιρομάνα το Γιβραλτάρ, λέει, μια χαρά σου πάλι ο 244. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, η Ομόνοια, ρωτάει ο 326. Το ότι παίζαμε με 11 μας βρήκαν εξ απρόπτου, υποστηρίζει ο 412, και δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Μπήκε στράφην όλων των πλάνων του Μπέρκ. Συμφωνεί μαζί σου για Χατζηγιοβάνη, νομίζω 33. Ο μόνος που αξίζει πλέον να είναι βασικό δεν είναι ο Χατζηγιοβάνης. Μάγια, η Αμπέλα προφανώς. Μοτνόρ. Έντονος απών επιθετικών δεν έχουμε. Τι να πεις, απλά τραγικότατη. Καλημέρα κοπέλια, μα δουν το γήπεδο ευρωπαϊκό, αλλά το τσίριο νόη για όνομα. Τούτον έχουμε το πει πολλές φορές, ότι εμείς κατά καιρούς ακούγαμε οι ομάδες μας μετακινούνταν γιατί δεν επέτρεπε η UEFA. Και πέτε μου το γήπεδο μου έπαιξε ο Απόλλωνας στο πρώτο παιχνίδι με την Dylan Corey. Με ποια δεδομένα κρίνει κάποιος ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και εγκρίθηκε? Και ναι, για χρόνια, ας πούμε, όταν ακόμα ήταν στη λειτουργία των Τσιριών, οι ομάδες στην Τελεσού έρχονταν η Λευκοσία, αν είπε να Λάρναγκα να παίξουν
0: σημάνω,
1: και όλα αυτά.
0: Σημάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι 5 χρόνια,
1: βροχή τα μηνύματα σήμερα. Βασικά είναι μηνύματα στήριξης, υποστήριξης για τον Ανδρέα.
0: Δεν ξεκίνησες καλά όμως την
1: εγώ. Εγώ δεν ξεκίνησα καλά. Εγώ είχα μεγάλο την καλή διάθεση να, ναι, να κάνω εσείς... την πρώτη. Ναι, την αγγελία.
0: Να μην είσαι στη διάθεση όμως δεν είναι σωστά πράγματα.
1: Πάμε εκεί παρακάτω. Που θα ξεκινούσε την άδεια τη Δευτέρα, λέει, ξεκίνησε από σήμερα και δυστυχώς δεν μπορούμε οικογενειακό να κυκλοφορήσουμε αφού αρπάξαμε μόλις στα μάτια και έγιναν κατακόκκινα πρισμένα. Ευχαριστούμε, Ομόνια. Τα μηνύματα που είδα ψες,
0: ναι.
1: Που προσπαθούσαμε να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, το πρόγραμμα με το, την καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει το, το παιχνίδι στην Αυστρία. Αν είχε στείλει ένα μήνυμα τελειώνοντας το παιχνίδι, ο μόνας ζήταν από το Σάββανα του πήγε που έχει ανοιχτερεύοντα φαρμακεία για να πάει να πάρει κάτι για τα μάτια. Τι άλλο τώρα να βάλουμε. Μπορεί να δεν τα φτάνουμε, ρε παιδιά.
0: Έτσι όπως με άδεια νοκο...
1: Εγώ όπως τα έκανα.
0: Όπως τα έκαμε. Εγώ. Φκέβαζε τώρα. Φκέβαζε για μια καινούργια μηνύματα. Καλάς ο παράλογος που σου τα λάλλει και λάλλει του κάνει υπομονή να ντραμε. Εξαναζήσαμε τον ντεζαβού του το πράγμα.
1: Οκ. Οκ.
0: Διάβαζε.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε είναι η δουλειά του σήμερα.
1: Αν εδώσαμε όσα ακούστηκα για Μοτνόρ, λέει ο 301, 1,5. Ωε ρε φίλε, νομίζω το. Τι να πω. Όχι μπιφ που το ξημέρωμα. Μα ποιος έχει μπιφ? Ο Ανδρέας μόνος του που έχει μπιφ. Ενώ με την κατάσταση που επικρατεί.
0: Έχω μπιφ με την κατάσταση,
1: ναι.
0: Με κανέναν.
1: Ακόμα να ξεκίνησα να πάω δουλειά να έρθω πως να το λύσουμε. Ποιο να λύσουμε ρε φίλε? Να λύσουμε εμείς το πρόβλημα του.
0: Τι έπαθε, ποιος
1: έγινε? Ομόνιας, του Ανδρέα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Δεν είναι μεταξύ μας εννοώ. Λεπτό να δω. Παοκτσής εδώ, επικοινωνεί μαζί μας, 810, βοήθαμε να καταλάβω πως γίνεται να χάνεις 0-1 και να βάζεις μέσα δύο αριστερά μπάκα λαγίν και τον έναν τον βαφτίζεις εξάριν, πρώτη φορά στη ζωή μου. Μετά, στη ζωή του, μετά βάζεις τον τέλεια δεξιά, αφήνεις μύθου που ήταν κακός, πολλά ερωτηματικά στον καινούριο προπονητή. Δεν το είδα πολύ λίγο σε κάποια στιγμή στο ενδιάμεσον. Μέχρι να ξεκινήσει, όταν τέλειωσε ενώ το παιχνίδι στο Γιβραλτάρ, μέχρι να ξεκινήσει ή να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι στην Αυστρία, δεν έχω εικόνα. Εννοώ δεν μπορώ να σε ακολουθήσω ενώ στις εκτιμήσεις για τα συγκεκριμένα στοιχεία που βάζεις κάτω, φίλε. Αν μου λάλεσαι ήταν φιλικό προετοιμασίας εχθές, θα βρίσκα διαφορά. Διαρή, διαφορά προφανώς. Άρε Ομόνια μου γράφει ο 450. Ποιον τούτο?
0: Με το φιλικό.
1: Α, μα ήταν και τηλεοπτική κάλυψη, λέει η αθλία. Σαν να ήταν ένα με μια κάμερα στο κέντρο του γηπέδου και κοίταζε την όπου πάει η μάπα.
0: Έτσι.
1: Ήσαν και κάποια κοντινά.
0: Ναι, εντάξει, και
1: ήταν
0: zoom.
1: Μια κάμερα.
0: Ναι,
1: δεν ήταν κάποια.
0: Πρέπει να ήταν η ίδια και κάμουν zoom. Εν τω μεταξύ είναι η ευθεία του.
1: Αυτές οι χώρες,
0: ναι. Η ευθεία του offside εν τω μεταξύ. Φάδι. Φάδι είναι η ευθεία. Εθώρες του γελάλες με VR θέλουμε τίποτε.
1: Σωστό.
0: Είμαι πάση στην ευθεία, ξέρω.
1: Απίστευτο να μας λέει ο Μπέρκ για τον άνεμο, ρε παιδιά, λέει ο 96. Για τον άνεμο. Μάλιστα. Καλημέρα από τον 080. Πώς γίνεται ο Μπέρκ να κάνει αλλαγή και να βγάζει Μαγιαμπέλα και να αφήνει τον Ευάνδρο και τον Μοτνορ μέσα? Ο Άνδρο θέλει να φύγει, καλύτερα να το δοκούν. Ό,τι χειρότερο είναι με τα τέσσερα παιχνίδια. Μα έτσι έχει έτσι θέμα.
0: Ναι, ξέρω, δεν το άκουσα. Ούτε για... με να πιάσει τον Μαγιαμπέλα.
1: Ο καλύτερο μα παίχτη ήταν ο Παναγιώτου, λέει ο 026. Αμυντικό που προσπαθεί να φύγει. Μεταγραφή συμπληρώνει.
0: Και... αμυντικό σου δίδυμο, φίλε και ο Σίμιτς, εχθές και ο Παναγιώτου, ό,τι έπρεπε να κάνουν, έκαναν το. Δεν είναι το πρόβλημα της Ομόνιας. Το πρόβλημα της Ομόνιας είναι εκεί που έχασε δύο σημαντικούς παίχτες, έσπασε η χημεία, αυτοί που ήρθαν δεν κατάφεραν να δείξουν ότι μπορούν.
1: Και αυτοί που έμειναν είναι πολύ πίσω.
0: Ναι, τόσο απλά.
1: Και μια άλλη πτυχή του προβλήματος που δημιουργείται από την εμφάνιση χτες της Ομόνιας. Επικοινωνεί μαζί μας ο γνωστός φίλος με την ιστορία της Αργεντινέζας των καιρών του Μουντιάλ. Με ρώτησε, λέει, η Αργεντινέζα ποια ομάδα εγκαλεί να υποστηρίζει στην Κύπρο. Είπα της Ομόνια. Ψες, επερίπεζε με. Τα υπόλοιπα που συνεχίζουν και έρχονται, μετά όλα θα συζητήσουμε μετά, γιατί ήταν ακόμα ένα παιχνίδι, θυμίζω, στην Ανδρέα Ψες. Πλάκα να ο ξέρεις.
0: Μα τι ώρα αν έπαιξα, Γιώργο?
1: Έπαιξα
0: Γιώργο, μα τι ώρα αν έπαιξα?
1: Ένα σου απαντήσω. Έκαναν ένα ζέσταμα στις 8, ναι. Κανά 15 λεπτό. Ευρεχτήκα βασικά. Επίανε στεγνώσαν. Άμα αναπλώσεις τα ρούχα, πόσο ώρα θέλουν τώρα το καλοκαίρι? Θέλουν περίπου κανά 2 ώρα. Ναι. Εστεγνώσαν τα ρούχα τους και μετά από 2 ώρες ξαναξεκινήσει. Σε ένα γήπεδο που νόμιζες ότι αλλάξα χώρα.
0: Αφού έβαλα το παιχνίδι, να γύρισα το κανάλι για να δω την Πάφα, δείχνε μου κάτι που ήταν τα...
1: Windsurfing, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ναι, είπαμε. Μετά από 2 ώρες περίπου. Όχι περίπου, μετά από 2 ώρες. Επέξα 15 λεπτά, σημαίνει... Πάμε διαφημιστικό με συμπλήρωση 1 ώρας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin. Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Ένα καλοκαίρι, 2 καλοκαίρια, 3 καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Μόλις μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
18: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, όσα ακούν οι ξεναγοί, τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Most of the victims are civilian and many of them are children.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά συμπληρωμένα στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Θυμίζω, πρωτού συνεχίσουμε, πρωτού έτσι ξανανοίξουμε τις συζητήσεις για τα χθεσινά, για τα δύο παιχνίδια των ομάδων μας χθες βράδυ, Ομόνιας και Πάφου. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας, 24 Αυγούστου θα κληρώσουμε 50 διπλές προσκλήσεις για τα παιχνίδια, 4 συνολικά, και για τα 4 παιχνίδια του φετινού τουρνουά Payable.

0: Νεόφυτος Χανδριώτης. Θυμίζω στο φετινό τουρνουά που θα γίνει 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία συμμετέχουν ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. 50 τυχεροί θα επιλέξουν με ποιον ή ποιαν θα πάνε στα παιχνίδια αφού είναι διπλή πρόσκληση. Οι 50 τυχεροί θα παραλάβουν την πρόσκληση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείων. Άρα στο μήνυμα που στέλνετε στο 2950 γράφετε μπροστά μπάσκετ, ακολούθως όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και το email σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να παραλάβετε έτσι αν είστε στους 50 τυχερούς τις προσκλήσεις σας. Ξαναλέω, η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου, 11 και 13 Σεπτεμβρίου είναι τα παιχνίδια. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα αρκετά, θα συνεχίσουν νομίζω να έρχονται από ό,τι βλέπω εδώ κυρίως από φίλους της Ομόνοιας, αλλά νομίζω ανοίγουμε ή θα ανοίξουμε σιγά σιγά και το κεφάλαιο Πάφος FC. Θα τα δούμε στη συνέχεια, να ακούσουμε πρώτα τι πλησιάζει.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Είπαμε κάποια πρώτα πράγματα, βασικά ο Ανδρέας είπε, για το χθεσινό παιχνίδι της Ομόνοιας. Νομίζω είδες το... την Πάφο να βγει πέρα, είδες κάτι?
3: Αν ήξερα τι είπες.
0: Αν ήξερες τι είπες. Εντάξει, θα
3: περίμενα, λέω καλή την ώρα. Περίμενα να δω πότε θα ξεκινήσει. Έβλεπα αυτά τα αυτοκινητάκια με τους μεγάλους τους τροχούς.
0: Ένα που... ακούγες στο σταθμό που ενημερώναμε.
3: Τι?
0: Το σταθμό δεν ακούγες
3: που... εκεί που ήμουν, δεν
0: έπιανε. Ω, με λάλη τζέτσι, δεν έπιανε σήμα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω όπου έχεις κενό ή απορία.
3: Έχω
0: για
3: κενό
0: το
3: για την Πάφον, είδα το αποτέλεσμα, είδα το...
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο προτού μπούμε στο στα των χθεσινών κυρίως παιχνιδιών. Ναι, έχουμε κάτι άλλο, ξαναλέω, Ανδρέα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
3: Μου είμαι σταρμάρι, ναι, δεν μπορούσα να ακούσω το σταθμό. Λαλό σου για επιμένεις ότι έγινε. Ήταν μόνο το φοριαμό.
0: Οκ, έρισες το κινητό μαζί σου.
3: Έμπιαχνίμε στο φοριαμό.
0: Όχι για ειδοποιήσεις, για άλλα νέα της επικαιρότητας που μιλώ.
3: Μπήκα μέσα στα ορίγματα.
0: Εντάξει. Μετά που βγήκε, είδε κάτι ή το πρωί που ερχόσου δουλειά, είδε κάτι αξιοσημείωτο που πρέπει να μα μεταφέρει.
3: Υγρασία.
0: Υγρασία, ναι, το έχω διαπιστώσει.
3: Εντάξει, χτες είχαμε τον διορισμό των νέων μελών του...
0: την ανάληψη των καθηκόντων.
3: Ακριβώς. Είχαμε έτσι... έδωσαν και ατάκες οι...
0: Ατάκες?
3: Ναι, ας πούμε ο πρόεδρος είπε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βαφιάδη, ότι ξέρεις, αν δεχόμουν μια σφαίρα θα έμπαινε μπροστά. Θα δεχόταν πρώτος για εμένα μια σφαίρα.
0: Άρα τώρα κινδυνεύει.
3: Ποιος?
0: Ο πρόεδρος. Αφού άλλαξε τον κύριο Βαφιάδη, δεν θα κάπου να, κοντά να τον γλιτώσει.
3: Επίσης είπε τους ο πρόεδρος, δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Ξεκινάτε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, αν έβαλε τον Διονύ, ήταν να έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι. Εάν κάποιος από αυτούς αποδειχθεί Διονύ ή Μοτνόρ ή ξέρω εγώ κάτι, υπάρχει θέμα.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις.
3: Ας πούμε.
0: Ναι.
3: Περιμένεις τον ασημαντισμό. Okay. Έρχεται η λίστα, γράφει σου Λόκον, Διονύ, πώς το λένε, γιατί έχει τώρα Λόκο.
0: Διονύ, έναν και χρειάζεται να
3: είναι. Διονύ. Ο Διονύς, υφυπουργός τουρισμού.
0: Ω. Ναι, το που κάνεις είναι σωστό.
3: Θα ήταν το μόνο υπουργείο που θα έπιανε άριστα. Θα γύριζε δεξιά-αριστερά. Θα παίρνα ωραία. Στυλάτο, ναι. Κοτσονάτο. Με την κορδελίτσα του, με το μαλάκι του.
0: Okay.
3: Και θα έκανε tour και θα έβλεπε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός μας.
0: Μάλιστα.
3: Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω, σωστά.
0: Ναι, αλίμονο, να μην αντιληφθώ.
3: Κι αν με.
0: Πάντα.
3: Εκεί με δαμε.
0: Ειδικά σήμερα.
3: Ναι. Το λοιπόν...
0: Πάμε παρακάτω. Σε άλλα νέα της επικοινωνίας.
3: Ήταν η άλλη δήλωση της κυρίας Τίνας Παύλου.
0: ναι.
3: Που είπε, που άνοιξε θέμα στο DC γιατί ήταν αριστείντης πριν,
0: ναι,
3: πριν
0: είχε λίγο καιρό, δηλαδή,
3: με φανταστείς.
0: Πριν λίγο... Στις τελευταίες εκλογές.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Απλά τώρα βρέθηκε στο Υπουργικό του κυρίου Χρήστου. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Είπε ότι επικοινωνήσαμε, γιατί η κυρία Νίτα Δημητρίου είπε ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω χωρίς καμία όμως επιτυχία.
0: Στις προηγούμενες μέρες εννοεί.
3: Ναι, όταν ακούστηκε το όνομά της για υπουργοποίηση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και τα σχετικά. Είπε ότι είχαμε επικοινωνία. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς εκείνη που θέλει η κυρία Νίτα, αλλά μια επικοινωνία είχαμε την, ας πούμε. Μπορεί να ανταλλάξα likes, ας πούμε, μες στο Instagram, που να ξέρεις εσύ.
0: Καλή δουλειά να ευχηθούμε στους νεοδιοριστέντες, αν το λέω σωστά.
3: Μια χαρά τα λες.
0: Και πάμε παρακάτω.
3: Μια χαρά τα λες.
0: Ευχή τους επόμενους.
3: Παραμένουμε στα ίδια επίπεδα στα καιρικά, να δώσουμε έτσι και το πώς θα κινηθούμε το Σαββατοκυριακό.
0: Να πεις το πρόγραμμα σου εννοείς. Βλέπει να δώσουμε πώς θα κινηθούμε το Σαββατοκυριακό. Ναι, επειδή είναι αποφάσεις ακόμα, είναι κλείσει ακόμα. Όλα τα θέματα του Σαββατοκύριακου.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά τη ροή του προγραμματός μας από τη 1 μέχρι και τις 3 μια κίτρινη προειδοποίηση.
0: Μία σήμερα,
3: ναι,
0: ο ίδιο.
3: Σήμερα ξεκινούμε. Μάλιστα. Μία, γιατί είπες χθες ότι πάντα ξεκινούμε στις 2. Κατεβαίνουμε μια ώρα κάτω σήμερα. Έναν διωράκι κίτρινης προειδοποίησης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η μέρα έτσι θα είναι. Να πούμε ότι τα μποφόρια θα φτάσουν μέχρι και τα 5, άρα θέλουμε να είμαστε, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε πολλά επίπεδα. Είτε αυτό να αφορά αν θα πάμε στις παραλίες και θα περάσουμε ωραία, είτε αν είμαστε στα ορεινά και θα κάνουμε οποιασδήποτε εργασίες. Μην τις κάνετε, απλά. Σαββατοκυριακό, Δευτέρα, ανέθριος ο καιρός. Δεν θα έχουμε έναν αξιόλογη μεταβολή. Θα είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές η θερμοκρασία. Και με αυτά πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Αστρονομικό δελτίο.
3: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να λέω ότι πάμε. Πάμε.
1: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
3: Με πολίτη θα κάνουμε αρχή σήμερα σημαντικές εξελίξεις στο έργο με τη Λευκοσία σε ρόλων παρατηρητήων GSI μετά τη γαλλική σφραγίδα, να αναφέρει εδώ ο πολίτης. Και σε άλλο θέμα, διορισμοί σε ημικρατικούς, μοίρασε θέσεις σε δίκο και δικούς του. Στη συνέχεια θα πάμε στην Χαραυγή. Ακρίβεια χωρίς φρένων, αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, στέγαση και μεταφορές εξανεμίζουν τα χαμηλά εισοδήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και με τον πολίτη η Χαραυγή, απούσα από κρίσιμες αποφάσεις η Κύπρος για τον GSI, παρέμβαση κομισιών. Συνεχίζουμε με την αλήθεια. Θεατής η Κύπρος τον GSI, απούσα αλλά και σε άγνοια των σημαντικών εξελίξεων η Λευκοσία. Η αξιοκρατία επέλεξε τους υποστηριχτές. Η ανοιχτή διαδικασία των 1.282 αιτήσεων κατέληξε σε 5 από τους 101 προεκλογικούς υποστηριχτές και στελέχη των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Τελειώνουμε με τον Φιλελεύθερο σήμερα. Χαιρέτησε η κυβέρνηση τη συμφωνία και ας γνωρίζει ελάχιστα για το περιεχόμενο. Καλή η Γάλλη, καλύτερη η μελέτη. Σε άλλο θέμα, σχεδόν 4 στα 10 μη επίγοντα περιστατικά. Αυξήθηκαν οι κλήσεις, αλλά δεν επηρεάστηκε ο χρόνος ανταπόκρισης των ασθενοφόρων, αναφέρει εδώ. Περισσότερα από 128.000 περιστατικά σε 18 μήνες, σχεδόν 6 στα 10 περιστατικά σε κίτρινη ή κόκκινη προτεραιότητα.

0: Λοιπόν, συμπληρώσαμε τα 20 λεπτά, διανύουμε 21 λεπτό μετά τις 8, άρα νομιμοποιούμε να ρωτήσω. Τι δες ψες, Ανδρέα?
1: Να σου πω, έτσι πλέον πιο ήρεμα και
0: ναι,
1: συγκροτημένα. Ψες, αν δεν είχα καλή παρέα και μία κούπα καραογιά. Έξερα το πρόγραμμα των ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα ήταν εορταστικό. Είμαστε
0: πάνω στα ψηλά στη δροσιά.
1: Είμαστε πάνω στα ψηλά. Άρα καραογιά, δροσιά και παγωμένη. Εξισορρόπησα λίγο το άθλιο θέαμα το οποίο βλέπα.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, καταλαβαίνει ότι έχει φίλου. Δηλαδή είχα φίλον Απολλωνίστα δίπλα μου. Φίλο μου Απολλωνίστα.
0: Απολλωνίστα.
1: Ναι, καλημέρα Θεοδόρε. Κύχο άνθρωπο. Κύχο.
0: Καλά, εντάξει, τι σημαίνει τώρα. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε και λίγο χιούμορ, κάνουμε λίγο. Εντάξει, τι σημαίνει εκεί, δεν μπορεί να το. Οκ, okay, είναι μια κατάσταση η οποία.
1: Ούτε να με τρολάρει, ούτε τίποτα.
0: Α, εντάξει, τούτο είναι άλλο θέμα. Οκ, okay, είναι μια περίοδο που δεν είναι σε κανένα αγωνιστική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, το τι μια ομάδα, όχι Ομονία, γενικά παρουσιάζει τώρα με το τι θα ακολουθήσει ή τι θα παρουσιάσει πιο μετά, μπορεί σε κάποιες φορές το έχουμε δει να διαφέρει. Θα το δούμε με την πάροδο του χρόνου το συγκεκριμένο. Θα τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα απ' όλα συνολικά. Ο απολογισμός και των τριών μας ομάδων ενώ μετά τα πρώτα παιχνίδια, αν μη τι άλλο για την ερχόμενη εβδομάδα και τρεις επαναληπτικούς στην Κύπρο, διατηρεί την πιθανότητα με καλά ποσοστά εκτιμώ για 3-3.
1: Πες.
0: Ο Απόλλωνας έχει μια νίκη εκτός έδρας και έχει το παιχνίδι στη Λεμεσό. Η Ομόνοια, ναι μεν, άσχημη, κακή, μέτρια, άθλια εμφάνιση, μπορεί να την πει κάποιος, ενώ βλέπω εδώ μηνύματα και όλα αυτά. Αλλά άμα λάβεις υπόψη, και είναι, που, είναι απεδό ένα στοιχείο που προκύπτει και η έντονη κριτική σήμερα, το ποια ομάδα να έχει απέναντί της, κακά τα ψέματα, μέσα στο γασιπί μπορεί να παρουσιάσει έναν καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρει το αποτέλεσμα. Μιλώ ότι ξαφνικά να γίνει νόο να εντυπωσιάσει, αλλά να πάρει έναν αποτέλεσμα νίκη και να προκριθεί. Mm. Και η Πάφος, η οποία νομίζω επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι είχε το πιο δύσκολο έργο από τις άλλες δύο ομάδες, με βάση τον αντίπαλο εννοώ, χωρίς να. Η Πάφος έχασε χτες έναν παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε τουλάχιστον να το φέρει στην ισοπαλία. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο με τις ιδιαιτερότητες του, δηλαδή ξεκινούμε, σταματούμε, μετά από δύο ώρες ξαναξεκινά. Mm-hmm. Το πρώτο ημίχρονο περισσότερον η Πάφος δυσκολεύτηκε στο να ανακτήσει πρωτοβουλία, να βγει μπροστά. Εδέχθηκε πίεση, ήταν επικίνδυνη η Σάλτσμπουργκ, αλλά μα δει στα στιγμιότυπα για κάποιον που είδε το παιχνίδι, που στα στιγμιότυπα αντιλαμβάνεται κανείς ότι βάζει τις καλύτερες φάσεις, δεν να δει τις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από μια περίπτωση που πήγε να δημιουργηθεί εκεί. Και σίγουρα θα δει ευκαιρία, όπω είναι ευκαιρία που χάσε η Πάφος. Έχασε δύο, αλλά ειδικά η μια στο δεύτερο ημίχρονο. Λέλε μου, έναν και να περάσει ο τερματοφύλακα. Αφού μπορούσε να δοκιμάσει, να τελειώσει, α πούμε. Εντάξει, οκ. Και δεν δέχεται γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος, α πούμε, που ήταν καλύτερη, ξαναλέω, η Σάλτσμπουργκ. Είχε καλύτερο διάστημα αυτόν στο παιχνίδι και δέχεται στο τέλος του παιχνιδιού, ενώ έχει χάσει πριν μια-δυο φάσεις, ειδικά ξαναλέω αυτήν του Λέλε. Άρα έρχεσαι και πάλι και λες για μια ομάδα που το έχει ξανακάμει, για μια ομάδα που παρουσιάζεται στην Κύπρο ή στα παιχνίδια που έχει να δώσει στους επανεκτικούς, άμα είναι πιεσμένη σε καλύτερη κατάσταση. Και με βάση το σκορ 1-0, άρα και εδώ υπάρχει η καλή πιθανότητα να περάσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα απ' όλα συνολικά μπορούμε να συνεχίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά για την Ομόνοια που γίνεται μεγάλη συζήτηση σήμερα, το ζητούμενο δεν είναι απλά να περάσει την ομάδα. Το ζητούμενο πλέον ή η συζήτηση πλέον για την Ομόνοια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι.
1: Είναι η επόμενη μέρα.
0: Ναι, δεν είναι απλά να περάσει ή αν θα περάσει τη Λίνκολ του Γιβραλτάρ. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί ή τι χρειάζεται για να πάει η ομάδα να πλησιάσει στα επίπεδα που ήταν ή στα επίπεδα που πρέπει για να υλοποιήσει τους επόμενους στόχους. είτε αυτοί λέγονται ευρωπαϊκή πορεία, Europa League στην προκειμένη περίπτωση, να μείνει ενώ στη δεύτερη στη σειρά διοργάνωση, ή πολύ περισσότερο μετά χώρες διοργανώσεις. Αλλά είπα και πριν, και ξαναβάζω σου το τώρα στη συζήτηση, είναι ότι για μένα το πιο αρνητικό τη δεδομένη στιγμή, αρνητικό των πρώτων εκτιμήσεων, για να μην παραξηγηθώ ότι το θεωρώ αντελειωμένο είναι αρνητικό, είναι αν όντως είναι ο λόγος ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, ο προγραμματισμός, ότι υπολείπονται ακόμη κινήσεις, ή αν είναι αυτό σε συνδυασμό με το αν όντως οι παίκτες που ήρθαν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις.
1: Ναι. Νωρίς.
0: Για τον Διονύ υπάρχει το ερωτηματικό με τα θέματα που συζητήσαμε
1: ξανά. Θέματα που φαίνονται.
0: Για μένα εξακολουθεί να υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό με τον Μαϊαμπέλα. Το είχα ξαναπεί σε μια συζήτηση. Ο Μαϊαμπέλα έκανε μια εντυπωσιακή χρονιά την πρώτη του στον Άρη. Όταν λειτουργήσαν όλα ιδανικά στον Άρη και πήραν και το πρωτάθλημα. Αλλά και οι χρονιές του, οι επόμενες στον Άρη, δεν ήταν ανάλογα καλές. Είχε και κάποια θέματα ο άνθρωπος με τραυματισμούς, okay, αλλά δεν ήταν ανάλογα καλές. Άρα, σε μια ομάδα με πολύ πιο πάνω πλέον την απέτηση, ενώ στην Ομόνοια, να αποδειχτεί ενώ μεταγραφή που θα ηγηθεί κατά κάποιον τρόπο προσπάθειας, παραμένει το ερωτηματικό. Παραμένει το ερωτηματικό αν ο Μοτνόρ, που ήρθε με προοπτική, θα είναι πιο καλός ή σταθερά καλός ή σταθερά σε πολύ καλών επίπεδων για να ανταποκριθεί και πάλι σε πιο ψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στην Ομόνοια.
1: Και οι αναπόφευκτες συγκρίσεις.
0: Μα γι' αυτό λέω πολύ πιο ψηλό το επίπεδο στο οποίο πρέπει να.
1: Δεν μπορώ πέρσι να βλέπω, ας πούμε, το Σεμέδο σε εκείνη τη θέση.
0: Ναι, ο Μοτνόρ, αν ήταν πέρσι στο ρόστερ, θα ήταν σε ένα σύνολο που θα έδινε και αυτός με τη σειρά του για κάποιες λύσεις. Αυτή τη στιγμή έρχεται για να καλύψει ή ήρθε για να καλύψει το κενό του κορυφαίου ή ενός εκ των δύο κορυφαίων.
1: Ή πέρσι, ας πούμε, να έχουν την πολυτέλεια, γιατί συζητούσαμε το πέρσι, περί πολυτέλειας ήταν ο λόγος να στραβώνει το παιχνίδι ή να μην του βγαίνει για να βλέπεις ότι θα έβαζε τον Γιόβετιτς μέσα.
0: Ναι.
1: Ένιωθες πιο σίγουρο, τρεπέ, ότι πέντε πράγματα καλά θα βγουν από τα ποδιά του.
0: Okay. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι για μένα η πιο σημαντική τώρα συζήτηση στην Ομόνοια, και αφού το λέμε τούτο, θα βάλουμε κάτω και το ενδεχόμενο ή την πιθανότητα ότι ναι, χάθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος που ήταν να κυνηγήσω να μπω στη League Phase του Champions League, που είναι ένας στόχος ανεκπλήρωτος στα τελευταία ξέρω εγώ πόσα χρόνια για την Ομόνοια, αλλά ως προς τα υπόλοιπα που συζητούμε, δεν το λέω ούτε για να σε τσιγκλίσω, ούτε για να είναι 7 Αυγούστου και ισχύει ότι έχεις ακόμα 20 μέρες. Αν έχεις κάμει, με βλέπεις, θα γελάσω, δεν το λέω βαστείο. Δηλαδή, συζητάμε τον τη στιγμή την κατάσταση που επικρατεί στην Ομόνοια. Αν αποδειχτεί, ξαναλέω, ότι γίνονται διεργασίες, ξέρω εγώ, επαφές, και να αποδειχτεί τις επόμενες μέρες ότι να φέρεις κάποιους παίκτες ως το τέλος του Αυγούστου, ναι, είναι μία συζήτηση το ότι δεν μπορούσες ή δεν εμπόρεσες ή δεν εκκινήθηκες σε ό,τι έχει να κάνει με την ευθύνη της πλευράς της ομάδας προγραμματισμού της Ομονίας να έρθουν πιο νωρίς, αλλά θα είναι άλλη συζήτηση εάν το κάνεις και στα υπόλοιπα που να ακολουθήσουν πλέον μπορέσεις να παρουσιάσεις άλλη ομάδα. Δεν λέω ότι θα το κάνεις. Απλά.
1: Να ξεπρέω σκηνητοποιήσει το πράγμα όμως.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Εάν δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ή αν δεν είχαν γίνει μέχρι στιγμής, αν η αξιολόγηση δηλαδή αυτών που αποφασίζουν για τις μεταγραφές δεν είχε κινητοποιήσει όπως λες και εσύ από πριν και περίμεναν το χτεσινόν για να κινητοποιηθούν, είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Mm-hmm. Που δεν το πιστεύω, αλλά λέω σου ότι εάν δηλαδή η υπεύθυνη, είτε προπονητής λέγεται είτε ο υπεύθυνος του προγραμματισμού που ψάχνει, που κάνει, που είναι μια ομάδα που συνεργάζεται, μέχρι χτες θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ποιοτικές κινήσεις, τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα. Για να μην νομίζω ότι σου το λέω, απλά για να σου χρυσώσω το χάπι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Θα βάλουμε, επειδή είναι αρκετά για να μην τα αφήνουμε όλα στο τέλος, θα βάλουμε και τα μηνύματα μέσα στη συζήτηση σιγά σιγά. Για να. Τι, Ανδρέα μου, έκανα κάτι λάθος. Όχι, μάλιστα. Πάμε, αφού με αφήνει, πάμε στο διαφημιστικό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέρμαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Είμαστε στα 40 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Θέμα συζήτησης στα χθεσινά παιχνίδια. Αντιλαμβάνουμε μεγαλύτερο θέμα συζήτησης. Η νέα, πώς να δούμε, προβληματική ή μη ικανοποιητική εμφάνιση, αποτέλεσμα ως ένα βαθμό της Ομόνοιας του Γιβραλτάρ. Για την Πάφων τα είπαμε, αν και για την Πάφων ένα στοιχείο το οποίο επίσης θα πρέπει να βάλουμε κάτω είναι τα συνεχιζόμενα προβλήματα που δημιουργούνται. Δηλαδή ξεκίνησε το καλοκαίρι χωρίς τον Άντερσον, με κάποια θέματα που παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ μέχρι να επιστρέψουν, κάποια άλλα προβλήματα τραυματισμού με τον Κορέια. Μετά άρχισε κατά κάποιον τρόπο μια πορεία να καταγράφουμε ή να μετρούν πολύ περισσότερο στην Πάφων και πολύ περισσότερο των τεχνικών επιτελείων.

0: ήταν στη θέση του. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων τρίτων δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα απουσιάσει και αυτός από το επόμενο παιχνίδι. Άρα σε όσα συζητάμε για την Πάφο που είπα και πριν, ότι θα μπορούσε άνετα να μην χάσει το χτεσινό παιχνίδι, ενδεχόμενη ισοπαλία δεν θα της έδινε την πρόκληση. Ενώ χρειάζεται και πάλι μεγάλη προσπάθεια και προσοχή των επαναληπτικών, αναλόγως και της ομάδας που έχεις απέναντί σου. Αλλά σίγουρα θα ήταν ένα καλύτερο αποτέλεσμα να ξεκινούσαν οι δύο ομάδες από την ίδια, από το ίδιο σημείο. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση στον επαναληπτικό. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση γίνεται στην Ομόνοια και νομίζω ότι είναι και συζήτηση που παίρνει έτσι διάσταση κυρίως όχι από την αξιολόγηση κάποιων πρώτων κινήσεων του φετινού καλοκαιριού ή κάποιων παιχτών, αλλά είναι αυτή με πολύ μεγάλη διαφορά της περσινής, ας πούμε, Ομόνοια, το πώς ετέλειωσε ουσιαστικά η Ομόνοια και το πώς αρχίζει.
1: Και οι εντυπώσεις που δημιούργησε η περσινή ομάδα σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από δηλώσεις των διοικούντων και των υπεύθυνων της Ομόνοιας για μια πιο απαιτητική Ομόνοια τη νέα χρονιά, με Champions League, με αυξημένο budget και τα σχετικά, και το τι βλέπεις να γίνεται. Το ότι η Ομόνοια είναι τώρα σε μια κατάσταση στην οποία δείχνει να είναι ασύνδετη, χωρίς ουσία, δηλαδή έβλεπε στην Ομόνοια σε αρκετές περιπτώσεις το χθεσινό παιχνίδι να προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι που μας έχει συνηθίσει με τον Μπερκ, γι' αυτόν εστίασα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, και όταν φτάνει η μπάλα που ήταν και ένα σύμπτωμα που είδαμε και με την Καϊράτ, έστω και αν έπαιζε με 10 παίκτες, και όταν έφτανε η μπάλα στους παίκτες που θα πρέπει να δώσουν την τελική μπάσα, που πρέπει να δημιουργήσουν, που πρέπει να δείξουν ότι εδώ πρέπει να τελειώσω τη φάση ή να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις των κίνδυνων, έβλεπες ότι δεν υπήρχε αυτή η ποιότητα, εγώ θα το πω έτσι, η ικανότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας Μοτνόρ εξαφανισμένος, ένας Μαϊαμπέλα μέχρι το φιλότιμος, δηλαδή που προσπάθησε, έτρεξε, έκανε, και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα και σε επίπεδο ομοιογένειας, το πόσο δουλεύτηκε η ομάδα για να βρει ρυθμό για αυτά τα πρώτα σημαντικά παιχνίδια. Επίσης λέγαμε για τον Απόλλωνα στο πρώτο του ευρωπαϊκού, ότι ναι, με μια ομάδα που δεν ήταν φόβητρο, που ήταν ομάδα, ότι πήγαινε να δείξει ότι ήταν το φαβορί. Όταν πας να δείξεις ότι είσαι ο φαβορί, και χρόνο κερδίζεις, και ψυχολογία κερδίζεις, και παρακάτω παίρνεις το... ενώ πάει παρακάτω, παίρνει χρόνο, παίρνει τα πάνω σου, βάζει λεπτά αγωνιστικά. Όταν κάνει τέτοιου είδου παιχνίδια, αλλάζει το πράγμα. Και το είπαμε ότι τέτοιου είδου παιχνίδια.
0: Μα καμιά φορά λέμε και σωστό ότι οι πρώτε υποχρεώσει, οι πρώτοι προκριματικοί που συνήθω φέρνουν ή έφερναν και τα προηγούμενα χρόνια τέτοιου επίπεδου ομάδε, όπω την Τιλανγκόρ, είναι το πώ το λε. Το βοηθητικό για μια ομάδα που είσαι σε περίοδο προετοιμασίας, όπως δίνεις φιλικά, να πας σε πια επίσημα, όχι full ψηλό βαθμό δυσκολίας, για να μπορέσεις να προετοιμάζεσαι και να πηγαίνεις και παρακάτω.
1: Και είπαμε όμως ότι είναι και δίκοπο μαχαίριν αυτού του είδους τα παιχνίδια, γιατί αν δεν παρουσιαστείς όπως πρέπει, και μουρμούρα θα φέρεις, μουρμούρα δικαιολογημένη, να μην φαίνεται τώρα ότι...
0: Ξέρεις, είχαμε ένα στοιχείο την προηγούμενη φορά.
1: Ο κόσμος επιβεβαιώνεται ουσιαστικά, Γιώργο. Τούτον που τον εκνευρίζει.
0: Και κυρίως απέναντι στο χθεσινό αντίπαλο. Γιατί για την Καϊράτ κάποιοι ήταν σωστοί, λέγαμε και εμείς, ότι από την κλήρωση ή τους πιθανούς αντίπαλους μπορεί να μην επήρες τον πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα δεν επήρες. Υπήρχαν και ευκολότεροι. Άρα δεν ήσουν και τόσο. Αλλά ό,τι και να μου πει κάποιο για τη Λίνκολ, και γίνεται και εδώ κάπου το είδα έτσι αναφορά, ότι στην έδρα της έχει και άλλα αποτελέσματα, ας πούμε, κάποιες προσπάθειες και αποτελέσματα καλά και με άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι από αυτό που είδαμε χτες, να δικαιολογείται, ας πούμε,

0: Από την δυναμικότητα του αντίπαλου, δηλαδή να δικαιολογείται η αδυναμία της Ομόνοιας σε σημαντικά στοιχεία.
1: Ναι, και με την Καϊράτ δεν εξαντλούσες και την αυστηρότητα σου ως οπαδός ή ως άτομο που έκρινε το παιχνίδι της Ομόνοιας, γιατί είχε δύο όμορφες συνθήκες. Δηλαδή ήταν οι κόκκινες, έλεγες, το πήρε μέχρι τα πέναρτη, το προσπάθησε, το πάλεψε, να περιμένουμε στο επόμενο. Ή όταν έρχεται το επόμενο και παρουσιάζει την άθλια εικόνα, φυσιολογικό ο κόσμο να νιώθει ότι. Ναι, μα πέρσι είχαμε μια ομάδα η οποία ήταν πιστική, ήταν διεκδικητική, μπορούμε να τη βρούμε πολλά θετικά επίθετα. Γιατί φέτος να είμαι έτσι? Κάτι δεν δούλεψε σωστά και ξέρουμε τι δεν δούλεψε σωστά. Τα υπόλοιπα εννοώ περί προετοιμασίας, αν δουλεύτηκε σωστά η ομάδα και τα σχετικά θα δούμε στην πορεία.
0: Ναι. Ως προπόνηση, ας πούμε, υπό αυτήν την έννοια.
1: Ναι, δηλαδή αν η ομάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις στην προετοιμασία, ούτως ώστε να είναι ομοιόμορφη.
0: Για μένα περισσότερο σε έναν βαθμό μπορεί να αναμένει ως φυσιολογικό για μια ομάδα που ήταν σε ένα εντυπωσιακό επίπεδο, ας πούμε, πέρσι. Ότι λογικό είναι δύσκολο αυτήν την περίοδο να φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Αλλά όχι και σε αυτά που παρουσιάζεται τώρα.
1: Μεγάλη αποκλίση.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Μεγάλη διαφορά. Αλλά εντάξει, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, στις πρώτες μας εντυπώσεις η Ομόνοια στερείται ποιότητας και ετοιμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο είναι το θέμα.
0: Πάμε να βάλουμε. Γιατί είναι πολλά, να μην τα αφήσουμε τώρα στο τέλος. Και αφού έχουν να κάνουν και με την. Πώς το λες, με τη συζήτηση που κάνουμε για τα δύο χθεσινά παιχνίδια, ιδιαίτερα ή πιο περισσότερο για το παιχνίδι. Βλέπω εδώ τα μηνύματα, να τα δούμε βέβαια όλα στη συνέχεια.
1: Μια ώρα για να μπορώ να παρακολουθώ.
0: Τώρα να δω και εγώ να σου πω. Δώσαμε. Ναι, 7:59 και 41, 6:30. Πέραν της πλάκας, λέει, σε έτσι γήπεδο δεν ρισκάρουν ούτε οι παίχτες να παίξουν. Δαμέσα να βάλετε 2-3. Κάνετε υπομονή. Α, είναι φίλος της Ομόνοιας. Όπως το γράφει τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, πριν 2-3 μήνες, ο στρατηγός και ο θείος, και τώρα ούτε να τους δείτε. Σε 5-6 μήνες, που πάει. Α, πάλι τα ίδια. Εννοείς ότι να αλλάξει το. Εντάξει, να πω κάτι μόνο σε σχέση με το τελευταίο. Δεν είναι όλοι που αφορίζουν ή που μηδενίζουν. Το να ασκήσεις κριτική ή το να έχεις παράπονον κάποιος ομονιάτης ή να είσαι απογοητευμένος είναι απόλυτα δικαιολογημένο με βάση το τι παρουσιάζεται μέχρι τώρα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή πριν από 2-3 μήνες, ναι, δικαίως αποθεώθηκαν όλοι, ότι δεν πρέπει να πεις μα τώρα δεν πάμε καλά.
1: Να πω και κάτι
0: άλλον ο αφορισμός και ο μηδενισμός, ναι. Και άλλον το.
1: Να προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό που λέει ο φίλος που προφανώς δεν είναι ομονιάτης, αλλά γενικότερο συμπέρασμα στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο κρίνεται και αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο.
0: Έτσι.
1: Ούτε το τι έγινε μπορείς να εννοώ στο παρελθόν.
0: Δεν και διαγράφεται, μπορείς. Αλλά και σημαίνει ότι.
1: Ούτε το τι θα γίνει μπορείς να το ξέρεις. Δηλαδή, γι' αυτό να πούμε πολλές φορές και ως εκπομπή, γενικότερα και εγώ και ο Γιώργος έχουμε εντό, ότι λέμε μέχρι στιγμής, δηλαδή με τα δεδομένα που βλέπεις τώρα, γιατί μπορεί να έρθουν τα ίδια τα άτομα, ενώ οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, ο ίδιος ο προπονητής που βλέπεις τώρα κινείται στα ριχά, να σε διαψεύσει μετά από ένα μήνα, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν, δεν ήρθε η ώρα του. Δηλαδή, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αν είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών, π.χ. από την προετοιμασία. Άρα, υπάρχουν πολλές μεταβλήτες. Άρα, το ποδοσφαιρό που μπορείς να κάνεις είναι ο κρίνεις σε πραγματικό χρόνο. Σίγουρα η αχαριστία, όπως το θέτεις κάτω, δηλαδή το στη μια φάση να αποθεώνει και στην άλλη να απαξιώνει, να ρίχνει τον άλλο στα δάρταρα, νομίζω γενικότερο όμως σύμπτωμα.
0: Όπως και το αντίθετο, που ενώ εγκαμνούν ξαφνικά ξεχνάς τα και θεωρείς ότι για κάποιο λόγο ήρθε μια επιτυχία και εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω. 681.
1: Το αστείο ενώ ότι τούτη του Γιβραλτάρ θα λαλούν επέζαμε με το χορκό.
0: Δεν είναι ένα μηδέν και φάμε το στο σίλια. Καλό.
1: Τις Αργεντινές ΖΑΣ να τις πει να γίνει με την ομάδα που έχει Αργεντίνων προπονητή Λοσάδα Πολωνάρα.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του πρωινού ξυπνήματος, λέει 787. Λείπει το Καλαμαρουίν όμως.
0: Ναι.
1: Μήνυμα για Ομονιάτες. Το πιο σημαντικό πρόβλημα στην ομάδα, εκτός από την απουσία ποιοτικών παιχτών που όλοι καταλαβαίνουμε, είναι η ψυχολογία. Και αποτυπώθηκε ειδικά ψες μόλις έβαλε το τέρμα ο Ανδρέου. Δείτε πώς έβγαλε από μέσα του νεύρα, θυμό, αγανάκτηση. Η απροσεξία στις πάσες, στα φάουλ και ασυνεννοησία που είχαμε στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι είναι θέμα ψυχολογίας. Ξεκινάς πρώτο παιχνίδι, παίζεις πολύ καλά την πρώτη μισή ώρα, βάζεις ένα τέρμα, πάνε όλα καλά και μετά κοκκινίδια στα ούλα να με φάεις άλλον, περνά μια εβδομάδα. Ακούγοντας ό,τι να είναι από τους Ομονιάτες, εν μέρει λογικών αλλά υπερβολικών, πάει στο δεύτερο παιχνίδι με άγχος, τρώει σκόκκινη από το 25 και από εκεί και πέρα όλα καταραίουν. Κούραση, μουρμούρα, νεύρα, πέφτει κι άλλον η ψυχολογία, δηλαδή κάποιοι από τους παίχτες, κλειδιά, πλάσι μικρή, χωρίς πολλή εμπειρία, να δείξουν όλα τα...
0: Πώς έρανε φαίνεται το γράψει.
1: Τα πιο πάνω για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους, ήρθε αυτόν που ήρθε γι' αυτόν. Αφήστε τα αρνητικά σχόλια και το εγώ σας σπίτι και πάμε την Πέμπτη να τους βοηθήσουμε να ξαναεύρουν γίνον που εχάσα.
0: Ναι, μας το με την ψυχολογία, το χτεσινό παιχνίδι ας πούμε ήταν επηρεασμένο με η ψυχολογία των προηγούμενων επειδή είχε αποβολές.
1: Αν δεν έχεις ποιότητα όσο για σπρώξει ο κόσμος φίλε 787 που σε κάποια σημεία του μηνύματος σου συμφωνώ δηλαδή ότι κάποια πράγματα στράβωσαν ναι όντως εχθές έβγαλε μια ένταση ο Ανδρέου ήταν και η ώρα που ήρθε τον γκολ το λεπτό λογικό ήταν άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε αλλά η ομάδα απλά έτσι χωρίς υπερβολές η ομάδα φωνάζει για ενίσχυση τόσο απλά. Καλημέρα φίλοι μου, Μιχάλης είμαι, ούτε ένα ελαφρυντικό δεν δίνεται στην αγαπούλα για 68
0: χρόνια. Είναι μιζέρια που έχουμε δηλαδή.
1: Που...
0: 68 ναι. Χρόνια Ομονιάτης, τα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Μπράβο.
0: Άλλον το ένα, άλλον το άλλο φίλε, με τα συρθήματα και τα πίβατα. Είπαμε να αξιολογούμε το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα ούτε ελαφρυντικού ούτε μιζέρια. Τουλάχιστον αν είναι σε εμάς που απευθύνεσαι.
1: Καλημέρα από 686, νεύρα πολλά με την Πάφο. Θα μπορούσε να φύγει. Με το χ, εάν και τρεις τελείες.
0: Είπαμε, ναι. Το παράδοξο. Η αναφορά των που σπάζει που να λέμε παραπάνω είναι ότι ένα δέχτηκε γκολ στο διάστημα που αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Το πρώτο. Και έχασε και στο τέλος, δηλαδή στο 88, άμα δεχτεί γκολ. Αλλά και έχοντας πριν να δεχτεί τον γκολ, νομίζω η Σάλτσμπουργκ. Αν δεν μου ξέφυγε και κανέναν έτσι μικρό διάστημα του αγώνα αν έκανα κανέναν hypnation break νομίζω ότι η Salzburg στο δεύτερο ημίχρονο μια επικίνδυνη ή μια καλή ευκαιρία είχε μια παράλληλη μπαλιά που πρόλαβε μεν να πάρει καλύτερη τοποθέτηση ο επιθετικός από τον αμυντικό αλλά δεν πήγε σωστά στην μπάλα δεν της έδωσε σωστή πορεία προς την εστία του Μαγέσκη άρα αντέχεις την πίεση, χάνεις και ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και δέχεσαι και στο 88 τον γκολ είδες το.
1: Ναι.
0: Γίνεται το πρώτο σουτ, έρχεται πίσω, χτυπά στο σώμα. Δοκιμάζει ο Σούνιτς, στο τσάς δεν προλαβαίνει να προλάβει το πόδι του. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου και ο Σέμα, σύν τον τερματοφύλακα και περνάει μπάλα με έναν τρόπο, ας πούμε, και από τους τρεις
1: ήθελε.
0: Και πάει στα δίχτυα. Ναι, γι' αυτό σου λέει. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ο φίλος πιο πάνω από ελ λέει και ότι η Ομονία ο τρόπος της που παίζει αντιμετωπίζει με υπεροψία την Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά φίλε, έφτιαξες το χτες τώρα το τραπεζομάντιλα και το σεντόνι. Κάνει να αρχίσουμε τώρα να μας αρχίσουν οι άλλοι πέμας που παίζεις εσύ και του ταούλα και να κάθομαι εγώ δαμέ τώρα για όνομα του Θεού. Έφτιαξες το χτες και πάλι και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, 9:41 χθες ενημέρωσα ότι θα έχει κόκκινη στην Πάφο.
0: Ναι, ναι. Θυμούμε το μήνυμα.
1: Σε σωστός και αυτόν πληρώνεις.
0: Και πιάντο στο τρίο λεπτό να κάνεις τερίσιο. Δεύτερον, τρίτον, τι είδα.
1: Πιάντο. Μεγάλη Γιάννο Ιωάννου.
0: Ήταν μια στιγμή ναι, από τις πιο δυνατές χτες στην εκδήλωση στο παλιό Κασιπί. Ήταν η πρώτη εκδήλωση, το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. από μια σειρά που λογικά προγραμματίζονται εν ώψη των εορτασμών ή στο πλαίσιο μάλλον των εορτασμών για 100 χρόνια και έχει κυκλοφορήσει έτσι σε κάποια στιγμή και το σχετικό βίντεο της συναισθηματικής φόρτισης του Γιάννου Ιωάννου εκεί όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, να πει το δικό του το κομμάτι ως μέρος και δυνατό κομμάτι μέρος της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ.
1: 6.37 πόνεσαν τα ματάκια μας πάλι. Ιδανικό μάθημα πώς να διαλύσεις μια ομάδα σε δύο μήνες όταν ο κορυφαίος σου παίκτης με διαφορά είναι ο Ανδρέου. Τότε μπορεί κάποιος εύκολα να δει πόσο μικρά να είμαι σε δύο μήνες. Η ομάδα φωνάζει για ποιοτικούς παίκτες στον τερματοφύλακα δεξί μπακ, αριστερό μπακ, τεσσάρι δεξί εξτρέμ δεκάρι και εννιάρι να γιος καλαμπάνια.
0: Εντάξει,
1: είσαι λίγο υπερβολικός. Τι να μείνουν.
0: Ναι.
1: Του
0: ξανά παρχίζει. Ή ξεκινά ο προγραμματισμό, και κλείσουν και κάνουν προγραμματικό κέντρο να πάμε στο εξωτερικό.
1: Το θέμα είναι να βρει του ποιοτικού παίχτε, 3 με 4 εγώ θεωρώ, όχι τόσου όσου λε φίλε 6-37, που θα έρθουν να δέσουν να κουμπώσουν με του υπόλοιπου που έχει που δεν είναι κακοί παίχτε. Δηλαδή οι παίχτε του υπερσινή σου που είχε και έβγαζε.
0: Να ανέβουν και κάποιοι, έτσι να μείνουν σε δουνία. Δείξαν εννοώ και κάποιοι ότι έχουν και καλύτερη, έχουν ποιότητα εννοώ. Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα παιδιά από τον 853. Τσαμέ που ήταν εύκολο να είσαι Ομόνια ως πριν ένα μήνα, τώρα έγινε πολλά δύσκολο μπάλε.
0: Να είσαι Ομόνια.
1: Ναι, απολαμβάνες τώρα παιδί μου.
0: Έβλεπες
1: την, απολαμβάνες την, είσαι και έναν αέρα, αν ήσουν έτσι αεράτους. Ο Ντιονέ πήρε τάπερ μακαρόνια του φούρνου πληροφορία Γκουγκρή.
0: Όπα.
1: Εντάξει, αν το αρέσουν.
0: Μάλιστα. Δώσε ένα δύο ακόμα. Να πούμε στον 358 ότι ήρθε έναν κενόν. Αν μας ακούει, να μην διαρωτάτε ή να μην θεωρεί ότι δεν ξέρω τι θα μπορεί να στείλει ή τι διέστειλε. Ότι αγνοούμε το μήνυμά του. Δεν ξέρω γιατί ήρθε, αλλά κενόν ήρθε. Πάμε παρακάτω. Χτες πως αν αποφορήσει στο Γιβραλτάρ, όσα και να είσαι, είχε τα η μια ομάδα στο έναν ημίχρονο υπέρ της ή εναντίον της και αντίστροφα στο άλλον. Νομίζω από ό,τι κατάλαβα δεν άλλαξαν οι συνθήκες με τον άνεμο μεταξύ ας πούμε πρώτου και δεύτερου χρόνου που αλλάζεις γήπεδο.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα πρώην Weber, πρώην Biestri, πρώην Ομονιάτης μετά τα χτεσινά. Όχι αστείο. Νομίζω σήμερα φεύγει το μεγαλύτερο κύμα για διακοπές μαζί και εμείς. Να ευχηθώ καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Τα λέμε 25-8 με το καλό.
0: Μάλιστα.
1: Να περάσετε όμορφα όσοι θα πάτε άδεια. Πόσες ελεύθερες θέσεις για ξένους έχει η Ομόνια, μας ρωτάει ο 967.
0: Με ένα μελικνής ενθυμούμε τώρα.
1: Να το ψάξουμε να απαντήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ένα λεπτάκι. 760 καλημέρα, η Ομόνια κάνει την κοιλιά της τώρα για να πάει κορδόνι μετά. Ρε παιδιά, σκεφτείτε να πήγαινε η Ομόνια με ένα 5-0 στο γάσι πει, θα είχε κόσμο να πάει.
0: Α, αυτό το έκαμε έτσι, για να έχει action που λέμε στο... Τελευταίο μήνυμα πριν το αθλητικό δελτίο.
1: Καλημέρα, δεν έχουμε επιθετικά μπακ ή καθόλου μπακ για να ανεβάζουν τα extreme. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει το θέμα τερματοφύλακα και επιθετικού. Μα γιατί βάζει, δεύτερος που βάζει θέμα τερματοφύλακα. Γιατί βάζουμε, εντάξει, έκαμε το λάθος ο Φαμπιάνο εχθές. Με την Καϊράτη ήταν πολλά καλός όμως όταν δέχτηκε πίεση η Ομόνια.
0: Στα μπακ συμφωνούμε να μην τι άλλον Μασούρας με Νέκο. Ότι τον Νέκο δεν τον είδαμε ακόμα, αλλά νομίζω σε ταχύτητα τουλάχιστον έναν πιο πίσω. Εν πάση περίπτωση, το στυλ του παίκτηνο. Πάμε πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα, να δούμε τι θα επιλέξει σήμερα και θα επανέλθουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου. Η Ομόνια εξήλθε ισοπαλή 1-1 με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ και θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off του Europa League στον επαναληπτικό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Γασιπί. Οι πράσινοι δεν ικανοποίησαν με την εμφάνισή τους, υστερώντας σημαντικά σε πολλούς τομείς, καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν στο 90-3 με τον Ανδρέου, τον γκολ που είχαν δεχτεί από κόρνερ στο 71ο λεπτό. Το ότι επιστρέψαμε και σκοράραμε στο τέλος το κάνει καλύτερο. Είμαστε στα μισά του δρόμου, έχουμε νέους παίχτες στην επίθεση και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ανέφερε ο Χένικ Μπέρκ. Η Πάφος γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, όμως τα πάντα θα κριθούν στην Ρεβάνς, την ερχόμενη Πέμπτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στο 88ο λεπτό, τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με την επαφιακή ομάδα να πραγματοποιεί αρκετά καλή εμφάνιση και να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κίνο, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κόκκινη ο Σέμα, 1 λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. Να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση άρχισε στις 8, ωστόσο ολοκληρώθηκε 4 ώρες μετά, αφού στο 15ο λεπτό υπήρξε διακοπή λόγω καταρακτοδών βροχών, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι επανήρχισε 2 ώρες αργότερα στις 10 και 4. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στην Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Αισιοδοξία για μεγάλη προσέλευση από πλευράς κόσμου. Ο Κονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό, δεν είναι κάτι ενισχυτικό και σε 2 με 3 μέρες αναμένεται να επανέλθει σε φουλ ρυθμό. Σε χθεσινή εκδήλωση στο Παλιό Γασιπί έγινε η παρουσίαση του επαιτειακού λογότυπου του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια ζωής. Ξεχωριστή θέση είχαν οι παλέμαχοι αθλητές όλων των τμήματων του σωματείου. Ο Κούλης Παντζαράς μετέφερε το ιστορικό λάβαρο του ΑΠΟΕΛ, προκαλώντας ρήγη συγκίνησης. Φιλική νίκη για την ΑΕΛ στην Πολωνία επί του Ατρόμητου με 2-1. Ο Τσατάκοβιτς είχε ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό, με τον Κομής να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα στο 41ο λεπτό. Ο Πορτογάλος μέσος Καφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Άρης απέναντι στην Αλ Σαντ του Κατάρ σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Αυστρία. Τον γκολ της λεμεσιανής ομάδας σημείωσε στο 43ο λεπτό ο Βέρτον. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιόρισσα στις 7 στην Αρένα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μράμπτη, έπεται περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Επανέρχεσε χθες την προετοιμασία της η Ανόρθωση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και ο Χρυσοστόμου. Η Εστορίλ Πράγια ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέλγιου Ανδρέου με την μορφή δανεισμού για μια αγωνιστική περίοδο από την Βίτσε Βλότς.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Μια μεταγραφική εξέλιξη μόλις έχει προκύψει. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έχει ανακοινώσει την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Πέδρο Σάντσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1 χρόνο, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Ο ΠΑΟ κοιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεκτ στην Τούμπα για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League και δυσκόλεψε πολύ το έργο του εν ώψη του επαναληπτικού στις Βρυξέλλες. Χαμένο πέναλτι για τον Δικέφαλο στο 35, η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του Απόλλων Μπραν. Η Real Madrid ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Vinicius μέχρι το καλοκαίρι του 32. Αποκτήθηκε επίσης ο 19χρονος επιθετικός Γιάν Ντίο Μαντέ από την Λειψία. Ο Ρόντρι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα και πλέον η ισπανική ομάδα έχει μπει σε συζητήσεις με την Manchester City για την απόκτησή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Γαλατασαράι έχει κάνει ήδη κρούσεις στην Arsenal για τον Μαρτινέλη. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν εξετάζει την απόκτησή του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Επόμενη ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το Στο περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
6: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
7: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
6: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
7: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
8: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Με καλοκαιρινό τραγούδι λοιπόν επανήλθαμε. Καλές διακοπές για όσους φεύγουν αυτές τις επόμενες μέρες που είπαμε είναι οι, πώς λένε, οι κατεξοχήν δύο εβδομάδες που επιλέγουν οι περισσότεροι ή που με βάση τις συνθήκες της αγοράς πάνε οι περισσότεροι. Υπομονή για όσους περιμένουν να επιστρέψουν συνάδελφοι στα ίδια ή ανάλογα πόστα για να μπορέσουν και αυτοί να βρουν λίγες μέρες να πάνε, αν βρουν και αν τα καταφέρουν να πάνε και αυτοί οι διακοπές. Και συνεχίζουμε στην τρίτη πλέον ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε όπως αφήσαμε τα δεδομένα με τον απόϊχον της συζητήσης για τα δύο χθεσινά παιχνίδια, πολύ περισσότερο με βάση και το ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω εδώ για το παιχνίδι της Ομόνιας. Ακούσαμε και πριν στο δελτίο, απλά για όσους δεν το άκουσαν, ήταν η είδηση που ευγήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη το δελτίο, τη μεταγραφικών καινούριων που προκύπτει και είναι από πλευράς του Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Λευκοσίας, που ανακοίνωσε την απόκτηση Πορτογάλου κεντρικού μέσου, του 24χρονου Πέδρο Σάντσο. Έρχεται από την Φλωργκρέιτ FC, 23 συμμετοχές την τελευταία αγωνιστική περίοδο. Αυτό είναι το τελευταίο νέο, η τελευταία εξέλιξη χρονικά στα μεταγραφικά. Χτες είχαμε μία ακόμη προσθήκη για την ΑΕΛ και περιμένουμε να δούμε ένα παιδό και πέρα.
3: Πάμε έτσι να δώσουμε ακόμα κάποια μηνύματα γιατί είναι αρκετά. Ο Νικόλας, καλημέρα Πέδαρη, μας στέλνει ότι πρόκειται περί καρορθώματος αυτό που συμβαίνει φέτος στην Ομόνια. Νεφάντζο τον Απόλλωνα μετά το πρωτάθλημα του 22. Τον Μαΐ Ομονιάτες λέει θα το θυμούνται ως που ζουν. Έτσι παίχτης ούτε ξαναήρθε ούτε θα ξαναήρθει στην
2: νομίζω
3: Κύπρο.
2: Νομίζω ότι είναι μόνο Μαΐ που επικεντρώνεται πλέον η Ομόνια όμως.
3: Λάθος της Ομόνιας που μετά τον Μαΐ Αμπέλλα με τον Όρκε Καγουλή δεν έπιασαν και πακέτο τον Κοκόρι, λέει. Εντάξει, το θέμα με τον επιθετικό, εντάξει, εγώ νομίζω ότι η Ομόνια κατά διαστήματα και μετά το Ράουφμα βρήκε λύσεις από επιθετικούς. Ήταν και ένα σημείο αναφοράς ο επιθετικός της Ομόνιας σε διάφορα έτσι σημεία. Υπήρχε ο Ντάρπι Σάιαρ που έκανε πάρα πολύ καλές χρονιές. Αν πας πιο πίσω, ας πούμε, βρίσκεις και άλλους. Αλλά δεν είναι εδώ το θέμα. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι
2: ξεκίνησε η αντίδραση για ΜΑΕΑ ή σε ΜΕΔΟ, αλλά πλέον είναι γενικότερο το ζήτημα.
3: Υπήρχε μια, να σου το πω διαφορετικά, να συγκρίνουμε κάποια πράγματα τα οποία η Ομόνια πέρσι έκανε σωστά και φέτος τα κάνει λάθος. Δηλαδή, πέρσι σου έφυγε ο Χάμπος. Έβραζε ο κόσμος, έλεγε μα παίχτης δικός μας, παίχτης γεννήμα θρέμα, με ικανότητα, με στα θετικά. Με θετικό πρόσημο εννοώ η σκιαγράφηση του παίχτη και πολύ σωστά γιατί ο Χάμπος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Όταν έφερε τον Έιτινγκ σε χρόνο ντετέ, σχετικά σύντομα, και σου έδειξε ότι και την ποιότητα διαθέτει και τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Χάμπος μέσα στο παιχνίδι τα έκανε, βλέπεις, καθησυχάστηκε ο κόσμος της Ομόνιας. Όταν φέτος πας και βρίσκεις λύσεις, ας πούμε αντί για ΜΑΕ θα έχεις Διονύ και τον βλέπεις σε δύο παιχνίδια ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ή τουλάχιστον για να είμαι επίοικης στην παρούσα φάση δεν μπορεί να σου προσφέρει και τρέχουν τα ευρωπαϊκά σου παιχνίδια και όταν έρχεται και ένα στραβό αποτέλεσμα όπως το ΧΕΨΕΣ με μια ομάδα την οποία υπό άλλες συνθήκες η Ομόνια θα την κέρδιζε, τότε δεν μπορεί ο κόσμος της Ομόνιας ούτε να μην φωνάξει ούτε να μην κάνει τη σύγκριση με τον πρώην, με τον ΜΑΕ, με τον Σεμέδο. Ο Μοτνόρ εχθές ήταν εξαφανισμένος. Πραγματικά υπήρχαν περιπτώσεις εχθές που ένιωσα ότι έπαιζε στο δίπλα γήπεδο. Ένιωσε ούτε τέλειν, ένιωσα ότι έπαιρνα δίπλα και έπαιζε μόνος του. και έρχεται όποτε έρχεται όταν η μπάλα στην αριστερή πλευρά.
2: Nice.
3: Γι' αυτό είπα και για τον Χατζη Γιωβάν. Έμπηκε ο Τάσος μέσα, έδειξε διάθεση, έδειξε ότι θέλει να πλαγιοκοπήσει, έβαλε δύναμη, κέρδισε κάποια φάουλ που έστειλε μπάλες μέσα στην περιοχή που υπολογίζεις ότι προς το τέλος του παιχνιδιού κάπως έτσι,
2: έτσι
3: θα πάει.
2: Τον κόσμο.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ξέρεις καμιά φορά δεν μπορείς να μην σχολιάζεις αυτό που βλέπεις. Πάμε παρακάτω. Κοπέγια, η Ομόνια φέτος θα παλέψει να μπει εξάδα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί πριν 5 χρόνια. Όταν η κεφαλή δεν θέλει, δεν μαθαίνει από τα λάθη της, δεν θα αλλάξει. Και όταν 2 φορές χαλάς την ομάδα που έχεις και δεν την ξαναχτίζεις καλύτερη, κάτι σημαίνει τέλος. Τι σημαίνει?
2: Μη βιάζεστε τέλος. Άκου, να παλέψει για την εξάδα. Αυτή τη στιγμή η Ομόνια που βλέπουμε, που είδαμε χτες, μπορεί να μένει της εξάδας. Μπορεί να παλέψεις. Αλλά ξαναλέω, πόσοι βάζουν τα λεφτά τους κάτω ότι εν τούτη και τέλειωσε? Με βιάζεστε τώρα. Είπαμε, άλλον το να κρίνουμε, να αξιολογούμε τώρα, άλλον η κριτική για το αν ήταν έτοιμη ή δεν ήταν και πόσο θα έπρεπε και να κυνηγήσει το στόχο των πρώτων, και άλλον το τι θα γίνει μετά από 1, 2 και πολύ περισσότερο τον ερχόμενο Μάη που να τελειώσει ενώ το ποτάθλιο. Mm-hmm. Πάμε.
3: Η μη εμφάνιση της Ομανίας, εν πιο σωστή προσέγγιση, λέει ο πράσινος κυνηγός. Η Ομόνια είναι 50% νέα ομάδα σε αντίθεση με την Πάφον και Απόλλωνα. Θέλει δουλειά και εμπόγιασμα ποιότητα. Νομίζω ότι είναι η πιο ψυχρέμη προσέγγιση. Όντως είναι μια ομάδα, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, που έχει αλλαγές και περιμένεις ότι πρέπει αυτή η ομάδα να βοηθηθεί με κάποιες μεταγραφές που να είναι ισάξιες με αυτούς που έχεις χάσει. Νομίζω όσες φορές και αν το πούμε, εκεί θα καταλήξουν. Πρέπει να τους στείλουν πίσω με καράβι.
2: Μα μπορείς να ψες που το πέμπει ο συγκεκριμένος, όπως φέδινες ακουστήκε και ξανάστηκε.
3: Οκ, κακός ο προγραμματισμός, αλλά οι παίχτες μας ήταν απαράδεκτοι απόψε, λέει, γιατί αν μπορείς να ψες.
2: Μπορείς να ψες που ψες του θόρου μου.
3: Πάμε στον
2: 6-62.
3: Συμφωνώ ότι η εικόνα της ομάδας μας δεν ήταν η καλύτερη, όμως ας μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ομάδα που αντιμετωπίσαμε, όσο και φαίνεται στα χαρτιά, έχει έχει προϋπολογισμό μόλις 1-2 εκατομμύρια ευρώ. Απέδειξε ότι είναι πολύ πιο δυνατή από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί. Δεν έχασε αποριακά. Νίκησε Λεχ Πόζναν, λέει. Και κέρδισε και μια άλλη ομάδα με πολλαπλάσιο budget. Με λίγα λόγια, το γήπεδο της μπορεί να δημιουργήσει πραγματικές δυσκολίες στους ποδοσφαιριστές και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την εικόνα του γήπεδου ή το χαμηλό budget, γιατί στην πράξη πρόκειται για μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι και να κερδίσει αντιπάλους αξίας 30, 40, 50 μυρίων, όπως και έκανε. Όχι. Από εμένα είναι όχι. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουν ούτε με το γήπεδο ούτε με τον budget της Lincoln. Έχουν να κάνουν με τη διάθεση και με το φορμάρισμα των δικών σου ποδοσφαιριστών. Για εμένα είναι τόσο απλό. 490, φίλε Ανδρέα, η Ομόνια πρέπει να δημιουργήσει ένα pub με ομάδα ποδοσφαίρου, ναι, για να παίζουν με ομάδες όπως τη Lincoln, για να μην πέφτει που τα σύννεφα με έτσι καταστάσεις όπως εχθές. Η απορία μου είναι, λέει ο 072, πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες να χαλάσει έτσι η ομάδα.
2: Είπαμε ρε παιδιά πολλές φορές, αποχώρηση παιχτών για την ώρα δεν δείχνει να έχουν αναπληρωθεί και τεφορμάρισμα δεν ξεκίνησαν καλά ή από το εφιστάμενο ρόστερο σε μήνα. Πάμε παρακάτω.
3: Αναφέρατε το πώς του μέλους του ΔΣ της εταιρείας Θεόδωρου Κρίγκου, λέει 807.
2: Δεν έχω δει πού.
3: Ούτε εγώ το είδα.
2: Είναι μέλος της εταιρείας της Ομόνιας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3: Να το δω, να ψάξω.
2: Okay.
3: Ένα λεπτάκι. 7.31, καλημέρα παιδιά. Τι να πούμε για υψεσινή Ομόνια Χάγια. Αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά.
2: Εφοπλιστής.
3: Ένα σπάσω. Εν τα βλέπουν τα προβλήματα εφανερά. Ούλα. Ούλοι φωνάζουν, αλλά ξέχασα, είμαστε προπονητές της Κερκίδας και Καράουλη, λέει ο πράσινος εφοπλιστής.
2: Με τους Καράουλους μείνετε μακριά, πράσινος εφοπλιστής, γιατί με τη φορά μου πόσο ο Ανδρέας με τους Καράουλους μπορεί να μπερδέψετε, να μπερδέψετε στο τέλος.
3: Πετύχατε έψεις.
2: Ναι.
3: Ένα λεπτάκι.
2: Ψάχνεις το post δηλαδή.
3: Ναι, ψάχνω και το post.
2: Ψάχνεις.
3: Με search. Είναι δέλτα σίγμα της Ομόνιας. Το μοδελήθηκε.
2: Δώσ' μου να σου δώσω 13 δευτερόλεπτα να το δεις λίγο.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι μέλος του νυν διοικητικού συμβουλίου τώρα της εταιρείας της Ομονίας.
3: Ναι, έτσι το βρίσκω, Γιώργο.
2: Okay.
3: Τι να πω.
2: Τι έχει, τι λέει δηλαδή.
3: Ένα λεπτάκι να σου πω. Κάποιοι καταντούν κάθε χρόνο προβλέψιμοι, βιαζόνται να βγάλουν συμπεράσματα, να ειρωνεύονται και να απαξιώνουν, και όταν η πραγματικότητα διαψεύδει, αρχίζουν να σβήνουν τις αναρτήσεις και τα σχόλια. Η συνέπεια στις απόψεις μετράει περισσότερο από τις εύκολες διαγραφές. Λίγη υπομονή και λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψα ποτέ κανέναν. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Η ειρωνία, η απαξίωση και οι διαβαστικές κρίσεις συνήθως επιστρέφουν σε αυτούς που τις εκφράζουν. Είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες που στηρίζουμε μια ομάδα που μας έχει μάθει να πιστεύουμε μέχρι το τέλος, ονοώνει του.
2: Και επιβεβαιώνουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομόνιας ότι είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
3: Απαντά. Στην κριτική και στην απαξίωση κυρίως, χωρίς να σημαίνει όμως ότι η κάθε κριτική είναι απαξιωτική ή, ότι η κάθε απαξίωση είναι κριτική.
2: Το είπαμε και εμείς πριν, απαντώντας διαφόρων ειδών μήνυματα. Απαξιωτικό μπορεί να είναι και το επόμενο μήνυμα φυσικά που βλέπω τώρα στο...
3: Για ποιον από τους δύο?
2: Τουλάχιστον για μένα που μιλώ.
3: Σικαλάς και Λογίδης πιο καλοί strikers από τον Γάλλο.
2: Αν είναι ένα λεπτό.
3: Για ο Γάλλον
2: ή... για μένα. Είδε με μένα στα νιάτα μου, ας πούμε, τα killer μπορεί να ήμουν, ας πούμε.
3: Θεωρώ ότι...
2: Στην αντίπαλη περιοχή.
3: Ναι, έχεις χάρη.
2: Ναι, αλλά η σύγκριση με το συγκεκριμένο νομίζω αδικήμη.
3: Σωματικά, ναι.
2: Όχι σωματικά. Είναι σωματικά, ούτε το μαλλί το θέμα. Ο striker. Να σε παρακαλέσω, 2.74, εκτός αν είσαι κάποιος που έχει στοιχεία να παρουσιάσεις. Πάμε.
3: Οκ, καταλαβαίνουμε τις συνθήκες του αγώνα, γήπεδο αέρα, απουσίες, παίχτες να παίζουν σε άλλες θέσεις κτλ. Εκείνον όμως που δεν χωνεύεται είναι το γεγονός ότι η ομάδα αποδυναμώθηκε νεσιτά από τον περασμένο Μάιο, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κόσμος το βλέπει πραγματικά σήμερα με αυτήν την ομάδα. Όντως ήταν μια εμφάνιση επίοικος για τα πανηγύρια.
2: Ναι.
3: Για να παίξεις το ποδόσφαιρο που έπαιξες πέρσι, λέει ο 890, πρέπει να έχεις παίχτες με αναλόγη ποιότητα ή ποδοσφαιρική στυλ παιχνιδιού που μπορούν να το παίξουν. Δεν είναι θέμα ομοιογένειας. Ναι. Καλημέρα, σκεφτείτε να είσαι Κύπρον Αύγουστο μήνα γεμάτο φεστιβάλ,
2: ναι,
3: και να πηγαίνεις Γιβραλτάρ και να βρίσκεις πανηγύρι, λέει ο 43. καλημέρα Λεβέντες, για την Ανόλα με βάση αυτά που είδαμε διοικητικά και αγωνιστικά, έστω και σε μικρό δείγμα, η πλάστιγκα γύρνει προς πιο θετική χρονιά ή σε μία από τα ίδια. Ο 396 ο φίλος που μας στέλνει ο μήνυμα.
2: Πού την είδαμε όμως?
3: Όχι, κοίτα, ως προοπτική ότι γίνονται, φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις πιο καλές ή πιο οργανωμένες.
2: Και όπως το είπε και η διοίκηση που αποχώρησε, υπάρχουν μεγαλύτερες οικονομικές διαβάσεις. Αυτόν από μόνον του σου δίνει μια προοπτική. Μπορεί όχι τώρα στο βαθμό που θα έπρεπε ή που θα μπορούσε, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλου λόγου να κάνει κινήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η προοπτική ότι έστω με περιορισμένες τις δυνατότητες από αυτόν το θέμα μπορείς να πας καλύτερα με πέρσι. Όσο διάστημα ακόμα έχεις αυτόν το εμπόδιο που δεν μπορείς να προσθέσεις άλλους παίκτες στο ρόστερ σου. Πά.
3: Η αλήθεια, 692, όπως παρουσιάζεται η ομάδα, τρεις εβδομάδες μόνο 3-4 κάνουν για να μείνουν. Εντάξει ρε φίλε εδώ. Μάλλον για την Ομόνια αναφέρεται.
2: Πάμε ένα άλλο ποιότητα, άλλο φόρμα. Εντάξει, ο Ευάντρο, ας πούμε, όπως παρουσιάζεται τώρα, αν ήταν μόλις ήρθε τώρα στην Ομόνια, τι θα λέγαμε? Πού τον ήβραν, τι τον εφέραν, έγκαμνη. Αλλά όπως παρουσιάζεται τώρα, υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά, όπως το παρουσιάστηκε σε όλη σχεδόν τη σεζόν, σταθερά καλώς πες.
3: Mm-hmm.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τετάρτη νύχτα περιέγραφε στην Νορβηγία. Πέπτην η ώρα 4 έκανε εκπομπή. Γιον Εφρέ.
2: Είχε νερίζες εβραϊκές.
3: Γιατί. Πάμε παρακάτω. Η Ομόνια πρέπει να πάρει επιθετικό επίπεδου. Τα δώσαμε. Τα δώσαμε, είναι ο μήνα που στέλνει και το διαβάσαν το χτες φίλε, δίνετε σε εσείς. Η Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα φίλη μου, ψες, η Σάλσπουργκ τα είχε όλα μα όλα υπέρ της έδρα, καιρικές συνθήκες, αλλά και μερικά σφυρίγματα, κάρτες που έβγαιναν εύκολα για την Πάφο. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε ότι μπορεί για μια ακόμη ανατροπή. Πολλές θα είναι οι απουσίες, αλλά υπάρχουν οι αντικαταστάτες. Γιατί ρε λέλε.
2: Έτσι είπα και εγώ. Λέλε μου, κάμε τώρα, κομπάρα, τέλειος τώρα.
3: Δεν μπαίνεις μέσα στα μούτρα ο τερματοφύλακα για να τον τριπλάρεις.
2: Μάλιστα.
3: Ο φίλος 155 και ο πάνω. Είδα την ΑΕΛ χθες με τον Ατρόμητον και πιστεύω ότι θα έχουμε φυσιολογική ομάδα επιτέλους. Χτύπα ξύλο.
2: Μάλιστα. Αρέσκει δεν το είδα, αλλά.
3: Το φυσιολογική okay. ομάδα.
2: Κότσο τη καρδιά μας.
3: Γεια σου, Κότσο. Καλημέρα, αγόρια. Ήρθε και εμένα η σειρά μου να πάω να ξεκουράσω τούν το κορμί που μου έδωκε ο πλάστης μου, να ενημερώσω τους απανταχού θαυμαστές μου ότι από σήμερα και για 2 εβδομάδες ο Κότσος που όλοι αγαπήσατε θα απουσιάζει. Η αγάπη μου. Είναι αδιαπραγμάτευτη, ευχαριστώ θερμά για την παρέα.
2: Μένεις μέχρι εδώ, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να τα προλάβουμε όλα και να τα δώσουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Χαλαρώνεις την παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
12: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: 39 λεπτά συμπληρώνονται μετά τις 9. Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου. Να προλάβουμε όλα τα μηνύματα που συνεχίζονται και έρχονται, κυρίως από φίλους της Ομόνοιας, για τα χθες ή τον βραδινά. Και πλέον και κάποια μηνύματα, όχι, ή τα δώσαμε ήδη, όχι για τα χθες ή τον βραδινά. Ο υπεύθυνος μηνυμάτων Ανδρέας Γιουργαλάς συνεχίζει. Μα το μου πού πάει. Αρνείσαι να σε βοηθήσω δηλαδή.
1: Τι ωραία.
0: Πάμε μετά τον κότσο της καρδιάς μας.
1: Ναι, τι ωραία που ένιωθεν ότι είναι η Μπαρσελόνα και μετά που δύο ήττες έγιναμε παραλίμνη. Είμαστε τέτοια Κυπρέη, λέει, 83.
0: Μάλιστα. Συνέχεια πιο κάτω η μπάλα δεν έφτασε με αξιώσεις. Αφού η μπάλα λέει δεν έφτασε με αξιώσεις τον Διονύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Προφανώς είναι εκεί που λέγαμε για τον Διονύ.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή η μπάλα.
1: Ναι, η μπάλα φταίει. Ίσως στένε τα χεγκάρια που πολλοί με λένε τρελή. Καλημέρα μωρά. Ένα χωριό νημονιακά. Θα παλεύει για εξάρφετο με μάθος που πέσει. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Φιλάκια, ο Πάτροκλος. Να περνάτε καλά.
0: Καλά να περνάτε αγαπούλες.
1: Αγαπάκια καλημερούδια. Λέει ο 788. Αφήστε την ασήμαν την Ευρώπη και πείτε μας για το φιλικό της αελάρας μας. Να με θυμάστε. Κατάκοβιτς θα βάλει πολλά γκολ φέτος.
0: Κατάκοβιτς. Αν είναι για το... Εγώ ήμουν και χτες ένα.
1: Για να δούμε. Εντάξει, μπορεί να κάνει
0: pick me sake. Χάμζα Κατάκοβιτς.
1: Χάμζα.
0: Μάλιστα.
1: Οι πράξεις σου καθορίζουν τους στόχους σου. Ομόνοια πράξεις μηδέν. Στόχος κανένας, τόσο απλά τα πράγματα. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί να διαλύσεις την ομάδα. Παιδιά, έντια διαλύσαν την ομάδα. Εντάξει, να μην φτάνουμε στα λάκρα. Έντια μπήκε κανένα μέσα με την Πουρτόζα να διαλύσαν την ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα. Έχεις Φαπιάνο που απέρσι, Κίτσον που απέρσι, Κουλιμπαλί που απέρσι, Νικόλαν που τα απέρσι, Τάνκοβιτς που απέρσι,
0: Εβάντρο.
1: Εβάντρο. Ο νεαρός στο κέντρο ο Ανδρέου.

0: και με άλλες φορές και με άλλα γήπεδα. Και πρόσφατα είδαμε το γήπεδο μου έξω από όλα, ας πούμε, η εικόνα του σου δείχνει ότι γήπεδο. Μα να πάση με τόσο.
1: Φίλε, τούτος ο μηδενισμός, λέει ο Ιάννος, ένα ιδιαστικός προτιμούν δηλαδή να στη θέση μας των ορθωσιατών, λέει ο φίλος Ιάννος. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Εντάξει, ο καθένας κρίνει φυσικά με βάση το τι προοπτική είχε για την ομάδα του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην ίδια βάση. Απλά ο Μονιάδης είναι κάπου κοντά σε αυτόν που, δηλαδή, που διάβασες πριν το μήνυμα κοντά. Ενώ είχες μια ομάδα και πλέον δεν μπόρεσες για την ώρα να δώσεις συνέχεια.
1: 114, σημαδόσαν το λίγο πιο κάτω. Τα περσινά μας τρίτα είναι η νέα ομάδα, για όνομα του Θεού συνέλθετε. Πώς να θορκέται η Ομονία με τις κάμερες εχθές, όπως ήταν η πρώτη φορά που δείχνα μάπα.
0: Όχι, ξέρετε, που πάει η εθνική μας κάποτε στο Γιβραλτάρ, είδαμε παιχνίδια.
1: Μπορεί να είναι άλλες κάμερες όμως. Για
0: την εθνική φορά. Γενικότερα είναι όλων, πώς να το πω, το κομμάτι ποδόσφαιρο στο Γιβραλτάρ δεν μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι μπροστά. Λογικό, όπως είναι το γήπεδο, όπως ήταν οι κάμερες, όπως ήταν η κάλυψη, έτσι είναι. Εδώ δεν είχαν ονόματα στις φανέλες του, Ρέντρε. Δεν είχαν ονόματα στις φανέλες.
1: Είμα είναι ισχυρικό γιατί έπρεπε να ζουν καλύτερος.
0: Μα γι' αυτόν λέμε ότι. Ό,τι και να μου πεις ότι έκαμε τούτη ομάδα, δεν μπορεί να είναι. Αφαίρεις την ομάδα που ήταν χτες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, τι θέση είναι να τερματίσει. Ή τι θα διεκδικήσει τούτη ομάδα.
1: Που το πρωτάθλημα.
0: Που τη διαβάθμιση μπορεί όχι, ναι, αλλά μπορεί να είναι στο περίπου μεταξύ πρώτης εξάδας και δεύτερης. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην παλέψει, να είναι καλή.
1: Στον αφιλόξενο φάρον θα γράφουν. Θα γράφει.
0: Ναι. Στην παγίδα του φάρου. Έπεσε στην παγίδα του
1: φάρου. Τον φούτσαλ.
0: Πνίγηκε στο φάρο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Να γίνουμε ξανά σωματείων και κανεί. Αντίβρεντη. Ψύχρευη αντίδραση. Ναι, ναι. Πάνω από όλα.
0: Οι αποφάσεις τότε όταν ήταν σωματείων, ειδικά τελευταία χρόνια, ήταν.
1: Φουλ επαγγελματικές. Για... Ναι. Πόσο γρήγορα ξεχνούμε κάποια πράγματα όμως είναι φοβερό. Υπάρχει ζωή στα μεταγραφικά της Ομονίας. Πλήρης απογοήτευση η φετινή μεταγραφική θυμίζει πολύ το 21-22. 0-53 πιο πάνω. Η Ομόνια ακόμη είναι αίτητη σε αγώνες κανονικής διάρκειας. Δεν έχουμε δει ακόμη την ομάδα σε κανονικές συνθήκες χωρίς κόκκινες κάρτες σε κανονικό γήπεδο. Η υπεραισιόδοξη για εμένα προσέγγιση της ημέρας από τον φίλο 053.
0: Δεν το έχω δει ακόμη, φίλε. 7-7 τον κολ του Τσατακοβίτς. Εντάξει, ήταν στις 7, μπήκα σπίτι λίγο πριν, τις 8.
1: Αντιλαμβάνεσαι
0: μετά.
1: Ναι, βρήκε striker. Okay, η ΑΕΛ που έχει χρόνια να τον βρει.
0: Έχουμε χρόνο ακόμα για την ΑΕΛ και για τις άλλες ομάδες εννοώ που δεν, είναι, που δεν έχουν δώσει επίσημα παιχνίδι. Πάμε παρακάτω.
1: Τι μας λέει ο φίλος 566.
0: Είναι αδερφός του Δημήτρη Γρηγόρη. Και έχουν διαφορετικό επίθετο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι και να είναι, είναι μέλος του ΔΣ. Έκαμε μία ανάρτηση, την εδώσαμε. Όσοι συμφωνούν, όσοι διαφωνούν.
1: Είμαι 100% σίγουρος, λέει ο 777, ότι εν τούτη που ήθελαν να φύγει ο Κούλιμπαλί μετά από 2-3 παιχνίδια, μάλλον αυτή.
0: Α, εννοείς η κριτική, ναι. Ο κόσμος. Καλά, τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε για όλες τις ομάδες.
1: Καλά να πιστέψω ότι εν τόσο γκαμάες.
0: Τι ωραία λέξη, ρε φίλε, γκαμάες.
1: Σε θέματα προγραμματισμού στην Ομονία.
0: Είχε χρόνια να την ακούσω, ρε. Μα δεν είναι καμά.
1: Αρέσκουν μου οι λέξεις οι οποίες δεν είναι βρυσά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Περικλείουν το νόημα εκείνου που θέλει να πει.
0: Το αλόπο που είδαμε χτε τα μηνύματα που σου είπα.
1: Έχει λέξεις που το.
0: Μάλιστα.
1: Το κουτουρού.
0: Τούτο είναι πιο διαδεδομένο. Το καμά είναι.
1: Τα λέξεις, τα λόγια.
0: Δεν είναι εγώ που δεν είπα, είναι οι ακροατές που δεν λένε. Ακούμε κάτι.
2: Στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Διαπιστώνεις μια αλλαγή τις τελευταίες μέρες?
1: Στις μουσικές σου επιλογές.
0: Όχι, μουσικές μου επιλογές. Εγώ επιλέγω, κάνω τα playlist εγώ.
1: Τι θέλεις να μου πεις?
0: Το playlist γενικότερα, όχι οι δικές μου όμως επιλογές.
1: Πιο καλοκαιρινό.
0: Πιο έτσι ανάλαφρο, να αλλάξει λίγο το.
1: Τώρα να έρθει ο κριτήκαρος πίσω εσάς ζημάς.
0: Πάμε.
1: Παιδιά.
0: Τι πες αυτό, φύγε το, προχώρα.
1: Κόψε το. Παιδιά, όταν είχες Μαΐ και Γιώβετης και τώρα έχεις Διονύ και Καγουλή.

0: ακούσετε δεν θα έρθει άλλος. Και όταν έχεις τον μπάντζο μονίμα τραυματία, ξέρεις ότι δεν θα έρθει άλλος. Όταν θέλεις αριστερό στο περαιτό για δύο χρόνια και παρακαλούμε να μην τραυματιστεί ο Παναγιώτου και δεν βρίσκουν καλύτερο από ό,τι λένε, γενικά δείχνουν να μην έχουν τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις για να φέρουν παίκτες αξίας και ούτε τη διάθεση. Αυτό μας εκνευρίζει. Το να φέρεις με καλό βιογραφικό και να μην σου βγει είναι έναν, και να φέρνεις από δεύτερη κατηγορία είναι άλλο.
1: Καλά τους περσινούς που γενικότερα συγκροτήσαν την ομάδα που συγκροτήσαν, ποιος τους έφερε?
0: Αυτοί που είναι φέτος.
1: Ή άρα τι σημαίνει γνώσεις και πώς το είπε, διασυνδέσεις?
0: Καλημέρα σας, πουλάς με 3 εκατομμύρια και φέρνεις παίχτη ανάμιση εκατομμυριών και φέρνεις τον 50.000. 2.471.
1: Δεν το κατάλαβα. Πουλάς 3, φέρνεις παίχτη που αξίζει 1.5 και φέρνεις τον 50.000 γιατί παίζει η αξία του.
0: Μάλιστα. Ο φίλος δεν το πολύ κατάλαβα. Καλυμνές στο τέλος κουρεύουν τον γαμπρόν.
1: Όχι, μόνο... λάθος. Ξυρίζουν τον γαμπρόν.
0: Εντάξει, εμείς δεν τον κουρέψουν. Μόνο νομονία λέει ο 053.
1: Καταλαβαίνει το point του μηνύματος, ό,τι περιμένετε, αλλά το ξύρισμα που μένει στο τέλος. Γιατί το κούρεμα αντιλαμβάνεσαι να κάνει τσεγέρημα με τα πουκάμισα, το τουδαούλα, αφού να ετοιμάζεται για να πάει, είναι δύσκολο.
0: Έχει δίκιο ο Κρίνγκος, αλλά με τα γραφικό πλάνο σαν την Νιούκασολ η Ομόνια.
1: Σαν την Νιούκασολ.
0: Δηλαδή, τι θες να μας πεις?
1: Δεν το πιάσα.
0: Ναι. Πάμε πιο πάνω, 6-15. Η ΑΕΛ φέτος από θέμα μονάδες είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όμως, μέχρι να δέσουν όλοι αυτοί, θα θέλει πολύ χρόνο. Σημαντικό είναι τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές να πάρεις αποτελέσματα, άσχετα αν δεν παίζεις καλά. Θέλει υπομονή και τύχη. Στις πρώτες αγωνιστικές, αν πάρουν αποτελέσματα για ψυχολογία, θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια να πάμε χειρότερα από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Λίγο από το φιλικό, λίγο που παίζει μεσημέρι, μια εβδομάδα, έτσι πάνω στο γραφείο, και να μπαίχτην πίσω στην άμυνα, πετύ. Ναι, μιλούμε για...
0: Ναι.
1: Για μόνη την περιοχή που λέμε.
0: Πάμε παρακάτω. Ερασιτεχνισμό, υπεροψία, συμβιβασμό με τη μετριότητα, λέει ο 333.
1: Δεν μόνο εδώ. Α, τα. Ναι, τέλο.
0: Καλημέρα, αγαπουλίνη.
1: Καλημέρα. Κέψαμε τι αγάπη.
0: Ναι, ρε, ωραία, αγαπητοί. Άλλοι μα, λίγο πριν το τέλο, μια χαρά είμαστε. Εμεί είμαστε οι καλύτεροι, δεν περιμένουμε τίποτα, δεν ελπίζουμε σε τίποτα, μόνο να ρούλα.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι να είχαμε ξανά, νομίζω αν είχαμε έτσι καλοκαίρι για μια μπουτε. Μεγάλες ας πούμε ομάδες μας στην Κύπρο, δηλαδή να μην μπορεί φυσικά να κάνει, ξέρεις, έναν καλοκαίρι χωρίς μια κουβέντα για μια μεταγραφή, να μην μπορεί να γίνει.
0: Πάμε παρακάτω. Ποιος θα βάζει 26 γκολ?
1: Ποιος θα βάλει 26?
0: Κάτι μας λέει ο φίλος 100.
1: Ο όπλος.
0: Ποιος είναι ο όπλος?
1: Άμα λέει Σλοβένος, είναι τον Όσμπολτ που ήθελε να γράψει. Προφανώς, εκτιμώ. Ο Όσμπολτ θα βάλει 26 γκολ. Ήταν και ο. Και ο Σούγιο. Εντάξει, είπαμε Γκρίνγκλιτς, τα βρίσκουμε, αλλά να είναι και Γκρίνγκλιτς που να βγαίνουμε από μέσα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: 853, δεν τα πολλάτε ο Γιάννος Αναρθωσιάτης.
1: Ποιος είναι ο Γιάννος, ναι.
0: Κάτσε έναν τόπο να απολαύσουμε με ανησυχία μας στην κατάσταση. Ήταν καλύτερη που άσε πελανείς κακιά ενωμαδάραν τους. Αφού η Ομόνια δεν δουλεύει με managers για να μην πληρώνει, γι' αυτό δυσκολεύεται να βρει παίχτες. Ο 666.
1: Δεν μου λέει, έχασε.
0: Έχασαν τους παίχτες διαφοράς χωρίς αμέσως.
1: Όχι, όχι, τον πριν για τον manager να μου διάβασες.
0: Ότι η Ομόνια συνεργάζεται με managers και αυτόν έχασαν τη δυνατότητα της να.
1: Τι νοείς εσύ συνεργάζεται με manager, πώς τους φέρνει τους παίχτες δηλαδή? Όλοι οι παίχτες έχουν εκπρόσωπους, manager δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Εννοεί ότι πάει απευθείας. Αλλά αφού είμαι ο manager του θα
1: πάει. Τέλος πάντων. Μπορεί να μην συνεργάζεται, εννοείς, στείλτε μου απλά ή
0: ναι, βιογραφικά, κάνεις
1: σκάουτινγκ από μόνη της. Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχασαν τους παίχτες διαφοράς χωρίς άμεση διάθεση αντικατάστασης. Ιστερόγραφο. Τα τραγούδια άλλο level. Τρολ.
1: Το τρολ γιατί το βάλες, Γιάγε. Βάλες το ιστερόγραφο. Να, το τρολ ήταν το βάλες. Πάμε παρακαλώ.
0: Το πρόβλημα είναι...
1: Όχι, πριν πάει στο πρόβλημα, διαβάσαι τον προηγούμενο.
0: 171.
1: Ναι.
0: Λόγιζε 800 χρόνια και δεν ξέρεις το Σούιο.
1: Ο Σούιο. Μάλιστα, 171. Μαζί με τον 960. Κομμένη, λόγο.
0: Καλά, ρε, 800 bullying, σε είπε.
1: Μπούλινγκ.
0: Ηλικιακός ρατσισμός.
1: Ρατσισμός. Πλάς, αστερίσκο, λίγα καλοκαίρια. Της κατηγορίας.
0: Λίγα καλοκαίρια. Το πρόβλημα
1: είναι παρακαλώ.
0: Πιο απλό, δεν είναι επιθετικά τα μπακ και η επίθεση είναι καινούργια, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
1: Το πρόβλημα να σας πω ποιο είναι, ξανά είπα σας το πριν. Είναι
0: ποδοσφαιρική η επίθεση μας. Ναι. Έτσι λίγο να έχει ένα σουλούπι λίγο
1: πιο ποδοσφαιρικό. Μήνυμα όπως αυτό που είναι ήρεμης προσέγγισης, αντίδρασης και προσπάθεια διαπίστωσης αδυναμίας, έχουμε δει και άλλα. Και το θέμα είναι, που μπορεί το πρόβλημα να το κάνουν όχι τόσο απλό, είναι ότι έχει δίκαιο ο φίλος που λέει ότι τα back δεν είναι επιθετικά. Έχει δίκαιο που λέει ότι η επίθεση είναι καινούργια, θέλει χρόνο, αλλά έχει δίκιο και κάποιος που λέει ότι δεν έχει δείξει ούτε ένα σημάδι μέχρι στιγμής. Ο ένας που ήρθε νεοφερμένος, ας πούμε, στην επίθεση είναι ο Ντιονί. Έχει δίκιο ο άλλος που λέει ότι Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ μπορεί...
0: Κάμω μια παρέθεση σε αυτό που είπες. Είναι και πιο εκνευριστικό, νομίζω, ακόμη όταν νιώθεις ότι αυτός που φαίνεται ότι δεν μπορεί να δείξει πολλά πράγματα είναι και το νούμερο σου ένα για να επιθέσεις.
1: Εντάξει. Αυτό που προσπαθώ εγώ να πω είναι ότι έχουμε πάρει απόψεις που είναι δικαιολογημένες ή σωστές για 2, 3 ή 4 ακόμα θέματα, ζητήματα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αν ήταν μόνο το θέμα απουσιών, ας πούμε, χτες που αναφέρθηκε τον Μπέρκεν έναν. Αν είναι μόνο το θέμα του Ντιονί, αν δεν είναι η σωστή επιλογή, εν άλλον. Αν είναι το θέμα του Μπακ που λαλούμε, αν μπορούν να αντικαταστήσουν ή να είναι επιθετικά ή γρήγορα, εν άλλον. Είναι όμως όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα πώς από αυτά θα αλλάξουν το ζήτημα και σε ποιο βαθμό. Άρα, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Ένα λεπτό να δω τι έμεινε πίσω. Στην Ομόνια πρέπει να βάλουν τους παίχτες να δουν το παιχνίδι ξανά για τιμωρία, να θα αντέξουν.
1: Γιατί δεν το βλέπουν πάντα οι παίχτες, κάνουν ανάλυση με τον προπονητή. Εντάξει, μπορεί να το δουν όλων, αλλά...
0: Μπορεί να φάει που του αφορά, που είναι αδυναμίες, αλλά σεμινάριο για το πώς να μην παίξεις το εχθές, είναι ώρα, μπορείς να δεις και ολόκληρο. Επιλογές του Μπέρκο όλοι αυτοί, λέει ο 992. Λοσάδα πέρσι με χειρότερους παίχτες έκανε ομάδα. Ο Μπέρκ με πέτριους έως καλούς παίχτες παρουσιάζει έκτρωμα. Αχ.
1: Για μένα δεν είναι θέμα σύγκρισης τα δύο που συζητάμε τώρα. Ο τρόπος εννοώ με τον οποίο ο Λοσάδα αξιοποίησε ή ανέβασε κάποιους παίχτες στην Ομόνια και ο λόγος που δεν είναι μέτρο σύγκρισης είναι γιατί και ο Μπέρκ πέρσι. Πόσες φορές συζητήσαμε για την ικανότητά του αποδεδειγμένα με βάση το τι βλέπαμε να κάνει παίχτες από παγκίτες ή που ήταν στη συζήτηση να πρέπει να μείνουν ή όχι στην Ομόνια. Τρανά παραδείγματα Μασούρας Κίτσος, λέω λάθος Ανδρέα.
0: Όχι.
1: Να τους κάνει βασικούς και να αντικατάστατους. Να τους κάνει γιατί βασικούς σε σημείο ήταν... που. Και ο Ευάντρο που συζητάμε φέτος γιατί δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα δεν είναι έτσι απλό το ζήτημα, παιδιά. Πάμε παρακάτω.
0: 672, καλημέρα. Η Ομόνια θέλει 2 μπακ, 2 εξτρέμ, 1 στόπερ, 1 τερματοφυλάκα.
1: 2, 4, 5, 6. Μάλιστα. Θα πω σε ποιον τώρα, γενικότερα. 4.
0: 3.
1: Διονύ, Κακουλής, Νεγκό.
0: Έχουμε άλλο, ναι, έχουμε. Μοτνόρ.
1: 4.
0: Και ένα ζωντανό περιστατικό.
1: Ποιο?
0: Λέει Πέτρα του Ρωμιού. Ο Αλέφαντος είχε τα γούρια του, φορούσε μια κόκκινη φανέλα για 2-3 σεζόν και είχε στενίνη. Κάποιος στην Κερκιά του Ολυμπιακού λέει του διπλανού του, ο coach θα χρειαστεί εγχείρηση να τη βγάλει. Άρε Αλέφα. Έναν από τα θέματα είναι ότι προσπαθεί να έβρει παίχτες ελεύθερους να εμπληρώσει η ομάδα και να τους αγοράσει, λέει ο 403.
1: Φέτος εννοείται ή γενικότερα. Να αρκέψουμε πάλι ότι έχει καβούρια στην τσέπη του. Το Μοτνόρ αγόρασε, τον επλήρωσε. Επλήρωσε. Το ΜΑΕ πέρσι επλήρωσε.
0: Επλήρωσε.
1: Επλήρωσε.
0: Προσπάθησε.
1: Έχουμε, παιδιά, τα τελευταία χρόνια περιπτώσεις που επλήρωσαν για να το Σεμέδο, τον αγόρασε τότε. Επλήρωσε. Είπαμε να μένουμε σε αυτά αν έχουν λάθος οι επιλογές, αν έχει λάθος η προσέγγιση, αν έχει λάθος η αξιολόγηση, ξέρω εγώ, αν υπερεκτιμήθηκαν κάποιες δυνατότητες, αλλά να πηγαίνουμε σε απόλυτα συμπεράσματα τώρα. Πληρώνει, έφερνε, έχει καβούρια στην τσέπη του.
0: Πάμε παρακάτω. Κοντεύουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν είναι ο Μπέρκ, αλλά ο Σοκολόφσκι που έχει ρόλο στην ατομική ανάπτυξη παιχτών, που τους βοήθησε να αναδειχθούν πάμε παρακάτω.
1: Σωστό.
0: Ένα λεπτά.
1: Άρα φεύγει ο Μπέρκ, να βάνει ο Σοκολόφσκι και τέλειωσε. Μα χαρά, φίλε, δεν έχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή ο Μπέρκ τόσες αγωνιστικές πέρσι, conference, πρωτάθλημα, με την ομάδα που είδες, δεν είχε κανένα ρόλο ο Μπέρκ. Όπως αδείς αντίστοιχα την κακή Ομόνια, άρα γιατί να έχει ευθύνη στο κακό και στο καλό να μην έχει δηλαδή ο Μπέρκ.
1: Καλά αν τόσο σοκολός και αν τους βοήθησε φέτος τούτους που παίζουν να έχουν καλή παρουσία.
0: Όχι, εμένα τούτον το άλλα καρτ κριτική, δηλαδή πέρσι ήταν όλα καλά, εν άλλη που έννεν ο Μπέρκ. Φέτος είναι όλα λάθος στις τρεις αγωνιστικές για όλα αυτά ο Μπέρκ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον εν το μέτρο για να σύγκριση, ας πούμε. Πώς το κάνεις.
1: Ακόμα και αν δεχτούμε ότι φέτος 100% για το τι έγινε μέχρι τώρα ή τι δεν έγινε μέχρι τώρα είναι ο Μπέρκ που φταίει, δεν σημαίνει ότι αναιρεί τα προηγούμενα.
0: Έχεις ευθύνη και στα καλά και στα άσχημα. Είναι τόσο απλό. Όταν είσαι μέλος μιας ομάδας, έτσι είναι.
1: Μιας.
0: Να τα κρεμάζουμε. Είμαστε έτοιμοι να κρεμάσουμε τα μικρόφωνα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Αλλά ξέρε φίλε, συχνότητα βάλε κανέναν που κόφει ο νους του που καταλάβει αν καεί μικρόφωνο μου κάτι ακούγμα σε εμάς για όνομα του Θεού. Σημειώνω τον αριθμό σου, θα έχω δόψει μου. Άλλη φορά να μην χρειάζεται καν να απαντούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τίποτα
0: σε όλους.
1: Πιο ανυπόφορα από Ομονιάδη Σέπαρση, λέει ο 64. Τίποτα πιο απολαυστικό από τους Ομονιάδες με τα αυτιά κομμένα. Τα αυτιά είναι μόνο τα αυτιά.
0: Δείγμαν
1: υπεροψία στο αυτιά.
0: Όχι, γιατί πέφτουν τα αυτιά σου, άμα ναι, μάλιστα. Καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η Ομόνια εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Lincoln στο Γιβραλτάρ και θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off του Europa League στον επαναληπτικό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Γάσιπι. Οι πράσινοι δεν ικανοποίησαν με την εμφάνισή τους, υστερώντας σημαντικά σε πολλούς τομείς, καταφέροντας να ισοφαρίσουν στο 90-3 με τον Ανδρέου τον γκολ που είχαν δεχτεί από κόρνερ στο 71ο λεπτό. Το ότι επιστρέψαμε και σκοράραμε στο τέλος το κάνει καλύτερο. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε νέους παίκτες στην επίθεση και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ανέφερε ο Χένικ Μπέρκ. Η Πάφος γνώρισε την ΙΤΑ με 1-0 από τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, όμως τα πάντα θα κριθούν στη Ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στο 88 λεπτό τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με την παφιακή ομάδα να πραγματοποιεί αρκετά καλή εμφάνιση και να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κίνα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Σεμά. Να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση άρχισε στις 8, ωστόσο ολοκληρώθηκε 4 ώρες μετά, αφού στο 15ο λεπτό υπήρξε διακοπή λόγω καταρρακτωδών βροχών. Το παιχνίδι επανήρχισε 2 ώρες αργότερα στις 10 και 4. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στην Πραν. Στις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο Οικονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φουλ ρυθμό. Σε χθεσινή εκδήλωση στο παλιό Γασιπί έγινε η παρουσίαση του επαιτειακού λογότυπου του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια ζωής. Ξεχωριστή θέση είχαν οι παλέμαχοι αθλητές όλων των τμήματων του σωματείου. Ο Κούλης Παντζαράς μετέφερε το ιστορικό λάβαρο του ΑΠΟΕΛ, προκαλώντας ρήγη συγκίνησης. Φιλική νίκη για την ΑΕΛ στην Πολωνία επί του Ατρόμητου με 2-1. Ο Τσατάκοβιτς είχε ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό, με τον Κομής να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα στο 49. Ισόπαλος 1-1 αναδείχθηκε ο Άρης απέναντι στην Αλ Σαντ του Κατάρ σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Αυστρία. Τον γκολ της λεμεσιανής ομάδας σημείωσε στο 43ο λεπτό ο Βέρτον. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα σήμερα στις 7 στην Αρένα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μπράμπτη, έπεται περαιτέρω ενίσχυση. Επανήρχησε χθες στην προετοιμασία της η ανόρθωση. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και ο Χρυσοστόμου. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου Πέδρο Σάντσο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η συμφωνία έχει διάρκεια για 1 χρόνο.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Anderlecht στην Τούμπα για το πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου στο Europa League και δυσκόλεψε πολύ το έργο του εν ώψη του επαναληπτικού στις Βρυξέλλες. Χαμένο πέναλτι για το δικέφαλο στο 35, η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του Απόλλωνα Μπραν. Η Real Madrid ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Vinicius μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Αποκτήθηκε επίσης ο 19χρονος επιθετικός Γιάν Τιομαντέ από τη Λιψία. Ο Ρόντρι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα και πλέον η ισπανική ομάδα έχει μπει σε συζητήσεις με τη Manchester City για την απόκτηση του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Γαλατασαράι έχει κάνει ήδη κρούσεις στην Arsenal για τον Μαρτινέλη. Η Bayer Leverkusen εξετάζει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
8: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
9: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
10: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
15: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς, διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
16: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
17: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
18: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μακέ. Μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός των ομάδων μας χθες στο Europa League. Η Ομόνια γλίτωσε το καζό ισοφαρίζοντας τον αγώνα με την Lincoln 1-1 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ενώ η Πάφος λύγησε στο τέλος καθώς δέχτηκε τον γκολ στο 88 και μαζί την ήττα με 1-0. Το θετικό είναι ότι μπορούν και οι δύο ομάδες στους επαναληπτικούς στις ερχόμενες εβδομάδες να διεκδικήσουν και να πάρουν την πρόκριση σε ΓΑΣΥΠΗ και ΑΜΕΓΑ αντίστοιχα και να συνεχίσουν έτσι την πορεία τους σε αυτή την διοργάνωση. Θα δώσουμε τα ρεπορτάζ των δύο αυτών ομάδων, της Ομόνιας και της Πάφου, στη συνέχεια. Ο Απόλλωνας προετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Μπραν την ερχόμενη Τρίτη και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει την ομάδα της Λεμεσού, αν και εφόσον πάρει την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ιτήθηκε στην Τούμπα με 1-0 χθες βράδυ από την Άντερλεκτ. Πιθανώς να δούμε λοιπόν μια μάχη Απόλλων ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League, αλλά τα πάντα βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν από εβδομάδας. Πολύ όμορφη και ξεχωριστή αλλά και με πολύ συγκίνηση ήταν η χθεσινή εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Σε χθεσινά φιλικά η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στην Πολωνία. Ο Άρης εξήλθε ισόπαλος 1-1 με την Al Sadd στην Αυστρία. Σήμερα στις 7 στην Αρένα η ΑΕΚ θα τα πει φιλικά με την Καρνιώτισσα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου Πέδρο Σάντσο. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Διεκδικείτε την φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα επίθετο και μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε σήμερα, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής μας, γύρω στις 12 παρακάτι. Επίσης, δίνουμε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια και τα 4 συνολικά του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Διεκδικείτε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για να δείτε τους αγώνες του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και φυσικά το email σας. Να μην το ξεχνάτε αυτό, είναι σημαντικό και απαραίτητο. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου.

0: Θα πάμε να κάνουμε την σύνδεσή μας με το Γιβραλτάρ και τον απεσταλμένο μας, τον Παντέλη Παντέλη. Αρχίζουμε με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Γεια σου Παντέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Σπορέφημε 95. Από το Γιβραλτάρ, όπου χθες η Ομόνια δεν τα κατάφερε, γλίτωσε το κάτζο. Άκουσα και θέλω να πει νωρίτερα, αφήξε να το χαρακτήριζα και εγώ. Από την ήττα με ένα 0, τουλάχιστον πήρε αυτό το 1-1.
0: Ναι. Με βάση το τι είδαμε, ίσως να μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και σημαντικό ότι κατάφερε η Ομόνια να σοφαρίσει αρμίτη άλλο στο τέλος. Αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ η Παντελή δεν είναι ακριβώς το αποτέλεσμα, είναι περισσότερο, έχω την εντύπωση, είναι η εικόνα της ομάδας.
1: Ναι, είναι η εικόνα, καθώς δεν μπόρεσε η Ομόνια σε καμία περίπτωση χθες το παιχνίδι να δημιουργήσει έτσι ευκαιρίες απέναντι σε ένα πολύ κατώτερο αντίπαλο, ναι. Ποιοτικά κατά τη γνώμη μου, που κατάφερε όμως να σταθεί πολύ καλά χθες. Δυσκολευόταν να βγει μπροστά επικίνδυνα, δηλαδή είχε και, ήταν κακή και στα δύο ημίχρονα. Προς το τέλος πήγε έτσι να φτιάξει.
0: Περισσότερο στο δεύτερο.
1: Προς το τέλος του δεύτερου ημίχρονου πήγε να φτιάξει από τις ευκαιρίες και στο πρώτο έτσι 2-3 που δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Χάνκινς. Αλλά σε γενικά πλαίσια ήταν κακή η εικόνα του χθεσινού αγώνα. Ο Πέφτο έριξε λίγο και στο γήπεδο που η αλήθεια ήταν κακός και ο αγωνιστικός χορός. Δεν ξέρω από την τηλεοπτική γάλιση, αλλά από κοντά φαινόταν ότι η μπάλα δυσκολευόταν ασκετά να κυλήσει και όταν αναπηδούσε δεν ξέρεις τι απορία θα πάρει.
0: Ναι, εντάξει, ήταν οι ιδιαιτερότητες και του συνθετικού χλεοτάπητα, αλλά και φυσικά η διαμόρφωση εκεί του γηπέδου και όλα τα σχετικά. Στάθηκε σε αυτόν ο προπονητής και για τον άνεμο, αλλά νομίζω δεν είναι μόνο αυτά.
1: Ναι, δε, αυτό θα έλεγα δεν είναι μόνο αυτά. Ήταν και ο άνεμος, όπως είπες. Ήταν και τα στενά, έτσι, όπως είπαμε, εξάντλησαν το πόσο στενό μπορούν να κάνουν το γήπεδο. Ήταν το πιο μικρό γήπεδο ουσιαστικά που μπορούσαν να έχουν. Αλλά δεν ήταν πολύ καλή η Ομόνια, δηλαδή βλέπαμε λάθη και στις συνεργασίες, μεταβιβάσεις που δεν έπρεπε να γίνονται με τον τρόπο που γίνονταν και κάποιες κινήσεις παιχτών που ήταν αχρίαστες και συνήθως δεν τους έβγαινε. Μίλησε και για ομοιογένεια ο Χένινγκ Πέκ ότι χρειάζεται χρόνο η ομάδα μέχρι να προσαρμοστεί ο ένας παίχτης με τον άλλο. Αλλά σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ομάδα υπερσημή, επομένως υπήρξαν ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να δώσουν κάποια από τα περσινά δείγματα που είδαμε στην Ομόνια. Ήταν το τρίτο παιχνίδι που δεν βλέπουμε τους πράσινους έτσι να παρουσιάζονται όπως πρέπει. Βέβαια υπήρξαν ιδιαιτερότητες και στα πρώτα δύο με τις αποβολές. Όμως και χθες με 11 ποδοσφαιριστές μιλήσαμε για το γήπεδο.
0: Ναι. Πάντως η Ομόνια μέχρι στιγμής ένα γενικό συμπέρασμα και με τις οποιασδήποτε καταστάσεις, να τις ονομάσω έτσι, και αναφέρομαι σε κόκκινες ή στην ιδιαιτερότητα του γηπέδου το έναν το άλλο, μόνον προβληματισμό μπορεί να επιφέρει. Να πούμε ότι δέχθηκε γκολ εχθές με τον ίδιο τρόπο. Είχε δεχθεί γκολ και με την Καϊράτ και στα φιλικά με τον ίδιο τρόπο. Από κόρνερ αποστημένα, αν θέλεις. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς μετά από κόρνερ δέχτηκε τον κόλ. Ήταν πολύ κακή αμυντική αντίδραση στο
0: τέρμα. Άρα κάτι
1: που
0: δεν διορθώνεται πάνω σε αυτό το σημείο.
1: Ναι. Ενώ η Λίνκον είχε απειλήσει και νωρίτερα. Δηλαδή, όσο η Ομόνια δεν είχε το δικό της παιχνίδι, δηλαδή να επιβάλλει το ρυθμό της, η Λίνκον έπαιρνε και αυτή τα πάνω της. Και έβαζε πίεση. Έκαναν και λάθη οι παίχτες της Ομόνιας και αυτό το αντιλήφθηκαν οι της Λίνκον. Γι' αυτό και έβαζαν την πίεση που έβαζαν και έφτιαξαν και αυτοί ευκαιρίες. Πάντως πρέπει να υπάρξει βελτίωση.
0: Ναι, σύντομα δείχνει φοβερές αδυναμίες στο οργανωτικό και επιθετικό κομμάτι. Καμία σχέση με την ομάδα που είχαμε δει, που είχαμε συνηθίσει, ειδικά στο τελευταίο διάστημα του περσινού πρωταθλήματος. Δηλαδή, μέσα σε δύο μήνες, πώς κατέρρευσε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτή η εικόνα που είχε τότε η Ομόνια. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιοι που ήρθαν δεν μπόρεσαν να προσφέρουν και το ένα και το άλλο. Ακόμα και αυτοί που είχαν καλή παρουσία πέρσι, ορισμένοι, δεν ανταποκρίνονται. Αλλά είναι γενικότερο το πρόβλημα, θέλω να πω, Παντελή. Δεν ξέρω, το διαπιστώνεις και εσύ, ναι. Φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι, δηλαδή, κατά 2/3 έχει φυγάσει σε μέδωμα. Χθες είχαμε Ντιονί και Μοτνόρ, αλλά από πλευράς Ευάντρο, δηλαδή, που ήταν το τρίτο μέρος αυτής της επιθετικής γραμμής, ο Τάνκοβιτς ακόμη δεν είναι στο 100%.
0: Και τον είχε βάλει χθες στη θέση του δεκαριού, ας πούμε, εχθές.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν είναι θέμα συγκέντρωση, είναι θέμα φόρμας. Δεν έχει πει με τα βιβάσεις που είχε ή δεν συνεργάζεται τόσο καλά με τους νέους τους συμπαίκτες. Ο Χένιν Μπέρμας είπε ότι είναι θέμα μέχρι να προσαρμοστούν, γιατί το ρωτήσαμε ότι έχουν περάσει τρία παιχνίδια. Θεωρεί ότι η ομάδα του δεν κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει μπροστά για να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Είπε ότι ίσως να ήταν λόγω του γηπέδου, του ανέμου και πρέπει οι παίχτες, οι νέοι παίχτες...
0: Εσύ πώς βλέπεις ή πώς είδες τον Ντιονί, για παράδειγμα, που έπαιξε από την αρχή εχθές?
1: Κατά την άποψή μου, ακόμη ανέτοιμος, και δεν νομίζω ότι ένας παίχτης που είναι ανέτοιμος πρέπει να ξεκινήσει σε ένα τέτοιο γήπεδο, γιατί φαινόταν ότι δυσκολευόταν αρκετά στο να τα βάλει με τους δύο αμυντικούς που γνώριζαν καλύτερα και τον αγωνιστικό χώρο και το πώς θα κινηθεί η μπάλα. Δηλαδή, δυσκολευόταν αρκετά. Ίσως αν ξεκινούσε με Άγγελο Νεοφίδου και να έβαζε αργότερα να παλέψει ένα πιο δυνατό κορμί σαν τον Ντιονί για όσα λεπτά θα τον έβαζε, να ήταν μια καλύτερη επιλογή. Βέβαια, ο Χέλινμπερκ είχε το δικό του πλάνο, ήταν και ο άνθρωπος που επέλεξε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ίσως να ήθελε να τον βάλει βασικό από σήμερα για να.
0: Μα αφού για βασικός ήρθε ο συγκεκριμένος, θέλω να πω επίσης, και θα ήθελα την άποψή σου γι' αυτό, πώς βλέπεις την παρουσία του Μοτνόρ μέχρι στιγμής, αλλά και του Μαγιαμπέλα? Δεν είναι αλήθεια ότι περιμένουν πολύ περισσότερα και από τους δύο?
1: Ναι, είναι δύο πολύ γρήγοροι επιθετικοί. Δεν είχαν το χώρο να δράσουν, αλλά η αλήθεια είναι ο Μοτνόρ σε δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε μέχρι τώρα δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Ο Μαγιαμπέλα χθες ήταν κάπως πιο επιδραστικός. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία που η αλήθεια έπρεπε να κάνει το καλύτερο τελείωμα. Ήταν η μόνη ευκαιρία στην οποία έκανε καλή κίνηση και ο Μοτνόρ και του μεταβίβασε την μπάλα. Όμως ήταν πολύ αστόχος ο Μαγιαμπέλα, γύρω στο 10ο λεπτό εκείνη η φάση. Αργότερα ο Μοτνόρ αρκετές φορές έκανε την μπάλα, τον έκλειναν πολύ καλά από πλευρές Λίγκον. Δηλαδή συνεργαζόταν πολύ καλά από τον Πάλκοβιτς, τους είδα πολλές φορές να συνομιλούν ο Σλοβένος με τον Μοτνόρ, επειδή δεν μπορούσαν να συνεργαστούν πολύ καλά. Και ο Μαγιαμπέλα δεξιά με τον Χρήστου, εντάξει, προσπάθησαν να συνεργαστούν. Ο Ανδρέας Χρήστου σε μια θέση που πρώτη φορά έπαιξε, τα πήγε κάπως καλά, αλλά και ο Μαγιαμπέλα δεν έδωσε όσα περιμένουν μέχρι τώρα. Ίσως να είναι μέχρι να επανέλθει και αυτό στο 100% μετά τον τραυματισμό του σε αγωνιστικό ρυθμό, ενώ όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή να βρει τη φόρμα που είχε. Αλλά δεν είναι ο Μαγιαμπέλα που είδαμε στον Άρη μέχρι στιγμή. Σιγά σιγά νομίζω.
0: Στον Άρη εννοεί στην περίοδο που πήραν το πρωτάθλημα. Γιατί πέρσι δεν ήταν και πρόπερσι στα ίδια επίπεδα. Προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και θέμα ποιότητας κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο να τα δουλέψεις στην προπόνηση, πρέπει να έχεις και την ανάλογη ποιότητα για να αποτυπωθούν και στον αγωνιστικό χώρο. Θα το δούμε και στην πορεία.
1: Όσον αφορά τον Μοτνόρ, νομίζω δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι κάνει αγκαρία πάντως μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν έκανε κάτι στα δύο παιχνίδια που τον είδαμε. Ενώ αυτό που είπα για τον Μαγιαμπέλα τουλάχιστον έφτιαξε κάτι, ο Μοτνόρ δεν έδειξε κάτι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι τρέχει, τι απασχολεί.
0: Ο κύριος Συμπέκη, εκτός από το γήπεδο, τον άνεμο και τα λοιπά, τι είπε, κάτι άλλο, πώς δικαιολογεί την κατάσταση αυτή?
1: Ουσιαστικά μας είπε ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να δέσει η ομάδα, μέχρι οι ποδοσφαιριστές να ξέρουν τις κινήσεις ένας του άλλου περισσότερο και όλα αυτά. Και το ρωτήσαμε επίσης σε τρία παιχνίδια αν μέχρι τώρα αναγνωρίζει κάποιες αδυναμίες, κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο μεταγραφικό πλάνο για να διορθώσει κάποια πράγματα. Ούτε εκεί μας απάντησε τελείως. Μας είπε ότι είναι θέμα χρόνου να δει και η ομάδα, δηλαδή μέχρι τώρα τρία παιχνίδια είχαν τις ιδιαιτερότητες.
0: Δεν νιώθει ότι δεν έχει την ανάγκη η Ομόνοια για ενίσχυση?
1: Δεν μας μίλησε για ενίσχυση, ότι ξέρουν ποιες κινήσεις θα κάνουν. Είναι εκείνες οι τρεις που λέμε μέχρι τώρα εδώ και καιρό, κεντρικός αμυντικός, μέσος και τερματοφύλακας, που ουσιαστικά εκτός από τον τερματοφύλακα οι δύο άλλες θέσεις είναι που θα σε βοηθήσουν στον αγωνιστικό χώρο. Επομένως Ξέρω, δεν μας απάντησε ουσιαστικά σε εκείνη την ερώτηση για τις...
0: Πάντως, για μια ομάδα που είχε θέσει ως στόχο να προχωρήσει στο Champions League, ναι. Για μια ομάδα που διεκδικεί την παρουσία της τώρα, αφού υποβιβάστηκε στον πιο κάτω θεσμό και διοργάνωση, να πάει, αν μη τι άλλο, στη link face του Europa Link. Δεν μου φαίνεται εμένα ομάδα η Ομόνια, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ότι φτιάχτηκε για να πετύχει αυτούς τους στόχους.
1: Ναι, νομίζω το είπαμε και μετά
0: από τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
1: Νομίζω ότι είπαμε και μετά τον αποκλεισμό από την Καϊρά, είναι ξεκάθαρο αυτό, το ότι δεν ήταν ομάδα Champions League και τώρα φαίνεται να δυσκολεύεται και στο Europa League. Είπαμε, είχε τις ιδιαιτερότητες του γήπεδο, όμως αν είχαμε και χθες η Ομόνια, το είπα και χθες στη μετάδοση, δεν ήμουν σίγουρος αν αυτή η Ομόνια μπορούσε στο GACP, είναι πολύ ανώτερη ομάδα, θα είχε το πλεονέκτημα εκεί, αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσεις όλα τα σενάρια, δηλαδή αν έρχονταν ή χθες τι θα γινόταν στο GACP με σιγουριά. Αν και πάλι θα ήταν το φαβορή Ομόνια, τουλάχιστον πήρε την ισοπαλία με τον τρόπο που την πήρε και πάνε στο GACP έχοντας ελαφρύ προβάδισμα πλέον για την πρόκριση.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πότε επιστρέφει η αποστολή, επικεντρώνονται προφανώς των επαναληπτικών την ερχόμενη Πέμπτη και τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
1: Στις 2 ώρα Κύπρου πετάει η αποστολή, περίπου 5 ώρες, γύρω στις 7 παρά θα φτάσει στο αεροδρόμιο Λάρνακας η αποστολή. Και την ερχόμενη Πέμπτη, όπως είπαμε, ίδια ώρα με χθες 8 επαναληπτικός, θα είναι πολύ πιο γεμάτη η Ομόνια όσον αφορά μονάδες, επιστρέφουν Κόκα, Κουλής και Κουλυμπαλή και θα δούμε τι θα γίνει με ο Ντουμπάτζο και Άιτινγκ, αν θα είναι έτοιμοι να προλάβουν αυτό το παιχνίδι. Δεν προέκυψε κάτι άλλο χθες, πάντως με όσον αφορά τραυματίες και άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Ενίσχυση, ρωτάει και ο κόσμος εδώ, μπορεί θα προκύψει.
1: Ναι. Ρωτήσαμε, όπως είπα και χθες, μας λένε ότι είναι αυτές οι τρεις θέσεις. Μαθαίναμε ότι είναι πιο κοντά σε κεντρικό αμυντικό. Ελπίζουν να έχουν κάποια εξέλιξη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με αυτό το θέμα, τουλάχιστον του κεντρικού αμυντικού. Επομένως, ίσως μέχρι τον επαναληπτικό να υπάρχει κάποια ανακοίνωση όσον αφορά τουλάχιστον τη γραμμή άμυνας.
0: Ναι, πάντως, αν δεν ηχήσει στα αυτιά των υπευθύνων εκεί πάρα πολύ δυνατά το καμπανάκι σε σχέση με το ότι η ομάδα χρειάζεται, επιβάλλεται να ενισχυθεί και να βελτιωθεί, νομίζω θα έχει θέματα πάρα πολλά στη συνέχεια η Ομόνια. Αν ναι, καταφέρει γιατί... με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, εύκολα ή δύσκολα εννοώ, να περάσει το εμπόδιο τώρα της Λίνκολ, τώρα μιλάμε για μια ομάδα που η περσινή Ομόνια που τελείωσε το πρωτάθλημα θα την κέρδιζε τουλάχιστον με 3-0 από το ημίχρονο, χωρίς υπερβολή που το λέω τώρα τούτο. Yeah. Αλλά θέλω να πω, Παντελή μου, ότι αν δεν ηχήσει δυνατά στα αυτιά τους ότι πρέπει να προχωρήσουν, να κάνουν τις κινήσεις που επιβάλλεται να γίνουν, οι οποίες πρέπει να γίνουν εδώ και καιρό, αν θέλεις την άποψή μου, τώρα θα έχει θέματα σημαντικά η Ομόνη. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να επιτύχει τον οποιοδήποτε στόχο θέσει. Και είναι υψηλή στόχη που έχουν τεθεί από το ξεκίνημα.
1: Μα το ότι δήλωνε ότι θα πας στο Champions League, αυτές οι κινήσεις πρέπει να έχουν γίνει εδώ και καιρό και με έτοιμους παίχτες. Δηλαδή το ότι πήγες να παίξεις το πνευματικά Champions League χωρίς ουσιαστικά καινούργιους ποδοσφαιριστές ή καινούργιους ποδοσφαιριστές που ήταν ανέτοιμοι, φάνηκε το ότι δεν μπορούσες να εκπληρώσεις αυτά που είπες, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό.
0: Και δεν συζητώ ότι τέτοια περίοδο πέρσι η Ομόνια, ναι, ήταν καλύτερη από αυτήν την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ήταν και πιο γεμάτη και καλύτερη. Δεν πολυπόταν τόσες ποδοσφαιριστές. Ακόμη και αν ο Μαέ Τάνκοβιτς ήσταν στο τέλος, είχε στο τέλος σου και δεν σου έλειπαν τόσοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές.
0: Και ο Γιώβετιτς, που ήταν βαρόμετρο πέρσι ο Γιώβετιτς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, ή γιατί να διαβάσω και λίγο από τα μηνύματα του κόσμου, πάρα πολλά. Ναι, πες μου.
1: Όχι, πάμε στα μηνύματα.
0: Ναι. Λοιπόν, με σοκάρουν οι δηλώσεις του Μπέρκο 120 ότι του άρεσε η Ομόνια το πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα υπερεκτιμά το ρόστερ, γνωρίζει ότι θα ήταν η πιο ντροπιαστική θα στην ιστορία της Ομόνιας και κάτι άλλο. Σας έστελνε ένα μήνυμα για Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα ότι δεν κάνουν για την Ομόνια, δεν είναι θέμα προσαρμογής, είναι θέμα ποιότητας, λέει. 364, η Ομόνια πρέπει να πάρει επιθετικών επιπέδου, δεξιών μπακ επιπέδου, κεντρικών αμυντικών, να πλαισιώνει τους Κουλυμπαλή και Παναγιώτου. Έναν οχταροδεκάρι επίπεδου και έναν τερματοφύλακα εις άξιον του Φαμπιάνο. Μόνο έτσι θα φτάσει η ομάδα σε επίπεδα περσινά. Και να αποχωρήσουν ο Τουμπάντσο και ο Ζόχο, λέει. 9.57, φάσκουν και αντιφάσκουν, καλημέρα και σε εσάς. Πριν δύο μήνες ήξεραν τι γινόταν και μας έλεγαν για Champions League και χθες ο Μπέρκ, οι επιθετικοί μας θέλουν χρόνο. Καλά, έτσι είναι, λέει, η αναβάθμιση της ομάδας, νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο. 3.99, καλημέρα και σε εσάς. Η Ομόνια πρέπει να βρει κάτι να σπουδάσει, δεν είναι της μπάλας, λέει. 111, ο Απόλλωνας έπαιξε σε ημισυνθετικό χορτοτάπι, ήταν τέλος πάντων έτσι γραφή, ούτε και φάνηκε. Ο 700, για τεχνικά θέματα και για επιλογή ποδοσφαιριστών μπορεί ο καθένας και δεν μου αρέσει καθόλου. Φίλε μου, ήρθε πάρα πολύ μπερδεμένο το μήνυμα σας. Να το δω στη συνέχεια και να το μεταφέρω. 2.30, καλημέρα. Σαν δημοσιογράφοι, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στον προπονητή της Ομόνια σχετικά με τις ελλείψεις στο ρόστερ και αν επιθυμούν να φέρουν κάποιους ποδοσφαιριστές που θα αλλάξουν. Πριν λίγο, είπαμε, φίλε, τον έχουν ρωτήσει τον κύριο Μπέκ, δεν απάντησε ακριβώς. Η Ομόνια πρέπει να βρει κάτι να σπουδάσει πάλι. Ο 3.99. 4.25, ομάδα που ήξεραν ότι ήταν πρωταθλήτρια από τις αρχές του Μάρτη έπρεπε να πετούν, λέει, ούτε πάθος ούτε βάθος. 150, ναι, τέλος πάντων, άστο. Έλα, Παντελή μου, έχεις να σχολιάσεις κάτι και να κλείσουμε?
1: Είναι και αυτό το σχόλιο του Ακρονάτη, είναι το ότι ναι, μεν υπήρχε χρόνος, η Ομόνια πήρε αρκετά νωρίς το πρωτάθλημα, δεν το σχολιάσα, αλλά το είχα στο μυαλό μου για αυτό αυτές τις μέρες. Το ότι όντως υπήρχε χρόνος να γίνει και καλύτερος προγραμματισμός αφού μεγάλος στόχος ήταν το Champions League, κάτι που εκ των υστέρων δεν έγινε, βέβαια, από όσα βλέπουμε και από τα αποτελέσματα και από τις εμφανίσεις της ομάδας. Αλλά νομίζω το θέμα ενίσχυσης μπορούσε να τα πάνε αρκετά πιο καλά και με έτοιμους παίχτες και με κάποιες επιλογές ποιοτικές που μπορούσαν όντως να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, για τεχνικά θέματα και για επιλογή ποδοσφαιριστών μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για την Ομόνια, αλλά αυτό που διαπίστωσα και δεν μου αρέσει καθόλου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της μπαίνουν εύκολα σε προσωπικούς διαπληκτισμούς με τους αντίπαλους. Δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα ήταν το μήνυμα του 700. Λοιπόν, θέλουμε center for οπωσδήποτε για όνομα του Θεού, ο 475. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, και θα τα πούμε και με την επιστροφή στην Κύπρο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Everyone. Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon.
3: μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 W από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
15: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Ο Παύλος Κοντίδης στις 7 Αυγούστου 2024 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία λέιζερ στην ιστιοπλοεία. Είναι το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Μπράβο ρε Παύλο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Θυμίζω ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα αυτού του διαγωνισμού. Διεκδικείτε την φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας, με την ένδειξη Ομόνια, όνομα επίθετο, στο 2950 τα μηνύματά σας. Μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι γύρω στις 12 παρακάτι. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί άλλη μια προσθήκη στο ρόστερ. Πρόκειται για τον 24χρονο Πορτογάλο Πέδρο Σάντσο. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Τελευταία του ομάδα ήταν η Φλόρ Γκράτε FC, με την οποία κατέγραψε 23 συμμετοχές στην περσίνη αγωνιστική περίοδο. Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε Βαλαντάρες Γκάια και Ανάντια. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που σημειώνονται στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Πορτογάλο μέσο, τον Πέδρο Σάντσο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της Πάφου, σε ένα παιχνίδι με μια πάρα πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα, διότι ήταν ένας αγώνας που άρχισε κάτω από καταραχτώδη βροχή, άρχισε κανονικά στις 8 η ώρα, τώρα θα έπρεπε να αρχίσει, είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά διακόπηκε στο 15ο λεπτό. Ήταν τόσο έντονες οι βροχές, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο, είχε γίνει σαν λίμνη σε κάποια ειδικά σημεία, διακόπηκε η αναμέτρηση, ελεγχόταν κάθε λίγο από τον διαιτητή κάθε 15-20 λεπτά και η ουσία είναι ότι αυτή η αναμέτρηση της Πάφου με την Σάλτσμπουργκ εξαναξεκίνησε το παιχνίδι 2 ώρες αργότερα, ήταν 10 και 4 όταν άρχισε.

0: Σάλτσμπουργκ ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως άλλαξε η ροή της αναμέτρησης. Η Πάφος είχε φτιάξει τις ευκαιρίες της με αποκορύφωμα εκείνη του Λέλε που βγήκε μόνος του τετατέτ και το έχασε. Ήταν απίστευτο αυτό που έχασε ο Λέλε, η αλήθεια να λέγεται. Είχε γίνει και αναγκαστική αλλαγή νωρίτερα ο Κίνα. Ήρθε και η φάση εκεί στο 88. Μια αδράνεια στην αμυντική γραμμή. Σημειώθηκε τον γκολ από την Σάλτσμπουργκ, η οποία κέρδισε στο τέλος με 1-0. Να σημειώσουμε ότι αποβλήθηκε και με δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα νοσέμα, 1 λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου των καθυστερήσεων. Και το σημαντικό και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, θεωρώ και εκτιμώ ότι μπορεί η Πάφος να κάνει την ανατροπή, μπορεί να πετύχει αν θέλετε ακόμη μια ανατροπή μέσα στην έδρα της στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και να πάρει αυτή την πρόκριση για τη συνέχεια του Europa League. Θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου, ο Χάρης Θεοχάρης, στους συναδέλφους στο αεροδρόμιο εκεί στην Αυστρία, γιατί είναι καθοδόν τώρα η αποστολή για την Κύπρο, δεν θα μπορούσε να είναι ζωντανά μαζί μας. Οπότε ακούμε δηλώσεις από τον Χάρη Θεοχάρους και στη συνέχεια μια τοποθέτηση από τον συνάδελφο τον Μίλτο Χριστοδούλου, τον απεσταλμένο μας στην Αυστρία.
1: Θα μπορούσε και η Πάφος και να φύγει και μένει το νικητήριο αποτέλεσμα αλλά και με την ισοπαλία.
2: Εντάξει, μην ξεχνάμε για τι ομάδες μιλάμε, με τι δεν είναι εκτός ομάδα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, βλέπετε εγκαταστάσεις, μας γλιτώσει. Όμως, τη στιγμή που υπάρχει αυτό το στενό σκορ και ότι δείξαμε ότι και μετά από αρκετές απουσίες που προέκυψαν και πριν τον αγώνα και κάτι διάρκεια του αγώνα, ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια όπως κάναμε.
3: Αν και είναι νωρίς, έχουμε εικόνα για τους Κίνα, Μπρίτο, είδαμε έτσι να φέρουν σχολέοντα στον αγωνιστικό
2: χώρο. Είναι νωρίς, ήταν και ένα βαρύ τερέν, είδατε πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες του αγώνα. Όμως αυτό θα διαφανεί με τα οποιασδήποτε εξετάσεις που θα ξέρουμε μετά το τέλος της σημερινής μέρας.
3: Η ομάδα είχε πετύχει να το περάσει στο ΑΜΕΓΑ, ένα μήνυμα από τον κόσμο που θα κληθεί να στηρίξει.
2: Σίγουρα έχει πετύχει ανατροπές και φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται οποιοδήποτε κάλεσμα, οποιοδήποτε να βρεθεί στο ΑΜΕΓΑ στις 13 του Αυγούστου. Και πραγματικά το λέω με πάσα υπευθυνότητα, ότι ούτε καν θα κάνουμε κάλεσμα. Νομίζω ότι καν χρειάζεται κάλεσμα. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί. Είναι μια βραδιά που πρέπει να κάνουμε ξανά υπέρβαση και να αλλάξουμε τα δεδομένα, να γυρίσουμε τα αγώνα απέναντι σε μια πολύ πολύ καλή ομάδα, πολύ ποιοτική ομάδα και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια.
1: Τελευταία ερώτηση. Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια μεταγραφή στα Σκαριά και σε ποιες άλλες θέσεις θα ενισχυθεί ακόμα η Πάφος?
2: Είπαμε ότι περιμένουμε κάποιες προσθήκες, όμως το πάμε πολλές φορές ότι αυτοί οι αγώνες στα προκριματικά, αυτές οι συνθήκες, αυτές οι θερμοκρασίες είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Και κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων προκύπτουν και τραυματισμοί. Οπότε γι' αυτό το πλάνο θα γίνει βάση και το τι θα προκύψει μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε, παρόλο που υπάρχουν οι στόχοι που έχουμε θέσει, από την άλλη, κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, αν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα, τότε δεν θα διστάσουμε να πάρουμε ποδοσφαιριστές σε αυτές τις θέσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Κρασίες είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Και κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων προκύπτουν και τραυματισμοί. Οπότε γι' αυτό το πλάνο θα γίνει βάση και το τι θα προκύψει μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε παρόλο που υπάρχουν οι στόχοι που έχουμε θέσει, από την άλλη κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, αν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα, τότε δεν θα διστάσουμε να πάρουμε ποδοσφαιριστές σε αυτές τις θέσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σε ένα παιχνίδι που διήρκησε 4 ώρες, αφού μετά το 15 λεπτό της αναμέτρησης είχαμε 2 ώρες διακοπή μέχρι να επαναρχίσουμε.

Ο αγώνας λόγω των καταρακτοδών βροχών που έπεφταν εδώ στο Σάλτσμπουργκ. Η Πάφος για 88 λεπτά κρατούσε το ισόπαλο αποτέλεσμα που αν τα κατάφερνε θα ήταν ένα τρομερά καλό αποτέλεσμα για, για τον επαναληπτικό της Λεμεσού. Δυστυχώς ένα γκολ στο 89 στέρισε από την επαφιακή ομάδα στο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά είχε την τεράστια ευκαιρία με τον Λελέ στο 61 να ανοίξει το σκορ και πλέον θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα. Τηρουμένων των αναλογιών, με τις απουσίες που είχε η ομάδα της Πάφου, με τα προβλήματα που ήρθε εδώ στο Σάλτσμπουργκ, με τα άλλα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έδειξε ότι σε ένα αλφαμέγα, σε 6 μέρες από σήμερα, όπως το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει τις δυνατότητες, έχει πλέον την εμπειρία να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να βρεθεί στην επόμενη φάση του Europa League.

0: Αυτά λοιπόν για την Πάφο που είναι καθοδόν, επαναλαμβάνω, για την επιστροφή της στην Κύπρο, με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Να δούμε αν θα προλάβει ο ΜΑΕ. Επίσης παίζεται και η συμμετοχή του Άντερσον. Ο Κορέα δεδομένα εκτός, γιατί είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα τώρα με τον Κίνα και η σοβαρότητα της κατάστασής του, είναι ότι ο Σέμα λόγω της κόκκινης δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας ενημερώσει η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Χρόνια πολλά και από αέρος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για τα γενέθλια σου, μάλιστα. Λοιπόν, ήσουν και στη χθεσινή εκδήλωση, θα αρχίσουμε από αυτήν. Θέλεις να μας πεις κάτι έτσι, σε σχέση με την εικόνα που σχημάρισες, νομίζω διαβάζοντας εμείς κάποια πράγματα. Υπήρχε και πάρα πολύ συγκίνηση, ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου, έγινε εκεί στο χώρο του παλιού Γασιπή. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και μια σύντομη τοποθέτηση που είχε κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Χάρης Φωτίου.
1: Η πρώτη επίσημη εκδήλωση των γαλαζοκεντρινών για τα 100 χρόνια ιστορίας έτσι, του Συλλόγου, όπως είπες, έγινε σε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα, σε ένα συμβολικό χώρο κιόλας, εκεί στο χώρο του παλιού Γασιπή. Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εκατοντάδες φίλοι των γαλαζοκεντρίνων, παράγοντες, επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του Σωματείου, αθλητές από όλα τα τμήματα του σωματείου της ομάδας, όπως και ποδοσφαιριστές από το ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ζήσης Βρίζας. Συγκινητικό, έτσι, υπήρχαν συγκινητικές στιγμές στη χθεσινή εκδήλωση. Νομίζω πέρα από την παρουσίαση του λογότυπου για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ που έγινε προς το τέλος, ξεχώρισαν, είναι αλήθεια, οι ομιλίες κάποιων ποδοσφαιριστών, γενικά ανθρώπων που συμμετείχαν στη χθεσινή εκδήλωση. Ένας εξ αυτών, ο Γιάννος Ιωάννου, ο οποίος όταν πήρε τον λόγο αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και φάνηκε και ο ίδιος αρκετά συγκινημένος στη δική του ομιλία. Κρατώ κάτι που είπε τόσο ο ίδιος όσο και ο Νίκος Παντζαράς επίσης στην ομιλία που είχε κάνει, ότι εμείς δώσαμε τα πάντα για το ΑΠΟΕΛ όταν αγωνιζόμασταν στην ομάδα. Το ΑΠΟΕΛ όμως μας έδωσε πολλά περισσότερα εμάς, στον τρόπο με τον οποίο κύλησε και η καριέρα τους και η ζωή τους γενικότερα. Ναι. Έδωσαν τις ευχές τους ούτως ώστε και η φετινή σεζόν να βρει την ομάδα πιο ψηλά στο αγωνιστικό κομμάτι για ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επίσης να σου πω ότι μίλησαν και εκπροσώποι των τμήματων του σωματείου της ομάδας. Είχε δοθεί ενώ το βήμα, ο λόγος, ώστε να παρουσιαστεί και το αθλητικό κομμάτι του σωματείου, πέρα από το ποδοσφαιρικό εννοώ, γενικότερα το τι γίνεται και στα υπόλοιπα τμήματα, ποια είναι η ιστορία τους, η πορεία τους μέσα σε αυτά τα χρόνια. Υπήρξαν και κάποια συγκινητικά βίντεο στη χθεσινή εκδήλωση, συνθήματα επίσης και από τον κόσμο της ομάδας. Νομίζω, αν μου επιτρέπει Στέλλα, επειδή είναι κάτι που σχολιάστηκε κιόλας, υπήρξαν και κάποιες επίσημες τοποθετήσεις και χθες μέσω κοινωνικής δικτύωσης και από φουτσαλιστές του ΑΠΟΕΛ και από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χάρη Βασιλείου. Θα μπορούσα να είχα συμπεριλάβει στις ομιλίες αυτές και το τμήμα φουτσαλ που πέρσι είχε κερδίσει κιόλας το πρωτάθλημα μετά την επανασύνταξη του ουσιαστικά.
0: Προφανώς κάποιο λάθος έγινε, κάποια παράβλεψη.
1: Νομίζω είναι σημαντικό να δίνεται το βήμα σε όσα περισσότερα τμήματα μπορούν. Ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, ενώ το να δοθεί το βήμα και στο τμήμα του φούτσαλ, που είναι αλήθεια πως πέρσι και ο κόσμος το αγκάλιασε, ενώ και με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια σύντομη τοποθέτηση από τον κύριο Χάρη Φωτίου, τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ΑΠΟΕΛ, το γράφησαν πρώτη πρόταση στην ομιλία, αλλά Θα ήθελα να πω μια πρόταση συγκεκριμένη εκτός ομιλίας. Ας πω ότι από εδώ το έφερε, από εκεί το έφερε. Στέκουμε ενώπιον σας σήμερα αυτή τη μεγάλη μέρα, στην πρώτη μέρα των εορτασμών μας, και πραγματικά νιώθω ότι είναι μια από τις πιο ευλογημένες στιγμές των 52 χρόνων της ζωής μου. Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν μικρά μπροστά στο μέγεθος της ιστορίας. Απόψε είναι μια από αυτές. Στέκομαι ενώπιον σας με βαθιά συγκίνηση, όχι μόνο ως πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, αλλά και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με αυτό το έμβλημα, που έμαθε τι σημαίνει πάθος, προσφορά και περηφάνεια μέσα από τα χρώματα του συλλόγου μας. 100 χρόνια. Μια λέξη που ακούγεται πολύ απλή. Όμως πίσω της κρύβονται πολλές γενιές και δεκάδες χιλιάδες ιστορίες. Ανθρώποι που ονειρεύτηκαν, που αγωνίστηκαν, που θυσιάστηκαν, που κράτησαν τον ΑΠΟΕΛ όρθιο στις πιο δύσκολες στιγμές. Ανθρώποι που δεν βρίσκονται δυστυχώς πια ανάμεσά μας, αλλά συνεχίζουν να ζουν μέσα σε κάθε σημαία που ανεμίζει, σε κάθε παιδί που φορά για πρώτη φορά τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, σε κάθε σύνθημα που ακούγεται από την κερκίδα. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι απλώς ο πιο πετυχημένος σύλλογος της Κύπρου. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μνήμη, είναι ταυτότητα, είναι οικογένεια. Είναι οι αξίες που περνούν από τον παππού στον πατέρα και από τον πατέρα στο παιδί. Είναι εκείνη η σπίθα που δεν έσβησε ποτέ, όσο δύσκολη κι αν ήταν η καιρή. Σήμερα δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα επαιτειακό λογότυπο. Παρουσιάζουμε το έμβλημα, τη γαλαζοκίτρινη ασπίδα, σε όλες τις μορφές της, σε ένα διάστημα ενός αιώνα ζωής. Ένα έμβλημα που δεν κοίτα μόνο προς τα πίσω για να τιμήσει όσα καταφέραμε. Κοιτά και μπροστά στο δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας. Στις νέες γενιές που θα πάρουν τη σκυτάλη και θα γράψουν τα επόμενα κεφάλαια αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Ο ΑΠΟΕΛ δεν έφτασε τα 100 χρόνια από τύχη. Βρίσκεται εδώ γιατί πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που έβαζαν το σύλλογο πάνω από τον εαυτό τους. Που δεν λύγησαν στις δυσκολίες, που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι υπηρέτησαν τον ΑΠΟΕΛ αυτά τα 100 χρόνια. Διοικήσεις, αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους, εθελοντές, χορηγούς, συνεργάτες, μα πάνω απ' όλα τον υπέροχο κόσμο μας. Γιατί χωρίς τον κόσμο του, ο ΑΠΟΕΛ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα.
0: Μάλιστα, ένα απόσπασμα βασικά από την ομιλία χθες του κυρίου Χάρη Φωτίου. Έλα Μαρία μου.
1: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την προηγούμενη τοποθέτηση που έγινε. Δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι δεν έγινε αναφορά στα όσα είχε καταγράψει, πετύχει το τμήμα Φούτσαλ στην περσινή σεζόν. Σε καμία των περιπτώσεων, θέλω να το ξεκαθαρίσω, έγινε αναφορά και από τον Νίκο Παντζουαρά που ήταν ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιρικού τμήματος για ό,τι αφορά τις ομιλίες που έγιναν. Μια απόψη μεταφέρουμε ότι απλά θα μπορούσε να δοθεί το βήμα, τίποτα περισσότερο για ό,τι έχει να κάνει το συγκεκριμένο θέμα και δεν στερεί αυτό, θέλω να πω, δεν μειώνει την χθεσινή εκδήλωση που ήταν πάρα πολύ όμορφη και νομίζω, Στέλλα, αυτό που κρατά ο κόσμος της ομάδας από τα όσα έγιναν γενικότερα τις τελευταίες μέρες, από τη μοτοπορία των Πορτοκαλί. Θυμίζω ήταν η ανοιχτή επίσης προπόνηση προγραμματισμένη αυτή την εβδομάδα και η χθεσινή εκδήλωση. Η συσπήρωση που υπάρχει πλέον στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ γενικότερα και για ό,τι αφορά τους φιλάθλους, το σωματείο, την εταιρεία της ομάδας, είναι κάτι που φαίνεται, θέλω να πω αυτό, και έχει μπει έτσι ήδη στο κλίμα και ο κόσμος για ό,τι αφορά την σημαντική αυτή χρονιά που ακολουθεί για την ομάδα.
0: Έτσι είναι, μάλιστα, άρα καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ήταν εκεί ο εκπρόσωπος γενικότερα που μίλησε για όλα τα θέματα και τα ποδοσφαιρικά τμήματα του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Νίκος Παντζαράς, και έγινε και αναφορά φυσικά στο φούτσαλ. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ έχει φιλικό αύριο, ένα σημαντικό τεστ απέναντι στην Κηφισιά. Να μπορείς να μας πεις κάποια παραπάνω πράγματα.
1: Ναι, είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο οποίο θα μπορέσει και ο κόσμος της ομάδας να παρευρεθεί αύριο στο ΓΑΣΥΠ στις 8 το απόγευμα για να δοκιμάσει και πάλι δυνάμεις η ομάδα κόντρα στην Κηφισιά, να δοκιμάσει πράγματα και ο προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι αλήθεια πως από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε και η ομάδα στην Ολλανδία, ακόμη σαφώς και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ούτως ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατό πιο έτοιμη για ό,τι αφορά τα πρώτα παιχνίδια στην επόμενη σεζόν. Γι' αυτό και έχει προγραμματιστεί και το αυριανό φιλικό. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο φιλικά παιχνίδια, κόντρα σε Ανόρθωση και Ολυμπιακό, μέσα στον μήνα Αυγουστό. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πάνω κάτω είναι γνωστά τα δεδομένα. Δεν υπολογίζονται έτσι για την αυριανή αναμέτρηση Σταύρος Γεωργίου και Μαντσίνη που ήταν εκτός ούτως ή άλλως, όπως και ο Πιέρος που και αυτός χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο ούτως ώστε να είναι κατάλληλα έτοιμος για να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι όσον αφορά στα μεταγραφικά?
1: Ναι, αναμένεται στην Κύπρο εντός της ημέρας ο Αργεντινός μέσος, ο Φακούντο Πέρες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Με αυτή την κίνηση κλείνει και μια σημαντική εκκρεμότητα για ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, τη θέση του ανασταλτικού μέσου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις για ό,τι αφορά στα υπόλοιπα θέματα ενίσχυσης. Ως γνωστόν η ομάδα θα κινηθεί και για την απόκτηση τερματοφύλακα. Τουλάχιστον εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις για τη θέση αυτή, όπως και για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, και αναμένονται επί τούτου τα νεότερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε
0: όλους. Να σας πω πρώτο, πάμε στο διάλειμμα μας. Θα απαντήσουμε και θα δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ στη συνέχεια, γιατί ένας φίλος με ρωτάει και για τα εισιτήρια σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Καρμιόλισσα. Ότι η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει ότι η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει, έχει οριστικοποιηθεί το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης την Τετάρτη 12 Αυγούστου στην Τρίπολη, στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, με τον Ανδρέα Βεντούρη. Όταν θα επανέλθουμε θα έχουμε και ρεπορτάζ από Όλωνα και επανερχόμαστε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Προβληματισμός στην Ομόνοια για την εμφάνιση στο Γιβραλτάρ, με τους πράσινους να ψάχνουν την πρόκριση στα play-off του Europa League στον επαναληπτικό της Πέμπτης στο ΓΑΣΥΠ. Σήμερα το απόγευμα επιστρέφει η αποστολή της ομάδας στην Κύπρο. Ξανά στη διάθεση του Μπέρκ είναι Γκο, Κουλιμπαλί και Κακουλής. Επιστρέφει στην Κύπρο η αποστολή της ΠΑΦΟΥ, που πλέον στρέφει το βλέμμα της στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στη Σάλτσμπουργκ, με στόχο να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα από το πρώτο παιχνίδι. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται εν ώψη επαναληπτικού ο τιμωρημένος Σέμα, όπως και ο Κορέα. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των ΜΑΕ και Άντερσον. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στην Μπραν. Στις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο οικονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φούλου ρυθμό. Σύντομα αναμένονται τελικές εξελίξεις σε σχέση με την μεταγραφή του Ζωέλ Άσορο. Σε χθεσινή εκδήλωση στο παλιό Γασιπί έγινε η παρουσίαση του επαιτειακού λογότυπου του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια ζωής. Ξεχωριστή θέση είχαν οι παλέμαχοι αθλητές όλων των τμήματων του σωματείου. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες αύριο στο Γασιπί το φελικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στις 7 στην Αρένα. Φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μραμπτή. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού. Φιλική νίκη για τους γαλαζοκίτρινους στην Πολωνία επί του Ατρόμητου με 2-1. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία, εν αναμονή και των επόμενων κινήσεων ενίσχυσης. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταντ και Καλουλού. Επανήρχησε χθες στην προετοιμασία της η Ανόρθωση. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Φουρτάδο, που θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και ο Χρυσοστόμου. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου Πέδρο Σάντσο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η συμφωνία έχει διάρκεια για ένα χρόνο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεκτ στην Τούμπα για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League και δυσκόλεψε πολύ το έργο του εν ώψη του επαναληπτικού στις Βρυξέλλες. Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65.000 ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού μεσού. Η Real Madrid ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Vinicius μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Αποκτήθηκε επίσης ο 19χρονος επιθετικός Γιάν Τιομαντέ από τη Λειψία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Galatasaray έχει κάνει ήδη κρούση στην Arsenal για τον Μαρτινελί. Η Bayer Leverkusen εξετάζει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όσα ακούν οι ξεναγοί. Τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: ίνκο, make the world in your hands.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στελέσσοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Θυμίζω ότι και θα δώσουμε ένα ακόμη τσέκα ένα μισάωρο για όσους φίλους ενδιαφέρονται και θέλουν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν τη φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας, στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη Ομόνια, όχι Φαμπιάνο, Ομόνια, όνομα και επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε γύρω στις 12 παρακάτω σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην θεματολογία μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούρη, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό στους ακροατές.
0: Μάλιστα, ο Απόλλωνας που επέστρεψε χθες το πρωί στην Κύπρο. Ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα και πάρα πολύ καλή και η εμφάνιση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Μπραν. Να αρχίσουμε από αυτήν την αναμέτρηση, να μας πεις την άποψή σου.
1: Εντάξει, σίγουρα ταξιδέψαμε στην Νορβηγία με απότερο σκοπό την εξασφάλιση εκείνου του αποτελέσματος, όπως είχαμε και πριν την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο θα μας έδινε πιθανότητες πρόκρισης ενός του παραλυπτικού στη Λεμεσό, είναι ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Η ομάδα παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών. Ένας Απόλλωνας ο οποίος παρά τον, στο μέγιστο αθμό ετοιμότητας, αλλά στο 60-70% και με αρκετές ελλείψεις ακόμη στο ρόστερ του, έδειξε ότι είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Θυμίζουμε ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, όχι δικαίωμα, ήταν εκτός λόγω τραυματισμού ο Ασουνσάου. Ο Ροντρίγκες, ο οποίος ακόμη θέλει κάποιο χρόνο ξεκούρασης μετά την παρουσία του στο πρόσφατο Μουντιάλ. Είναι τα τελευταία δύο νέα, το ένα τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και ένα το οποίο επίκειται να ανακοινωθεί. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τέσσερις ποδοσφαιριστές, σύν το ΑΕΒΟ, ο οποίος αγωνίστηκε και πήγε εξαιρετικά λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του οικονομίου. Μιλάει για πέντε ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα η ομάδα ήταν αρκετά διαβασμένη. Μπήκαμε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, προηγηθήκαμε. Κινδυνεύσαμε σε κάποιες στιγμές που ήταν φυσιολογικό στην διάρκεια της αναμέτρησης, όμως οι γενικές γραμμές νομίζω αφήσαμε πίσω, αρκετά πίσω από το γνωστό αγωνιστικό επιθετικό της προφίλ την Μπραν.
0: Ναι.
1: Και επιστρέψαμε στη Λεμεσό με ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά ουσιαστικά μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολλές και βάσιμες ευθύνες πρόκρισης.
0: Ναι, έχει κάνει το 3-3 βασικά ο Απόλλωνας, μοναδική ομάδα κυπριακή φέτος που το έχει καταφέρει αυτόν. Τρεις νίκες σε αριθμό παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί μάλιστα γκολ και σε κανέναν από τα φιλικά που έχει προηγηθεί. Τι σημαίνει για σας αυτό?
1: Για μένα προσωπικά δεν λέει κάτι. Δεν θα πάει επάπειρο αυτό το στατιστικό, όμως δείχνει μια ομάδα η οποία έχει δουλευτεί αρκετά καλά μεσοαμυντικά. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές τα μετώπιστε και γενικότερα η συνολικότερη αμυντική λειτουργία που αρχίζει και από τους επιθετικούς δείχνει ότι είναι, όπως είπα και πριν, αρκετά δουλεμένη από τον κύριο Λωσάς.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη, με προσέγγιση την ίδια ακριβώς όπως στην Νορβηγία, από το 0. Έχουμε ήδη διαγράψει το προβάδισμα του πρώτου αγώνα και αντιλαμβανόμαστε ότι θα έρθει εδώ μια επιθετική ομάδα όπως η Μπράν, η οποία πριν από το μεταξύ μας παιχνίδια σκοράρει σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια, ότι θα έρθει εδώ για να επιτεθεί, όπως εννοείται θα πράξουμε κι εμείς σε ένα κατάμεστο γήπεδο μπροστά στο κοινό μας. Άρα θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση το Φράιντι της Τρίτης στη Λεμεσό και για τις δύο μας.
0: Ναι. Πάντως Φανούρη, ειδικά στα πρώτα 30-35 λεπτά στην αναμέτρηση στην Νορβηγία ήταν εξαιρετικός, ήταν αλάθαστος ο Απόλλωνας, ίσως να κάνει και την καλύτερη του εμφάνιση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πρόσθετα ότι αυτή η ομάδα βγάζει και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχουν πάθος, πολύ μεγάλη θέληση οι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι συνεχίζουν από εκεί που είχαν μείνει πέρσι, κάποιοι είναι ακόμη καλύτεροι. Και επίσης το γεγονός ότι κρατήσατε τον βασικό κορμό βοηθάει πάρα πολύ σε αυτήν την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Πώς θέλεις να τα σχολιάσεις αυτά?
1: Θα συμφωνήσω ότι στα πρώτα 35 λεπτά ο Απόλλωνας ήταν εξαιρετικός. Νομίζω το περισσότερο διάστημα το οποίο κινδυνεύσα από το 35 μέχρι το 45, όπου βήθηκε και η κούραση για μας. Εκεί δυσκολευτήκαμε λίγο. Μετά στη συνέχεια ήταν πολύ πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Ξανακινδυνεύσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η διατήρηση του βασικού κορμού συντείνει στην καλή παρουσία της ομάδας. Όμως επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δουλευμένη, επειδή ήμουν και στην προετοιμασία μαζί με την ομάδα όλες τις μέρες. Όποιοι ποδοσφαιριστές και αναγωνιστούν, και ο Ζήνωνος και ο Ανδρέου σε προηγούμενο παιχνίδι, και ο Κονομής ο οποίος πάει εξαιρετικά, όλοι οι ποδοσφαιριστές, είναι μια ομάδα πάρα πολύ δουλευμένη από τον κύριο Λοσάδα σε όλους τους τομείς του τακτικού κομματιού και πολύ περισσότερο και στην ψυχολογία, γιατί όπως το πες πολύ σωστά, έχουμε αυτοπεποίθηση, αισθανόμαστε ότι είμαστε ανίκητοι,
0: ναι.
1: Σε εισαγωγικά, γιατί δεν είμαστε κάτι ομάδα του κόσμου, ενώ έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό μας βοηθάει στο να μπορούμε να αποδίδουμε και να κάνουμε το παιχνίδι το δικό μας στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να προσαρμοζόμαστε στο παιχνίδι του αντιπάλου.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση του οικονομή πώς έχει να
1: αποχωρήσει? Πέρασε από οι εξετάσεις χθες και αναμένουμε τα αποτελέσματα σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή διαβάζω ότι δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό, μπορεί και να προλάβει τον επαναληπτικό.
1: Δεν μπορώ να σας πω πράγματα που είναι του ιατρικού δελτίου. Είναι θέματα καθαρά του κύριου Κακαβελάκη, πώς τι θα δείξουν τα αποτελέσματα και τι θα μας μεταφέρει ο γιατρός της ομάδας.
0: Ναι. Μάλιστα. Φανούρη, τι γίνεται με τον Ασορό, τον ποδοσφαιριστή που έχει έρθει, είναι στην Κύπρο, έχετε συμφωνήσει μαζί του, πώς έχουν τα πράγματα?
1: Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τοποθετήσω πρωτού να έχουμε επίσημα για τελεσίδικα δεδομένα. Θα πούμε ότι ο ΚΠΟ θα είναι κανονικά στην διάθεσή μας για τον επαναληπτικό. Ναι. Κάνει ειδικό πρόγραμμα εδώ και μερικές μέρες για να καλύψει.
0: Ο ΚΠΟ είπες, ναι, αυτός ο επιθετικός.
1: Ναι. Περιμένουμε πάρα πολλά από τον ίδιο.
0: Είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να βοηθήσει ενώ τώρα άμεσα?
1: Ο κύριος Λοσάδα συνήθως χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δουλέψει μαζί του αρκετές μέρες. Όμως θα είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πάει εξαιρετικά και ο Όσμπορν, ο οποίος...
0: Φυσικά.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει μεγάλη χρονιά.
0: Δύο παιχνίδια εκτός έδρας σκοράρει και στα δύο.
1: Δεν είναι μόνο ότι σκοράρει, είναι τον βλέπεις πώς κινείται στο γήπεδο, το πώς βρίσκεται πάντοτε στη σωστή θέση να δικαιώσει τις φάσεις. Τα στατιστικά του εδώ και χρόνια σταθερά με διψήφιο αριθμό δεδομάτων σχεδόν σε κάθε χρονιά. Εκεί είμαστε σίγουροι ότι κάναμε μια εξαίρετη επιλογή και στην συγκεκριμένη θέση των Όσμπορν.
0: Μάλιστα. Βασικά, κλείνουν τώρα όλες οι προτεραιότητες, οι μεταγραφικές που είχε ο Απόλλωνας?
1: Θεωρώ ότι σήμερα, αύριο θα κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες.
0: Ναι, τον παίχτη που έχουμε προαναφέρει. Οπότε, τι άλλο να απομένει ενώ σε
1: τίποτα,
0: αυτό το
1: τίποτα,
0: κομμάτι?
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι είναι πλήρης η ομάδα, έτσι, με αυτές τις κινήσεις τις τελευταίες?
1: Το πλήρης είναι μια πάντοτε πολύ αφιλεγόμενη λέξη με διαφορετικές ερμηνείες.
0: Ναι, ενώ απομένει τώρα 9 Σεπτεμβρίου, θυμίζω, είναι το τέλος της μεταγραφικής.
1: Αριθμητικά έχουμε συμπληρώσει τις θέσεις.
0: Ναι. Και θα δείτε ανάλογα τι μπορεί να προκύψει, έτσι, ή κάποια ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο να προπονητής κρίνει και γνωρίζει καλύτερα κάποια πράγματα. Ασούν Σάου και. Εντάξει, ο Ροντρίγκες είπε είναι θέμα ετοιμότητας. Ο Ασούν Σάου θα προλάβει τον επαναληπτικό αυτό?
1: Θεωρώ δύσκολο.
0: Δύσκολα και από αυτόν τον παιχνίδι. Μάλιστα. Εντάξει, ο ΚΠΟ νομίζω ήταν η εκκρεμότητα, αλλά εγγράφει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτόν είπε και εσύ προηγουμένως. Αν κρίνει ο προπονητής, θα το χρησιμοποιήσει. Τι γίνεται με τα εισιτήρια αυτού του αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη, αν μπορεί να μα ενημερώσει?
1: Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 4.500.
0: Ωραία.
1: Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει κατά πολύ.
0: Θυμίζουμε ότι δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Όχι, δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας. Έχουν προτεραιότητα μέχρι και τις 3 οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας να διατηρήσουν τη θέση τους. Αυτό θέλω να το τονίσουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ελεύθερη προβόληση για όλο τον κόσμο. Θεωρούμε ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα μας στηρίξουν. Γιατί από όλα προχτές αγωνίστηκε μπροστά σε 15.000 φίλους της Μπραν 14, στα γεμάτα το γήπεδο μας και τα καλή ατμόσφαιρα. Ευελπιστούμε ότι και οι δικοί μας φίλαθλοι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας να σταθούν κοντά στο τμήματα να γεμίσουν το γήπεδο για να μας βοηθήσει.
0: Ναι. Πες μου για το ενδεχόμενο σε σχέση και με πιθανή πρόκριση ενώ του Απόλλωνα. Στο ζευγάρι που σας αφορά, Φανούρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεκτ εχθές. Και θα παίξετε με τον ιτημένο από αυτήν την αναμέτρηση, από αυτόν τον ζευγάρι καλύτερα. Αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι.
1: Παρακολουθήσαμε το παιχνίδι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να...
0: Αδικείται από την ήττα.
1: Διέλυσε την Άντερλεκτ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έβαλαν τον κόσμο 1, αντί 3-4-1 κέρδισαν οι Βέλγοι. Θα δούμε στον άλλο ποιο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πρώτα εμείς τα δικά μας και θα δούμε.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω...
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, Στέλλα, στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος ταξίδεψε την οδηγία. Ήταν ένα ιδιαίτερα κοπιαστικό ταξίδι, ιδιαίτερα να πανηρώ για τους ίδιους. Γι' αυτό και τους δίνουμε το εισιτήριο ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για τον κόπο που έκαναν να έρθουν στην Ορβηγία τους. Αισθανθήκαμε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της αμέτρησης.
0: Δικαιούνται και ιδιαίτερα... δωρεάν εισιτήριο για το παιχνίδι.
1: Ναι, είμαστε ιδιαίτερα υποχρεωμένοι σε αυτούς, γιατί πραγματικά, επειδή το ζήσαμε, ήταν αρκετά επίπονο και δύσκολο ταξίδι. Το να κάνουν οι πλήθος ταξίδι, όπως το λέει και οι άλλοι, τόσοι μεμονωμένα. Θέλει αρκετές θυσίες και σε χρόνο και σε χρήμα, για αυτούς υπέρ ευχαριστούν.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά από το Φανούριο Κωνσταντίνου. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Απόλλωνα. Νομίζω πρέπει να είναι Πέμπτη που δίνει τον επαναληπτικό ο ΠΑΟΚ. Να το ψάξω λίγο και να σας πω στην συνέχεια. Ή είναι νωρίτερα, αλλά θα το βρω και θα σας πω πότε θα είναι ο επαναληπτικός με την Anderlecht. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Βεντούρης, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ μετά τον πρόωρον ευρωπαϊκό αποκλεισμό δίνει σήμερα το πρώτο της φιλικό. Είναι απέναντι στην Καρνιώτισσα. Να αρχίσουμε από αυτό.
2: Ναι, θα δώσει το πρώτο της φιλικό. Σήμερα, όπως σωστά είπες, με την Καρνιώτισσα στις 7. Δεν θα είναι τηλεοπτικό, θα είναι τηλεοπτικό μας το αυριανό με την Ομόνια Ραδίπου, πάλι στην αρένα την ίδια ώρα στις 7 από την Σιδαβίζο. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι οριστικοποιήθηκε το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 12 του μήνα στο Θέατρος Κολοκοτρώνης, 7:30, και τελευταίο φιλικό, όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με την Ομόνια 29 της Μαΐου, στην Περιστερώνα 21 Αυγούστου, επίσης 7:30 ώρα. Αυτή είναι η τετράδα των φιλικών μετά το που διευθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη μέχρι και την έναρξη του προαθλήματος. Αναμένεται ότι ο Μαύρο Καμορανέζη στα δύο συνεχόμενα φιλικά σήμερα και αύριο με Καρνιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου αντίστοιχα θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής, γι' αυτό άλλωστε διευθετήθηκαν δύο συνεχόμενα φιλικά. Θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής, θα δούμε κατά πόσο θα δώσει χρόνο σε Αντερέγεν και Τσακών, σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Και οι δύο έχουν ανεβάσει κατά πολύ ρυθμούς, γυμνάζονται με την υπόλοιπη ομάδα, σε σαφώς διαφορετικά τα δεδομένα για τον Αντερέγεν σε σχέση με τον Τσακών, γιατί ο Τσακών προέρχεται και από μακρά εποχή. Πιο προσεκτική είναι η χειρισμή με τον Βενεζουελάνο. Αλλά θα δούμε στα επόμενα φιλικά, κυρίως στα επόμενα τρία, κατά πόσον θα δώσει κυρίως χρόνο συμμετοχής στον Τσακών. Θεωρείται ότι ο Αντερέγεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, θα δούμε και για τον Τσακών.
0: Μάλιστα. Βασικά δεν υπάρχουν πια τίποτα άλλα θέματα, έτσι, αγωνιστικά στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, Ανδρέα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Προβλήματα τραυματισμού και το καθεξής δεν υπάρχουν. Όχι.
0: Ναι. Απλώς θα πρέπει να δει μέσα από αυτά τα φιλικά, αυτά τα τέσσερα που θα δώσει τώρα η ΑΕΚ, να δει ο κ. Καμορανέζη πώς βελτιώνει και την ετοιμότητα, αλλά και γενικότερα την παρουσία της ομάδας του, να είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό το σημαντικό για την ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά τα φιλικά, από την άποψη ότι θα αξιολογηθούν γενικότερα όλοι οι ποδοσφαιριστές και πολύ συγκεκριμένα κάποιοι ποδοσφαιριστές, για να δούμε και το βαθμό ετοιμότητάς τους και γενικότερα για να αξιολογηθούν όψη της συνέχειας.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα δούμε σε κάποιο παιχνίδι τον Μούφτιτ, τον Βόσνιο τερματοφύλακα. Δεν τον έχουμε δει καλά-καλά ακόμη, είναι η αλήθεια, και δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Βάσει των όσων έχουμε μπροστά μας, μπορεί να λέμε κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε η καθαρή εικόνα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
2: Έπαιξε 45 λεπτά, θυμάμαι, με την Χέλμοντ στο πρώτο φιλικό, 45 με τον ΠΑΟΚ και πήγε αλλαγή στο 78 λεπτό με τον Άγιαξ. Δεν ξανάπαιξε. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Μάρο Καμορανέζη εμπιστεύεται περισσότερο τον Αντρέα Παρασκευά. Νομίζω ότι αυτό δεν σηκώνει καν συζήτηση. Υπάρχει ένας αφέλης προβληματισμός για τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Τσαβιρόκα για τερματοφύλακα. Είναι στις σκέψεις του. Αλλά θεωρώ ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο η αξιολόγησή του στα επόμενα φιλικά. Ιδιαίτερα τα τρία επόμενα φιλικά θεωρώ ότι θα δείξουν κάποια πράγματα και ενδεχομένως να συμβάλλουν στο να παρθούν και οριστικές αποφάσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό.
0: Μάλιστα. Ήρθε και ο Κερίμ Μράπτη, είναι ο παίχτης που
2: λέγαμε. Ναι, είναι στην Κύπρο από χθες βράδυ.
0: Ωραία.
2: Είναι στην Κύπρο από χθες βράδυ, θα περάσει σήμερα από τα καθιερωμένα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Και αν όλα πάνε καλά, θα απογράψει το συμβόλαιό του. Εντάξει, δεν θα παίξει σήμερα, ούτε αύριο, στο φιλικό.
0: Ναι.
2: Θα χρειαστεί χρόνο προφανώς, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει στην αποστολή για το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Φαντάζομαι θα το δει σε μια-δυο προπονήσεις ο Μάρο Καμορανέζη και ακολούθως θα λάβει την απόφασή του. Αν θα τον πάρει στην αποστολή για το συγκεκριμένο φιλικό ή θα προτιμήσει να τον αφήσει στην Κύπρο για να προπονείται. Ίσως και να πάει, εν πάση περιπτώσει, για να συμμετέχει στις προπονήσεις. Τώρα, κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει, εννοείται ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και αυτόν έναν καλό τεστ με τον Αστέρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τις επόμενες μέρες, Ανδρέα μου, πώς θα διαμορφωθεί και η αποστολή και ποιοι θα μπορούν να αγωνιστούν και τι ακριβώς θα γίνει.
2: Σωστά.
0: Για άλλες προσθήκες, είπες ότι υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τερματοφύλακα.
2: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για τερματοφύλακα, ναι. Λοιπόν, δεδομένα θα γίνει κίνηση για επιθετικό. Αυτό είναι σίγουρο, ότι θα αποκτηθεί ακόμα ένας επιθετικός.
0: Μιλάμε κατά λόγο αλφα τώρα.
2: Θα τον αλύσω για να εξηγήσω ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Δεδομένα θα γίνει κίνηση για έναν ακόμα επιθετικό. Αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα γίνονται σκέψεις για τερματοφύλακα, όπως γίνονται σκέψεις και για αριστερό μπακ, από τη στιγμή που ο Γιαχάβ Γκούρθιγκελ δεν έχει ικανοποιήσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής. Τώρα, για το θέμα καταλόγου Α και καταλόγου Β. Καταρχάς, με την απόκτωση του Μράντι, έχει φτάσει τους 18. Χωρίς να υπολογίσουμε Κομάρ και Ενρίκες, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι εκτός πλάνων, παρότι προπονούνται με την ομάδα. Άρα θα πρέπει σίγουρα να φύγει ένας. Έχει ξεπεράσει κατά έναν το όριο. Mm. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθούν πολλά, το λέω διαρκώς, γιατί ακριβώς έτσι έχει η κατάσταση. Θα εξαρτηθούν πολλά και από ποδοσφαιριστές γενικά το τι θα προταθούν. Δηλαδή, εάν προκύψει για παράδειγμα μια περίπτωση αριστερού μπακ καταλόγου Β, γιατί μέχρι πρότινος ο Τσαβιρόκα έψαχνε για επιθετικό καταλόγου Β. Αλλά αν προκύψει για παράδειγμα μια πολύ πολύ καλή περίπτωση επιθετικού καταλόγου Α και επίσης μια πολύ καλή περίπτωση καταλόγου Β για αριστερό μπακ, θα γίνει μια τέτοια κίνηση. Θυμίζω για παράδειγμα ότι ο Τζέρεμι Ναλί όταν ήρθε στην ΑΕΚ πρόπερση ήταν στον καταλόγο Β. Εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές που θα βρει, που θα επιλέξει ο Τσαβιρόκα. Δεν μπορώ να πω τώρα με βεβαιότητα ότι πάει για επιθετικών καταλόγου Β, γιατί μπορεί και να αποκτήσει καταλόγου Α, εάν το κρίνει ο Τσαβιρόκα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά ή θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα εξαρτηθεί από τις επιλογές του, είναι αντιληπτό.
2: Θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα έχει ενώπιον του. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Χάιρο και ο Ενρίκες πάνε στην Ομονένα Ραδίπου.
2: Είναι δεδομένο ότι τους θέλει. Είναι κοντά, φαίνεται ότι είναι κοντά, δεν έχει οριστικοποιηθεί το οτιδήποτε ακόμη, αλλά θεωρείται ότι δεδομένα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα προχωρήσουν και οι δύο από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, για τον Ενρίκες νομίζω ούτε και πέρσι υπολογιζόταν, ήταν αντιληπτό. Για τον Χάιρο, γιατί μπορεί να μην τον υπολογίζει και ο προπονητής?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Χάιρο δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την πέρσινη σεζόν, δηλαδή με κλάμψεις θα έλεγα. Ίσως να μην χρησιμοποιηθήκε και πάρα πολύ, αλλά να έρθει ότι έκανε μερικά παιχνίδια καλά και μερικά παιχνίδια στα οποία δεν ήταν καλός. Επίσης αγωνίζεται σε μια θέση είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, που δεν υπολογίζεται και πάρα πολύ για το αριστερό άκρο της άμυνας, κυρίως για το αριστερό άκρο της επίθεσης, που έχει τις λύσεις, και από τη στιγμή που θα πρέπει να αποδεσμευτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, διότι έχει ξεπεράσει το όριο για του κατάλογου Α, ο κλήρος πέφτει σε αυτόν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι λόγος. Θεωρώ ότι γενικότερα δεν έχει ικανοποίηση με την παρουσία του. Εγώ προσωπικά θεωρώ δεδομένη και την αποχώρηση του Ρούμπιο, παρότι έπαιξε ως αλλαγή στα δύο παιχνίδια με την Πέιταρ. Γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον ακόμη μια κίνηση, τουλάχιστον για τον κατάλογο Α θα γίνει. Άρα θα πρέπει να αποχωρήσει ακόμη ένας ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει ο Ρούμπιο. ούτε πέρσι ικανοποίησε με την παρουσία του, ούτε γενικότερα φέτος, έστω και στα λίγα, στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ως αλλαγή, γενικότερα δεν έχει ικανοποιήσει. Και από τη στιγμή που έχουν πάρθει αποφάσεις να γίνουν κάποιες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ για την αναβάθμισή του, θεωρώ ότι πολύ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει ο Ρούμπιος στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Για τα εισιτήρια με ρωτάνε εδώ. Έχουν στείλει και προηγουμένως κάποια μηνύματα, Άντρια μου.
2: Ναι, είναι στα 10 ευρώ. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η ΑΕΚ. Είναι στα 10 ευρώ. Θα ανοίξει τη δική εξέδρα. Να πούμε επίσης για τον Δημήτρη Δημητρίου. Είχαμε πει τις προάλλες ότι ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει εάν βρεθεί ομάδα η οποία θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Δεν έχει προκύψει το οτιδήποτε, Στέλλα, μέχρι στιγμής. Δεν έχει προκύψει κάτι το ουσιαστικό. Και αν δεν διαφοροποιηθούν τα φυστάμενα δεδομένα, δεν θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Θα παραμείνει με τα αντιφυστάμενα δεδομένα, θεωρείται ως τρίτος τερματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, αν δεν αλλάξουν τα φυστάμενα δεδομένα, θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Τώρα υπάρχει ένας μήνας και κάτι ακόμη μπροστά, μέχρι τέλος μεταγραφικής περίοδου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα προκύψει το οτιδήποτε. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, με αυτά τα δεδομένα, δεν θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αν θα αλλάξει οτιδήποτε στην περίπτωση του Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Απλώς να διευκρινίσω, είναι από το ΑΕΚ Store τα εισιτήρια και βεβαίως από τα ταμεία του ΑΕΚ Αρένα αύριο.
2: Από τα ταμεία του γηπέδου, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Αύριο λέω, απόψε. Και εντάξει, είναι και αύριο το φιλικό, είναι με την Ομονία Ραδίπλα.
2: Ναι, ναι. Και σήμερα και αύριο, τα δύο συνεχόμενα.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά.
0: Να σε καλά.
2: Τη συνέχεια στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Αυτά και για την ΑΕΚ. Έχουμε μπει αρκετά και με τον Ανδρέα Βεντούρη. Λοιπόν, κάποια μηνύματα δεν τα πρόλαβα προηγουμένως σε σχέση με τον Απόλλωνα που μου λέτε, φίλε μου. Αν κλείσει ο νέος παίχτης, αν μπορεί να γραφτεί στο παιχνίδι με την Μπραν. Α, ναι, να σας απαντήσω εγώ. Όχι, δεν μπορεί, διότι δεν είχε γραφεί από προηγουμένως. Ο κατάλογος κλείνει 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι κάποιου ευρωπαϊκού αγώνα. Οπότε για την Μπραν δεν συζητάμε. Για το επόμενο, πρώτα ο Θεός εννοώ να προκριθεί ο Απόλλωνας και φυσικά μπορεί να υπολογίζεται. Ο 968, γιατί δεν βάζουμε και εμείς στη γωνία τους φιλοξενούμενους όπως κάνουν όλοι στα εκτός και να πάρουμε και ένα κομμάτι της Βόρειας. Εντάξει, μπορεί να τους βάλει σε μια γωνία εκεί, αλλά δεν νομίζω είναι θέμα και της αστυνομίας. Δεν θα δεχτούν να κάθονται οπαδοί, τέλος πάντων, και των δύο ομάδων, αν είναι για αυτόν που μου λες, σε μία κερκίδα, δεν επιτρέπεται. Τώρα θέλεις να τους βάλεις μόνο σε μία γωνία, ανάλογα και με τη χωρητικότητα εκεί, εντάξει, είναι άλλο ζήτημα. Ο 010, να πω στο φίλο τον Ανδρέα, μάλιστα, ότι είναι λυπής ο προγραμματισμός και πάλι. Τερματοφύλακα, διερωτόμαστε. Αριστερό μπακ, πέλαγος. Επιθετικούς ακόμη δεν είδαμε. Έξι παιχνίδια μπάλα δεν παίξαμε. Ελπίζουμε να διαψευστούμε, αλλά ακόμη μια χρονιά δύσκολη. Θα είμαστε και απόψε, λέει, στο φιλικό.

0: Μάλιστα. Για τους Αφρικανούς που μου λέτε, φίλε μου, 246, όχι, ακόμη δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Και να το ρωτούσα, μας έλεγε και χθες ο συναδέλφος ο Νικόλας, ο Κωνσταντίνου, ότι τους περιμένουν κάποια θέματα με τα εγγράφα τους, υπήρχαν. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα ξεπεραστούν και θα έρθουν, υπολογίζουμε. Δεν έχουν αντικαταστάτη, λέει, εις άξιον 171 ολιούπιτς. Και σε βάθος χρόνου θα στοιχήσει και ο Βάισμπεκ. Εκεί θέλει έναν ποιοτικό οχτάρι. Φαντάζομαι τα βλέπει, τα ξέρει και ο προπονητής όλα αυτά. Έχουν γίνει συγκεκριμένες κινήσεις και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί κάτι στην πορεία. Ακούσα προηγουμένως εκπρόσωπος του Απόλλωνα. Ο 250, εντωμεταξύ η Λίνκολ είναι πιο χαμηλού επίπεδου από την Ντίλαν Γκόρι. Τούτο δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν ήταν εύκολο και του βάλαμε 7. Ναι, μα κανένα δεν αμφισβήτησε ούτε την αξία, ούτε την ποιότητα, ούτε τι νίκε που πετύχε ο Απόλλωνα Αλίμονο. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Πυρκαγιές μένονται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Θανάσιμα κύματα καύσωνα να πλήττουν τις πόλεις, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κλιματική Υπηρεσία Κοπέρνικος, περίπου το 82% της επιφάνειας των ωκεανών του πλανήτη έχει υπερθερμαθεί. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε για σήμερα το τμήμα Μετεωρολογία, σε ισχύ μέχρι και τις 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη, όσο ο έλεγχος των εξωτερικών της συνόρων εξαρτάται από τη βούληση μεμονωμένων γειτονικών κρατών, προειδοποίησε ο Επίτροπος Μετανάστευσης μία εβδομάδα μετά το κύμα περίπου 72.000 μεταναστών που πέρασε από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα. Η κατάσταση στο στενό του Ορμούς παραμένει επισφαλής μετά από μία πολύ σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από Ιρανικό νησί Κέμς, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι συνδέονται με επιχειρήσεις εναντίον αυτών που αποκαλούν εχθρικούς στόχους. Η ΜΕΤΑ υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον 567 εκατομμύρια δολάρια, καθώς δικαστήριο της πολιτείας του Νέου Μεξικού των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι δεν προειδοποίησε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες της για τα παιδιά. Ο καιρός είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο?
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.

0: Επιστρέψαμε για την ολοκλήρωση πλέον σιγά σιγά της εκπομπής μας. Να σας πω ότι κλείνουμε στο σημείο αυτό τα μηνύματα σε σχέση με τον διαγωνισμό για την Ομόνια και τη φανέλα του Φαμπιάνο, γιατί σε μερικά λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση, οπότε πρέπει να μαζέψουμε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει μέχρι στιγμής αυτές τις τρεις μέρες που έχουμε τον σχετικό διαγωνισμό, και θα βγάλουμε σε πολύ λίγο τον τυχερό ακροατή. Για τον ΠΑΟΚ που σας είπα και προηγουμένως, αγωνίζεται την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον επαναληπτικό στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεκτ και είναι στις 9.30 το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο Χαραλάμπος Τσαλούπης. Γεια σου Χαραλάμπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Μάλιστα, η ΑΕΛ που είχε το φιλικό χθες απέναντι στον Ατρόμητο, 2-1 κέρδισε στην Πολωνία, Τσατάκοβιτς και ο Γκομής στα τέρματα, σωστό?
1: Ναι, νομίζω ήταν η καλύτερη εμφάνιση της ΑΕΛ από όλα τα φιλικά που έδωσε σε Κύπρο και Πολωνία. Αν εξαιρέσουμε έτσι το πρώτο δεκάλεπτο που ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος και μπήκε κάπως πιο πιεστικά και χάσε κάποιες ευκαιρίες, στη συνέχεια η ΑΕΛ Στέλλα βρήκε ρυθμό. Ήταν καλύτερη, έφτιαξε καλούς επιθετικούς συνδυασμούς. Στο τέλος κατάφερε να κερδίσει. Αντιμετώπιζε μια ομάδα η οποία είναι πιο μπροστά την δεδομένη στιγμή, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε πιο γρήγορα ο Ατρόμητος από την ΑΕΛ. Γενικότερα ήταν πολύ καλά τα δείγματα γραφής σε αυτό το φιλικό για την ομάδα της ΑΕΛ. Το γεγονός ότι σκόραραν οι δύο επιθετικοί, μάλιστα τον γκολ του Τσατάκοβιτς, ήταν πολύ ωραίο σε εκτέλεση έξω από την περιοχή. Γενικότερα και τα νέα αποκτήματα δείχνουν καλά στοιχεία, όπως ο Ταβάρες που αγωνιζόταν πέρσι στο Ολυμπιακό και ο Ζαϊτ Ταβάρες ο Εκστρέμ, και σιγά σιγά ετοιμάζεται έτσι για την πρώτη αγωνιστική για το παιχνίδι με την Ανόρθωση.
0: Μάλιστα, έκανε κάποιες δηλώσεις και ο προπονητής, ο κύριος Μάρτινς, δήλωσε ικανοποιημένος, είπε ότι μπορούν να βασιστούν σε όλους τους παίχτες, είναι σημαντικό κιόλας, είπε, να κερδίζουμε. Ανέφερε αρχικά ότι είναι σε διαφορετικό στάδιο ετοιμότητας οι δύο ομάδες, η ΑΕΛ και ο Ατρόμητος. Θεωρεί ότι η ελληνική ομάδα είναι πιο μπροστά, γιατί αρχίζει και πιο νωρίς τις υποχρεώσεις της. Όμως είπε στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά είχαμε τον έλεγχο, είχαμε καλή απόδοση και παρά τις αλλαγές, έκανε 8-9 αλλαγές, ανέφερε ο κύριος Μάρτινς, δεν άλλαξε η εικόνα. Και η διαπίστωση ήταν αυτή που ανέφερα και αρχικά, έμεινε ικανοποιημένος με λίγα λόγια, Χαραλάμπε.
1: Ναι, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι δείχνει να βγάζει συνδυασμούς, να έχουν αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές της, να μπορεί να φτιάξει ευκαιρίες, κάτι το οποίο σίγουρα θέλουν να δουν και στα επίσημα παιχνίδια, γιατί τα τελευταία χρόνια η ΑΕΛ στο επιθετικό κομμάτι είχε αρκετά θέματα, δυσκολευόταν πάρα πολύ να οργανωθεί και να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Αγωνιζόταν στην κορυφή της επίθεσης ο Γκομής και πιο πίσω του ο Τσαλάκοβιτς, είναι έτσι μια λύση, ένα πλάνο το οποίο σκέφτεται εν όψη της πρεμιέρας ο κύριος Ούκο Μάρτινς. Να δούμε και στον χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς πλέον υπάρχουν εκεί αρκετές επιλογές. Ο Ουντέν όταν πέρασε στο αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι θέλει χρόνο, ωστόσο με κάποιες επαφές του με την μπάλα άφησε υποσχέσεις. Νομίζω αυτό που πλέον περιμένουν και οι φίλοι της ΑΕΚ περισσότερο να δουν είναι όσον αφορά και την άμυνα, για το ποιοι θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ντέσβιλ δείχνει έτσι ακόμη λίγο βαρύς, φαίνεται να χρειάζεται ακόμη χρόνο για να είναι ακόμη πιο έτοιμος. Και νομίζω είναι από τις απορίες έτσι εν ώψη της πρεμιέρας για το ποιοι θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Στέλλα, όσον αφορά τις επιλογές του Ούκο Μάρτινς.
0: Ναι, εντάξει, ας θεωρήσουμε ότι ο Ντέσβιλ θα βελτιώσει την απόδοση του ενώ και την ετοιμότητα
1: υπάρχει
0: του.
1: Υπάρχει ακόμη χρόνος, υπάρχουν ακόμη φιλικά. Όπως είπα, γιατί παρακολουθήσα και τα προηγούμενα φιλικά, ήταν η καλύτερη εικόνα από την ΑΕΚ κόντρα σε μια καλή ομάδα. Πλέον μένουν και ακόμη ένα φιλικό στην Πολωνία στις 9 του μήνα με την Ραντομιάκ για την ομάδα της ΑΕΛ, και πλέον
0: αυτό το φιλικό ήταν απόγευμα και έχει πάει στη 1 το μεσημέρι.

0: Ναι.
1: Μάλιστα, την Κυριακή και θα είναι και τηλεοπτικό από τη CitaVision.
0: Ακριβώς. Και πλέον σιγά σιγά μπαίνει, θα έλεγα, στην τελική ευθεία η ΑΕΛ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπάρχουν ακόμη ημέρες, ωστόσο προετοιμάζει σιγά σιγά την ομάδα. Τουλάχιστον στο πρώτο 60 λεπτό χθες έδειξε ο κύριος Μάρτινς κάποια από τα πράγματα που έχει στο μυαλό του.
1: Ναι. Πες μου για τον Καφού, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Είναι και αυτό στην Πολωνία. Μπαίνει στις προπονήσεις. Σε ποια κατάσταση?
0: Ναι, σιγά σιγά δεν αποκλείεται να το δούμε στο φιλικό της Κυριακής. Οι εξετάσεις του εξωσώ μαθαίνω ήταν αρκετά καλές. Σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός χρόνο προσαρμογής και λίγο περισσότερη δουλειά για να φτάσει και τους συμποδοσφαιριστές του. Ωστόσο, ο κύριος Μάρτης τον ήθελε πάρα πολύ το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και σίγουρα όταν είναι έτοιμος θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Στο μεταγραφικό κομμάτι υπάρχουν δύο θέσεις κενές. Σκανάρουν την αγορά στην ΑΕΛ ο κύριος Νταμάχου μαζί με τον Ούκο Μάρτης. Μόνο αν βρεθεί κάτι καλό στα οικονομικά πλαίσια της ΑΕΛ θα γίνει κάποια κίνηση για επιπλέον μεταγραφή.
1: Ναι. Προσδιορίζεται καθόλου και σε ποια θέση προκύπτει ανάγκη ή αν υπάρχει ανάγκη?
0: Η πρώτη σκέψη είναι για κεντρικό αμυντικό.
1: Μάλιστα. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει όμως οτιδήποτε?
0: Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο. Έτρεξαν πάρα πολύ τις δύο θέσεις για τον χώρο του κέντρου τις οποίες και έκλεισαν. Πλέον είναι ικανοποιημένοι και με τα χρονικά περιθώρια που ολοκληρώθηκε ο βασικός προγραμματισμός και σε καμία περίπτωση δεν πιέζονται στην ΑΕΛ για να προχωρήσουν σε κάποια άλλη μεταγραφή. Και ξέρεις και εσύ καλά, Στέλλα, ότι πλέον τον Αύγουστο και κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο ή τα οικονομικά τους δεδομένα ήταν πάρα πολύ ακριβά, πλέον σιγά σιγά αλλάζουν και αυτή η στάση.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαραλάμπε. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων ευχηθώ.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το ηχητικό σε πολύ λίγο για το ένθετό μας που ακολουθεί. Είναι όμως εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Βιολάρης και θα του ζητήσω προηγουμένως να μας βοηθήσει στην κλήρωση για να δώσουμε την φανέλα του Φαμπιανό και ευχαριστούμε την Ομόνια για αυτή την προσφορά και σε ακούμε, Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Να σου πω, να από το 1 μέχρι και το 100.
1: Από το 1 μέχρι το 100.
0: Που και να το προγραμματίζαμε.
1: Τι αριθμό φορά ο Φαμπιανό, θυμάσαι?
0: Θυμάσαι.
1: Άρα θα πω το 50 στη μέση.
0: Δεν ξέρω αν φαίνεται.
1: Είπα, ναι.
0: Όποιος και αν είναι, θα το βρούμε τώρα σε μισό λεπτάκι. Μάλιστα, Ανδρέας Ανδρέου είναι ο φίλος τυχερός που κερδίζει τη φανέλα του Φαμπιάνο. 3-31 τελειώνει το κινητό. Ανδρέας Ανδρέου, Ομόνια μας έχει γράψει εδώ και τελειώνει σε 3-31 το κινητό. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να συνεννοηθούμε και για το πώς μπορεί να παραλάβει αυτή τη φαρέλα, αυτόν τον δώρο που έχει κερδίσει.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε τα νέα μας από την Διεθνή Επικαιρότητα. Μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης και θα μας πει αρχικά για τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αν μου επιτρέπεις απλά μια είδηση που τώρα επί του επιστηρίου που λέμε, μερικών λεπτών, τουλάχιστον αυτό αρχίζει να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έχει συμφωνήσει η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για τη μεταγραφή του Μπαρκολά. Ήταν βασικό μεταγραφικό στόχο από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και αυτό που γράφεται εδώ και μερικά λεπτά είναι ότι έχει επέλθει τουλάχιστον προφορική συμφωνία στα 110 εκατομμύρια ευρώ στερλίνες, άρα μιλάμε για 125-127 κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μια μικρή επιφύλαξη το λέω, επειδή τώρα βγαίνει ότι συμφώνησε η Λίβερπουλ με την Παρί για τον Μπαρκολά. Έγιναν κι άλλες, θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές στο διεθνή χώρο, αλλά πάμε πρώτα στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες η αλήθεια είναι ότι πήρε λιγότερα από όσα έδωσε στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο στράβωσε από το ξεκίνημά του. Στα 16 δευτερόλεπτα βρέθηκε να χάνει με ένα 0. Και από εκεί πέρα, ό,τι και να έκανε, όσο και αν προσπάθησε, και οι παίχτες στο γήπεδο, ακόμη και πέναλτι έχασε. Και ο προπονητής προσπάθησε να αλλάξει πράγματα. Δοκίμασε, πειραματίστηκε με δύο center four, με έναν, με επιθετικά hub. Δεν του έβγαινε τίποτε χθες. Πήγαν όλα στραβά. Όλες οι λεπτομέρειες ήταν εναντίον του. Και στο τέλος το 0-1 με το οποίο κέρδισε η Άντερλεχτ, σαφώς φέρνει τον ΠΑΟΚ σε μειονεκτική θέση για την υπόθεση πρόκριση. Όχι πως δεν μπορεί να πάει στο Βέλγιο και να κερδίσει, αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι εναντίον του.
0: Ήταν καλή, δεν ήταν ασχημή ομάδα η Άντερλεχτ.
1: Μια χαρά ομάδα είναι η Άντερλεχτ και έχει και εμπειρίες και έχει και δυνατή έδρα και έχει και εμπειρία στην Ευρώπη.
0: Είχα λίγο την εικόνα την περσινή και όμως ήταν καλύτερη, εκτιμώ.
1: Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του Βελγίου. Είναι ομάδα με φοβερές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είναι στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δεν πάβει να είναι η Άντερλεχτ. Και εντάξει, νομίζω στο τέλος του αγώνα το έτσι ζεστό χειροκρότημα των φίλων του ΠΑΟΚ αποτυπώνει και την προσπάθεια που έγινε στο γήπεδο.
0: Είχε μια τελευταία φάση στο παιχνίδι.
1: Ναι, με το Ζαφίρι, νομίζω, στο 93-94, κάπου εκεί. Για αυτό που φάνηκε χθες είναι ότι έχει θέμα στο εννιάρι. Δεν έχει το striker αυτή τη στιγμή που θα του πετύχει τα 15-25 γκολ μέσα στη χρονιά. Και είναι κάτι για το οποίο το ψάχνει, το παλεύει ο ΠΑΟΚ. Την ερχόμενη εβδομάδα σίγουρα στο Βέλγιο η Άντερλεχτ έχει τον πρώτο λόγο.
0: Είναι ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Απόλλωνα, αν και εφόσον προκριθεί η ομάδα της Λεμεσού θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο.
1: Σωστά.
0: Από
1: σωστά.
0: Αυτόν το ζευγάρι.
1: Ενώ για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση προκριθεί, θυμίζω θα παίξει με τον ηγητή του Λεύσκη Καϊράτ για το Europa League.
0: Ναι. Μάλιστα. Από τα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια.
1: Τα πολλά χθεσινά παιχνίδια, εντάξει, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι η Μπενφίκα διέλυσε την Χάρτς με 6-1.
0: Παυλίδης πώς έβαλε,
1: έναν
0: ή παραπάνω?
1: Νομίζω έναν έβαλε με πέναλτι, νομίζω δεν έβαλε άλλο, το τρίτο γκολ. Και μετά έγινε και αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Τον οποίο και χθες αλλά και σήμερα παρουσιάζουν ως μεγάλο μεταγραφικό στόχο της Φενέρμπαχτσε, τον Παυλίδη. Κλήθηκε να σχολιάσει και χθες ο προμονητής του, ναι, ο Μάρκο Σιλβά. Και εκθίασε τον επαγγελματισμό του Παυλίδη, ότι είναι αφοσιωμένος εδώ, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέραν από την Μπενφίκα. Η Μπεσίχτας κέρδισε εκτός έδρας 1-0. Χάρτες το αναφέρω επειδή τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού θα παίξει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση φυσικά που περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 48. Δεν θα έλεγα ότι είχαμε κάποια έτσι φοβερή έκπληξη. Τα περισσότερα φαβόροι κέρδισαν και με σκορ μάλιστα που τους φαίνει πιο κοντά στην επόμενη φάση.
0: Εγώ θα έλεγα το Μακάμπι ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-3. Σε έναν πώς σου φαίνεται?
1: Ναι, κοίταξε να σου πω, οι Ισραηλοί έχουν αυτό το μειονέκτημα ότι δεν παίζουν στη φυσική τους έδρα. Αλλά είναι ως σκορ, το 3-0 είναι ένα κοφαντικό αποτέλεσμα. Αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έκαναν κάποια βήματα οι βουλγαρικές ομάδες. Το σχολιάζαμε και χθες μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη ΣΕΣΕΚΑ 48, που δεν θεωρείται και από τις δυνατές ομάδες της χώρας. Ναι, ήταν όσο το 0-3 σίγουρα προκαλεί αίσθηση.
0: Αυτό το ζευγάρι με ποιον? Α, με τον Όφι.
1: Με τον Όφι. Είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Η ομάδα που θα παίξει με τον Όφι, ναι.
0: Ναι. Η ομάδα του Σένση και του Πίτ.
1: Και του Πίτ. Τώρα έτσι κάποια μεταγραφικά. Χθες ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Ντιομαντέ στη Ρεάλ, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ. Στα 125 εκατομμύρια το εγγυημένο ποσόν μπορεί να φτάσει και τα 140. Μπρούνο Γκιμαράες ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ, στην Άρσεναλ, συγγνώμη, πέρασε και από ιατρικά. Ο Βινίσιος μένει ανακοίνωση νέο συμβόλαιο μέχρι το 32. Ο Ρόντρι, για τον οποίο χθες τέτοια ώρα περίπου έβγαινε η είδηση ότι μπαίνει δυναμικά στο κόλπο η Μπαρσελόνα για να τον κάνει δικό της, συμφώνησε με τον ποδοσφαιριστή Μπαρσελόνα και Ρόντρι. Η πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα στη Σίτσι, που ήταν 45 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους, έχει απορριφθεί. Η Σίτσι θέλει 65 καθαρά, χωρίς μπόνους, χωρίς τίποτα. Η Μπαρσελόνα, αυτό που γράφει τουλάχιστον, ότι ως ποσό εγγυημένο δεν δίνει πάνω από 50. Οπότε μένει εκεί τώρα να δούμε τις διαπραγματεύσεις πώς θα πάνε. Επίσης, από τη στιγμή που η Μπαρσελόνα συμφώνησε με τον παίχτη, η Ρεάλ φαίνεται να έχει αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει επιθυμία και του Ρόντρι και της Μπαρσελόνα πραγματικότητα και αν θα συμφωνήσει η ομάδα της Βαρκελόνης με την Manchester City. Η Arsenal είναι σε συζητήσεις με την Tottenham για τον Ρομέρο. Ο Ρομέρο, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν υπολογίζεται στην Tottenham και αποτελεί αυτή τη στιγμή μήλον της έρευνας για αρκετές ομάδες όπως η Ατλέτικο, όπως η Ίντερ, αλλά η Arsenal φαίνεται να μπαίνει δυναμικά. Υπάρχει εναλλακτική για την Arsenal για το κέντρο της άμυνας. Όλα αυτά με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, θυμίζω, θα μείνει εκτός για κάποιους μήνες. Ναι. Είναι και ο Κόνσα. Τον οποίο...
0: διάβασα ότι η Γαλατασάρα ήθελε τον Μαρτινέλλι. Τον δίνει Άρσενα.
1: Κοίταξε, όσο θα ήταν δεδομένο ότι θα έβγε αν έκλεινε ο Βινίσιους. Αν φέρει κάποιον άλλον παίχτη για εκείνη τη θέση, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μόνο ο Τζόλης. Θυμίζω έφυγε και ο Τρόσαρτ. Οπότε αν δεν έρθει κάποιος άλλος, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τον δώσει η Άρσεναλ. Αλλά ναι, εντάξει, οι Τούρκοι φέτος αυτόν τον καλοκαίρι ειδικά... Έχουν ξοδέψει, είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, αυτές νομίζω είναι οι πιο σημαντικές κινήσεις. Εντάξει, ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αγγλιούς από τη Μονακό στην Παρή, 50 εκατομμύρια. Ουσιαστικά μετά και την εξέλιξη αυτή που αναφέρα, αν ισχύει ότι έκλεισε ο Μπαρκολά, μπορεί να θεωρηθεί και ο αντικαταστάτης του στην επιθετική γραμμή της Paris Saint-Germain. Αυτά από τα μεταγραφικά.
0: Μάλιστα, φίλος ο 200, ακόμη παραμιλά για τον Λέλε. Ήταν φάση εκείνη να τη χάσει, Αντρέα μου, κοινόν τον τετατέτ.
1: Εντάξει.
0: Δεν το χάνεις.
1: Δεν το χάνεις, αλλά όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Τι να πεις. Ήταν καλό όμως, ειδικά για τον φίλο μου 200 που δεν ήταν τόσο αισιόδοξο χτες. Ακόμη και με τον τρόπο που ήρθε η Ήτρα, μιλάει, νομίζω αφήνει ανοιχτό το...
0: Ήταν αρκετά καλή πάθος, γιατί χάσει και ευκαιρίες, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και στον επαναληπτικό. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Βιολάρη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η ομάδα παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών. Το αποτέλεσμα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολλές και βάσιμες ελπίδες πρόκρισης. Η πορεία της ομάδας δείχνει ότι έχει δουλευτεί πολύ, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, ο οποίος επισήμανε πως μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσουν οι εκκρεμότητες για ό,τι αφορά το ρόστερ. Ξεπέρασε τις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Μπραν. Ο Οικονομής ένιωσε σφίξιμο στο προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φουλ ρυθμό. Έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής αναμένεται να είναι ο Ουκπο. Δύσκολα θα προλάβει τον επαναληπτικό ο Ασουνσάο. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις σε σχέση με την μεταγραφή του Ζωέλ Ασορό. Προβληματισμό στην Ομόνοια για την εμφάνιση στο Γιβραλτάρ, με τους πράσινους να ψάχνουν την πρόκριση στα play-off του Europa League στον επαναληπτικό της Πέμπτης στο Γασιπί. Σήμερα το απόγευμα επιστρέφει η αποστολή της ομάδας στην Κύπρο. Ξανά στη διάθεση του Μπέρκ είναι Νενγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλής. Η Σάλτσμπουργκ είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Μπορούμε για την υπέρβαση, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Οχαρούς. Επιστρέφει στην Κύπρο η αποστολή της παφιακής ομάδας, που πλέον στρέφει το βλέμμα της στον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ, με στόχο να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται εν ώψη επαναληπτικού ότι Σέμα, όπως και ο Κορέα. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των Μαέ και Άντερσον. Στον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο ΓΑΣΥΠΗ το φιλικό της ομάδας κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στις 7 στην Αρένα. Φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στην Ελλάδα. Δεδομένη η κίνηση για την κορυφή της επίθεσης, ανοιχτώνται ο ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία εν αναμονή και των επόμενων κινήσεων ενίσχυσης. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταντ και Καλουλού. Επανήρχησε χθες την προετοιμασία της η Ανόρθωση. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και ο Χρυσοστόμου. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου Πέδρο Σάντσο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η συμφωνία έχει διάρκεια για 1 χρόνο.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού μέσου. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Εντός της ημέρας αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες στην ομάδα της Arsenal. Οι κανονιέριδες ενδιαφέρονται και για τον Ρομερό. Η Real Madrid ανακοίνωσε την επέκταση της εργασίας της με τον Vinicius μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Αποκτήθηκε επίσης ο 19χρονος επιθετικός Γιάν Τιομαντέ από τη Λειψιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, η Galatasaray έχει κάνει ήδη κρούσεις στην Arsenal για τον Μαρτινέλη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
7: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου», ανέβα ψηλά. Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiacos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
14: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Εριέτα Μανούρη μιλά για το ρόλο της Άσπας στο Μια Νύχτα Μόνο και αποκαλύπτει γιατί εκνευρίζεται όταν την ρωτάνε πότε θα κάνει οικογένεια. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί η επιλογή από αξεσουάρ κουζίνας μόνο με 95 σέντ επιπλέον. Χορηγός Τεύχους στα καταστήματα Smart με εκλεκτά και ποιοτικά προϊόντα σε ολόχρονα χαμηλές τιμές. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
15: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
17: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
16: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι? Άτε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
17: Ioannou Tools Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
18: Χαλαρώνεις την παραλία?
19: Στο μπαλκόνι?
18: Στο αεροπλάνο?
19: Τι λείπει?
18: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
19: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
18: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
19: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 7 Αγίου μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτάκια. Εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα. Οριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου, είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Πρώτος μας φιλοξενούμενος και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, και στους ακροατές σας.
0: Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο μήνας με πολλές και παράλληλες εξελίξεις. Έχουμε πλέον ημερομηνία συνάντησης των ηγετών των δύο κοινοτήτων, 26 του μήνα. Υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις ώστε να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα μετά και τη συγκεκριμένη συνάντηση, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος?
1: Αυτή είναι η προσπάθεια, κύριε Παπαντονίου, στην βάση και των παραδοτήων που αφήνει η πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα αναλάβουν πρωτοβουλία για καταγραφή των συγκλήσεων, ώστε να δημιουργηθεί και το πλαίσιο να επικαιροποιηθούν οι συγκλήσεις και να διαμορφωθεί και το πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαχθεί θα επιδιωχθεί να διεξαχθεί μια άτυπη διευρυμένη σύνοδος.
0: Θα είναι μια συνάντηση που θα συζητηθούν όλα σε σχέση με την άτυπη διευρυμένη ή πιθανώς να συζητήσουμε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να δώσουμε πράγματα πριν και από τον καθορισμό, αν θέλετε, της άτυπης?
1: Να σας πω, ο Γενικός Γραμματέας στη βάση των όσων έχει πει δημοσίως αλλά και κατηδία στους ηγέτες των δύο πλευρών, θέλει να υπάρξουν βήματα προς τρεις κατευθύνσεις εν ώψη της άτυπης διευρυμένης. Το πρώτο είναι να συζητηθούν, να γίνει μια καταγραφή, επικαιροποίηση των συγκλήσεων, να γίνει συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφαλώς θα δούμε και τη μεθοδολογία για το πώς προχωρούμε περαιτέρω. Είναι αλληλένδετα τα τρία, δεν είναι αλληλοεξαρτώμενα. Όμως ούτε υπάρχει, ούτε τίθενται ως προαπαιτούμενα, ειδικά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Απλούστατα θεωρεί και ο ίδιος ότι θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί ένα πιο ευνοϊκό κλίμα εν ώψη της προσπάθειας για σύγκληση άτυπης διευρυμένης.
0: Άρα γίνονται, δηλαδή θα προσπαθήσουμε μέχρι και τις 26 να έχουμε πιθανώς κάτι.
1: Ασφαλώς, κοιτάξτε, είναι σε επαφή οι δύο διαπραγματευτές, συζητούν αυτά τα θέματα, έχουν και τις καθιερωμένες τους συναντήσεις κάθε Πέμπτη, ενδεχομένως λόγω των διακοπών να υπάρξει έτσι μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, όμως γνωρίζουμε ότι είναι σε επαφή, εξάλλου είναι μέσω των διαπραγματευτών που καθορίστηκε η συνάντηση της 26 Αυγούστου, ο πρόεδρος θα είναι στο γραφείο, θα εργάζεται τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς προχωρούμε στο επόμενο τμήμα.
0: Η εξέλιξη σε σχέση με την επένδυση της γαλλικής ιδιωτικής εταιρείας Meridian στον GSI αλλάζει τα δεδομένα τούτη την ώρα, κύριε Αντωνίου, σε σχέση και με την συμμετοχή, θέση, στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας?
1: Εκείνο που μπορούμε να πούμε, κύριε Παπαντωνίου, είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση προς το καλύτερο σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι έρχεται μια μεγάλη εταιρεία, ένας μεγάλος όμιλος με τεχνογνωσία και εμπειρία σε αυτού του είδους τα έργα και επενδύει ένα σημαντικό ποσό στο έργο. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Το δεύτερο μου είναι θετικό είναι ότι από τη στιγμή που έχεις έναν όμιλο αυτής της εμβέλειας θεωρητικά η χώρα από την οποία προέρχεται έχει πλέον έναν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτή την ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε το γεωπολιτικό ρίσκο. Άρα είναι μια εξέλιξη η οποία επιδρά θετικά προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις που σας έλεγα. Τώρα, από εκεί και πέρα η οικονομική διάσταση ασφαλώς παραμένει Και εμείς αναμένουμε την έκθεση, την επικαιροποιημένη έκθεση γύρω από τις μελέτες διασημότητας που έχουμε και του καθεξή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
0: Πότε την αναμένουμε?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς να σας πω, κυρία Παπαντονίου, πότε θα είναι έτοιμη. Ήταν μία απόφαση από κοινού του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να γίνει επικαιροποίηση των δεδομένων για να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η πορεία του έργου, η δυνητική κίνδυνη και ούτω καθεξή. Όμως για μας το έργο παραμένει ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Ασφαλώς θα βοηθήσει στην βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προκλήσεις παραμένουν ασφαλώς, όμως είναι ένα έργο το οποίο επί της αρχής η Κυπριακή Δημοκρατία ασφαλώς στηρίζει και θεωρεί ότι είναι σημαντικό στην ανάπτυξη του ενεργειακού μας προγράμματος.
0: Άρα εμείς δεν προχωράμε πριν να δούμε την έκθεση από ΕΤΕΠ και την ίδια ώρα να σας ρωτήσω αληθεύουν τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα του συναδέλφου στον Φιλελεύθερο του Χρύσανθου Μανώλη ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε και πολλά για αυτή την συμφωνία ούτε την έχουμε στα χέρια μας πλην των όσων αναφέρονται στα δημοσιεύματα και μια συνομιλία του Υπουργού μας Ενέργεια χθες με τον ομόλογό του της Ελλάδας, δηλαδή είμαστε λίγο έξω από αυτές τις διεργασίες?
1: Όχι, θεσμικά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες, διότι...
0: Όχι, θεσμικά όχι, αλλά από εκεί και πέρα,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα το ανέφερε ο ίδιος στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Αντένα.
0: Ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες πιθανώς ανακοινώσεις.
1: Δεν μπορούσαμε να πούμε περισσότερα, διότι θα πρέπει να γίνουν οι ανακοινώσεις. Είναι δημόσιες εταιρείες, χρηματιστήρια. Υπάρχει έτσι το καθεστώς της εμπιστευτικότητας. Η ανακοίνωση πρέπει να γίνει σε χρόνο που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Έχουμε όμως επί της ουσίας την συμφωνία σε σχέση με τις υποχρεώσεις, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έρθαν στα χέρια μας, όχι?
1: Όχι. Έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Ενέργειας από τον ομόλογο του, από την Αθήνα. Γνωρίζουμε τις πρόνοιες της συμφωνίας για την αλλαγή του μετοχικού κεφαλαίου, τη σύνθεση δηλαδή, τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Όμως από εκεί πέρα αναμένουμε λεπτομέρειες γύρω από αυτήν τη συμφωνία. Γνωρίζουμε, αλλά όχι...
0: Αναμένουμε λεπτομέρειες από ποιους?
1: Από την Ελλάδα, από τον Αδημία, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.
0: Ζητήσαμε, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ώστε να μας δώσουν αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, αφού σας είπα, μίλησε ο Υπουργός Εχθρός.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν μας ζήτησε από τον Αδημία. Ναι, μίλησαν οι δύο υπουργοί.
1: Ο Αδημία είναι εταιρεία του Δημοσίου.
0: Ναι.
1: Ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδος είναι. Τυπικά είναι.
0: Ο επικεφαλής. Άρα ζητήθηκε από τον Υπουργό να μας στείλουν όλες τις λεπτομέρειες.
1: Θα μας τις στείλουν ούτως ή άλλως. Δεν είναι θέμα να το ζητήσουμε εμείς. Σας είπα όμως ότι για μας εκείνο που έχει σημασία είναι η μελέτη, η επικαιροποίηση των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
0: Άρα όποιος κι αν είναι, όποιοι επενδυτές κι αν είναι, άμα δεν πάρουμε θετικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν θα προχωρήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία?
1: Κυρία Παπαντονίου, δεν το θέτω έτσι, απλά είναι περιμένουμε την έκθεση για να δούμε για το πώς θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απόφασης κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία θα επενδύσει στο έργο. Όχι κατά πόσο θα το στηρίξει στην κατασκευή του. Είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει το έργο στην κατασκευή του. Αυτό είναι η μία πτήση.
0: Ναι.
1: Με έναν ποσό 125 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα υπάρχει σε εκκρεμότητα η απόφαση κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία θα επενδύσει στο έργο ως μέτοχος, ως συντευλημένο μέλος στη διοίκηση της εταιρείας, στο επενδυτικό σχήμα και το καθεξής. Άρα είναι δύο διαφορετικά δεδομένα. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την επικαιροποιημένη μελέτη γύρω από το έργο για να δούμε για το πώς θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την απόφαση για επένδυση ή όχι.
0: Πώς απαντάτε στην ΕΔΕΚ που δείχνει δυσαρεστημένη, μιας και δεν έχει ούτε ένα μέλος στο Υπουργικό Συμβούλιο σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη?
1: Έχουν κάθε δικαίωμα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πόσο μάλλον μια πολιτική δύναμη η οποία στηρίζει την κυβέρνηση, να διατυπώνουν παράπονα, επιφυλάξεις και το καθεξής. Έγιναν οι επιλογές που έγιναν, δεν τίθεται θέμα να αποκλειστούν. Εκρίθηκε όμως ότι θα μπορούσε η ΕΔΕΚ να είναι, θεωρούμε ότι η ΕΔΕΚ εκπροσωπείται σε διάφορες θέσεις, όχι σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, εμείς θεωρούμε ότι εκπροσωπείται η ΕΔΕΚ. Έγιναν επαφές με την ΕΔΕΚ, θεωρούμε ότι υπάρχει και συνέχεια με διάφορες άλλες θέσεις αξιωματικών, οι οποίες θα μπορεί να γίνει και επιλογή ανάμεσα σε στελέχη ανθρώπους που πρόσκειται στην ΕΔΕΚ. Δεν είναι ζήτημα αποκλεισμού, είναι θέμα ότι υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις, έγιναν συγκεκριμένες επιλογές. Από εκεί και πέρα, κυρία Παπαντονίου, η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων κομμάτων. Για μας το μείζον είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης, στη βάση του οποίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξασφάλισε την ψήφο των πολιτών.
0: Είναι πρόσωπα όμως που στήριξαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και προεκλογικά και τις θέσεις του, και όχι τόσο πολύ τεχνοκράτες ή γνώστες των αντικειμένων, όπως αρχικά είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα πλαισίωνε την κυβέρνησή του.
1: Έχει απαντήσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν είδη αυτοκριτικής αφαίρεται, ότι διαφορετικά ήταν τα δεδομένα όταν ανέλαβε. Είχε μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από αυτό το ζήτημα. Για μας σημασία έχει αυτό που σας ανέφερα, κύριε Παπαντονίου, με πολύ σεβασμό εναντί όλων φυσικά. Δεν είναι θέμα ισοζυγίου μεταξύ τεχνοκρατών ή στελεχών με κομματική προέλευση. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια αποτελεσματική διακυβέρνηση, να επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους. Και σας είπα, το μείζον για μας αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιηθεί το πρόγραμμα διακυβέρνηση, το οποίο είναι και δεσμευτικό εναντί του λαού, εναντί των πολιτών.
0: Γιατί σε σχέση, γίνονται δεύτερες σκέψεις, να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω και τις αντιδράσεις από το πρωί σε σχέση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ να διορίσετε εκ νέου
1: κάποιο πρόσωπο? Ναι, όταν γίνεται η επιλογή, οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν αν έχουν όποια, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, την οποία... Ναι. Δηλώνουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη αν έχουν οποιαδήποτε σύγκρουση.
0: Άρα δεν ξέρατε ότι είναι μέλος συντεχνίας ο συγκεκριμένος που διορίσατε?
1: Υπάρχει μια ενδιάσουσα σχέση, η οποία θα ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που γνωρίζω, εκείνο για το οποίο έχω πληροφορηθεί, είναι ότι θα γίνει αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΤΑ.
0: Άρα, αντιλαμβάνεστε.
1: Έγινε και στο παρελθόν, διότι όταν αναλαμβάνω, ανεξαρτήτως της αρχικής δήλωσης που κάνω, όταν αναλαμβάνουν τα μέλη ή οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι στα διοικητικά συμβούλια, επίσης υποβάλλουν μια υπεύθυνη δήλωση εναντί του νόμου, κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε έτσι σύγκρουση είτε αρμοδιοτήτων, ή αν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με το συγκεκριμένο οργανισμό και το καθεστή. Και μετά έγιναν και στο παρελθόν αντικαταστάσεις. Σας είπα ότι το συγκεκριμένο μέλος θα αντικατασταθεί, γιατί θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δηλωθεί αυτή η σχέση που είχε και η ιδιότητα η συνδικαλιστική, αλλά και μια συγγενική σχέση, η οποία σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο να αντίκειται στις καλές πρακτικές διακυβέρνησης.
0: Η αριστερά δεν είχε ούτε ένα ικανό στέλεχος για να βρεθεί εντός των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών?
1: Υπάρχουν άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς, κύριε Παπαντονίου, στα Διοικητικά Συμβούλια. Η ανακοίνωση του ΑΓΕΛ κάνει λόγο για ολιστικών αποκλεισμών, για πλήρη αποκλεισμών ανθρώπων της αριστεράς. Αυτό δεν ευστάθη
0: Άρα εσείς επιβεβαιώνετε. Αναφέρομαι στην αναφορά, ναι, στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, ότι ακυρώνεται στην πράξη το ρόλο του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Γιατί σε αυτό αναφερόταν ο Πρόεδρος πολύ έντονα, ότι κατά βάση θα ακούσει το γνωμοδοτικό συμβούλιο. Και ερχόταν το δίκο και του έλεγε, ναι, αλλά έχεις και συνταγματικό δικαίωμα, Πρόεδρε, να αναιρέσεις οποιαδήποτε απόφαση, ακόμη και να διορίσεις πρόσωπα που εσύ θεωρείς κατάλληλα. Το ΑΚΕΛ λοιπόν αναφέρει και κατηγορία, αν θέλετε, την κυβέρνηση ότι βάσει γνωμοδοτικού συμβουλίου θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα άτομα, δηλαδή άξια άτομα, αφού είναι το γνωμοδοτικό, όπως η κυβέρνηση λέει που αποφασίζει.
1: Υπάρχουν, κυρία Παπαντονίου, άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους. Εάν το ΑΚΕΛ αναφέρεται σε στελέχη μέλη κομμάτων, είναι διαφορετικό. Εάν το ΑΚΕΛ αναφέρεται σε στελέχη ή μέλη δικά του, επίσης είναι διαφορετικό. Όμως,
0: γιατί δεν μπορούν να είναι στελέχη από όλα τα κόμματα και μέλη? Γιατί μπορούν. Έχουμε πολλά του δίκου, εγώ τα ασφαλώς βλέπω τώρα. Ναι, πείτε μου.
1: Ασφαλώς μπορούν. Το κριτήριο όμως δεν είναι η κομματική προέλευση του καθενός ή η κομματική ιδιότητα. Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για άτομα από την αριστερά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άτομα από την αριστερά στα διοικητικά συμβούλια. Ασφαλώς και
0: επικράτησε περισσότερο η απόφαση γνωμοδοτικού ή περισσότερο συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου να καθορίσει αυτός ποιους θέλει?
1: Όχι, στη συντριπτική πλειοψηφία επικράτησαν οι εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε
0: Αντωνίου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με τα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και τους διορισμούς, αλλά και τις εξέλιξεις στο Κυπριακό και την είσοδο της Γαλλικής Meridian στη συμφωνία πλέον του GSI. Ο πρόεδρος θα είναι εδώ, θα εργάζονται. 26 του μήνα είναι η συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων και παράλληλα θα έχουμε νεότερα, αφού θα γνωρίσουμε περισσότερα σε σχέση με την συμφωνία για τον GSI. Αναμένουμε από την Ελλάδα και τον ΑΘΜΕ μετά την επικοινωνία Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, ώστε να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες για να μπορούμε να γνωρίσουμε και περισσότερα, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει από φθινόπωρο έντονα η συνέχεια και ο χρόνος, πόσος πλέον χρόνος χρειάζεται μετά τη συμφωνία για υλοποίηση του έργου. Αλλάζουμε, ήθελα πριν έτσι κλείσουμε προσωρινά για τις καλοκαιρινές διακοπές αυτή την εκπομπή, να φιλοξενήσω τον εκπρόσωπο τύπου και υπεύθυνο γραφείο και δημοσίων σχέσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Ανδρέα Κετή, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφερόμαστε στις πυρκαγιές, μιλάμε με το τμήμα δασών, μιλάμε με εκπροσώπους όλων των πλευρών για την ετοιμότητα, για τις πολλές και παράλληλες, αλλά διαβάζουμε την ίδια ώρα πως τα δεδομένα αλλάζουν, με Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να καίγονται φέτος, με τους ωκεανούς οι στάθμοι πλέον να είναι σε άλλα επίπεδα. Κύριε Κετή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
0: Είστε σε πλήρη ετοιμότητα? Πάμε δύσκολες και αυτές οι μέρες με προειδοποιήσεις, έτσι, για ψηλές θερμοκρασίες.
2: Σίγουρα, κύριε Παπαντονίου, εδώ και αρκετές μέρες είμαστε σε αυξημένη, θα έλεγα, ετοιμότητα. Όλοι οι πυροβεστικοί σταθμοί πανκύπρια, τόσο η αστική όσο και της υπαίθρου, λαμβανομένου υπόψη για τα μετεωρολογικά δελτία, τα μετεωρολογικά δεδομένα, βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με τη μετεωρολογία και αναλύουμε σε κάθε περίπτωση τις επόμενες μέρες και ανάλογα λαμβάνουμε τα μέτρα μας και στη βάση και του ορισμένου πλέον ως γενικού εθνικού συντονιστή πυρκαγιών του Αρχιπύραχου. Άρα βρισκόμαστε έτσι σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, με αυξημένες περιπολίες τόσο εναέριες με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με διαζώσεις περιπολίες με μηχανοκίνητα οχήματα, με έφορτα αεροσκάφη στον αέρα να επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και με κόσμο συνεχώς έξω στα παρατηρητήρια, στους σταθμούς συμπέθρου, για να επιτηρεί όλες τις περιοχές και με την διαζώσεις, όπως ναι, είπα, μέθοδων, αλλά και με την τεχνολογία την οποία αναπτύξαμε το τελευταίο διάστημα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα, έχετε και τεχνολογία υπέρ σας, έχετε και περισσότερα μέσα από ό,τι μας λένε. Είναι αλλιώς η εικόνα φέτος σε σχέση με εργαλεία που έχετε, αλλά
2: κοιτάξτε,
0: και τον κόσμο και την
2: επίδευση? βελτιωμένη η κατάσταση φέτος. Ενώ έχουμε κάνει πράγματα, έχουν γίνει πράγματα, τα οποία σαφώς βελτιώνουν και την πρόληψη. Και το θέμα πρόληψης, αλλά και στο θέμα της επιχειρησιακής δράσης.
0: Υπάρχει καλύτερος είναι... ο συντονισμός φέτος μετά τα όσα πάθαμε.
2: Είναι κάτι το οποίο βλέπετε, κυρία.
0: Ναι, όχι, το βλέπουμε, αλλά και πώς το βιώνετε εσείς από μέσα. Τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς.
2: Είμαστε σε καλά επίπεδα. Υπάρχει έτσι μια οργανωμένη... ένας οργανωμένος συντονισμός σε κάθε ανταπόκριση. Υπάρχει αυτή η επιθετική τακτική στην ανταπόκριση. Όλοι είναι έτσι με μια γροθιά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες οι υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες και η πολιτική άμυνα και οι επαρχιακές διοικήσεις να υποστηρίζουν και οι κοινωνικές αρχές. Και το τμήμα Δασό φυσικά, το Ταμείο Θύρας, η πυροβεστική ως πυροβεστική. Θεωρώ ότι τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα που μπήκαν σε μια σωστή βάση και μας υποστηρίζουν και στην πρόληψη και στην κατάσταση. Εντάξει, ναι, υπάρχει μια καλή διαχείριση, αλλά θέλω έτσι να πω ότι προφανώς και δεν μπορείς να προκαταλάβεις το αποτέλεσμα μιας πυρκαγιάς και δεν μπορείς να είσαι απόλυτος ότι όλα τα πράγματα θα βγαίνουν καλώς, γιατί βλέπετε πόσο επηρεάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες και οι χώροι οι οποίοι μπορεί να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά.
0: Μπορεί να αναπτυχθεί
2: προσπαθούμε τα μέγιστα για το λιγότερο κακό.
0: Ναι. Δεν φαίνεται πάντως να αντιλαμβανόμαστε όλοι, μιας και οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, να πω, οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη, έτσι, για άλλη μια φορά. Και εγώ θα το λέω γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το μεταφέρουμε. Δηλαδή, γεωργικά εργαλεία, κάρβουνα, υπάρχουν ακόμη χόρτα που δεν τα καθαρίζουμε και είναι εκεί. Τι γίνεται?
2: Εγώ θα το κατονομάσω λίγο διαφορετικά, κύριε Παπαντώνη. Ανθρώπινη αμέλεια θα την έλεγα.
0: Αμέλεια, γιατί, σωστό. Εντάξει.
2: Ξέρετε, πάρα πολλές πυρκαγιές έχουν προκληθεί και έχουν κάνει και ζημίες και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και άλλες ζημίες από χρήση θερμών εργαλείων στο υδεθρόν. Τη στιγμή που επαναλαμβανόμενα λένε να τα αποφεύγεται ειδικά τις μέρες αιχμής, υπάρχει σχετικό διάταγμα από τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο ενεργοποιείται και στη βάση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Αλλά αγνοούμε τα πάντα και συνεχίζουμε να κάθεται να κάνουμε αυτή την δραστηριότητα έξω στο υδεθρόν. Αρκετές περιπτώσεις που είχαμε σαν αυτές.
0: Εντός πόλεων, τι είναι επικίνδυνο, τι πρέπει να προσέχουμε, ή είναι πιο εύκολα τα πράγματα?
2: Αυτό που λέω, οι εργασίες με θερμές εργασίες σε έναν οικόπεδο το οποίο έχει έφλεκτη ύλη, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή δεν αναιρεί οτιδήποτε άλλο, αλλά και στην πόλη, δηλαδή αν δεν έχουν γίνει οι αποψηλώσεις σε οικοπεδοποιήσιμους χώρους, πολύ εύκολα μια πυρκαγιά μπορεί να αναπτυχθεί και να επηρεάσει οι πνιάζοντες κατοικίες ή να επηρεάσει οι πρατήρια πετρελαιοειδών, δεν ξέρω τι άλλο, ή σταθμένα αυτοκίνητα, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να επηρεάσει που να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι.
2: Άρα θεωρώ ότι παντού πρέπει αυτό να ισχύει, άσχετα αν είναι ύπεθρος, αν είναι πόλη. Βλέπετε ότι υπάρχουν χώροι που μπορεί να φτιαχθούν πυρκαγιές, υπάρχουν χώροι που μπορεί να χρησιμοποιούνται για απόρριψη οτιδήποτε άχρηστον λοιπόν.
0: Ότι αυτό είναι σκουπιδό, το οποίο μας περισσότερο και τα σημεία όπου να είναι. Και έχουμε και τις κακόβουλες που συνεχίζονται, κύριε Κετή, ούτε αυτό τελειώνει, έτσι?
2: Οι κακόβουλες ούτε αυτές τελειώνουν. Βλέπετε ότι είχαμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες...
0: απανωτές, ειδικά στην Πάθο το τελευταίο
2: καιρό. Και η αστυνομία έχει προβλήματα με συλλήψεις και 8 ημέρες διατάγματα κράτησης για περαιτέρω διερεύνηση. Τι να πω, κύριε Παπαντώνη, όσον αφορά τις κακούλες.
0: Να πείτε, να σας ακούμε πριν κλείσουμε, να έχουμε το νου μας.
2: Ποιος μπορεί να δικαιολογήσει έναν άτομο το οποίο προσπαθεί προγραμματισμένα να θέσει να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, αντιλαμβανόμενος ότι μια πυρκαγιά μπορεί να απειλήσει τους συνανθρώπους του, να χάσουν και τη ζωή τους, για να κατασταθούν οι περιουσίες και το φυσικό πλούτος του τόπου που διαμένει ή δεν ξέρω τι άλλο κάνει στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό. και προφανώς η συμβολή όλων, όπως στην περίπτωση που είχαμε προχθές στον Κόρνο, η συμβολή του κάθε πολίτη είναι πολύ σημαντική, να επιτηρεί, να παρατηρεί και να δίδει στοιχεία στην αστυνομία, ούτως ώστε αυτούς τους ανεγκέφαλους, θα το πω τη λέξη Ευαγγονίου, να μπορέσουμε να τους περιορίσουμε.
0: Να σας ρωτήσω, ξέρετε, καταλάβατε πώς έγινε η ξεκίνηση η πυρκαγιά στη Λευκοσία στο παλιό κτίριο της μπειραρίας της γνωστής παλιάς της Κορνέρ? Έχετε εικόνα?
2: Εμείς έχουμε διερευνήσει επί της σκηνής. Ναι. Είχαμε εντοπίσει το χώρο τον οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, που δεν δικαιολογείται να δεν ήταν σκόπιμη η κακοβουλή, και νομίζω έχει ανακοινωθεί ότι υπήρξε και μια σύλληψη,
0: ναι,
2: από την αστυνομία. Άρα
0: και εσείς εκεί. Ναι.
2: Ναι. Ναι.
0: Ήταν για να δω που βρίσκεται, το εντοπίσατε, ήταν εύκολο, δεν ήταν κάτι δύσκολο ως προς το έργο σας εκείνη την ώρα, στο συγκεκριμένο κτίριο?
2: Η δυσκολία έγκυται στο ότι χρειαζόταν να αποστρέψουμε τουλάχιστον τις παρακείμενες κατοικίες.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ κοντά εκεί, ήταν το και το έγκαιρα. Να σας πω, κύριε Γκετή, να πάει καλά. Να, όσο μπορεί να είστε αχρίαστοι και να είστε στα γραφεία σας αυτή την περίοδο, όλοι σας οι πυροσβέστες, να περάσετε ένα όσο μπορείτε ήσυχο Αυγούστο. Και ευχόμαστε να έχουμε όλοι το μυαλό μας.
2: Αυτή είναι ευχή όλων μας και σίγουρα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο να προστατεύσουμε τον τόπο μας, κύριε Παπαντονίου, με κάθε μέσο.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκετή. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Αυτά από την πυροσβεστική υπηρεσία, για να ακούμε τον κύριο Γκετή να μας υπενθυμίσει πράγματα που τα λέμε χρόνια. Αλλά πρέπει να έχουμε έχνια οι θερμοκρασίες. Και σήμερα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Πάμε στην μετεωρολογική υπηρεσία. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μουσκός. Κύριε Μουσκό, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Για πείτε μας, πάμε. Είμαστε σε προειδοποίηση τώρα. Τι γίνεται?
3: Από τις 1 μέχρι τις 3.
0: Από τη 1, ναι.
3: Για 40 βαθμούς στο εσωτερικό ουσιαστικά είναι η προειδοποίηση.
0: Καλά είναι, δεν είναι? Καλά είναι. 40 Αυγούστου, 40 βαθμοί, καλά είμαστε.
3: Σωστά, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ χειρότερα και με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Μπορούσε για ώρα να έχουμε ήδη 40 βαθμούς, 41 και να ανεβαίνουμε. Είμαστε στους 37 περισσότερες τροχές στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή. Η μέγιστη θερμοκρασία αυτές τις 1-2 ώρες ουσιαστικά είναι. Χωρίς να σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι καυτός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατευόμαστε. Προς Θεού, η έκθεση στον ήλιο είναι δύσκολη αυτή την περίοδο και πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν αλλάζει κάτι αύριο Σάββατο, γύρω στους 40 και πάλι θερμοκρασία στο εσωτερικό. Τα παράλια αύριο από 33 βαθμούς σε δυτικές παραλίες περιοχές μέχρι 36 προσπιώντας προς τα ανατολικά. Και όσο και σήμερα, όσο και αύριο, υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά, να έχουμε κάποια βροχή. Mm-hmm. Σύντομη, στις απογευματινές ώρες, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Ναι.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι, βεβαίως. Ναι.
3: Τις επόμενες μέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, που είναι και τελευταία μέρα της πρόνοιας, ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται και το υπόλοιπο της εβδομάδας, αν δεν αλλάξει κάτι, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Κάπου εκεί θα κειμενόμαστε στις θερμοκρασίες, ίσως στους 39 με 40, στους κάποιες μέρες να είμαστε στους 39. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι θαλάσσιες αύρες είναι κάπως ενισχυμένες τα απογεύματα, με αποτέλεσμα να έχει μαζευτεί περισσότερη υγρασία αυτές τις μέρες.
0: Ναι. 40 βαθμοί και υγρασία δεν είναι το καλύτερο συνδυασμό.
3: Ναι, εκεί που μπορούσαμε να έχουμε γύρω στο 15%, λέω τώρα, για το εσωτερικό, είμαστε γύρω στα διπλάσια, 25-30 τις ώρες της μέγιστης θερμοκρασίας. Αυτό οπωσδήποτε επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την δυσφορία. Απ' την άλλη όμως, ελαττώνει κάπως, και παραλαμβάνω κάπως, τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Η υγρασία αυτή, η οποία κάθεται το βράδυ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, κατεβαίνει προς την επιφάνεια και δεν είναι τόσο ξηρή η ατμόσφαιρα, που αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο. Το κίνδυνο για πυρκαγιές αυξάνεται με τη θερμοκρασία, ναι, την χαμηλή υγρασία και φυσικά τους ανέμους.
0: Μπορεί να δώσει και βροχές όλη τη βδομάδα, ας πούμε, στο μεμονωμένες, όπως μας είπατε τώρα?
3: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Μόνο Παρασκευή, Σάββατο, ξέχασα να το πω αυτό. Δηλαδή, ναι, την Κυριακή και μετά. ελάχιστη εκμηδενίζεται αυτή η πιθανότητα για αυτές τις σύντομες μεμονωμένες βροχές. Σήμερα και αύριο ουσιαστικά είναι αυτό το.
0: Άρα πάμε μέχρι το 15 Αύγουστο με θερμοκρασίες κοντά στα 40 και λίγο ψηλά ποσοστά υγρασίας.
3: Εντάξει, ακόμα 15 Αύγουστο έχουμε σήμερα.
0: Πάμε, έχουμε μια εβδομάδα.
3: Έχουμε ακόμα. Θα δούμε, ίσως φαίνεται να αλλάζει κάτι προς το 15 Αύγουστο με την έννοια ότι μπορεί να πέσει ακόμη λίγο η θερμοκρασία και να αυξηθεί η πιθανότητα για κάποιες βροχές. Θα δούμε, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αλλάζουν.
3: Αλλά όχι προς τα πάνω οι θερμοκρασίες. Τουλάχιστον
0: αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, αυτό ήταν ότι πιο δύσκολο περάσαμε. Είναι νωρίς να το πούμε.
3: Είναι νωρίς να το πούμε αυτό, δυστυχώς, διότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κάποτε. Μας δίνει ο Σεπτέμβριος, είχαμε και περιόδους που, εποχές, χρονιές που άρχισαν να ανοίξουν τα σχολεία λόγω της ζέστης. Είχαμε και επεισόδια σκόνης πριν 2-3 χρόνια, θυμούμε καλά.

0: Βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά γεωγραφικά. Έτσι θα είναι τα... Έτσι, τυχερή αποτυχή.
1: Ναι, διότι είχαν παρατεταμένους καύσονες αυτό το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής, περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης κυρίως, με αυτή την θερμή αέρια μάζα και την ψηλή πίεση να παραμένει αρκετό καιρό σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε στην πιο, ας την πούμε, δροσερή πλευρά των θερμών αέριων μαζών. Οπότε ναι, με αυτή την έννοια είχαμε αυτή την τύχη φέτος.
0: Ναι, που δεν μπορεί και να μην κρατήσει τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν έχει αλλάξει το κλίμα. Αυτό σε σχέση με την Κύπρο.
1: Οι προοπτικές για το κλίμα μας είναι άσχημες, δηλαδή είναι το αντίθετο. Προχωρώντας μπροστά στα χρόνια, ίσως αυτή η χρονιά δεν θα είναι ο κανόνας, θα είναι η εξαίρεση. Αλλά αυτό μένει να το δούμε στην πορεία. Η κλιματική αλλαγή για τον τόπο μας μας βάζει στην περιοχή hot spot, όπως λέγεται και διεθνώς. Δηλαδή μια περιοχή που θα επηρεαστεί με περισσότερους καύσονες, πιο ψηλές θερμοκρασίες και λιγότερη βροχόπτωση. Δυστυχώς αυτή είναι η πρόγνωση της κλιματικής αλλαγής για την περιοχή μας. Αυτό το καλοκαίρι αποτελεί μια εξαίρεση προς το παρόν. Εύχομαι να μην έρθει στην περιοχή μας, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει τουλάχιστον τις επόμενες μέρες, μια θερμή αέρια μάζα που να καθίσει εδώ και να έχουμε 43-44 βαθμούς για μέρες. Να θυμίσω ότι το 2022 ο θερμότερος Ιούλιος που καταγράφηκε ποτέ, με 17 μέρες συνεχόμενες, πάνω από 40 βαθμούς. Οπότε ναι, είμαστε τυχεροί φέτος.
0: Ευχαριστώ κύριε Μουσκού και εσάς. Καλή ξεκούραση αν θα πάτε διακοπές και θα τα πούμε τέλη του μήνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men.

0: ενώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
1: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ΕΔΕΚ του την ώρα. Είναι η διαδικασία η εκλογική σε σχέση με την εκλογή προσωρινού Προέδρου μέχρι και το εκλογικό και καταστατικό του συνέδριο. Ραφαέλα Δημητριάδου, καλώς την.
7: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
6: Ακόμη τα κόμματα δεν πήγαν όλοι. Όχι, ναι. Κανένα κόμμα μπορώ να σου πω, εκτός από το Δημοκρατικό Κόμμα που έχουν φύγει περισσότεροι και πήγαν διακοπές, μείναν έτσι εδώ. Τώρα είναι η αναπληρώτρια πρόεδρος, η κυρία Ερωτοκρήτου, αυτές τις μέρες εντός και κάνει δηλώσεις από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος. Αλλά γενικά τα περισσότερα μέλη έχουν φύγει. Στο ΑΚΕΛ γίνεται μια προσπάθεια και συνεχείς ανακοινώσεις σε σχέση με τα όσα εξελίσσονται. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν πάει διακοπές και είναι στο γραφείο του. Είναι και τα κόμματα.
7: Δεν θα πάνε ούτε τα κόμματα.
6: Δεν θα πάει. Είναι και η κυρία Νίτα Δημητρίου εδώ και εργάζεται ακόμη. Την άλλη εβδομάδα, από ό,τι μαθαίνω, όλοι θα κλείσουν για λίγο. Θα πάνε ο καθένας έτσι να ξεκουραστούν, γιατί έρχεται, να πούμε τώρα, αυτό φθινόπωρο έρχεται. Έρχεται. Είναι οι προεδρικές του 28.
7: Ακριβώς.
6: Και τα πράγματα αλλάζουν, είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Είχαμε σήμερα διορισμούς στους ημικρατικούς, είναι τα νέα συμβούλια. Έχουμε πολύ πράγμα και στην ΕΔΕΚ έχουμε την ίδια ώρα και εκλογές που σημαίνουν πολλά σε σχέση με το μέλλον του κόμματος.
7: Σε λιγότερο από ένα μήνα οι εκλογές. Mm-hmm. Ουσιαστικά στις 5 του Σεπτέμβρη θα αποφασίσουν το μεταβατικό πρόεδρο που θα οδηγήσει στο τακτικό εκλογικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Να πούμε πως εξέπνευσε σήμερα στις 12 το μεσημέρι η υποβολή ενστάσεων για τους 4 υποψηφίους που υπέβαλαν ουσιαστικά την υποψηφιότητά τους για την Προεδρία του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπήρξε ενστάση για την υποψηφιότητα της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρύ. Και λόγω
6: της Πρόεδρου της Νεολαίας, τη φιλοξενήσαμε καιρό στην εκπομπή τις προηγούμενες μέρες.
7: Η εξέλιξη αυτή έφερε την έντονη αντίδραση της Νεολαίας της ΕΔΕΚ, τα μέλη της οποίας με ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ουσιαστικά κάνουν λόγο για πρωτοφανή βαθιά αντιθεσμική και αντιδημοκρατική εξέλιξη και την ίδια ώρα μιλούν για στέρηση του δικαιώματος της νέας γενιάς να συμμετέχει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της παράταξης.
6: Είναι, για να λέμε και στον κόσμο που δεν γνωρίζουν όλοι, είναι μια ένσταση σε σχέση με αν δικαιούτο να, να υποβάλει υποψηφιότητα λόγω του ότι δεν ήταν μέλος για 5 συνεχόμενα χρόνια, κάποιοι λένε, έτσι.
7: Ναι, ναι, ουσιαστικά να πούμε τι προνοεί και το καταστατικό. Βασικά μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου, Αναπρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου κάποιος που έχει συνεχή και ενεργή παρουσία τα τελευταία 5 χρόνια στην κομματική δράση. Επίσης για την υποβολή της υποψηφιότητας πρέπει, απαιτείται η ενυπόγραφη στήριξη από 10 μέλη του κόμματος. Εντάξει, από όσο γνωρίζουμε, η κυρία Μακρύ λέει πως είναι μέλος εδώ και 5 χρόνια του κόμματος. Τώρα αυτό θα το εξετάσει η Τριμελής Επιτροπή Διαπιστευτηρίων του Συνεδρίου και θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, λογικά, εντάξει, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες, είναι και περίοδος διακοπών τώρα. 5 του Σεπτέμβρη είναι εκλογές, θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα, ναι.
6: Και να σου πω ότι είναι υποψηφιότητες τόσο του κυρίου Χανίδη όσο και της συγκεκριμένης κυρίας, αλλά νομίζω και του κυρίου Μαυρονικόλα. Δεν μιλάω ο κύριος Μαυρονικόλας, είναι πολύ λιτός προς το παρόν. Οι τρεις τουλάχιστον από τις τέσσερις φαίνεται να είναι υποψηφιότητες που θα είναι και στο προγραμματισμένο συνέδριο του κόμματος, φαίνεται.
7: Το Δεκέμβριο εννοείς.
6: Ναι, ναι, το εκλογικό, δηλαδή είναι υποψηφιότητες που, όπως όλα δείχνουν, ο κύριος Χανίδης το παραδέχτηκε, οι άλλοι όχι δημόσια, ότι δεν πάει τώρα για μερικούς μήνες, πάει για να σταθεί στο κόμμα και να είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τους υπόλοιπους, πως θα θέλουν την εκλογή τώρα, αλλά θα επαναδιεκδικήσουν ώστε να μιλάμε για την επόμενη πενταετία. Άρα κρίνεται τούτη την ώρα ουσιαστικά το μέλλον ενός κόμματος το οποίο δεν κατάφερε να μπει εντός βουλής.
7: Σωστό, ναι.
6: Με μειωμένα ποσοστά και να σώσει ό,τι σώζεται, αν προλαβαίνει και αν μπορεί, με ανοιχτό βέβαια το κεφάλαιο διεκδίκησης της Προεδρίας, αν διαφοροποιηθούν τα δεδομένα και φύγουν οι αστερίσκοι και οι υποσημειώσεις σε σχέση με μέλη που διαγράφηκαν ή σε μέλη που διώχθηκαν, με ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης της Προεδρίας από τον Κωστή Ευσταθίου, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και για την ΕΔΕΚ και για τον κόσμο της και έχει μαζί του υποστηριχτές. Άρα θα έχουμε εξέλιξεις, ναι, ναι, και πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Με μια ΕΔΕΚ που μπορεί να μην είχε θέση στο Υπουργικό, όχι γιατί δεν ήθελε ο Πρόεδρος, να σας πω, γιατί φαίνεται ότι προτείνονταν κάποια εφυπουργεία, ήθελε κάποια άλλα, έλεγαν με τον κύριο Μυριάνθους να υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση. Δηλαδή φτάνουν και στα αυτιά μου ότι ο κύριο Μυριάνθους μπορεί και να είπε όχι σε συγκεκριμένο εφυπουργείο. Τώρα σας λέω το ρεπορτάζ πώς εξελίσσεται. Και να πήγε στο Επιτροπάτο χωρίς να έχουν εικόνα όλα τα μέλη, είναι και αυτό περίεργο. Ποιος επικοινωνούσε με ποιον,
7: γιατί μου λένε ναι, δεν είναι. Ναι. Γιατί μας είπαν πως κανένα όνομα δεν έδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Επίσημα, αλλά επίσημα, εγώ ξέρω τρία ονόματα που δόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάποιοι άλλοι είπαν, μας μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντηθήκαμε μαζί του, γιατί συναντήθηκε με κάποιους. Κάποιοι άλλοι νομίζω είναι λίγο μπερδεμένοι, το έχουμε καταλάβει στην ΕΔΕΚ. Είναι αυτές οι φατρίες, εγώ θα τις πω, και διαχωρισμός που δεν επιτρέπουν τούτη την ώρα στο κόμμα την ενιαία εικόνα. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα θα γνωρίζουμε, φαντάζομαι, από εβδομάδα θα βγάλει ανακοίνωση.
7: Ναι, λογικά ναι, θα πρέπει να βγάλει ανακοίνωση, υποθέτω, την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να υπάρχει και χρόνος μέχρι τις εκλογές.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, Ραφαέλα μου, σε ευχαριστώ για
7: σένα. Θα περιμένουμε και την αντίδραση της κυρίας Μακρύ τις επόμενες ώρες.
6: Θα περιμένουμε την αντίδραση της κυρίας Μακρύ και θα περιμένουμε και πώς θα στοιχειοθετήσει την όποια απάντηση.
7: Ναι, που ίδια, όπως ξέρουμε, διαφωνεί με αυτή την ένσταση.
6: Διαφωνεί, το είπε, και βέβαια και η Επιτροπή, ας μην προκαταλαμβάνουμε το αποτελέσμα. Μπορεί ήδη, επειδή το θέμα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, ήδη η Επιτροπή να έχει στα χέρια της την εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί η Επιτροπή δεν είναι πολιτικά που εξετάζει το θέμα. Είναι σε σχέση με τα διαδικαστικά,
7: ναι,
6: και αν ευσταθούν τα όσα περιλαμβάνονται εντός της αίτησης που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλα. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Διασπορά Ειδήσεων κάνει, όπως όλες οι ενημερωτικές εκπομπές, ένα διάλειμμα για καλοκαίρι. Και επιστρέφουμε και με έτσι καινούργιες ιδέες και με τις δικές σας παρεμβάσεις και τη συμμετοχή και τα μηνύματά σας, αλλά ίσως διαφοροποιήσουμε και ακόμη περισσότερο και πιο έντονα να υπάρχουν παρεμβάσεις σας. Από 29 Αυγούστου θα τα λέμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 12 και 10. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όσα ακούν οι ξαναγοί. Τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
6: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Να σας πω πως και σήμερα είναι μαζί μας το Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Είμαστε μια μέρα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των κυπριακών ομάδων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα μπορούσε σαφώς να κυλήσει καλύτερα η χθεσινή βραδιά για τις ομάδες μας. Μια ισοπαλία και μια ήττα ήταν ο απολογισμός. Ισοπαλία που αφήνει προβληματισμό για την Ομόνια, δημιουργεί έτσι ανησυχία για ό,τι αφορά την εικόνα που έβγαλε η ομάδα της Λευκωσίας κόντρα σε μια ομάδα πιο χαμηλής δυναμικότητας, παρουσιάστηκε κατώτερη τουλάχιστον των προσδοκιών. Κατάφερε στο τέλος να φύγει με την ισοπαλία από το Γιβραλτάρ. Είναι σε λίγο προγραμματισμένη η αναχώρηση των πρασίνων που επιστρέφουν στην Κύπρο σήμερα το απόγευμα και πλέον θα πιάσουν δουλειά εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης Πέμπτης. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο και η αποστολή της Πάφου, η οποία σε μια αναμέτρηση με ιδιαιτερότητες που διακόπηκε κιόλας και άρχισε ξανά μετά από 2 ώρες λόγω της βροχής, κατάφερε να παρουσιαστεί και ανταγωνιστική και μαχητική. Θα μπορούσε να πάρει και καλύτερο αποτέλεσμα κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Προκύπτουν και κάποια νεότερα στο αγωνιστικό κομμάτι τα οποία χρειάζεται να παρακολουθήσουν στην παφιακή ομάδα εν ώψη και του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει. Θυμίζω αποχώρησε τραυματίας και ο Κίνα που θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προφανώς και οι συζητήσεις στα της επικαιρότητας επικεντρώνονται στις χθεσινές αναμετρήσεις. Δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον επίσημες εξελίξεις για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, πέρα από την πρωινή εξέλιξη που είχαμε για την ομάδα του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου του Πέντρο Σάντσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τον επόμενο χρόνο. Αναμένουμε όμως νεότερα μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες μέρες και στις υπόλοιπες ομάδες. Αναμένεται στην Κύπρο κιόλας για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ ο Φακούντο Πέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα χθες για ό,τι αφορά την ομάδα της Λευκωσίας και η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ομάδας, στην οποία μάλιστα παρουσιάστηκε και το λογότυπο για την συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του ΑΠΟΕΛ. Μια βραδιά που ήταν και συγκινητική, σε πολύ όμορφο κλίμα. Είχαν την ευκαιρία και τα τμήματα έτσι, του σωματείου να παρουσιάσουν την πορεία τους μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Έγιναν και σημαντικές ομιλίες και από πλευράς του σωματείου, της εταιρείας, των παλεμάχων και των αρχηγών. Εξελίξεις στα των μεταγραφικών περιμένουμε και στον Απόλλωνα, γιατί τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει οριστικά και το θέμα του Ζωέλ Ασορό. Ο Απόλλωνας που θυμίζω έχει στραμμένη την προσοχή του στον επαναληπτικό της τρίτης κόντρα στην Μπραν, με στόχο η ομάδα της Λεμεσού να κλειδώσει το θέμα πρόκρισης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για τα νεότερα που προκύπτουν και στους και ανώλευκους. Να θυμίσω πως σήμερα είναι ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι προγραμματισμένο ανάμεσα σε ΑΕΚ και Καρμιώτισσα στις 7 το απόγευμα στην ΑΕΚ Αρένα. Δεν είναι τηλεοπτική η σημερινή φιλική αναμέτρηση. Η ΑΕΚ που ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει και φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στην Ελλάδα στις 12 Αυγουστού. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, να σας μεταφέρω πριν συνεχίσουμε πως και η ομάδα της Ανόρθωσης ανακοίνωσε την ένταξη της Ακαδημίας Top 11 στο δίκτυο Ακαδημιών της ομάδας της Αμοχώστου. Περισσότερα από 200 παιδιά εντάσσονται πλέον στην οικογένεια της Ανόρθωσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενισχύοντας και το όρμα του συλλόγου.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Κάνουμε αρχή λοιπόν με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο ρεπόρτερ των Πρασίνων, ο Γιώργος Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Η Ομόνια λοιπόν που, αν μη τι άλλο, παρόλο που κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία, πραγματοποίησε μια εμφάνιση που και προβλημάτισε και ανησύχησε και δίνει επίσης το μήνυμα ότι έχει και πολλά να αλλάξει, να βελτιώσει για τη συνέχεια.
2: Ναι, σίγουρα. Αρχίζοντας από το αποτέλεσμα, εκ των πραγμάτων γλίτωσε το κάζο η Ομόνια με τον Κωστή Σκαλιστερίδη, διότι κάζο θα ήταν αν έχανε από μια τέτοιο επίπεδο ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια Κύπρου και είχε θέσει αρχικά ως στόχο την είσοδο της στους ομίλους του Champions League. Mm-hmm. Ξεκινάμε με αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο θεωρώ ότι ήταν πολύ κακή η Ομόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Της έλειψαν οι αυτοματισμοί, της έλειψαν οι εντάσεις, της έλειψε η δημιουργία. Λίγα καλά πράγματα από μερικούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της Ομονιάς, για να είμαι ειλικρινής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ελαφρυντικά, όπως είναι ο πλαστικός φλωτάπητας, ο άνεμος που υπήρχε στο γήπεδο. Όμως, όταν θέλεις να βάζεις ψηλά τον πύχη, δεν πρέπει να ψάχνεις για δικαιολογίες, θα πρέπει να κοιτάζεις την αλήθεια κατάματα. Η αλήθεια είναι ότι η Ομόνια δεν ήταν καθόλου καλή. Είχε μια προβληματική εμφάνιση, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε πραγματικά καθόλου. Δείχνει να της λείπουν αρκετά πράγματα. Δεν θέλω να είμαι ακραίος, Μαρία, αλλά η Ομόνια αυτή τη στιγμή απέχει πολύ από αυτό που πρέπει να είναι για να μπορέσει να φτάσει στους στόχους. Ναι. Και αν θέλεις, απέχει από την ομάδα που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Αντιλαμβάνομαι ότι με έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές και χρειάζεται χρόνος για να δέσουν ξανά όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και αυτοί που θα έρθουν. Αλλά ναι, χρειάζεται αρκετή δουλειά και φυσικά ενίσχυση, η οποία έχει καθυστερήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια τι θα φέρουν οι εξελίξεις.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρα από το χρόνο που χρειάζεται η κάθε ομάδα για να παρουσιαστεί έτσι στο απαιτούμενο, στο απαιτούμενο ρυθμό σε αυτή την περίοδο, να το πούμε έτσι. Για ό,τι αφορά την Ομόνια, νομίζω είναι κατώτερη των προσδοκιών με βάση και το τι περιμέναμε, ιδιαίτερα κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο, Γιώργο. Ενώ είναι ναι. και ο αντίπαλος που παίζει σαφώς το δικό του ρόλο.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι εμένα με προβλήματα της εμφάνισης της Ομόνιας, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα.

0: βρουν τις αδυναμίες της ομάδας, να τις εντοπίσουν και να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις για να βελτιώσουν την ομάδα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και να πω και κάτι άλλο, Μαρία, ότι και πέρσι τέτοια περίοδο η Ομόνια είχε ελλείψεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θυμόμαστε όλοι. Όμως νιώθω εγώ τουλάχιστον προσωπικά ότι έβλεπες ότι αυτή η ομάδα είχε μια προοπτική, είχε τις βάσεις και χρειαζόταν κάποιες πινεγιές για να πάει στο επόμενο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι απέχει η εικόνα της φετινής Ομόνιας του Αυγούστου, ας το πούμε, με την Ομόνια του περσινού Αυγούστου τέτοια περίοδο.
1: Ναι. Γι' αυτό και περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας τα νεότερα σε σχέση και με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, mm-hmm. που είναι εμφανές ότι χρειάζεται η Ομόνια. Και κινήσεις ποιότητας επίσης.
0: Σίγουρα πιστεύω ότι θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα. Το θέμα είναι να γίνουν εγκαιρά, διότι πλέον είναι και θέμα τιμότητας των ποδοσφαιριστών να έρθουν και να μπουν γρήγορα το σύνολο και να δέσουν με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσεις αν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ έντονες οι διεργασίες στο μεταγραφικό κομμάτι. Κινούνται σε αρκετά μέτωπα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θέση του κεντρικού αμυντικού, που είναι αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται προτεραιότητα, αλλά υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και για τις άλλες θέσεις που ψάχνει ενίσχυση η Ομόνια, και του τερματοφύλακα και του χαφ οχταρό δεκάρι ψάχνει η Ομόνια κάτι εκεί, και ενδεχομένως να δούμε και κινήσεις και σε άλλες θέσεις αναλόγως του πώς θέλουν να διαφοροποιήσουν το υφιστάμενο ρόστερ για αυτρόμητη Ομόνια.
1: Ναι, η οποία μετράει κάποιες επιστροφές για διαφορά των επαναληπτικών στο ACP.
0: Ναι, θα επιστρέψει ο Κακουλής, ο οποίος θεωρώ ότι θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Θα επιστρέψει ο Νεγκό, ο οποίος είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Καϊράτ, και ο Κουλυμπαλή, ο οποίος είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο δεύτερο παιχνίδι με την Καϊράτ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις και τα νεότερα σχετικά με τον Ντουμπάντσο και τον Άιτινγκ, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής. Όμως αντιλαμβανόμαστε, Μαρία, ότι δύο ποδοσφαιριστές που απέχουν έτσι αρκετές μέρες, ας το πούμε, από full εντάσεις, full προπονήσεις, θεωρώ πολύ δύσκολο να συμπεριληφθούν, για παράδειγμα, στο αρχικό σχήμα. Τώρα, αν είναι λίθες στον πάγκο, σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο για το Χένιγκμπεργκ.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Mm-hmm. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά για ό,τι αφορά λοιπόν την Ομόνια, που όπως είπαμε καλείται να παρουσιαστεί και βελτιωμένη και σοβαρή στον επαναληπτικό, στο ΓΑΣΥΠΗ την ερχόμενη Πέμπτη κοντρά στην Λίνκολν, για να καταφέρει να πάρει την πρόκρισή της στα play-off του Europa League. Θα έχει και κάποιες επιστροφές, όπως ακούσατε, προφανώς, και χρειάζεται η ίδια πρώτα και κύρια να βελτιώσει την εικόνα της. Ιδιαίτερα χθες φάνηκε το πρόβλημα ανάπτυξης, δημιουργίας, έλλειψης ρυθμού στον αγωνιστικό χώρο. Είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να βελτιώσει και ο Χένιγκμπεργκ με τους ποδοσφαιριστές του. Είπε και ο ίδιος χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη πως υπάρχουν περιθώρια ακόμη, ούτως ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο έτοιμη και με βάση τους ποδοσφαιριστές που είχαν έρθει ως μεταγραφή, οι οποίοι είναι αλήθεια πως ακόμη δεν κατάφεραν να βοηθήσουν στο βαθμό που ίσως να περίμεναν οι φίλοι των Πρασίνων. Δεν κατάφερε χθες να πάρει θετικό αποτέλεσμα η Πάφος στην Αυστρία, αν και το προσπάθησε, κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα και παρά και τις συνθήκες της αναμέτρησης με τη βροχή, τη διακοπή. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο είχε δημιουργήσει τις δικές της καλές ευκαιρίες. Τη μεγαλύτερη την είχε ο Λέλε, που προσπάθησε εκεί να περάσει τον τερματοφύλακα και να σκοράρει. Προηγήθηκε και η προσπάθεια του Ντράγκομιρ. Θα μπορούσε με βάση τουλάχιστον την εικόνα της αναμέτρησης, επειδή διάβασε και καλά το παιχνίδι και κατάφερε να μην κινδυνέψει και πάρα πολύ, να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα στην Αυστρία η παφιακή ομάδα. Το θέμα πρόκρισης θα κριθεί πάντως στην Λεμεσό. Καλείται εκεί λοιπόν η ομάδα του Σαπίντο, όπως το είχε κάνει και στο παρελθόν άλλες 5 φορές, να κάνει την ανατροπή, να παρουσιαστεί ξανά πειθαρχημένη, συγκεντρωμένη και να καταφέρει να πάρει την πρόκριση και αυτή στα play-off. Είχε κάνει κάποιες τοποθετήσεις ο Χάρης ο Χάρους, ο Γενικός

Της ομάδας. Πριν την αναχώρηση της αποστολής, όπως είπε, μπορούμε για την υπέρβαση. Η Salzburg είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είχε περάσει αναγκαστικά εκτός ο Κίνα, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Θυμίζω πως δεν υπολογίζεται εν ώψη του επαναληπτικού ο Σέμα, που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα χθες στην αναμέτρηση, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όπως και ο Κορέα που είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκού καταλόγου. Θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες η κατάσταση των Μαέ και Άντερσον που δεν ταξίδευσαν στην Αυστρία.

Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας και επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του Απόλλωνα, του Φανούριου Κωνσταντίνου, σε σχέση και με το επαναληπτικό παιχνίδι της ομάδας της Λεμεσού κόντρα στην Μπραν την ερχόμενη Τρίτη. Υπάρχει και αρκετή κινητοποίηση από πλευράς των φιλάθλων της ομάδας της Λεμεσού, καθώς ξεπέρασε τις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας που σχολίασε και αυτός ότι ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε και διαβασμένος και αντάξιος έτσι των προσδοκιών στην πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία, δείχνει, όπως είπε, να είναι μια ομάδα που έχει δουλευτεί, αρκετά και στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Χρειάζεται ο Απόλλωνας λοιπόν να καταφέρει να κάνει άλλη μια εμφάνιση την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στην Μπραν για να κλειδώσει το θέμα πρόκρισης στα play-off του Conference League. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όπως όλα δείχνουν, ο οικονομής δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Αναμένεται πως τις επόμενες 2-3 μέρες θα επανέλθει σε full ρυθμό. Ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό και γι' αυτό είχε αποχωρήσει και από την τελευταία αναμέτρηση εκτός. Έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής αναμένεται να είναι και ο Ούκπο, ο οποίος, θυμίζω, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Απόλλωνα και αναμένεται πως θα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας σε σχέση και με το παιχνίδι που θα ακολουθήσει. Δύσκολα θα προλάβει τον επαναληπτικό ο Άσφουν Σάο, που είχε μείνει εκτός και από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Δεν είπε κάτι περισσότερο σήμερα ο Φανούριος Κωνσταντίνου γιατί αφορά τον Ζωέλ Ασορό, αλλά όπως όλα δείχνουν, ουσιαστικά σύντομα θα κλείσει και το θέμα αυτό της μεταγραφής του εν λόγω ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λεμεσού, παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και στην κορυφή.

Θυμίζω σήμερα στις 7 η φιλική αναμέτρηση της ομάδας της ΑΕΚ κόντρα στην Καρμιώτισσα, στην ΑΕΚ Αρένα. Δεν θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό, θα είναι το αυριανό κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Η ΑΕΚ που ενημέρωσε και για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει στην Ελλάδα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στις 12 Αυγούστου. Να μένετε κιόλας στην Κύπρο ο Μράμθη για ό,τι αφορά την ομάδα της Λάρνακας, ώστε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του. Στα των μεταγραφικών, είπαμε, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η επισημοποίηση της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Φακούντο Πέρες, με τους γαλαζοκίτρινους να κλείνουν έτσι μια σημαντική εκκρεμότητα που υπήρχε στην μεσαία γραμμή της ομάδας. Χθες είχαμε το φιλικό της ομάδας της ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Επικράτησε με 2-1 η ομάδα της Λεμεσού. Εντάχθηκε κιόλας στις προπονήσεις των γαλαζοκιτρίνων το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Καφού. Ο Άρης έμεινε στην ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Al Sadd της προαθλήτριας του Κατάρ, στη φιλική αναμέτρηση που έδωσε στην Αυστρία. Δεν προκύπτει κάτι νεότερο ούτε στην ομάδα της Ανόρθωσης που συνεχίζει έτσι κανονικά την προετοιμασία της. Αναμένεται ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπει ξανά στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ο Φουρτάδο που δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ χθες δέχθηκε την ήττα με 1-0 κόντρα στην Anderlecht. Είδε την αντίπαλό του να ανοίγει το σκορ μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της αναμέτρησης στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θυμίζω πως είναι ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει τον Απόλλωνα, καθώς σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας της Λεμεσού στα play-off του Conference League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι αυτό. Ο ΠΑΟΚ που χθες παρουσίασε έτσι προβλήματα στη δημιουργία αξιόλογων ευκαιριών μπροστά στην αισθητία των Βέλγων, πλέον γίνεται πιο δύσκολο το έργο του και για ό,τι αφορά τον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει στο Βέλγιο την ερχόμενη εβδομάδα.

Μια τελευταία της εξέλιξη που προκύπτει από ό,τι διαβάζω και από δημοσιεύματα στην Αγγλία, φαίνεται ότι η Arsenal μετά και τις αποτυχημένες προσπάθειες που έκανε για την απόκτηση του Vinicius και του Μπαρκολά, στρέφει την προσοχή της στην περίπτωση του Ferran Torres. Φαίνεται να είναι ο Ισπανός εξτρέμ από τις περιπτώσεις που έχουν αξιολογήσει θετικά στην ομάδα του Λονδίνου. Τα δημοσιεύματα επισημαίνουν πως ο Αρτέτα θέλει να προχωρήσει στην απόκτηση ενός παίκτη τέτοιου επίπεδου για να ενισχύσει το ρόστερ. Ωστόσο, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στις περιπτώσεις παικτών που έχουν γίνει προσπάθειες είναι μεγάλες. Η επιλογή του Ferran Torres είναι και πάλι στο προσκήνιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση προς την Μπαρσελόνα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στην Arsenal, που εντός της ημέρας αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες, ενώ φαίνεται πως οι κανονιέριδες ενδιαφέρονται και για τον Κρίστιαν Ρομέρο, προέκυψε με βάση πάντα τα δημοσιεύματα και προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά, ο οποίος ήταν μεταγραφικός στόχος της ομάδας της Λιβερπούλ εδώ και αρκετό καιρό. Η Manchester City, όπως αναφέρουν επίσης δημοσιεύματα, φαίνεται να πέριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι υψούς 45 εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο που ο Ισπανός μέσος φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Βαρκελόνης. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η ομάδα παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών. Το αποτέλεσμα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολλές και βάσιμες ελπίδες πρόκρισης, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Επισήμανε πως μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσουν οι εκκρεμότητες στο ρόστερ με την απόκτηση και του Ασορό. Έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής αναμένεται να είναι Ουκπό. Δύσκολα θα προλάβει τον παραληπτικό Ασούν Σάο. Ο Κονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φούλη ρυθμό. Ξεπέρασε τις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Προβληματισμός στην Ομόνια για την εμφάνιση στο Γιβραλτάρ, με τους πράσινους να ψάχνουν την πρόκριση στα play-off του Europa League κόντρα στην Λίνκολντ στον επαναληπτικό της Πέμπτης στο Γασιπί. Σήμερα αργά το απόγευμα επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο. Τίθενται ξανά στη διάθεση του Μπέρκ, είναι Νγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλή, αναμονή για τον Μπάντζο και Άιτινγκ, όπως και για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Μπορούμε για την υπέρβαση. Η Σάλτσμπουργκ είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Επέστρεψε στην Κύπρο η αποστολή και πλέον στρέφει το βλέμμα της στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται εν ώψη επαναληπτικού τιμωρημένο αίμα, όπως και ο Κορέια. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των ΜΑΕ και Άντερσον. Το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο Γασιπί το φιλικό με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιόρισσα στις 7 στην Αρένα. Φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί και στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στην Ελλάδα. Δεδομένη κίνηση ενίσχυσης με κεντρικό επιθετικό, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος Μέσος Καφού, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία, εν αναμονή και των επόμενων μεταγραφικών κινήσεων. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταντ και Καλούλου. Επανέρχησε χθες την προετοιμασία της η Ανόρθωση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα, όπως και ο Χρυσοστόμου. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου Μέσου Πέδρο Σάντσο για 1 χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Η Arsenal ανακοινώνει τον Μπρούνο Κιμαράες και ενδιαφέρεται για τον Κριστιάν Ρομέρο της Τότεναμ, όπως και για τον Φεράν Τόρες της Μπαρσελόνα. Ο Λιβάιν Γκαρσία προπονήθηκε χθες κανονικά και αναμένεται να κάνει ντεπούτο την Τρίτη στη Ρεβάνσα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 48 στη Σόφια. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
6: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
15: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
14: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
17: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-Alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
20: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ». Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Hey, hey, mama, said the way you move.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Για πολλούς είμαι σίγουρος είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα πριν φύγουν για τις διακοπές τους. Εμείς ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε έχουμε ένα ακόμη λόγο να έχουμε καλή διάθεση για το υπόλοιπο της εκπομπής μας μέχρι και τις 4. Είναι Παρασκευή και ναι, θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εσάς στο 22-472-372 μετά τις 2.30, όχι από τώρα, για να παίξουμε το καθιερωμένο quiz μας, για να σας δώσουμε δώρα. Και εντάξει, επειδή είναι και η μέρα τέτοια μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων που έχουν παίξει, αν θέλετε μπορούμε έτσι να ανταλλάξουμε και λίγες απόψεις στην τηλεφωνική παρέμβαση που θα κάνετε μέχρι και τις 4. Και στο 2950 εννοείται μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε. Θα μπορούσα να δρομούμε έτσι εισαγωγή, λέει, με το τραγούδι που ακούσαμε για εισαγωγή. Έχει ήδη εκεί τη Μαριβάς. Δεν την έχω εδώ τη Μαριβάς, αλήθεια. Αλλά θα την έχω. Θα την έχω μετά τις 2.30. Θα είναι η συμπαρουσιάστρια του σημερινού μας quiz. Δεν θα πρώτη φορά είπα για τον Πανίκο ότι είναι θα έχουμε μαζί μας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου του Sport FM, θεωρώντας ότι είναι και μια τιμητική αναφορά για τον Πανίκο. Δεν του άρεσε. Είπε θα προτιμούσε να είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος, οπότε θα αποφύγω για την Μαριβάς και ας μας πει ποια θα μπορούσε να είναι για τη συγκεκριμένη περίσταση, για την παρουσίαση ενός ραδιοφωνικού quiz. Σε ό,τι είχε να κάνει με την παρουσία των δύο ομάδων μας στα χθεσινά παιχνίδια, εντάξει, το αποτέλεσμα θα έλεγα ότι δεν ήταν κακό, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο και για τις δύο ομάδες. Για την Ομόνια δεν ήταν κακό λόγω της κακής παρουσίας που είχε. Δεν είναι επιτυχία, εννοείται, ισοπαλία, ειδικά με δεδομένο τον ισοφάρισε στα τελευταία στάδια του αγώνα, αλλά παρά ήττα, καλύτερη η ισοπαλία και η Πάφος αν μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα, καθώς και αυτή έτσι κρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το 0-0, θα μπορούσε να σκοράρει, εννοείται, είχε τις στιγμές της, ειδικά τη φάση με τον Λέλε, είχε και η Σάλσπουργκ, όπως και να έχει το 1-0 σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό στην έδρα της η Πάφος, στην ευρωπαϊκή της έδρα, στη Λεμεσό, στο Αλφαμέγα, εκεί όπου έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια σπουδαίες εμφανίσεις, έχει πετύχει μεγάλες νίκες, μεγάλες ανατροπές, όπως και πιο πρόσφατα με την Χάιντουκ. Και δεν ξέρω να θυμάμαι καλά, νομίζω η πρώτη παρουσία της στο Αλφαμέγα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν ίτσα. Και από τότε δεν έχει ξαναχάσει παρά μόνο από την Bayer, που αντιλαμβάνεις την Bayer είναι μια άλλη κατηγορία. Οπότε με αυτήν την δυναμική της έδρας, με τον αέρα της πρόκρισης της περασμένης εβδομάδας, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει η Ομόνια. Αν δεν τα καταφέρει θα είναι και αυτή η άξια της μοίρας της. Υπήρχαν και χθες κάποιες έτσι δικαιολογίες, κάποια ελαφρυντικά που είχαν να κάνουν κυρίως με τον αγωνιστικό χώρο, αλλά θεωρώ δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση στο απόλυτο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα προβληματική παρουσία της Ομόνιας. 9.70 μου, ναι, αν είχε fashion police μπορεί να έκανε μια παρέμβαση χθες στο Γιβραλτάρ, αλλά είχε να κάνει με το ότι δεν είχε το άσπρο μαντελονάκι, με το γεγονός ότι είχαν γηπεδούχοι άσπρο μαντελονάκι, οπότε δεν θα μπορούσαν να φοράνε το ίδιο χρώμα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν πρόσεξα. Είμαι σίγουρος εσείς θα το έχετε διαπιστώσει. Επειδή άκουσα το σχόλιο του συναδελφού του Χρήστου του Αποστολίδη στο ημίχρονο για τα παντελονάκια, ότι η Ομόνια αναγκάστηκε να αλλάξει το παντελονάκι και να βάλει αυτό που έβαλε επειδή φορούσε μια αντίπαλος. Απλά δεν είχα προσέξει αν ήταν από το ξεκίνημα του αγώνα ή αν αυτό έγινε στην ανάπαυλα. Λογικά έγινε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Τώρα στα μεταγραφικά, επειδή ήρθε και σχετικό μήνυμα, δεν είχαμε ανακοίνωση για Μπρουνό, αλλά εκτός και αν είχαμε ενός όνειμου σε μπρέι και εγώ,
Θα ανακοινωθεί. Κλειστή μεταγραφή θα ανακοινωθεί. Τώρα τι στέλνετε, παιδιά. Στέλνετε όλοι έναν παίχτη, μου το στείλετε 3-4 άτομα. Έκλεισε η Ομόνοια τον. Τώρα, αν είναι γαλλική προφορά, είναι Ζαν Κεβίν Τουβέρν. Ένα λεπτό να το γκουγκλάρουμε. Προφανώς κάτι βγήκε, κάτι γράφτηκε. Δεν γνωρίζω. Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Εκτός αν ήταν στην αποστολή της ΑΕΤΗΣ τώρα, στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεξί μπακ, γεννημένο στη Γαλλία, καταγωγή είναι από την ΑΕΤΗ, 29 ετών. Τα κλείσε πρόσφατα πριν λίγες εβδομάδες. Αγωνιζόταν δανεικό στην Γκέντ από την Ναντ στη Γαλλία. Και στείλε 3-4 ό,τι κλείνει. Α, οι Γάλλοι γράφουν, μου λέει ένας φίλος. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, επειδή δεν το είχα δει. Οι Γάλλοι γράφουν ότι έχει κλείσει ο συγκεκριμένος παίχτης. Μα θα το μάθουμε τα επόμενα λεπτά. Αν όχι τα επόμενα λεπτά, στο break που θα πάμε σε 10 λεπτά και θα το διασταυρώσω αν όντως ισχύει. Δεν ξέρω, αλλά τώρα νομίζω τελευταίο που απασχολεί τους Ομονιάτης είναι το παντελουνάκι, το άσπρο, το πράσινο χτες. Βλέπω και μηνύματα, αλλά αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση, το θυμό κάποιων, αλλά δεν αλλάζει το ότι αποκλείστηκε από την Καεράτη, ότι χθες έκανε μια ακόμη κακή εμφάνιση. Το θέμα είναι αν κλείει τώρα δεξής μπακ, να έρθουν οι παίχτες μέχρι το τέλος του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη και να έχει μια δυνατή ομάδα που να διεκδικήσει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που το πουλίν του Champions League επέτασεν, τα υπόλοιπα θεωρώ δεν είναι το ίδιο σημαντικά. Το αν θα μπει ο Μίλος του Europa ή αν θα παίξει σε League Phase του Conference League, για μένα δεν έχει κάποια σημαντική διαφορά. Η ουσία πλέον, αφού πέταξε στα σκουπίδια την προοπτική που είχε να φτάσει μακριά στο Champions League, πρώτος στόχος και πάλι είναι να χτίσει μια καλή ομάδα για του χρόνου. Φταίει ο αέρας, φταίει το γήπεδο για τον Μπέρκ από ομάδα μοντέλων κτλ. Γνωστή συνέχεια. Εντάξει, το έχουμε γενικότερα στην Κύπρο να βρίσκουμε δικαιολογίες σε μια προσπάθεια να καλύψουν τα δικά μας λάθη. Είναι το άλλοθι μας. Γενικώς δεν μιλώ για την Ομόνοια ή ούτε μόνο για το ποδόσφαιρο, δηλαδή να βρίσκουμε κάτι άλλο να φταίξουμε παρά να αναλάβουμε εμείς εκείνον το μερίδιο ευθύνη που μπορεί να μας αναλογεί. Και επίσης, και αυτό αφορά το ποδόσφαιρο και τους παράγοντες, έχουν μια αλλεργία στην κριτική. Δεν ανέχεται κανένας να τους κάνει κριτική. Δυστυχώς. Μιλάμε για τα ίδια άτομα τα οποία, να το πω έτσι στην καθομιλωμένη και κυπριακά, κορτώνουν και νιώθουν και περήφανοι όταν τους δίνεις τα συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, όμως τα ίδια άτομα όταν τους κάνεις κριτική για μια αποτυχία θυμώνονται. Αυτοί είμαστε γενικά. Εμείς σαν ΑΠΟΕΛ χαιρόμαστε για τους πόντους που προσφέρουν στην Κύπρο. Επανηγύριο στον κόλλε χτες, δηλαδή 9.70 μου, τη σοφάριση της Ομόνοιας. Ήταν πόντος. Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη συγκομιδή συνολικά, αν δει κάποιος τη μέχρι τώρα πορεία μας. Μειώθηκε λίγο η απόσταση από την 16η θέση. Θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσει περισσότερο και την απόσταση από την 14η θέση, που αναφέραμε αρκετές φορές ποιο είναι το προνόμιο και πόσο μεγάλη διαφορά κάνει η 14η από την 15η θέση. Πείτε μας καμιά δεκάδα φάνταση. Μα κάτσε να βρουν τις δικές μας 681 μου. Γιάννο μου, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά σε παράγοντα, σε παράγοντες, ανθρώπους της Ομόνοιας ή άλλης ομάδας. Εγώ θα μιλήσω έτσι λίγο πιο γενικά για την ώρα, δηλαδή αν θεωρούν ή για την ανάρτηση τη συγκεκριμένη, ότι μένουν είτε δημοσιογράφοι, είτε ομονιάτες, είτε απλός κόσμος ο οποίος κάνει την κριτική του, ακόμη και την ισοπεδωτική κριτική στα Facebook και στα social media, ότι αυτοί μένουν ή θα μείνουν εκτεθειμένοι, καταλαβαίνω πως το λέει, αλλά για την ώρα, σε αυτά τις πρώτες εβδομάδες της νέας σεζόν που μπήκε η Ομόνοια, άλλοι έχουν μείνει εκτεθειμένοι. Ούτε δημοσιογράφοι και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Απλά
Είναι αυτό που έλεγα και πριν. Δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε λίγο την κριτική. Να λάβουμε ευθύνες, να παραδεχτούμε λάθη. Δεν είναι ντροπή να παραδεχτούμε ότι κάνουμε λάθος. Λάθη κάνουν όσοι δεν προσπαθούν. Δεν γίνεται να είναι όλοι αλανθαστοί. Αν τα κάναμε όλα τέλεια ή αν τα έκαναν όλα τέλεια στην Ομόνια, επειδή για αυτήν είναι το μήνυμα, και όταν λέω Ομόνια, από τον πρόεδρο, υπεύθυνοι προγραμματισμού, ΔΣ, προμονητές και παίχτες, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και τις ευθύνες των ποδοσφαιριστών για το γεγονός ότι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια κάποιοι είναι πάρα πολύ μακριά από την, από το επίπεδο που ξέρουμε ότι μπορούν να αγωνιστούν. Τι πρέπει να κάνουμε, να ξυπνούν και να λέμε κάθε πρωί μπράβο στη χή ομάδα, μπράβο στη ψή ομάδα, ακόμη και μετά από αποτυχίες. Κανένα νέο για Spurs. 471 μου, μια χαρά, στήσετε μια ομάδα. Φαίνεται θα γίνουν μια-δυο ακόμη κινήσεις. Αλλά και να ξεκινήσει αύριο το πρωτάθλημα, θεωρώ είναι από τις πιο πλήρεις ομάδες αυτή τη στιγμή η Tottenham και με έναν πολύ καλό προπονητή. Και θα είναι έκπληξη να μην κάνει του χρόνου μια πολύ διαφορετική πορεία από την περσινή ή και την προπέρσινη. Χαιρετώ το Χρήστο. Χρήστο μου, ισχύει όταν μίλησα πριν, μίλησα για την Ομόνοια συγκεκριμένα. Ακόμη και αυτό που αναφέρεις, που από ό,τι κατάλαβα είδα και κάποιες αναρτήσεις κάποιων φίλων φουτσαλιστών του ΑΠΟΕΛ. Ακόμη και αυτόν είναι κάτι διαφορετικό μεν, αλλά είναι και ενδεικτικό αυτού που συζητάμε. Από ό,τι κατάλαβα χθες, σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση είδα κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες, μια από τις αρκετές εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τα 100 χρόνια. Δεν τιμήθηκε, δεν βραβεύτηκε το πιο πετυχημένο τμήμα για την περσινή σεζόν της οικογένειας του ΑΠΟΕΛ, το τμήμα Φούτσαλ. Βγήκαν οι ήδη ποδοσφαιριστές, πρωταγωνιστές, αρχηγοί, ο πρόεδρος, ο επικεφαλής και ο καθένας με τον τρόπο του, άλλος πιο έντονα, άλλος λιγότερο έντονα, άλλος πιο επικριτικά, άλλος πιο καυστικά. Κάναν το παραπάνω τους. Δικαιολογημένα κάναν το παραπάνω τους οι άνθρωποι. Που δεν ευραβεύτηκαν στη χθεσινή εκδήλωση. Οκ, έγινε από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα με τα λεγόμενα, τα γραφόμενα του Προέδρου του Τμήματος, του φίλου του Χάρη, έγινε μια απλή αναφορά μερικών δευτερολέπτων, όπως έγινε σε όλα τα τμήματα, είτε είχαν επιτυχίες είτε όχι, αλλά δεν έγινε ειδική αναφορά και βράβευση όπως έπρεπε να γίνει. Και δικαιολογημένα είχαν το παράπονο τους. Και όταν βγαίνει κάποιος δημοσιογράφος ή άλλος να πει, ρε παιδί μου, την άποψή του, την κριτική του, ότι έπρεπε να κληθεί χθες, να καλεστεί, να τιμήσει το ΑΠΟΕΛ, το τμήμα Φούτσαλ, φταίνουν πάλι οι δημοσιογράφοι που κάνουν κριτική. Καταλαβαίνετε. Τούτο είναι το πρόβλημα μας. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την κριτική σε αυτόν τον κόσμο. Λέτσε είναι όλοι τέλειοι και δεν κάνει κανένας τίποτα λάθος. Η μαγκιά, λέει ένας φίλος, είναι να παραδεχτείς τα λάθη σου και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις για να δυναμώσεις την ομάδα αν είσαι σε denial φάση, σε φάση άρνησης δηλαδή, και δεν πιάσεις 4-5 παίχτες επί ενή χρονιά. Εγώ σου λέω θα πάρει 4-5 παίχτες η Ομόνοια, δεν ξέρω αν για την Ομόνοια το σχολείο σου. Δεν είναι κακό να πεις ότι είχαμε ένα στόχο του Champions League, αποτύχαμε παιδιά για τον ΑΒ λόγο. Θεωρείται ότι ο Ομονιάτης δεν θα χτιμούσε μια τέτοια απολογητική ως έναν βαθμό τοποθέτηση από πλευρά διοίκηση, από πλευρά προπονητή, ή να προσπαθούν να κάνουν να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση. Το μόνο που προκαλούν είναι περαιτέρω αντιδράσεις. Καμιά φορά η ειλικρίνεια είναι και το καλύτερο, καλύτερη απάντηση, το καλύτερο χάπι στα λάθη και στην κριτική. Μεταγραφές Ρεάλ και Ρόνδρι στην Μπαρσελόνα. Εντάξει, για το Ρόνδρι η Ρεάλ φαίνεται από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίχτης συμφώνησε με την Μπαρσελόνα σε προσωπικό επίπεδο. Η Ρεάλ έχει βγει από την διαδικασία της διεκδίκησης του Ρόνδρι. Υπάρχει μια διαφορά του ποσού που ζητά η City, του ποσού που προσφέρει η Μπαρσελόνα. Δεν είναι μεγάλο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είναι θέμα μπαζαριού. Θα πέσει λίγο η City, θα ανέβει λίγο η Μπαρσελόνα, θα συμβούν και τα δύο να βρεθούν στη μέση. Αυτή είναι η στιγμή που μιλάμε, είναι πάντως πάρα πολύ πιθανόν να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική, σπουδαία μάλλον. Μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη στη θέση του, έναν από τους δύο, τρεις καλύτερους παίχτες στη θέση του.
Οπότε θα είναι για την Μπαρσελόνα σπουδαία υπόθεση αν καταφέρει να τα βρει με την City. Γιάννο μου, όλες οι ομάδες έχουν και παπαγαλάκια και φερέφωνα. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένες ομάδες. Όλες οι μεγάλες τουλάχιστον οι ομάδες που έχουν και πολύ κόσμο. Καθόλου πέντε μου όχι, και εγώ αφού βγει καέρα μου έστειλαν για το συγκεκριμένο παίχτη, αρκετοί φίλοι και τους ευχαριστώ, να το ψάξω, να το δω τι ισχύει, αν ισχύει. Σύντομο break, επιστρέφουμε με Μαριβάς, εορτάζουσα Μαριβάς. Όσοι θα βγείτε στο τηλέφωνο μπορείτε, αν θέλετε, να ευχηθείτε χρόνια πολλά. Επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για το quiz μας, αλλά και έτσι, αν θέλετε, σύντομες τοποθετήσεις και απόψεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
2: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
1: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 W από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
10: Χαλαρώνεις την παραλία.
11: Στο μπαλκόνι.
10: Στο αεροπλάνο.
11: Τι λείπει.
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Σε δύο λεπτά θα ανοίξουμε και τηλεφωνική γραμμή. 22-4-72-3-72 για να παίξουμε το quiz μας. Και αν θέλετε, επαναλαμβάνω, σύντομες όμως τοποθετήσεις. Αν θέλετε να σχολιάσετε τετά της επικαιρότητας, παιχνίδια, μεταγραφές και όχι μόνο. Για να ομαδοποιήσω έτσι κάποια μηνύματα, όπως το 692, το 123 και πιο πριν ένα-δυο άλλα που ήρθαν, πάντα η κριτική που γίνεται σε οποιαδήποτε ομάδα γίνεται στην βάση των στόχων που έχουν τεθεί από την διοίκηση μιας ομάδας. Αν μια διοίκηση, αν μιλήσουμε γενικά, συγκεκριμένα για την Ομόνοια, αν έβγαινε η διοίκηση Ομόνοιας, ο κ. Παπασταύρου, όπως βγήκε πριν ένα-δυο μήνες και έλεγε ότι στόχος μας εμάς είναι να παίξουμε και του χρόνου σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, είτε Conference, είτε Europa, είτε Champions League, θα γινόταν η αντίστοιχη κριτική στη βάση των όσων έχουν υποθεί ως στόχοι. Όταν βγαίνεις και λες ότι θα είμαστε έτοιμοι να κυνηγήσουμε τον μεγάλο στόχο του Champions League, να είσαι έτοιμος να δεχθείς την κριτική για την αποτυχία του να προκριθείς από τον δεύτερο γύρο, από το πρώτο σου παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν είναι ο τέλος του κόσμου. Οκ, χάθηκε ένας στόχος, υπάρχουν άλλοι για την Ομόνοια, τώρα ξεκινά χρονιά. Τα υπόλοιπα ίσως να συζητήσουμε τώρα που θα βγει στον αέρα ή στην πορεία γενικότερα της χρονιάς. Προανήγγυλα την παρουσία εδώ της εορτάζου σας Μαρίας Βασιλιάδου, Μαριβάς, για να μας βοηθήσει για το quiz μας. Γεια σου Μαριβάς.
1: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, καλά. Απέφυγα πριν την πρώτη φορά που ήταν ο Πανίκος πριν δύο Παρασκευές που λείπει ο Λούις, είπα θα έχω μαζί μας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου του Sport FM για να μας βοηθήσει στην παρουσία. Δεν το άρεσε.
1: Οπότε,
0: μου είπε προτιμώ να είμαι ο Σπύρος Παδόπουλος.
1: Α,
0: κάτι πιο σοβαρό, ναι. Κάτι δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε εσύ ποια θα ήθελες να ήσουν για τη σημερινή περίσταση της συμπαρουσίασης του quiz?
1: Δεν σκέφτηκα.
0: Της κάποια αγαπημένη παρουσιάστρια?
1: Πάντα αρέσει και μου ως ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Η Σμαράγδα που έκαμε όμως παρόμοια.
0: Οκ, okay, έκαμε.
1: Έκαμε celebrity, νομίζω, game show, κάτι τέτοιο.
0: Έκαμε, ναι.
1: Έκαμε, οπότε, ναι.
0: Σμαράγδα.
1: Σμαράγδα Γαρίτη.
0: Το δεχόμαστε. Ζώδιον εγώ.
1: Ζώδιον εγώ.
0: Κοίταξε, σήμερα γενέθλια τη, άρα τι ζώδιο θα μπορούσε να είναι. Αν την αφήσω να απαντήσει μόνη τη, να σου πει το καλύτερο ζώδιο του κόσμου.
1: Εντάξει. Τι, έχει κάποιος κάποια άλλη.
0: Εγώ δεν έχω επιχείρημα να αντιπαραθέσω, επειδή δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: τα παρακολουθώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω.
1: Είμαστε, μπορεί να φερμάστε έτσι λίγο σνόπ, λίγο ξινή κάποιες φορές. τι.
0: Φαίνεστε.
1: Κάτι αυστηρή, κάτι λίγο έτσι. Μπορεί κάποιοι να έχουν και παραπάνω ιδέα για τον εαυτό τους.
0: Πώς είσαστε τα καλύτερα ζώδια, άμα μας είπες έτσι μέσα σε 3 αυτοκίνητα, 3 αρνητικά
1: είμαστε
0: στοιχεία.
1: Είμαστε οι καλύτερες ψυχές των ζωδίων, του ζωδιακού. Δεν κρατούμε κακία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παρόλο που πιανόμαστε, μπορεί να πιαστούμε λίγο.
0: Οκ, okay, νομίζω όλοι πιανόμαστε.
1: Δεν κρατούμε. Ευαίσθητοι. Και δεν το δείχνουμε. Δεν το λέω για παράδειγμα. Τον Λουίς Λέων.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Ξέρεις τι να κάνουμε σήμερα.
1: Ναι, ξέρω. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Α, ναι.
0: Καρκίνος. Το καλύτερο ζώδιο.
1: Εντάξει.
0: Να πω κι εγώ. Είσαι στην καλύτερη, οι Λέοντες.
1: Βέβαια είμαστε.
0: Το λοιπόν, ανοίγω την τηλεφωνική γραμμή τώρα, 22-4-72-3-72, ξέρετε την διαδικασία, όσοι

0: πρώτη φορά ακούτε ή θα συμμετέχετε, βγαίνετε στο τηλέφωνο, κάνουμε ερωτήσεις, απαντάτε. Αν είστε σωστοί, μπαίνετε.
1: 22, 4, 72, 3, 72.
0: Ναι. Μπαίνετε στην λίστα με τους νικητές και υποψήφιους νικητές στον δρόμο που θα κληρώσουμε από εβδομάδα. Φυσικά, εγώ θα λείπω, θα αναλάβει ο Λουίς να κληρώσει. Και επίσης, η σωστή και η γρήγορη στο 29.50 πριν απαντήσει ο φίλος ή φίλη που θα περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Αν απαντήσει σωστά, μπαίνει και αυτός ή αυτή στην κλήρωση. Πάμε στον πρώτο, Μαρία.
1: Πάμε στον πρώτο.
0: Έχεις εκεί μπροστά σου μια καρτέλα με 20 κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
0: Επιλέγουν οι φίλοι, οι φίλες που θα βγουν στον αέρα.
1: Έχουμε τα ονόματα των κατηγοριών. Γιατί έχει
0: ναι, να ναι, ναι, ναι. Στο Γουντίν υπάρχει. Μπορείς να το βρεις. Και αν θέλετε, μπορεί να κάνω και εγώ εκτάκτως, αν θέλετε, έτσι ερωτήσεις αθλητικού περιεχομένου περισσότερο έχω να κάνω με την επικαιρότητα. Πάμε στον πρώτο ακρατή και θα βρούμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλό μεσημέρι. Χρονιά πολλά, Μαρίβα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Μα πού είσαι, Μαρίβα, σε ακούμε.
1: Μα προσπαθώ.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ακούει, εμείς δεν την ακούμε. Όνομα, φίλε.
2: Αντώνης.
0: Ξαναμιλήσαμε, ναι, ξαναμιλήσαμε νομίζω.
2: Ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Συνήθως επιλέγεις ίδια κατηγορία ή αλλάζεις κάθε εβδομάδα?
2: Συνήθως πιάνω γεωγραφίες.
0: Γεωγραφίες, α, οκ. Okay.
2: Συνήθως και κερδίζω. Αλλά να πω πρώτα ότι είπε για τα ζώδια η Μαρίβα, ισχύει.
0: Α, και τούτο λέοντας.
2: Εγώ ήμουν εχθές, μια μέρα την
0: περπατώ. Οκ, οκ.
1: Ναι, αλλά πολλά και σε σένα.
0: Θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιον άλλο ζώδιο να το πει όμως. Ότι είσαστε το καλύτερο
1: είμαστε
0: ζώδιο.
1: Είμαστε το καλύτερο ζώδιο, εντάξει, τελεία.
2: Είμαστε και ειλικρινοί, ρε Βιολά.
0: Άρα ναι, εκλειοστομίασες με. να πάει σε γεωγραφία αν ή δεν θα διαφοροποιηθείς
2: σήμερα. Όχι, να το αλλάξω.
1: Μάλιστα.
2: Να φτιάξει Μαριβάς ιστορία.
0: Okay, να πω απλά Μαριβάς, αν τύχει, εντάξει, πολλές εκατοντάδες οι κάρτες, αλλά αν τύχει κάποια ερώτηση που ξανακάναμε έξω την περασμένη Παρασκευή, θα σου το πω.
1: Εντάξει.
0: Πήγαινε για ακουγισμάς, ξέρω το.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Είπε να επιλέξει εσύ.
2: Ιστορία.
0: Α, ιστορία, συγγνώμη. Πάμε ιστορία. Είπε ιστορία.
1: Λεπτό, να το βρούμε. Λοιπόν, ναι, ναι. Ποιο πρώην Αμερικανό πρόεδρο βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 2002?
0: Α, ήταν το 26, να πούμε ο Τραμπ. Εδώ και είναι τούτο η FIFA, ρε φίλε. Εδώ και είναι τούτο η FIFA, ο Εφαντίνο.
2: Το 2. Κάτι που κάνουμε πρόσφατα, θα σου πάνω από τον...
0: Εντάξει, το 2, άρα μιλάμε, να σου πω, το 2 μιλάμε με περίοδο 9-11. Και όσο για εσένα 9-11, άρα... Υπήρχε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ήταν σε μια εντάξει με κάτι μαθητές.
1: Μα συγκεκριμένος... ξέρεις το.
0: Αν ενώ συγκεκριμένος, ναι. Ενώ το 2. Που ήταν σε μια εντάξει με μαθητές, μιλούσαν τους και πήγαν κάποιος, ενημέρωσαν τον ότι επέσαν οι ειδοί υπήρχοι. Και...
2: Επέσαν οι ειδοί υπήρχοι.
0: Ναι, ναι. Τώρα αν μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά επειδή είναι ένα χρόνο μετά. Άντε ρε φίλε. George Bush.
1: Όχι.
0: Όχι, περίμενε, εντάξει, πήρα πάνω μου. Όχι. Πήρα το στο λαιμό μου.
1: Αλήθεια, συγχύστηκα. Εσύχησε με ένα μεγάλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είπα σου την σκέψη μου γάμνα.
2: Ναι. Εντάξει, όχι, να χάσουμε σήμερα, γιατί είναι
1: εντάξει.
0: Εντάξει, πήρα στο λαιμό μου, αλλά είναι ήττα. Εντάξει, είναι και ήττα, ρε φίλε, στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν.
0: Ποιο είναι όμω, πρέπει να
1: ξαναδεί. Η απάντηση είναι ο Jimmy Carter. Γεννήθηκε το 1924.
0: Ήταν μετά θανάτια, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Μάλλον.
0: Πέραμε στην παγία, ρε Αντώνη.
1: Μάλλον.
2: Εμπειράζει.
0: Καλώς σου, γύρω από
1: φίλε. Καλά, περάσει καλά και χρόνια πολλά ξανά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Bye, bye. 22-4-72-3-72. Έχουμε ακροατή.
0: Εννοείται. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, ποιον μιλούμε.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
0: Ναι, πολλά, εγώ είμαι πολλά σοβαρός ή σε γραφείο ναι, μιλά σιγά, δεν τον ακούω.
2: Λιόν,
0: η ομάδα μας, Λιόν. Α, μάνα μου. Όνομα, φίλε.
2: Κωνσταντίνε.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνε, με ποια κατηγορία θέλεις να
0: βρεις? Είμαστε καλά, φίλε, εδώ.
2: Έχω
0: θέμα.
1: Εντάξει. Να πάμε με θρησκεία.
0: Ναι. Ευκαλέτε μόνοι σας, επιλέγει η Μαριβάς για σας.
1: Λοιπόν, πώς ονομάζεται το Συμβούλιο των Καρδινάλιων που...

0: Ήταν εύκολο.
1: Και ο 2,90, ο εύκολο ήταν και απάντησε σωστά πριν τον Κωνσταντίνο, 2,92. Οπότε μπαίνει και αυτό στην κλήρωση. Κωνσταντίνο, μου ευχαριστούμε. Καλώς ο κύριε Όφιλε.
2: Εμείς.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Έχουμε ακροατή.
1: Έχουμε ακροατή. Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ακροάτρια.
1: Ακροάτρια.
0: Ή το όνομα σας.
3: Είμαι η Μαρία.
1: Η Μαρία, η Μαρία 29. Μαρία 29, ναι.
0: Κάτι ακούγα τις προηγούμενες εβδομάδες, εντάξει.
1: Είμαστε καλά, Μαρία μου, εσύ.
3: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον προηγούμενο ακροατή που το βρήκε χωρίς να δώσετε καμία βοήθεια.
1: Μπράβο.
3: Με πόνο να μην δώσετε βοήθεια. Μπράβο, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του.
1: Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο από τη Μαρία. Εδώ, fair play.
0: Λοιπόν.
1: Ευγένης άμυλα.
0: Μαρία μου, τι...
1: Γλώσσα. Εκτός θα διαφοροποιηθεί.
3: Γλώσσα, ναι. Γλώσσα. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στη μέση.
1: Ναι.
3: Στρέφεια, αλλά υπάρχει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς ονομαζόταν η γλώσσα εμπορικών συναλλαγών που χρησιμοποιούνταν στα λιμάνια της Μεσογείου από το 13ο μέχρι το 19ο αιώνα.
3: Oh my God, τι είναι το πράγμα.
1: Πιάσ' το ποστόμα μου.
3: Λοιπόν, η γλώσσα εμπορικών συναλλαγών
0: που χρησιμοποιούνταν στα λιμάνια της Μεσογείου, Μεσόγειος, uh-huh, από το 13ο μέχρι το 19ο αιώνα. Μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Υπάρχει
0: λίγο...
1: λέξη Μεσόγειος κάπου ή όχι. Εντάξει, έτσι, όχι,
0: μπορώ να σε βοηθήσω λίγο. Είναι δύο λέξεις, εντάξει.
3: Είναι δύο λέξεις που ίσως να προέρχονται από τη Λατινική.
0: Μάλιστα. Και η πρώτη uh-huh λέξη uh-huh έχει να κάνει σχέση με το πώς ονομαζόταν η γλώσσα. Δηλαδή σκέψου μια λέξη που χρησιμοποιούμε μπορεί uh-huh και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Εκεί, Ιταλία, Ισπανία.
3: Λόγω του ότι ήταν Λατινική μπορεί να είναι κάπως με φράγκους, φράγκα, κάπως...
0: Μπράβο, ναι. Κράτα τη σκέψη σου.
3: Είναι μία, φανταζόμαι. Έτσι.
1: Είναι μία λέξη από τις δύο.
0: Η λέξη φράγκα.
1: Ναι.
3: Κάπως έτσι.
0: Η μία λέξη είναι φράγκα.
1: Φράγκα. Η δεύτερη.
3: Πού είχα κάνει με τα λεφτά τότε. Okay.
0: Ναι. Η πρώτη λέξη έχει να κάνει με Μεσόγειο, σκέψου 13ο-19ο αιώνα. Και είναι μια λέξη που. Η ρίζα της είναι λατινική. Δηλαδή σήμερα ιταλικά, ισπανικά τη χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Γλώσσα. Αν
3: ξέρεις. Είναι κάτι συγκεκριμένο το...
0: Αφού λέμε, είναι...
1: Είναι η γλώσσα σε χώρα, σε άλλη χώρα.
3: Σημαίνει γλώσσα.
1: Λίγκο. Λίγκο, πώς είναι τηλεπαιχνίδι.
3: Ναι, κομπλέ, τώρα κατάλαβα. Σημαίνει γλώσσα.
0: Μάλιστα.
3: Όπως linguistic και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Τότε προέρχεται κάπως, ναι, από τα linguistic. Θα είναι κάπως... θα τελειώνει σε α, λογικά. Λιγουίστα... Η λίγκουα, η...
0: Μπράβο, μείναμε στο λίγκουα.
1: Λίγκουα φράγκα.
0: Λίγκουα
1: φράγκα.
0: Μπράβο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
3: Ήταν
0: πολλά δύσκολο. Βοηθήσαμε.
1: Ήταν το 1970.
3: Πρέπει να έχω δύο συμμετοχές στην κλήρωση
1: της σημερινής. Παναγία. Κοίταξε, αν το έβρισκες μόνη σου χωρίς τη μικρή βοήθεια, ήταν πολλά δύσκολο. Θα έχεις δύο, κερδίζεις μία γεμάτη, μία με το σπαθί σου.
3: Αστειευόμενη, ελπίζω να με ακούει ο Ανδρέας ο 29ης που έκανα λίγο show τώρα.
1: Και ελπίζω να αυκεί και να χάσει, γιατί είσαι μόνο εσύ πάλι.
3: Ναι, και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί δέχτηκα και μία πρόσκληση και μία συμμετοχή να μπεις οι οικογενειακές ιστορίες.
1: Ναι, ήσουν πρωταγωνίστρια. Αν θέλεις μάνατζερ, αν έχει συνέχεια,
3: μπράβο,
1: αν κάνεις καριέρα, αν θέλεις μάνατζερ, στη διάθεση σου.
3: Γίνεται ένα άνοιγμα στην καριέρα μου και σε ευχαριστώ μέσα από το βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα σε ξεχάσω να ξέρεις.
1: Έτσι λένε, μέχρι να ανεβείτε εκεί στην κορυφή και ξεχνάτε που ξεκινήσατε κάποιες, δεν πειράζει, Μαρία μου. Καλώς σου, Κυριάκο.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, το βρήκε και ο 970. Ναι, τον έβαλα στην κλήρωση. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Χρονιά πολλά, Μαριβάς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Το όνομα σου, Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, τι είχαμε, όλα καλά.
2: Κέρδισα.
1: Ναι, συγχαρητήρια, κλείσε.
0: Τι ζώδιον είσαι, πέ μας.
2: Ζυγός.
0: Χοροσκόπο, μπράβο, είσαι καλός.
1: Το δεύτερο καλύτερο.
2: Κέρδισα.
0: Τώρα μπορεί να κερδίσεις. Αλλά να σε βοηθήσω.

0: Ίσο να κερδίσεις, να μπει στη συμμετοχή. Πες μου μόνο την κατηγορία που θέλεις.
1: Ό,τι πιο βιολάρι.
2: Φάιν ποτό.
0: Φαγητό ποτό. Λοιπόν.
2: Τυχαία επιλογή.
0: Λοιπόν, με ποια δύο συστατικά γεμίζουμε μία κοτολέτα Gordon Blue?
2: Πολλά εύκολο.
1: Τυρί.
0: Ναι.
1: Και χαμ.
0: Εντάξει, πιάνουμε το. Μπράβο. Μπράβο, φίλε Κωνσταντίνε.
2: Τι λέει εκεί?
0: Τυρί και ζαμπόν.
2: Ζαμπόν, εντάξει, σωστός. Ζαμπόν. Και ο Μιέντρια Νανιά είναι σωστός. Και ο φίλος Κωνσταντίνος είναι σωστός. Είδες, έφτιαξε καλή κατηγορία, ρε Ότσο.
1: Μπράβο.
2: Θα είμαι εδώ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό σου, Κυριάκο. Καλό σου, Κυριάκο.
1: Να ζήσεις, Μαριβά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε.
2: Νομίζω.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Είστε ο.
3: Καλησπέρα. Γιώργος.
0: Γιώργος
3: Λευκοσία.
2: Γιώργος Λευκοσία. Ας Γιώργο μου. Ομάδα.
3: Ανόρθωση
2: Παναθηναϊκός
3: και Άρσενα.
2: Ανόρθωση Παναθηναϊκός, Άρσενα. Πάλι καλά που ήταν και Άρσενα, ρε φίλ. Πέρσι, τα τελευταία χρόνια.
3: Πόσες φορές σου το πω το ίδιο πράγμα μου
2: λένε. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το πρώτο που σκέφτεσαι, ρε φίλε. Λέει, είσαι ανορθωσιάτης, ας πούμε, δημιουργείς έτσι ένα αίσθημα. Άτε, ρε φίλε, ας πούμε, κρίμα. Μετά πάει Παναθηναϊκό και λες, γίνεται. Και έρχεται Άρσενα να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση, ναι.
3: Φέτος απόσα μας λίγο με την ανορθωσή. Παναθηναϊκός είμαστε στα ίδια. Άρσενα ελπίζω να παραμείνουμε όπως πέρσι.
2: Το λοιπόν, πάμε σε ερώτηση.
0: Θέλουμε την κατηγορία που θέλεις.
3: Θυμίσου μου δες.
0: Έχουμε αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά, ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός.
3: Εντάξει.
2: Ήβρες τον τομέα.
3: Είμαι ανάμεσα σε φαγητό ποτόν ή επιχειρήσεις, να πάω φαγητό ποτόν όμως.
0: Φαγητό ποτό. Λοιπόν, από ποια χώρα προέρχεται το τυρί Lertamer?
2: Lertamer.
0: Ναι.
3: Lertamer.
0: Ναι. Lertamer.
3: Lertamer.
2: Εδώ να ακούετε. Δεν ξέρω αν πω να αλλάξω απόψη, δεν ξέρω απάντηση. Να ακούετε μου να έχω Ολλανδικό.
3: Lertamer, ακούετε Ολλανδικό, να ακούετε Σουηδές.
2: Η Σουηδία είναι γνωστή η ατυριά του, νομίζω. Όχι, νομίζω, σίγουρα δεν είναι τώρα.
3: Κάτι Σκανδιναβία, υποτσίμερκες ή Ολλανδία. Ένα από το βιολάρι, Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Τι έχει μάλιστα. Δίκαιο ο κύριος.
2: Όντως. Άντε, ρε φίλε. Άντε, Γιώργο μου.
0: Μπράβο.
3: Άντε, αν κερδίσουμε,
2: απάμε μαζί. Έχουμε διάφορα τώρα. Έχουμε δωροκουπόνια για Por Favor, για Κόζο, για Αλφα Μέγα. Έχουμε επιτραπέζιον παιχνίδι. Αυτό που παίζουμε για τους 5-6-7.
3: Να πάμε Κόζο ή Por Favor, να μην την
2: Άρσενα. Οκ. Παρεπιπτόντως, το ενημερωθήκαμε σήμερα, το Κόζο για τα παιχνίδια που θα παίζει, τις μέρες που θα παίζει η Arsenal, θα είναι το επίσημο στέκιν των φίλων της Arsenal στη Λευκοσία, ναι. Στο Κόζο.
3: Δικός μας
2: ο
3: ιδιοκτήτης δηλαδή.
2: Πολλοί ιδιοκτήτες. Όλον και κάποιον να έχει. Δικός σας.
3: Θα στηρίξουμε.
2: Ναι. Ευχαριστούμε Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλώς σου, Κυριάκο.
0: Έχουμε ακροατή.
2: Ναι, να δω. Έχουμε. Χαίρετε.
4: Hello.
2: Έχουμε. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομά σας.
4: Νίκος.
0: Κύριε Νίκο, τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς.
2: Από πού είσαι, Νίκο μου?
4: Από πού είμαι?
2: Καταγωγή πρώτα.
4: Καταγωγή είμαι από τον Τράχωνα.
2: Τράχωνα. Αρθωσιάτης?
4: Α,
2: επειδή έχω και τρεις φίλους τραχωνίτες που με την αόρθωση είπα και εγώ μπορεί να έχουν πολλούς στο χωριό τότε. Σωστά. Έχεις κατηγορία που προτιμάς?
0: Θρησκευτικά. Λοιπόν, πώς ονομαζόταν ο θεός της θάλασσας στη ρωμαϊκή μυθολογία?
4: Ο Ιαννός.
0: Πώς?
4: Ιαννός,
0: όχι. Στη ρωμαϊκή μυθολογία. Άρα...
4: Νεπτούν.
0: Μπράβο. Πιάνετε νομίζω.
2: Τι, να μας πεις άλλη είναι Νεπτούν, ας πούμε.
0: Νεπτούνος.
2: Μια χαρά είναι.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Ωραίος. Μπράβο, Νίκο μου.
4: Είμαι φοβερός.
2: Εξαιρετικός. Και έτσι... Ήταν εύκολη ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δεύτερη απάντηση, Βρέντι.
2: Σωστό. Μπράβο. Σωστό. Εγώ με ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο.
0: Καλά περάσετε. Έχουμε κι άλλο.
2: Προλαβαίνω.
0: Χαίρετε.
2: Ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Νομίζω άμα 292 μου νομίζω έκλεισα σε κατά λάθος. Νομίζω απολογούμε. Αν δεν πάρεις πίσω να σε πάρω εγώ κάποια στιγμή να απολογούμε. Πάμε στον επόμενο όμως.
0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
5: Καλησπέρα σου Μαρία μου.
0: Καλησπέρα.
5: Χρονιά πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αν είναι να σε συνδυάσει, θα σε βάλουμε μαζί με κάποια παρουσιάστρια. Εμένα να οποία επειδή σε ακούεσαι και εκλυγίτατη και παρουσιαστικό σου εκλυγίτατο. Να σε βάλαμε Μαρία Μπεγατόρου, γιατί δεν είναι γλυκή, δηλαδή.
0: Δέχουμε το,
2: εντάξει, οκ.
0: Δέχουμε το.
5: Ωραία. Λοιπόν, στον κύριο που δίπλα σου έστω από τίποτε, γιατί δεν πρόκειται να βοηθήσει σήμερα.
0: Να σε βοηθήσω εγώ. Αγχώνεσαι.
5: Δέχουμε.
2: Ας πω, με ένα κουμπί θα με πάτω κλείωσε, α. Ένα κουμπί πάτω κλείωσε.
5: Κατάχρηση εξουσία το όνομα.
2: Ρε φίλε, ναι. Ναι. Το παραδέχομαι.
0: Κατηγορία που θέλουμε να παίξουμε.
5: Να παίξω αναγκαστικά μετά το show που είχαμε όντως. Ήταν πολλά δύσκολη η ερώτηση της Μαρίας. Θέλω και εγώ τη γλώσσα.
0: Ενώ
2: 29ης. Ναι.
0: 29ης.
5: Το σαν πράβο είναι το μεταξύ που πες στον προηγούμενο ακροατή. Είμαστε 12 χρόνια μαζί, ποτέ μου είπε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Τι είπε θρησκευτικά.
0: Α,
2: είπε γλώσσα, συγγνώμη, ναι, λόγω.
0: Λοιπόν, είναι το λίγο δύσκολο.
2: Άρα προς εύκολο για τον Ανδρέα.
0: Okay.
2: No pressure.
0: Να προσπαθώ το πω σωστά. Για όσοι ξέρετε λατινικά,
2: να σε διορθώσει ο Ανδρέας. Να σε διορθώσει ο Ανδρέας.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει η ερώτηση quo vadis.
2: Δύο λέξεις quo, η μία.
0: Quo vadis.
2: V-A-D-I-S.
0: Q-U-O. Και μετά V-A-D-I-S. Okay. Ωραία, ο φίλος ο 573.
2: Βρεντό.
0: Ναι. Παε, περίπου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: κοίταξε το κβό, ενώ στο. Αλλά θα βοηθήσω, είπα.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Όπως της Μαρίας πριν. Όπως της Μαρίας πριν.
0: Το λέω. Κβό βάντης. Έχουμε παρόμοια λέξη στα ελληνικά για ό,τι αφορά το δεύτερο. Τη δεύτερη λέξη.
2: Το κβάντη.
0: Κβό. Μια λέξη. Βάντη.
2: Α, βάντη. Α, βάντη.
5: Που βαδίζει.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Αγία μου, ρε. Τρίποντο, ρε. Τρίποντο. 3 points.
5: Τούτον.
2: Που του φίλου που έστειλαν, ο 573, στείλαν αρκετοί. Του είμαι πρώτο. Που πάει, που πα, που βαδίζει. Δέχομαι να πιάνουμε το 573, Μαρίβα.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
2: Οκ. 573 και Ανδρέα 29 μπαίνουν στην κλήρωση. Θα συμμετέχεις και εσύ στο επεισόδιο Κοινωνιακή Ιστορία 33, μόνο την Μαρία να γυρέψε.
5: Μετά που γίνονται το σενάριο που σου κάνω από την τραγμένη εβδομάδα, γίνεται ως σκηνοθετήσω.
2: Φίλε, σκηνοθεσία, σενάριο, όλα δικά σου μετά που γίνονται που είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Καλώς σας, Κυριάκο.
0: Καλά,
5: παιδιά.
2: Χρονιά
5: πολλά, Μαρία μου,
2: Αντρέα
5: μου, καλώς
2: σας, Κυριάκο. Επίσης, φίλε, επίσης. 22-472, αν προλαβαίνει, παρά ένα, παρά δύο λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Άντε, προλαβαίνει, ένα λεπτάκι. Είναι...
0: Πολλά ρε το μήνυμα του φίλου του 656, να δοκιάσουμε.
2: Θα δοκιάσουμε μετά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομα σας.
6: Ο Φιδίας.
2: Μ' άλλαξε λίγο τη φωνή σου, ρε Φιδία, είναι η ιδέα μου. Άλλαξες, όχι, τώρα εντάξει, είναι original. Άκουσα σε λίγο, νομίζω ότι άλλαξες τη λίγο. Το λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο, έχουμε 1,5 λεπτό μπροστά μα, τρεφίδια μου. Sorry που. Χρόνια τη πολλά, χρόνια τη πολλά.
6: Λοιπόν, πάμε θρησκεία, είναι τσιμάνι μας.
0: Θρησκεία, λοιπόν. Πώς λέγεται το μουσουλμανικό ιερό που βρίσκεται στο κέντρο του περίβολου του
2: Τζαμιού
0: τη Μέκα.
2: Στη Μέκα.
0: Ναι. Άμα.
2: Πρέπει να ακούσει εσύ.
0: Ναι, εγώ προσωπικά ναι.
6: Έγινε
0: μουσουλμάνος,
6: δεν
0: κορούα
6: μου,
0: πού
6: ξέρω.
0: Να πάμε στα
2: άλλη ερώτηση. Άντε, κάμε το. Κάμε το.
0: Πάλε θρησκεία. Εντάξει, οκ, okay, εύκολο τούτο. Σε τυχερός.
2: Για να δούμε.
0: Ποια είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία στην Ινδία.
2: Ο 755 ευρώ. Τι ήταν η προηγούμενη απάντηση.
0: Ναι,
2: κάμπα.
0: Ναι.
2: Κάμπα. Άρα μπήκε ο 755 μπήκε.
0: Ξανά.
6: Ο βουδισμός.
2: Ινδουισμός.
0: Ινδουισμός είναι.
2: Ινδουισμός.
0: Ινδουισμός.
6: Βιώνα μου.
2: Ναι, ρε φίλε.
6: Θέλω το της Premier League, το fantasy.
0: Βάλαμε το post Facebook, Instagram.
2: Facebook, Instagram υπάρχει, αν έχεις πρόσβαση να το δεις, να το βρεις. Αν όχι, το έστειλα και του Λούι, υποβδομάς που είναι να είστε εδώ. Είμαι ο Λούι, είμαι παιδός ο στυλ.
6: Στο δικό σου το Facebook.
2: Του 24 Sports, Sport FM95. Να σε καλά, φίδια μου. Καλώς ο Κυριακόν. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Γαλλία, η Ομόνια συμφώνησε με τον 29χρονο αμυντικό Ζαν Κεβίν Ντουβέρν, ο οποίος ανήκει στην Νάντ. Πέρσι αγωνιζόταν δανεικό στην Γάνδη. Ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Αιτίας στο παγκόσμιο κύπελο αυτό το καλοκαίρι. Αγωνίζεται και ως κεντρικός αμυντικός και στα άκρα της άμυνας. Προβληματισμός στην Ομόνια για την εμφάνιση στο Γιβραλτάρ, με τους πράσινους να ψάχνουν την πρόκριση στα play-off του Europa League κόντρα στη Λίνκολν, στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης στο Γασιπί. Σήμερα αργά το απόγευμα επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο, τίθενται ξανά στη διάθεση του Μπέρκ, είναι Ενγκόκου, Λιμπαλή και Κακουλής. Η ομάδα παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών. Το αποτέλεσμα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολλές και βάσιμες ελπίδες πρόκρισης, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Επισήμανε πως μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσουν οι εκκρεμότητες στο ρόστερ με την απόκτηση και του Ασορό. Έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής αναμένεται να είναι ο ΚΠΟ. Δύσκολα θα προλάβει τον επαραληπτικό Ασούν Σάο. Ο Κονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φουλ ρυθμό. Ξεπέρασε τις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα. Μπορούμε για την υπέρβαση. Η Σάλτσμπουργκ είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους. Επέστρεψε στην Κύπρο η αποστολή και πλέον στρέφει το βλέμμα της στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, δεν υπολογίζεται εν ώψη επαναληπτικού τιμωρημένο σέμα, όπως εκεί ο Κορέια. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των ΜΑΕ και Άντερσον. Το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο Γασιπί το φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιόρισσα στις 7 στην Αρένα. Φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί και στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στην Ελλάδα. Δεδομένη κίνηση ενίσχυσης με κεντρικό επιθετικό, ανοιχτό και το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης σε κεντρικού αμυντικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία εν αναμονή και των επόμενων μεταγραφικών κινήσεων. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταν και Καλούλου. Επανέρχεσε χθες στην προετοιμασία της η Ανόρθωση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα όπως και ο Χρυσοστόμου. Η Κράσα Βαΐνος Ινιών Ήψων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό εξτρέμ Ντίμπι Κέιτα. Την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου μέσου Πέδρο Σάντσο για 1 χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Η Arsenal ανακοινώνει τον Μπρούνο Κιμαράες και ενδιαφέρεται για τον Κριστιάν Ρομέρο της Τότεναμ, όπως και για τον Φεράν Τόρες της Μπαρσελόνα. Ο Λιβάιν Γκαρσία προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να κάνει τεπούτο την Τρίτη στη ρεβάνσε του Παναθηναϊκού με την Τσεσεκά 48 στην Σόφια. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέρετε πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
0: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
0: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
8: Επιστρέψαμε. Ήταν το πρώτος. Ήδη περιμένει φίλος φίλη στην τηλεφωνική γραμμή στο 22 472 372. Ο Εφτάγος είναι άρρωτα, σου λέει χρόνια πολλά καταρχάς Μαρία μου. Και από πού βρίσκουμε τις ερωτήσεις? Πώς ονομάζεται το παιχνίδι?
9: Μπίζερ Βίζερ.
8: Έχουμε να κληρώσουμε και αυτά τα επιτραπέζια. Μας τα έφερε ο φίλος μας ο Λογίζος από τον ΠΑΣΠ. Πάμε στον ή στην επόμενη. Έκανε υπομονή. Εβιάστηκε να πάρει όσο είμαστε σε break.
9: 22 472 372. Τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να πω το...
8: Να πεις μέχρι να...
9: Καταρχάς ευχαριστώ τον Πλέα εδώ για τις ευχές. Να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο ευχόμαι και σε σένα. Ο φίλος 656 λέει για τα ζώδια. Ο Λέων, ο σταθερός ζώδιο με τον ήλιο κυβερνήτη, εκπέμπει φως στο διάβα του, δίνει φωτιά στον πυρήνα και το γύρο του και εστιάζει στο ανθρωποκεντρικό εγώ. Οδηγείται από το πάθος και τον παρορμητρισμό του.
8: Ο Λέων το Σούλος.
9: Φίλος 656 το Σούλος.
8: Ναι.
9: Ναι. Ναι. Καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Χαίρετε.
9: Το όνομα σας?
10: Blue Phoenix.
9: Blue Phoenix.
8: Θα με παρατηρήσετε, είναι Blue Phoenix. Βημερόπη.
10: Ένα λεπτό, περίμενε. Χρόνια πολλά, Μαριβάς, και ό,τι επιθυμείς.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Με υγεία πάνω απ' όλα και υπομονή να αφού είστε μαζί με τον κύριο Βιολάρη.
8: Να σκέφτομαι να με ο Λου ή να μου λένε εσπίς. Εφάμε παρατήρηση μου την Μερόπη, ρε φίλε. Γιατί είσαι back to back και έφυγε Παρασκευέ και μα πάλι ο Blue Phoenix. Μπούν, μπούν, κάτσε όλα, δεν μου θέλεις. Ο άνθρωπος ευκήγαινε, κέρδισε, έκαμε κλείωση, αν τυχερός.
10: Λοιπόν, εγώ απλά για να είμαι ειλικρινής, έπρεπε να σας πω έναν καλησπέρα, να ευχηθώ της Μαριβά.
8: Μπράβο, ρε Blue Phoenix.
10: Και να μην διαγωνιστώ για την μέρα.
8: Οκ. Fair play. Να κρίνεις εγώ άλλος, όχι για τίποτε άλλο.
10: Ακριβώς. Ας ευχηθώ έναν καλό Σαββατοκυριακό, καλές διακοπές.
8: Επίσης, Blue Phoenix μου.
9: Να περάσεις όμορφα.
8: Να σε καλά, ρε φίλε. Καλώς σου, αγιόν, καλές διακοπές και εσένα. Να σε καλά, να σε καλά. Μέχρι να πάρει ο επόμενος να ακούσουμε αυτό για 17 λεπτά.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγγείλωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
8: Χρόνια πολλά, Μαριβά. Πάντα υγεία και τύχη στη ζωή σου από ένα ανοιχτή.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Ο 550.
9: Πολύ ωραία τα ψαράκια.
8: Που έχει ο 550, μου είσαι εσύ περίμενε στη γραμμή στον break και μέχρι να έρθω πίσω έκλεισε. Επειδή τελειώνει σε 550 το τηλέφωνο που είχα γράψει. Πάμε στον επόμενο.
9: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Μαριβά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομα σα.
8: Πράσινο πίκρι.
9: Πράσινο πίκρι.
3: Σωστό.
8: Ναι.
9: Ποτέ δεν σε καταλάβω, ρε, πράσινο πίκρι μου.
3: Ναι, να συνηθίζει τη χρειά τη φωνή μου.
9: Ναι. Τι κατηγορία διαλέγει εσύ?
3: Κοίταξε, είναι οι συνηθισμένες που έχουμε και με τον Λουί.
8: Ναι, ναι, ή αθέλης έχουμε και αθέλης αθλητικού περιεχομένου, έτσι περισσότερο επικαιρότητας, αν διαβάζεις, αν παρακολουθείς γενικά τις ειδήσεις. Μπορώ να σου κάνω έτσι μια ανεκτάχτη ερώτηση αθλητικής επικαιρότητας.
3: Διαβάζω, αλλά νομίζω να πάω με τη γεωγραφία που μου αρέσει.
9: Γεωγραφία.
3: Ναι.
9: Λοιπόν, θέλω να μας πεις ποια χώρα καλύπτει το 11,5% της συνολικής έκτασης της Γης.
8: Oh.
9: Εύκολο.
3: 11,5%.
8: Α, ήταν ακόμα 2 όταν αλλάξεις απάντηση, δε.
3: Εντάξει, απλά ξέρω ότι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση, αν μιλούμε για τη μεγαλύτερη, γιατί μου είπες αν είναι η μεγαλύτερη.
8: Δεν είπε, αλλά λογικά, ρε φίλα, μεγαλύφθη τον
3: 11%. Λογικά είναι η μεγαλύτερη. Έχω την εντύπωση ότι είναι η Ρωσία και ο δεύτερος ο Καναδάς.
9: Μπράβο, μπράβο.
8: Εντάξει, με κάνεις, με φλεξάρεις, με φλεξάρεις. Ρωσία, μείνε για μέ.
3: Εντάξει, ναι, το Καναδάς, ξέρω ότι ακούσα το σε προηγούμενη εκπομπή για τον Καναδά. Δεν ξέρω ότι
8: για τον Καναδά, ναι, υπήρχε ερώτηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, έχεις δίκιο, και ήταν ο Καναδάς. Το 970 το βρήκε, ναι, πήγε στην κλήρωση. Ωραίος.
9: Ευχαριστώ πολύ, πράσινη
8: επίκρη. Άσο, γεια, πράσινη επίκρη.
3: Να είστε καλά, χαρούμενα γενέθλια, Μαριβά.
9: Ευχαριστώ για πολύ, καλά περάσεις. 22-472-372 οι τηλεφωνικές γραμμές.
8: Να πούμε, ρωτήσαν και πιο πριν ένας φίλος. Ακόμη είναι η ενημέρωση που έρχεται από Γαλλία, χωρίς να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για το αν είναι κλειστός ή όχι. Ο δεξιός μπακ που φέρνουν στην Κύπρο οι Γάλλοι για την Ομόνια. Κάε υπομονή μου, 8-17, μην κλείσεις για να ράψω το τηλέφωνο σου.
9: Διβέρν.
8: Που το έγραψε. Διβέρν, έτσι το προφέρεται.
9: Έτσι το
8: Ζαν.
9: Ζαν Κέβεν Διβέρν.
8: Μάλλον ναι. Ναι. Μάλλον ναι.
9: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
8: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
9: Το όνομα σας.
4: Χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ.
4: Παναγιώτης, Πράσινος Εξπρές.
8: Ροτς.
9: Τι λάλλεις για τον παίχτη. Καλή περίπτωση.
8: Εξπρές, δεξί.
9: Τον Τιβέρν.
8: Γράφουν οι Γάλλοι ότι έκλεισε ένα δεξί μπακ.
4: Παρετάτε ρε παιδιά, 30 και ο ταούς του είναι η εκτός.
8: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
4: Παίχτη είναι η Ομόνια τώρα, για όνομα του Ιωγάννα, ο καιρός με εμποντίο να το έχουμε και περιμένετε αυτές είναι οι τιμές και στέρα.
8: Τον Γιάννη Νούσιμο είναι Ομόνια, άντε ρε φίλε.
4: Νούσιμο, καλάν την ψυχή μου.
8: Πάμε για μια ερώτηση εξπρές, στον πράσινο εξπρές. Να διαλέξει η κατηγορία αν θέλει.
9: Να διαλέξει ο ίδιος.
8: Ναι.
4: Επειδή δεν καταλάβω τίποτε, πέντε μου καμιά αθλητική.
8: Αθλητική.
4: Έτσι για το βιόλα μου που
8: έπια. Άντε καλό να σκλάβωσες, να σου βάλω εύκολη. Όχι εύκολη, αλλά παρακολουθήσε.
4: Πέγω πόσους παίχτες σε λεωμονία σου.
8: Το λοιπόν, πώς γέφυγαν και πώς ήρθαν, ξέρεις.
4: Εσύ ασυνέξει και ήταν τρεις.
8: Ήρθαν τρεις σίγουρα, νομίζω λίγο παραπάνω φιάση. Το λοιπόν, πόσα γκολ θέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γυαλίσαν τα μάτια της Μαρίας, για να φτάσει τα 1000. 24, 34, 44, αν θέλεις πιάνεις βοήθεια Μαρίας. Πόσα γκολ θέλει για να φτάσει τα 1000. 24, 34 ή 44.
4: Επειδή θέλω να... ο σκοπός της παρέμβασης είναι για να περάσουμε καλά και θέλω...
9: Απάνω, γεια μου.
4: Ένα το πάρω πάνω μου και να απαντήσω 34 και ο Θεός βοηθός.
8: Ον Διέγκο, εσέ βοήθησε.
4: Εμπειράζει. Ον
8: Διέγκο,
4: ο
8: Θεός. Ο Θεός, ναι, ναι. Ούτε ο 970 το Ήβρε, ούτε ο άντρας το Ήβρε, στέλνει 34, 44.
9: 24.
8: Είναι 24. 24 θέλει. Και ευχόμαστε.
4: Με
8: γελάς. Καλό Σαββατοκύριακο, ρε παιχνιά. Καλό Σαββατοκύριακο, εξπρέσμα. Καλά, να είσαι καλά.
9: 24 γκολ έχουμε τα άνετα στην Αλ Νασρ, την επόμενη σεζόν.
8: Ναι.
9: Είμαστε προετοιμασμένοι όλοι. Ναι, έχουμε.
8: Έχετε τώρα, έχετε τώρα.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου, Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι και να ζήσουν οι ορτάζοντες.
9: Ευχαριστούμε.
8: Χρόνια πολλά.
12: Άκουσα κάτι χρόνια πολλά, αλλά δεν έχω ακούσει.
8: Μαρία, Μαρία, έχει η Μαρία μας σήμερα γενέθλια.
9: Ευχαριστώ πολύ, ωραία. Φίλε. Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
12: Μια χαρά, μια χαρά.
9: Έτοιμος? Έτοιμος να παίξουμε?
12: Έτοιμος. Γιατί όχι.
9: Κατηγορία που διαλέγεις?
12: Μάτε αθλητικά, Άντζε.
8: Άντζε, άκρυψε το κλάμα.
12: Άντζε. Α, ναι. Άντζε.
9: Λοιπόν, δύσκολο νομίζω, αλλά εντάξει. Η μπάλα στο softball.
8: Ναι.
9: Είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια με την μπάλα στο baseball?
12: Μεγαλύτερη.
8: Α, μεγαλύτερη, λόγησα. Μάλιστα. Ήβρεντο, ναι.
12: Με πέμας. Μακάρι να είναι καλά που είμαστε κάποτε Αμερική.
8: Α, ωραίος. Ωραίος. Όχι, ήταν να πω ότι είπαμε την περασμένη Παρασκευή. Αλλά για κάποιον που ξέρει την το softball είναι εύκολη απάντηση, γι' αυτό δεν...
9: Εγώ δεν έχω ιδέα προσωπικά, γι' αυτό είπα...
8: Το είπε και 7.55.
9: Ναι.
8: Μάρια μου, ευχαριστούμε. Καλώς σου, κύριε φίλε.
12: Καλώς σου, τον Κυριακό.
9: Καλά περάσεις.
8: 24 γκολ, βάλω τα και εγώ στην ΝΑΡΣ, λέει 7.55.
9: Εντάξει.
8: Εξαγάμε την έτοιμη προηγούμενη 7.70, μου είσαι δίκιο, αλλά εντάξει, επειδή το ήξερε, το δικαιολόγησε Αμερική και τα λοιπά, δεν του πάμε τίποτε.
9: Ευχαριστώ φίλο
8: μου,
9: Γρηγόρη, μου
8: έστειλε
9: μήνυμα. Αυτά. Πάμε
8: παρακάτω. Είμαστε στη διάθεση. Χαίρετε.
9: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
13: Χαίρετούμε, παιδιά.
8: Χαίρετε. Όνομα?
13: Λέμεσο, Μιχάλης Παπαγώστας.
8: Γεια σου, Μιχάλη μου.
13: Έτυχε να τα πούμε γεωγραφία.
9: Γεωγραφία.
13: Ή ιστορία. Ό,τι θέλω.
8: Έβρε πιο δύσκολη μπορείς και ωραία Μαρία.
9: Ένα λεπτό να δω καλό. Γεωγραφία, ιστορία.
13: Γεωγραφία.
8: Γεωγραφία, να δω.
9: Γεωγραφία, εντάξει. Νομίζω η ιστορία ήταν πιο δύσκολη. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο?
13: Νησί Γρυλανδία.
9: Μπράβο.
8: Ωραίος, ωραίος. Ας σου πω, ανακάλυψε λίγο τη μάτσα. Ποια που άλλες.
13: Πες μου ιστορία.
8: Ας σου πω, δεν είσαι διπλά ή τίποτε. Αν απαντήσεις σωστά η ιστορία, μπαίνεις με δυο συμμετοχές. Αν χάσεις, μηδέν.
13: Χαλάλι.
8: Χαλάλι.
9: Εντάξει, λοιπόν.
8: Σε δικό μας. Double or nothing.
9: Κατά την ηγεμονία, ποιου αυτοκράτορα κατάφερε η Ρωσία να έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα?
8: Ναι.
13: Αυτοκράτορα. Είχε αυτοκράτορα στη Ρωσία.
9: Είχε κάποτε.
8: Ναι, με θωρείς, δεν ξέρω.
13: Ρώσους, Ιβάν του Τρομερού.
8: Ο 011 Ιβρεντό, Μαριβάς.
9: 011.
8: Ναι.
9: 011 απάντησε εμάς. Α, όχι, όχι.
8: Αν το Ιβρεντό, οκ.
9: Όχι.
13: Ιβάν, όχι Ιβάν,
9: Όχι, ούτε ο Ιβάν.
13: Μου έρχεται κανένα τσίγε μου.
8: Βοήθα λίγο.
9: Να βοηθήσω.
8: Βοήθα λίγο, ρε, ναι.
9: Ναι, μα είναι δύσκολο.
8: Δύσκολα, ούτε κάμε βοήθεια.
9: Νομίζω... ναι, εντάξει.
8: Ούτε με την απάντηση μπροστά δεν μπορεί να βοηθήσει. Συνωνυμία.
13: Συνωνυμία.
9: Τούτο το όνομα του το αυτοκράτορα, α πούμε, που μπορεί να είναι και γυναικείο όνομα.
8: Α.
9: Εντάξει. Απλά βάζει η ερώτηση το του μπροστά.
8: Οκ.
9: Υπάρχει για σήμερα, δηλαδή χρησιμοποιείται. Και στα ελληνικά.
8: Λέω και μα την απάντηση του, ρε Μιχάλη.
13: Έχουμε σοβαρά
8: τη
13: Παναγία μου.
8: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
9: Να πω κάτι πιο εύκολο να το βοηθήσουμε.
8: Ναι, ναι.
9: Είναι γυναίκα.
8: Είναι γυναίκα.
9: Είναι γυναίκα.
13: Α, την Κατερίνη.
9: Μπράβο. Άτε.
8: Δεν το. Ωραίος ο Μιχάλης.
13: Α, ένα λεπτό. Ήταν γυναίκα.
9: Η ερώτηση λέει. Κατά την ηγεμονία ποιου αυτοκράτορα. Η ερώτηση.
8: Είναι λέει πια.
9: Όχι πια.
13: Εντάξει.
8: Παγίδα, αλλά δεν έπεσαμε μέσα. Δεν έπεσαμε μέσα. Μάικ μου.
13: Εντάξει, είναι η Κατερίνη.
8: Διπλή συμμετοχή, συγχαρητήρια με το σπαθί σου. Να σε καλά, να σε καλά. Και ο 049 το βρήκε. Εντάξει, λέει η Κατερίνη Β. Αν ξέρω, είναι η Β.
9: Η ηγεμονία τη μεγάλη Εκατερίνη.
8: Εντάξει, α μείνουμε στην Εκατερίνη και είναι και σωστό και μένει και στην κλήρωση. Αγαπητή Μαρία, χρόνια πολλά. Επειδή είσαι και ανορθώση. Ακαθιώτησα, λέω εγώ. Ακαθιώτησα και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μίκαλος, ο εν Ακανθού της Κύπρου. Θα μπορούσε να ήσουν Μικαλίνα.
9: Και χθες ήταν η μεγάλη γιορτή του χωριού, του Σωτήρος. Είναι η εκκλησία εκεί του Χρήστου Σωτήρα, μεγάλο πανηγύριο. Okay. Είναι από την Ακαθού, ήταν γνωστά τα πανηγύρια αυτά, γιορτή. Καλησπέρα στο φίλο μου το 011, μας είχε στείλει ξανά και του στέλνω έτσι πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε.
14: Γεια σου Μαριβάς μου, γεια σου Βιολάρη μου.
8: Γεια σου φίλε.
14: Στέλιος Λευκοσία Πάφος.
8: Ο Στέλιος Λευκοσία Πάφος. Είσαι ο ηχθής ή όχι, άλλος.
15: Ο ηχθής, ναι, ναι.
16: Ο ηχθής, είδες, αφού σημειώσα το τηλέφωνο σου πριν, αλλά άνοιξε, έκλεισε και τα λοιπά. Σε έχουμε
15: εδώ. Την ώρα δεν ακουά και απλά είπα να πιω να δοκιμάσω και μόλις άκουσα τη διαφημίση αλήθεια
16: έκλεισε. Α, οκ, οκ. Μάλιστα. Το λοιπόν.
15: Χρόνια σου πολλά, Μαριβάς.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμος?
16: Και ο Γότσος, ο Αγκαθιώτης, δεν μου κάνουνε.
15: Ό,τι κατηγορία θέλει.
17: Ναι, το χαρκό μάτσο, πολλά όμορφο, έχω να σου πω.
16: Οκ, να αφιβάλλω.
17: Ό,τι κατηγορία θέλω εγώ.
16: Ναι, ναι.
17: Πάμε στην κατηγορία άνθρωπος.
15: Ναι, πάμε, πάμε.
17: Και ως δείκτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ σωματικού βάρους και σωματικού μεγέθους.
16: What?
17: Εύκολα καμάμε το στα οικοκυρικά.
16: Πού!
17: Έπρεπε να κάνεις.
16: Η Μαρία που πριν τρία χρόνια δεν γίνει το σχολείο, ρε.
17: Έκαμε μια πράξη για να έβρεις τον αριθμό.
15: BMI, είναι ο μόνος δείκτης που ξέρω
17: σωματικής μάζας, νομίζω είναι ο ίδιος. Νομίζω είναι ο ίδιος.
16: Ναι, το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε και μπράβο του.
17: Μπράβο, μπράβο.
16: Και το έβρεν και ο 513. Α, ο Φιδίας. Και ο Φιδίας. Το έβρεν και ο Φιδίας στα από τα μηνύματα. Στέλιο, μένεις Λευκοσία, αν είπες.
15: Ναι, ναι.
16: Μένεις Λευκοσία, εντάξει. Α, ξέρουμε αν τυχόν και κερδίσεις, τι δώρα, πώς θα τα μοιράσουμε.
15: Καλώς
16: σου, κύριε. Καλώς σου και εσένα, να σε καλά. Γεια σου, α, ήβραν το αρκετή, αλλά πρώτος.
17: Ναι, ναι, ήταν εύκολο. Θυμάσαι την πράξη που κάναμε στα οικοκυρικά για να το βρούμε. Όχι,
16: Μαρία.
17: Προσεχές
16: και είναι το μάθημα, αλλά λείπες. Δημοτικό, τελευταία φορά έκανα εγώ. Στο δημοτικό δεν έκανα τελευταία φορά εγώ οικοκυρικά.
17: Δεν έκαμε στο γυμνάσιο.
16: Όχι, δεν έκαμε.
17: Εμείς έκαμε.
16: Δεν έκαναμε στο γυμνάσιο. Α, sorry, τώρα ανοίγω τη γραμμή. 22-4-72-3-72. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
17: Να κάμε μου, εγώ δεν θα βρω καμιά. Με κάνεις εγώ σιωρί.
16: Γιατί ρε?
17: Όχι, δύσκολες, όχι chance.
16: Ας σου πω να μου κάνουμε. Ένα λεπτό. Για που, πού είναι το τηλεφωνό μας, κάλυψε λίγο το...
17: Να κάλυψε λίγο χρόνο.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Λοιπόν,
16: ναι.
17: Νομίζω τα μηνύματα έδωσαμε μετά. Είπαμε για το φίλο το 011. Φίλε μου 718. Είμαστε έτσι, χωριανοί κάπως. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, φίλε μου. 739, 550, να είστε καλά.
16: Έχουμε
17: καλύτερο και σε εσάς.
16: Έχουμε
17: ακροατή.
16: Πάμε,
17: νομίζω ξέρω ποιον έχουμε.
16: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
18: Γεια σας.
16: Καλησπέρα.
18: Γεια σας, τι κάνετε.
16: Όνομα.
18: Γιώργος.
16: Από πού είσαι, Γιώργο μου.
18: Από τη Δασούπολη.
16: Γιώργος Δασούπολη.
18: Ναι.
16: Κατηγορία.
18: Αθλητικά.
16: Ποδοσφαίρο, μπάσκετ.
18: Ό,τι και να βάλετε θα το βρω.
16: Ό,τι και να βάλουμε θα το βρείτε. Από ποια ομάδα πήρε μεταγραφή ο νέος παίχτης, ο νέος τερματοφύλακας, πιο συγκεκριμένα, του Παναθηναϊκού. Θέλετε επιλογές ή νιώθεις confident ότι θα το βρεις?
18: Όχι, θα ήθελα και επιλογές για να είναι έτσι, να έχει ενδιαφέρον για το κοινό.
16: Ναι, ένα λεπτό να σκεφτώ επιλογές. Το λοιπόν είναι Villarreal, Valencia ή Μπαρσελόνα. Villarreal, Valencia. Villarreal. Villarreal. Όχι, η Villarreal είναι τελική απάντηση.
18: Villarreal
16: τελική απάντηση. Και ο Λουίς. Δεν είναι ο Λουίς αυτός, ρε μάνο Λουίς. Γεια σου, Λουί. Λουίζω εσύ.
18: Ναι, ρε.
16: Άντε ρε φίλε, μας κάνεις φάρσα.
18: Δεν το καταλάβεις τι θα σου μπορεί.
16: Δεν το κατάλαβα, μήνα στο Γιώργος. Μήνα στο Γιώργος. Το λοιπόν έφυγε η Βιαρέα, λέμε 50-50. Βαλένθια, Μπαρσελόνα.
18: Μπαρσελόνα.
16: Τελική απάντηση.
18: Τελική απάντηση,
16: σωστός. Και κερδίζεις το ευρώ 9-70. Να ξέβαλε, πιάσε τηλέφωνο να κάνουμε να επικοινωνήσουμε λίγο με Μαριβάς, να πεις κάθε χρόνια πολλά και από αέρο και έφυγε, ρε. Μόλις άκουγε η φωνή σου, έφυγε από στούδιο.
18: Νομίζω ξέρω και σε νιβέντια εξαφανίστηκε.
16: Ναι. Έτσι μην είναι να ακούσει αν ήσουν εσύ εν τω μεταξύ. Είπε, ξέρω ποιο, δεν είναι ρέφιε. Ο Πόλης έγινε ο Γιώργος. Ο Πόλης. Ο Πόλης έγινε ο Γιώργος. Όχι, είναι ο Γιώργος. Ο Πόλης είμαι εγώ.
18: Ο Πόλης είμαι αδί.
16: Είστε πίσω, εντάξει.
17: Λουί μου.
18: Χρόνια πολλά, Μαριβάς, ό,τι επιθυμείς να το έχεις. Πάντα επιτυχία σε όλες τις ομάδες εκτός του την Ελλάδα.
16: Ναι, ποια επί το γυρίσεις σας.
17: Γιατί.
18: Λιβάη Καρσία.
17: Είσαι έτοιμος να επιστρέψεις?
18: Βέβαια, Δευτέρα, Μοναχικός Καβαλάρης.
16: Δευτέρα θα έχεις πάνω στο γραφείο σου την λίστα με τους φίλους που απαντήσαν σωστά και να λαμβάνεις κληρώσεις και τα λοιπά. Αξιάσεις. Φυσικά να πω ότι επόμενες μία-δύο εβδομάδες αντιλαμβάνεστε κλειστά και τα εμπορικά μας. Κυρία Μερόπη μας είναι με άδεια, οπότε μπορεί να μην πάρετε άμεσα το τηλεφώνημα για τα δώρα σας, αλλά θα το πάρετε.
18: Να κάνουμε την κλήρωση θα έκαμε σήμερα.
16: Όχι, θα αφήνουμε πάνω
18: σε αυτό.
16: Ναι, ναι, Δευτέρα, Τρίτη, όποτε θέλει, ό,τι θέλει.
18: Ναι.
16: Γιώργο μου, πρέπει να πάμε, έχουμε και άλλου ακροατέ.
18: Να είστε καλά, παιδιά, καλά να περνάτε. Καλό, καλό.
17: Έπαιξε ο Γιώργο.
16: Έπαιξε, έχασε. Ναι.
17: Α, έχασε.
16: Κέρδισε βασικά, αλλά έχασε.
17: Έχει
18: καλά με τη βιγιά, ρε, αλπα
16: ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Να περάσει.
18: Πάντω έτσι, η Μπαρσελόνα του δώσε πορτάρι, δεν νομίζω.
16: Γιατί. Εντάξει, α σε ζούμε, ένα στρώσου.
18: Να περιμένω.
16: Να περιμένετε. Να σε καλά, Γιώργο μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Έκλεισε ο φίλος. Έκλεισαμε τον φίλο τον Γιώργο, επειδή
17: αζόμαστε. Λοιπόν,
16: στα γρήγορα. 22-4-72-3-72, ναι.
17: Ποια είναι η πρώτη
16: εποχή. Κατερίνη.
17: Στο έργο οι τέσσερις εποχές.
16: Ξανά. Ποια είναι.
17: Η πρώτη εποχή.
16: Ναι.
17: Στο έργο οι τέσσερις εποχές του Βιβάλτη.
16: Κοιτάξτε, γονικά ξεκινάς με χειμώνα, αλλά επειδή ήταν λίγο ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσωπικότητα, θα πω ότι ξεκίνησε για κάποιο λόγο από το φθινόπωρο.
17: Λάθος.
16: Λάθος, τι.
17: Άνοιξε.
16: Ήταν 25%. Χαίρετε.
17: Καλό μεσημέρι.
16: Μα τι γίνεται.
17: Δεν μας
16: θέλει. Μας θέλει είναι οι γραμμές. Είναι ο δεύτερος που βάζουμε συνεχόμενο και πέφτει. 4 λιοντάρια σε ένα σταθμό. Γκλουβί χρειάζεστε. Είστε ελευθερά βοσκή.
17: Παραπάνω που είμαστε.
16: Εσύ ο Ζαβός, ο Λουίς.
17: Ο Εφραίμ. Η κυρία Αντωνίου.
16: Κυρία Αντωνίου, σωστά.
17: Η κυρία Οριάννα.
16: Και η κυρία. Επέρασε. Έφερε μας και η γυραστιά πρόσφατα.
17: Ναι,
16: σωστά.
17: Άρα έχουμε πολλούς φίλε, 56.
16: Χαίρετε.
19: Καλησπέρα σας.
16: Γεια σου, φίλε. Όνομα.
19: Χρόνια πολλά, Βαριβάς.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Αντώνη.
17: Αντώνη μου, τι κατηγορία θέλεις να σε ρωτήσουμε.
16: Εύκολα.
19: Θα μας βάλει την καινούργια του βιολάρι, την ακριτική επικαιρότητα.
16: Ναι, έτσι είναι καινούργια, ό,τι μου έρθει. Ό,τι μου έρθει. Θέλεις μια από αυτή.
19: Α, τέλεια, εντάξει.
16: Θέλεις μια από αυτή.
19: Ναι, βάλε ένα.
16: Το λοιπόν ήταν χθεσινή είδηση αυτή. Σε ποια ελληνική ομάδα πήρε μεταγραφή ο Ανδρέας Μακρύς. Έφυγε από την Ελλάδα μετά από χρόνια. Σε ποια ελληνική ομάδα. Εύκολη αν το άκουσε ο άνθρωπο. Δεν το άκουσε χτες.
17: Μάχτερον που λέγεται.
16: Εντάξει.
19: Ο Μακρύς που ήταν στην ΑΕΛ.
16: Ναι. Πίεσε ομάδα που έχει το ίδιο όνομα με πρώην ομάδα του. Έτσι θα πω.
19: Α, Ελλάριστα.
16: Ωραίο.
19: Εν τω μεταξύ, εντζήνη που ήταν να πω χωρί να το ξέρω.
16: Ναι, επειδή.
19: Σκέφτηκα ότι να πάει κάπου χαμηλά.
16: Εντάξει, θα πει ρε φίλε. Ναι, top 3, top 4, top 5.
19: Ναι.
16: Και το βρήκε και ο Φιδίας, είναι on fire ο Φιδίας, είχαν ερώτηση στα μηνύματα. Αντώνη μου, καλώς σου, κυρία μου, ευχαριστούμε.
17: Καλά,
16: περνάς.
19: Επίσης, καλά.
16: Επίσης. Διάλειμμα τελευταίων και επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε αναμονή της μελέτης από την ΕΤΕΠ για την επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών δεδομένων για το καλώδιο είναι η Κύπρος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και η συμφωνία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από την Μερίτια. Η απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της, δήλωσε στο ΚΙΠΕ η νέα Υπουργός Μεταφορών Ευαθία Τσολάκη. Ανέφερε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι εισηγήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε όσες μπορούν να υλοποιηθούν. Στην υπογραφή τριμερού αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντική συνδρομή, αλλά ΝΑΤΟ. Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, με στόχο τη βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέρθει στους 23 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει?
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
10: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Ακούτε. Σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές.
1: Είναι τώρα ανοιχτή.
0: Είναι ανοιχτές. 22-472-372 μπορείτε να καλέσετε για να παίξετε στο quiz μας. Έχουμε ένα ακροατή μέχρι να γράψει ο Ανδρέας Βιολάρης το τηλέφωνο του. Στο 2950 τα δικά σας μηνύματα, θυμίζω.
1: Συγχωριανός.
0: Συγχωριανός μου.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Χωριό.
1: Γεια σου Κοτσό.
2: Γεια σας Μαρία μου, χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συγκινήθηκα Μαρία, επίσης το χωριό.
0: Ήμουν πάρα πολύ μικρή, αλλά άκουσα πολλά.
2: Πολύ ήσουν μικρή, πάρα πολύ μικρή.
1: Το 74, ήσουν πολύ μικρή, πότε.
0: Επίσης το χωριό, μετά το ανοίγμα των φαρμάτων, νομίζω, γιατί 25 κλείσουν τώρα.
2: Επία, Μαρία, ένεχε Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση είναι, και όσοι κατοίκους, κατοικείται το χωριό.
2: Το πιο στενάχωρο είναι ότι είναι Ουλιαδίκη.
1: Ότι,
2: επικυμένο, ναι. Θεωρούσε παράξενα, έχει πάρα πολλά, να σου πω, πολύ ξένοι μηνίσκουν προς την παραλία που εχτιστήκαν διάφορα συγκροτήματα με Παύλης και ξέρω εγώ.
1: Το χωριό του πατέρας, μητέρα, από ποια πλευρά.
2: Μάμα μου.
1: Υπάρχει το σπίτι, είδε το ή
2: ενύπαρχει. Το σπίτι μας εθαλάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Επίσης το Χρυσοσότηρο και μιλώσω κάμα 10 λεπτά να αναπνέψω. Διότι, εντάξει, εγώ μεγάλωσα με την πρώτη γιαγιά μου, η οποία έζησε πουλ τη ζωή της και αμέ. Και κάθε μέρα ήταν τούτες οι ιστορίες. Έχω να σου πω ρε μέρα ότι ήταν παράξενο λόγο, όταν πήγα στο χωριό ένιωσα τις ρίζες μου να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Επήγα και στη θάλασσα, επήγα και στις χελώνες, στην παραλία των χελώνων, δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Εντάξει, νομίζω είναι λογικό που λες λόγω των ιστοριών που άκουσες, που έμαθες, που εβίωσες. Εντάξει, είναι, νομίζω που τα πιο όμορφα, δεν το λέω επειδή είναι η Ακαθού, είναι το δικό μας κτλ. Έχει απίστευτη ομορφιά, συνδυάζει και βουνό και θάλασσα μαζί, που σπάνιο να το βρεις.
2: Και σε πολλά κοντινή αποστάσεις. Ναι. Και το βουνό που τη θάλασσα, δηλαδή οι κορυφές του βουνού, το πώς είναι οι κορυφές του βουνού που πίσω σου, που είναι τα στυλάρκα, που είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν να έχει γλυπτά από πάνω από την κεφαλή σου, είναι απίστευτο. Mm-hmm. Κάμε την καρδιά σου πέτρα και πιένε και πιένε και θάλασσα.
0: Ναι, πρέπει να το
2: ναι. Εγώ επία, έμεινα, όχι εν έμεινα, πέρασα όλη την ημέρα τζάμε. Που έφυγε αρρώστησα και είπα θέλω να ξαπάω σύντομα.
1: Εγώ μια φορά έπια στο χωριό του πατέρα μου, στο δίκο μου, μόλις ανοίξα, άνοιξω 10-15 χρόνια παραπάνω, τσινόν ήταν, εν το κάνει η καρκιά μου.
2: Εχθέως πάντως. Μαρία μου, χρόνια σου πολλά. Επίσης χτες είστε 100 χρόνια.
0: Επία στα 100 χρόνια, ναι.
2: Πέ μου τα λίγο. Πώς ήταν.
0: Επίεσαι εσύ.
2: Ήταν καλή διότι. Όχι,
0: δεν επίεσαι. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η εκδήλωση. Πάρα πολύ όμορφη. Συγκινητική σε κάποιες στιγμές. Ιδιαίτερα όταν πήραν το λόγο αρχηγή του ΑΠΟΕΛ. Από όλα τα τμήματα και για ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, μίλησε ο Γιάννος. Ο Ιωάννου συγκινήθηκε και ο ίδιος φαίνεται στον τρόπο που μιλούσε. Θεωρώ ότι έφυγε ικανοποιημένος ο κόσμος της ομάδας από τη χθεσινή εκδήλωση. Δηλαδή επέρασε έτσι έναν όμορφο μήνυμα για την έναρξη των εορτασμών τώρα των 100 χρόνων.
2: Okay. Εντάξει, είδα κάποια clips που διάθεσαν στα social media. Εντάξει, για μένα είναι και πιο παιδική μου ήρωες, διότι ήταν και όμως μικρός και πιέναμε το απόγευμα στο Μακάριο και θεωρούσαμε τον Γιάννο τον Ιάννο, μετά πιέναμε στο Λευκόσιο και θεωρούσαμε τον Χάρη τον Σολέα.
0: Μπράβο, ήταν και ο Χάρης ο Σολέας και ο παπασίσι μου επίσης της παιδοσφαιράς.
2: Ναι, παραπώνω την παιδοσφαιρά, απολογούμε, αλλά δεν μπορούσαμε να παραπώνω. Λοιπόν, μητσής ήθελα να γίνω ο Χάρης ο Σολέας, κον τον παντέλον, όταν γλάτσανο στο γόνατο, μουστάτσι.
1: Το μαλλί το ιδιαίτερο, ναι. Μεγάλη μορφή ο Χάρης Σολέας.
2: Ήταν ο ήρωας μου. Οπότε και να έχει καλή συνέχεια.
1: Όχι όμως, καλώς σας γυράγω φίλε, ωραίος.
2: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε τέλος του μήνα.
1: Έτσι, να είσαι καλά να περάσεις.
0: Ακούμε.
1: Ναι, πες τον αριθμό.
0: 22-472-372.
3: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Ο Παύλος Κοντίδης στις 7 Αυγούστου 2024 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία λέιζερ στην ιστιοπλοεία. Είναι το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Μπράβο ρε Παύλο.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι. Έχουμε...
0: όχι.
1: Όχι. 8-18, δεν ξέρω, δικό σου το λάθος, δικό μας. Πάντα ένα retire, αν προλάβεις κάποιον άλλον, πάντα ένα retire, να προλάβει.
0: Έχουμε.
1: Να δω, ένα άλλος, δεν προλάβει. Ένα λεπτόκι, να σημειώσω το τηλέφωνο, το σημείωσα και πάμε.
0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας.
1: Όνομα, φίλε.
5: Ναι, μα φίλε, ο Ανδρέας είμαι. Sorry, νομίζω
1: ότι... Όχι, εντάξει, και εμείς. Τώρα σε ακούμε, σε ακούμε. Έλα, Ανδρέα μου. Όπου είσαι, Ανδρέα.
5: Από Λεμεσό. Από Λεμεσό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμος.
5: Ξαναπήρα, κύριε Βιασμαρή. Ανδρέας, ΑΕΛ Παναθηναϊκός Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι, θυμήθηκα.
5: Και από τις τρεις. Κοίταξε να δεις, 3-3 φέτος, α.
1: 3-3, ναι, κοφαντικά 3. Κοφαντικά 3-3. Απερίμε, φέτος όταν λες η χρονιά που ξεκινά.
5: Αμάνα μου. Εμάς και αφήκες να τελειώσω. 3-3, αλλά μην πιάσουμε τίποτε.
1: Καλά τα τσάσα. Περίμενε, ούτε έναν κύπελλο. Κάπου, κάπως.
5: Α, την να πιάσει έναν κύπελλο ο Παναθηναϊκός, να κάνει double ΑΕΛ και double Λίβερπουλ. Αλλά είναι καλά.
1: Πιο εύκολο.

0: θέλω μια μουσική.
1: Ποιος ήταν ο συνθέτης για την μουσική του West Side Story?
2: Γιατί με θεωρείς έτσι με έναν ύφος, εγώ ξέρω το συντοξιό.
1: Όχι, εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε εγώ έχω ιδέα. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Πέμα στην απάντηση, να ξέρουμε. Εντάξει, είναι ερωτήσεις έτοιμες, ότι κάτσε.
1: Η απάντηση ήταν ο Λέοναρντ Μπερνστάιν.
2: Α, οκ, νομίζω ότι ξαναείπαμε πρόσφατα.
1: Λοιπόν, ποιου ροκ συγκροτήματος τραγουδιστής ήταν ο Μόρισεϊ από το 1982 μέχρι το 1987?
0: Α, Παναγία μου, ξέρω, ξέρω την Ελλάδα, μου δεν μπορώ, να πάθω, όχι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
2: Δώσε το επίλογο, δώσε δύο-τρεις επιλογές, ρε Μόρι μας.
1: Δύο-τρεις επιλογές.
2: Ναι. Θέλω να κάνεις 50-50, δώσε 50-50.
1: Λοιπόν, θα σου πω τους The Smiths.
2: Ναι.
1: Και AC/DC.
2: Νομίζω.
0: Το εύκολο είναι το AC/DC, αλλά
2: είναι. Μπράβο, επειδή είναι το εύκολο, είναι το πρώτο που σκέφτηκε να σου πει ο δεύτερη επιλογή. Θα σου λένε τώρα, θα βγάλε που τον νου στο The Smith για να σου δώσει ως επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Πάει με το πρώτο, τότε.
2: Ήβρεν και ο άντρος, ρε. Ήβρεν και ο άντρος και ο Ανδρέας. Και ο άντρος και ο Ανδρέας. Και οι δύο με την Liverpool. Ο άντρος εννοούν τα μηνύματα.
0: Ένα σηκώνουμε πολλά πρώτα θύματα φέτος. Ένα πονήσουμε τα σεφκά μας.
2: Άρκεψε ο γυμναστήριο, Ανδρέα μου.
1: Καλώς σας.
2: Καλώς σας, κυρία. Καλώς σας, κύριο. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Έχουμε.
2: Όχι, εντάξει, τώρα το κλείσαμε. Είμαι Μαρίβα, δώσ' μας, 3 δευτερόλεπτα. Παραδειώτη, εύκανε ρε, τώρα διαδομήμα σου, εύκανε να σε βοηθήσω. Εύκανε να σε βοηθήσω. Ένα λεπτάκι, 157 μου περίμενε. Το σημείωσα και πάμε, ναι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
3: Όπα, έπιανε γραμμή.
2: Ναι, συγχαρητήρια.
3: Επιτέλους.
1: Καλώς.
3: Χρόνια πολλά, Μαράκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να τα εκατοστήσεις. Πάντα νέα, πάντα λαμπερή, με πολλούς τίτλους και επιτυχίες και βραβεία.
1: Έχουμε τα καλύτερα, σε σένα και σε όλους.
3: Να μου γίνεται.
2: Καλά. Καλά. Φίλε, όνομα.
1: Ο Κίκο.
2: Α, είπε, συγγνώμη, καλό. Εντάξει, βεθιάς, δεν προχλούμε, να. Έλα, Κίκο μου, έλα, Κίκο.
3: Θα τα πω, Μάρα, και θα πας καμιά Ιταλία, πούν τα νουόβο, κουότα, που βάλεις, ποστάρεις, θα πας που γίνα.
1: Έπεσε τον budget φέτος.
3: Χαμηλός ο προϋπολογισμός.
2: Ψάχνει επενδυτή να ενδιαφέρεσαι. Ψάχνει επενδυτή για να πάει ταξίδι.
3: Τώρα που να πάω Χανιά να δω αν έχει τίποτε και κάτω.
1: Γυρέψε το.
3: Να πω εκεί σήμερα το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Επιλέγεις.
3: Κατηγορία. Πάμε να αθλητικά που είναι ξαναγάμε.
1: Πάμε αθλητικά.
2: Με ζέδες.
3: Πάλι.
1: Τώρα ο Κίκο να ξέρει τον το πράγμα για να του αλλάξω μια καρτά.
2: Λέω, σε ποια ομάδα πήρε μεταγραφή φέτος από τη United ο Καζεμίρο? Ξέρεις τώρα σου εγώ επιλογές.
3: Σε ποια ομάδα.
2: Ναι, ο Καζεμίρο έφυγε από τη Manchester United και πήγαινε. Τρεις επιλογές.
3: Άκουσα το, άμα να μ' άκουσα πριν λίγο καιρό.
2: Αν τα άκουσες ένα σου έρθει νομίζω. Το λοιπόν, είναι Al Ittihad, Σαουδική Αραβία, Φλαμέγκο, Βραζιλία ή Ίντερ Μαϊάμι MLS. 943 το βρήκε, μπήκε.
3: Είναι το τρίτο, είναι το τρίτο. Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι.
3: Ίντερ Μαϊάμι.
2: Πολύ στον Μπέγαμ, τον Μέση, ναι.
3: Εγώ λύσει το Παρτσέβα, εγώ γύρω. Άλλη ερώτηση είναι την άλλη που τράβησε
2: τον Παρτσέβα. Ένιξε η Μαρία. Πέτει, ρε, περίμενε.
1: Πάμε. Ήταν κάποιο Κιέρ, τώρα άλλαξα.
2: Κάποιο Κιέρ. Ναι, παρέτσι. Πάμε τα ρίγο.
1: Λοιπόν, άκου να μα πει. Ποιο είναι το παρατσούκλι του αυστριακού σκιέρ Χέρμαν Μάιερ?
2: Άλλο σκιέρ. Α, είναι ίδιο.
3: Όχι, άλλο Μάιερ.
2: Άλλο Μάιερ.
3: Είναι να μου το πω, ξέρω εγώ. Λευκό καβαλάρι.
2: Καλό, άλλο, άλλο.
1: Το παρατσούκλι του ήταν Χέρμινέιτορ.
2: Α, μπορεί να ρωτήσει βάλλου, ρε φίλε. Άγω τη ρωτήση πάντως. Εγώ με ευχαριστούμε.
3: Μπήκαμε στην κλήρωση να περιμένουμε.
2: Ναι. Δευτέρα να σκανίσει ο Λούις.
3: Μάλιστα. Καλώς σας, κύριε.
2: Καλώς σας, εγώ μου να είσαι καλά. Καλώς σας, κύριε. Ο 943 πάντη σωστά. Μπαίνει στην ερώτηση. Ιντερ Μαϊάμι. 22-4-72-3-72. Προλαβαίνω να βγάλουμε ακόμη λίγους ακροατές.

0: Εσύ φεύγεις σήμερα.
1: Εννοώ εσύ να μείνεις.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Σε σένα απευθύνεται η ερώτηση.
1: Ποιος?
0: Τίποτα.
1: Α, εσύ. Ναι, εγώ φεύγω σήμερα. Εσύ φεύγεις
0: το
1: σήμερα.
0: Πρόγραμμα.
1: Λίγες μέρες Πολωνία. Ου. Επιστροφή στην Κύπρο και δεν ξέρω μετά. Κάπου παραλιακά.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα όχι πρωταρά.
0: Πολωνία, πρωταρά. Βαρσοβία ή Κρακοβία.
1: Βαρσοβία.
0: Βαρσοβία.
1: Ξαναπίες, Πολωνία.
0: Όχι, σκέφτομαι.
1: Ναι, άσε να πω, να το πίσω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ξαναπία, και Βαρσοβία, και Κρακοβία, και Λεχ Πόσναν και άλλες περιοχές. Αλλά ήταν αποστολές με δουλειά που έξερες δύο-τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είχα την ευκαιρία να γυρίσω να πάω έτσι σαν τουριστάς. Οπότε θα πάμε να δούμε τι παίζει και θα σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτάκι. Αν ο φίλος που έπαιρνε και πριν και έκλεισε, άρα το έχω ήδη γραμμένο το τηλέφωνο του. Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Αλάνια.
1: Ω, Big Gio.
2: Τι κάνετε,
1: ε? Καλά φίλε μου, εσύ. Πού σε βρίσκουμε? Έφυγες διακοπές ή ακόμη ταλαιπωρείς?
2: Πήγα, επέστρεψα.
0: Μπράβο. Πώς σε περάσεις?
2: Και εργάζομαι. Μαρία μου, χρονιά πολύ, γι' αυτό με πήρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να έχεις χαρούμενα γενεθλιά. Πήγαμε στο Παρίσι, ο Κυριακός με τα παιδάκια μας.
1: Ναι, είδαμε και φωτογραφικό υλικό εμείς.
0: Ωραία, ωραία. Πήγατε στην Disneyland.
2: Δεν το συνιστώ.
1: Για την περίοδο τώρα, λόγω θερμοκρασιών ή γενικά?
2: Θερμοκρασία, εντάξει, πάνω κάτω ήταν ιδιά με την Κύπρο, απλά εντάξει, για Disneyland, απλά να έχουν υπόψη οι φίλοι, καλύτερα να μπορώ να 10 χρονών και πάνω.
0: Η αλήθεια, πιάζω εγώ που ήμουν μικρή, πιάζω εγώ δύο φορές, τη δεύτερη φορά μου πιο μεγάλη, ναι, απολαύσα το παραπάνω.
2: Ναι, απολαμβάνεις το καλύτερα, πάει στα παιχνίδια.
0: Καθώς θυμάσαι ρε πράγματα.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Τι ήταν το πιο extreme course που έκαμες, ή δεν έκαμες ένα roller coaster και τα λοιπά?
2: Δεν έκαμα τίποτε, Ανδρέα. Τίποτε, α. Ήρθα τον εξάχρονο από πίσω. Ενοικίασα αμαξούν.
1: Όντως.
2: Εκουράζεται, ναι.
1: Ρε φίλε, εντάξει, 6 χρονών, ναι, ναι.
2: Επεράσαν καλά,
1: γιατί
2: τουλάχιστον χαίρομαι.
0: Μπράβο,
2: δεν έχεις σημασία. Λοιπόν, εγώ έπειρα απλά για να ευχηθώ.
0: Θα παίξεις?
2: Όχι. Θα παίξει κάποιος άλλος. Χρονιά
1: σου πολλά.
2: Καλώς
1: στο Αγυριακό
2: και θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ, Μιχζιό, μας έκατα. Καλώς στο Αγυριακό. Ξανά άνοιξε γραμμή, 42-372. Εσύ φεύγεις σήμερα, Μαρία?
0: Φεύγω.
1: Και, πού θα πάεις?
0: Κύπρο.
1: Κύπρο, θα μείνεις Λευκοσία, Λακατάμια, Λατσά και τα λοιπά.
0: Σαν τη Λακατάμια δεν έχεις.
1: Να μου πεις εμένα.
0: Όχι, σοβαρό, μιλώ. Έτσι... Το απόγευμα να μέσα στον πεζόδρομο, ξέρεις τι γίνεται?
1: Εγώ ξέρω, εγώ σου τα έλεγα και ήσουν αρνητική. Σιγά σιγά όμως αρχίσει να καταλαβαίνει και να...
0: ναι, ίσως δίκαιο.
1: Να αποδέχεσαι τις ομορφιές της εξωτικής Λακατάμιας.
0: 29.50, τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, πώς είσαι?
3: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Πόλη?
3: Λευκοσία.
0: Τι κατηγορία θέλεις να παίξουμε?
3: Τι επιλογές έχω?
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι πεις έχουμε εδώ. Πες κάτι.
3: Γεωγραφία.
1: Εύκολη.
0: Γεωγραφία, λοιπόν. Ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διασχίζει ο ποταμός Τίβερης?
3: Η Ρώμη.
0: Μπράβο.
1: Show. Έτοιμος, Κωνσταντίνος, χωρίς.
3: Ευκολάκι, πάρτε μάλλον μια γεωγραφία.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε, double or nothing, είσαι μέσα?
3: Ναι, καλό.
1: Αν το βρεις μπαίνεις με διπλή συμμετοχή. Αν χάσεις, μηδέν.
3: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, ποια είναι η μικρότερη σε έκταση χώρα στον κόσμο?
3: Το Βατικανό.
0: Μπράβο. Κάμπι του η Ρώμη, η Ιταλία.
1: Το λοιπόν και το τελευταίο challenge, αν το αποδέχεσαι, απαντάς και κερδίζεις ζόρο χωρίς κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δεν μένεις κάμπιος. Κερδίζεις απευθείας, να φτιάξεις ο δώρος αν θέλεις ή απαντάς λάθος και χάνεις.
3: Να την παίξουμε και
1: την τρίτη. Ζωγαδόρος.
3: Ό,τι κατηγορία θέλετε.
0: Θέλω να μας... Α, ο γεωγραφία.
1: Πέτω γεωγραφία μου, πείτε φορά.
0: Γεωγραφία.
3: Ποια
0: είναι η πρωτεύουσα του Τέξας?
3: Το Όστιν.
1: Είναι το ετούτο. Φίλε, συγχαρητήρια, πραγματικά. Εγώ θα να πω τον Τάλα και να χάσω.
3: Εγώ σκέφτηκα τον Τάλα, αλλά θυμήθηκα το μετά.
0: Μπράβο.
1: Το λοιπόν, θέλεις έναν δροκοπόνι 50 ευρώ για κόζο ή por favor? Θέλεις να κερδίσεις ή να σου στείλουμε ένα επιτραπέζιο μέχρι με αυτό που παίζουμε τώρα? Τι άλλο μπορεί να έχουμε? Ένα πεντάτρο κόσμο. Θέλει κόσμο ή por favor να πάει να φάει με φίλου, οικογενειακό.
3: Εντάξει,
1: Λευκοσία είναι αδειό. Ναι, αυτό σου ρώτησα πριν.
3: Εντάξει, το por favor με τη σιγάνικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και το άλλο μου είπατε γιατί δεν το γνωρίζω.
1: Φίλε, είναι, τώρα άνοιξε με 2-3 μήνες. Είναι φίλοι μας. Είναι sports bar, αλλά κάνει εξαιρετικά μπέρκερ. Και άλλα τα φαγιά του δηλαδή, αλλά. Και ο Χαλερφά, υπάρχει και το μπιλιάρδο σου, το ποσφαιράκι σου, υπάρχει χώρο να κάτσει να παίξει το PlayStation σου, από το τσάβλι σου. Μπράβο. Από όλα, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Να δει και ποσφαιρό.
1: Σωστά.
0: Ενώ ιδανικό σου.
3: Εντάξει. Έγινε.
1: 50 ευρώ κόσμο, σε σημείωσα εδώ, θα σε πάρουν από. Α, ανοίξω από εβδομάδα, είπε περιορισμένη κίνηση εδώ στον ομιλόν. Αν δεν είναι που Δευτέρα, σε 10 μέρε θα σε πάρουν τηλέφωνο.
3: Συγχαρητήρια,
1: εγώ ξέρω να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάμε show, α. 3-3, χωρίς καν να σκεφτεί.
0: Πολλά καλός, μπράβο του.
1: Μα πια λάγατα μια ρεύγιολα μου, σαν τη Λεμεσό δεν έχει από όλο θρύο πρωτάθλημα φέτο. Μπλέγα τον Πάρδο από Λεμεσό. Μαριβά, happy birthday, είμαστε τα ούλα μέσα σε ένα μήνυμα. Ο Πάρδο. Λαγατά μια
0: θα είναι εκτιμήσει όταν έρθει να μείνει σε αυτήν.
1: Το πιστεύω τον παγό μου, Μαριβά. Αν ακούατε τι συζητήσει που είχαμε για λαγατά μια πριν 6 μήνε και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομά σα.
3: Χρήστο.
1: Καλό Χριστό.
0: Πώ
3: είμαι καλά, εσύ.
0: Είμαι καλά. Και ο Βιόλα, μια χαρά.
1: Και όχι, εγώ είμαι καλά. Και όχι, εγώ είμαι καλά. Τώρα που πλησιάζουμε να κλείσουμε την εκπομπή, να πάμε με άδεια.
3: Τέλεια. Με τελευταίος δηλαδή.
1: Τελευταίος, πρώτο τελευταίος να το δούμε. Μάλλον τελευταίος, ναι. Πήγε πάει παρά okay. Τρία, παρά δύο. Okay, από πού είσαι, Χριστό μου.
3: Μένω Λευκοσία, αλλά είμαι πρώτη πηγά. Είμαι που το χωριό της Μαρία, και εγώ.
1: Όχι, εσύ, ρε φίλε, μάντα μου γίνεται. Πώς κατοικούς είσαι, είναι η Αγαθού. Άντε, ρε. Οκ, η Αγαθού και είπες κάτι άλλο.
3: Κατοκοπιά.
1: Κατοκοπιά. Ωραία, ωραία, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: να βοηθήσουμε.
1: Να βοηθήσει το χωριό. Και ο τελευταίος.
0: Λοιπόν, απλά να μου πεις την κατηγορία μου προετοιμάσεις να παίξεις.
3: Θέλω αθλητικά.
0: Αθλητικά. Α, από αυτές που κάνει ο Βιολαρής. Μπορεί να είμαι και εύκολες.
1: Της ώρας. Το λοιπόν, σε πόσες υπήρους θα γίνει το επόμενο Μουντιάλ, το 2030.
3: Περίμενα λεπτό.
1: Ναι, περιμένω. Περιμένω.
3: Αφρική. Τρεις.
1: Ευρώπη, Αφρική, και ποια είναι η τρίτη που σκέφτηκε.
3: Λατινική Αμερική.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Εσείς τα εστήραν όλοι 2-2-2-2, 7-55 και ο Χρήστος. Φίλε, αν μπήκε τις χώρες. Κέρδισε και εσύ τώρα.
0: Κέρδισε
1: και εσύ τώρα.
3: Να ξέρετε το Μαρόκο, η Ισπανία, η Πορτογαλία.
1: Ναι.
3: Να γίνει αγώνα στην Αργεντινή, ναι. Στην Ουρουγουάη και στην Παραγουάη, αν δεν
1: καταλάβει. Ας πω 50 ευρώ κόσμο ρε εσύ. Να έρθει ο Λουίζα με να του λείψουν τα κομμόνια του κόσμου.
0: Μπράβο, okay. Μπράβο συγχωρείτε.
1: Ωραίος.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς κλείωση, χωρίς τίποτε. Χριστό μου, καλώς ο Κυριακό, καλών υπόλοιπων καλοκαιριού, διακοπές θα κάνεις. Σε όλους σας, δεν θα πάρουμε ένα λόγκ.
0: Ξεπουλήσαμε, θα πάρουμε έναν τραγούδι νομίζω, διάλεξε.
1: Ούτε καν έχει τραγούδι, είμαστε αφού παρά ένα, κλείνουμε τώρα. Όχι, να ευχηθούμε σε όλους όσοι θα πάνε τις διακοπές τους ή θα συνεχίσουν να περάσουν ωραία, γεμίστε μπαταρίες. Από εβδομάδα σαν εμάτης σας ο Λουίς, όσοι είστε κι εσείς δουλειές και τα λοιπά. Κάμε δουλειά παρέα ή και από την παραλία καμιά φορά μα κάθεστε για μέ και βάστε λίγο κινητό, ακούστε λίγο Λουίς, στείλτε το μήνυμα, να μην νιώθει μόνος.
0: Περιμένουν τον.
1: Ναι, μα ριβάς και σε σένα, καλές διακοπές, καλά περάσεις.
0: Καλά περάσετε όλοι σας.
1: Έρχεσαι εσύ.
0: Εντάξει. 20 νομίζω.
1: 20.
0: 20.
1: Θα, μέσα σε εβδομάδα, πέμπτη ας πούμε, δεν είναι μόνο το πράγμα.
0: Εντάξει, είμαστε όλοι βιολαρίες.
1: Τα λέμε. Να περάσετε καλά. Τα λέμε λίγα συντόμως.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράντους. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Γαλλία, η Ομόνια συμφώνησε με τον 29χρονο αμυντικό Ζαν Κεβίν Ντουβέρν, ο οποίος ανήκε στην Νάντ. Πέρσι αγωνιζόταν ιδανικό στην Γάνδη. Ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Αϊτή στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Αγωνίζεται και ως κεντρικός αμυντικός και ως ακραίων μπακ. Σήμερα αργά το απόγευμα επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο. Οι πράσινοι ψάχνουν την πρόκριση στα play-off του Europa League κόντρα στην Λίνκολ. Στον επαναληπτικό της Πέμπτης στο Γασιπί τίθενται ξανά στη διάθεση του Μπέρ, Κινενγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλής. Το αποτέλεσμα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε πολλές και βάσιμες ελπίδες πρόκρισης, ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Επισήμανε πως μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσουν οι εκκρεμότητες στο ρόστερ με την απόκτηση και του Ασορό. Έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής αναμένεται να είναι Ουκπό. Δύσκολα θα προλάβει τον επαναληπτικό Ασούν Σάο. Ο οικονομής ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό και αναμένεται πως σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει σε φουλ ρυθμό. Ξεπέρασε τις 4.500 η προπόληση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Τρίτης. Μπορούμε για την υπέρβαση, δείξαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και μπορούμε να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους, εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης Πέμπτης με την Σάλτσμπουργκ. Επέστρεψε στην Κύπρο η αποστολή από ιατρικές εξετάσεις, θα περάσει ο Κίνο, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται εν ώψη επαναληπτικό τιμωρημένο σέμα, όπως εκεί ο Κορέια. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των ΜΑΕ και Άντερσον. Στο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις αύριο στο Γασιπί το φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιόρισσα στις 7 στην Αρένα. Φιλική αναμέτρηση έχει προγραμμαριστεί και στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. Δεδομένη κίνηση ενίσχυσης με κεντρικό επιθετικό, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Από MRI θα περάσει ο Παζέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό του Άρη, αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουτσταντ και Καλούλου. Επανήρχησε χθες την προετοιμασία της η ανόρθωση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Φουρτάδο. Η Κράσα Βαένωση Νέων Ήψων ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό εξτρέμ Ντίμπι Κέιτα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Η Arsenal ανακοινώνει τον Μπρούνο Γκιμαράες και ενδιαφέρεται για τον Κριστιάνο Ρομέρο της Τότεναμ και για τον Φεράν Τόρες της Μπαρσελόνα. Στον ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο το όνομα του 22χρονου Σκοτσέζου επιθετικού της Sirius, Ρόμπι Ούρε. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφιδος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
10: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter με άνεση αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
11: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπή, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Με συγχωρείτε, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι η 7η ημέρα του Αυγούστου. Ζούμε στο έτος 2026. Και άμα δεν το ξέρετε, ακούτε τον Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από Τηλεμεσό. Λέγεται Mappe Show. Και στα μικρόφωνα της έχει τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα, να εκφράζεστε γενικότερα, ακόμη και όταν είστε πολύ πολύ θυμωμένοι, όπως καλή ώρα ο φίλος ο 578, ο οποίος βρίζει την ώρα και τη στιγμή που πιάσανε το μικρόφωνο. Λέτσε το τραγούδι του, συνεννοηθήκαμε να το παίξουμε, το τραγούδι της αγωγής με την Ελένη Βιτάλη. Όπως και να έχει.
1: Πριν συνεχίζουμε, να υπενθυμίσω απλώς ότι τρέχουν οι διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM 95 και του 24 Sports για εισιτήρια διαρκείας. Θα έχουμε για όλες τις ομάδες. Κάθε εβδομάδα είναι δύο διαφορετικές. Αυτή η εβδομάδα είναι ο Απολλώνας και η ΑΕΛ. Την ερχόμενη θα πάμε και για τις άλλες.
0: Κύριε 156, όχι, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λες. Δεν έχει να πάμε πουθενά εκτός Λεμεσού σήμερα ή αύριο. Αλλά όσοι πάτε, ξέρω εγώ, είτε στο Λουβαρά είτε σε οποιαδήποτε χωριά ανά την Κύπρο και έχετε την ευκαιρία, καλά να περάσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ. Μπορεί ο κόσμος να πάει να ξεσκάσει, να φύγει λίγο από τη ζέστη των πόλεων, η οποία ομολογώ ότι σήμερα ήταν έτσι αρκετά αυξημένη. Ξεκίνησε κιόλας έτσι ένα κύμα της αναθεματισμένης της υγρασίας.
1: Αλλά όταν ξεκινάει, πραγματικά ταλαιπωρεί.
0: Πιθανολογώ και εύχομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς θα βρείτε τον τρόπο. Άλλωστε, έκλεισε και αυτή η εβδομάδα. Οι υπόλοιπες 2-3 εβδομάδες είναι οι μέρες της ξεκούρασης, οι μέρες τις οποίες ο περισσότερος κόσμος επιλέγει να κάνει διακοπές. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Αν και φέτος όπως το. Είναι οι μέρες που θα κάνει ο κόσμος διακοπές, αλλά φέτος δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη μείωση ούτε στην κίνηση στη Λεμεσό ούτε στη Λευκοσία ακόμη. Ακόμη. Εντάξει.
0: Ξέρεις να μου παρατηρήσα και με αφορμή τώρα στο 1978 που σε εξακολουθεί να βρίζει και λέει αδικά του. Και πραγματικά το σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτό το νησί και το διαπιστώνεις μέσα στους δρόμους, αυτοί που είναι περισσότερο θυμωμένοι από όλους είναι οι Κύπροι. Έστειλε μεσό που ζούμε ανάμεσα σε πολλούς λαούς και όλων των ειδών της κοινωνικής τάξης, από ένα φτωχό, ας πούμε, από τον Παγκλαντισιανό μέχρι ένα ζάπλου το Εβραίο ή Ρώσο, τέλος πάντων. Αυτοί που είναι πάρα πολύ θυμωμένοι σε αυτό το νησί είναι Κύπροι. Και εξακολουθούμε να κάνουμε καυκάιδες στους δρόμους. Εξακολουθούμε να ξετοιμάζουμε και να βρίζουμε τον ένα και τον άλλο γιατί έστριψε αριστερά ή γιατί δεν κάνει δεξιά ή γιατί. Έχω ακόμα εκείνη την τάση την επιθετική να ψάχνουμε και να ζητούμε τον καυκά κάπου τέλος πάντων να εκφράσουμε το θύμα μας.
1: Και ο δρόμος είναι ένα εύκολο.
0: Ο δρόμος στο ραδιόφωνο θα είναι καλή ώρα όπως ο φίλος μου ξαναλέω 578. Τράβα μια τζούρα με τα ρουθούνια έτσι καλήν οξυγόνου να δεις ότι θα κλείσει τα μάτια σου και θα ηρεμήσεις. Είμαστε γενικώς θυμωμένοι και νομίζω ότι είμαστε θυμωμένοι όχι γιατί φταίει κάς άλλος, γιατί κατά βάθος γνωρίζουμε ότι κάνουμε τα μαντάρα. Έτσι. Είτε εμείς, είτε η οικογένεια μας, είτε η κοινωνία, είτε η πολιτική, είτε. Νομίζω ότι κατά βάθος γνωρίζουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Δεν μπορούμε να πατήσουμε στερεά. Φοβόμαστε. Δεν υπάρχει εκείνο το υπόβαθρο. Δεν το έχουμε δημιουργήσει ποτέ. Και υπάρχει δημός. Ο ένας ξεσπά πάνω στο Ζαβό, ο άλλος ξεσπά πάνω στο Μωρό, ο άλλος ξεσπά πάνω στον οδηγό, ο άλλος πάει στην ομάδα, ο άλλος πάνω. Αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνετε. Τα κάναμε με λίγα λόγια, θέλω πάρα πολλά, πάρα πολύ να το
1: μαντάρα,
0: πω.
1: Μαντάρα.
0: Αλλά θα κατηγορηθώ για σεξισμό ή δεν ξέρω κι εγώ. Τα κάναμε μαντάρα, να το αφήσω μέχρι εκεί. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ θυμός ανάμεσα στους Κύπριους, σε όλους μας. Και το διαπιστώνεις αυτό και ξαναλέω στους δρόμους και στο σπίτι και παντού.
1: Ωραία, πώς φεύγει το ζώθιμο σου. Να θυμωθείς εσύ τώρα με την ερώτηση που σου κάνω από τα άστην.
0: αν είσαι ήρεμος και είναι 905, κατάγεσαι από την Κύπρο και μάλλον είσαι ήρεμος, κατάγεσαι από την Κύπρο και κάνουμε online να δούμε το 578. Αν θέλω μου, δεν σου φτιώσει τίποτα, σταμάτα. Να σου πω, δεν ξέρω, δεν είδα την ΑΕΛ, αλλά με συγκίνησε ο Κερκές. Αλήθεια στο λέω, με συγκίνησε, δηλαδή αν είδα κάπως τις δηλώσεις του που έκανε στο ΑΕΛ TV, αν δεν κάνω λάθος, και με συγκίνησε.
1: Εάν είσαι ήρεμος σημαίνει τι, ότι έχει συμβιβαστεί, γιατί δεν ξέρεις να πεις, ότι έχει συμβιβαστεί, τι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχει κόσμος, δεν είναι
1: όλοι. Γιατί το διαχειρίζεσαι πολύ καλά.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει και επίγνωση του θέματος, μπορεί να μην έχει επαφή με τη συνείδηση του. Μπορεί να είναι ήρεμος, γιατί είναι ναρκωμένος και λέει είμαι ήρεμος. Συνήθως αυτοί που είναι ναρκωμένοι λένε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ναι. Θεωρούν ότι είναι...
1: Ναι.
0: Okay. Άμα του τραβήσει το πράγμα που κάτω από χαλήν, άμα του τραβήσει το ποτό που κάτω από χαλήν, τραβήσει σου καμιά θκιό πόντο, πώς το λες, πράγματα που έχει να ασχολείται για να κρύβει τα συναισθήματα του, δεν είμαι και πολύ σίγουρο ότι θα είναι. Μπορεί και να είναι όμως άνθρωπο. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που είμαστε θυμωμένοι, είναι γιατί δεν υπάρχει η αγάπη, ο έρωτας. Δεν υπάρχει έρωτα, δεν υπάρχουν ορμές. Δεν μιλάει κανείς για σεξ. Δεν μιλάει κανείς για φλερτ. Δεν μιλάει κανείς για αγκαγιές, για αγάπη. Δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Μια αλλάζει όλες τις ερεύνες που πιάνουν, ερωτούν. Για κάποιο λόγο η Κύπρος ψηρά σε τον το.
0: Ναι, εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο της λαβαζανιάς που επίσης μας χαρακτηρίζει. Και ας είσαι μποκλάουρα μέσα στο τελευταίο. Εντάξει, τώρα μου πεις καλά ρε μεγάλε, ας πούμε είμαι με μια ομάδα. Είμαι με την Ομόνια και βλέπω τους αντί να παίζω στο Σαρόνια ο Champions League, παίζω στο ναυτικό νομίζω του Γκυβραλτάρ. Οκ. Εντάξει. Εντάξει, νομίζω εγώ ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει μια τάξη δημοτικού στο χτεσινό μάτς και να διακόψει το παιχνίδι. Δεν ήθελα να γράψω κείμενο, συγκρατιό μου γιατί δεν θέλω να παίξω. Ας πούμε. Πραγματικά νιώθω ότι τους λείπει έναν πέπλο. Τούλι είναι επιμέρου για τον Τούλι το μαύρο. Θα ήταν επικίδιος. Ομονιά της ζει ένα πένθος αυτή τη στιγμή. Και το πένθος δεν σχετίζεται με τον αποκλεισμό που είναι Γκαϊράτ ή το ότι επειδή παίξαμε που πάνω από τους γλάρους, που κάτω από τους γλάρους, και τα χταπόθηκε. Το πένθος του Μονιάτη αυτή τη στιγμή, ακούστε το, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κλήθηκε σχεδόν βία να διαπραγματευτεί, να διαχειριστεί το ξύλωμα μιας ομάδας που αγάπησε. Αυτό είναι το πένθος που ζει ο Μονιάτη. Βία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντός των δύο μηνών, χωρίς να κάνει τον προγραμματισμό ο πρόδρομος ο Πετρίδης, ο Χάρης ο Φωτίου, ο Γιασής Χατζηγιασής, πώς το λένε, ο Κούλης ο Παντζα, χωρίς να κάνουν αυτοί τον προγραμματισμό, σε δύο μήνες μέσα ξυλώθηκε μια ομάδα που αγαπήσα. Να πεις καλά, ενάγει κυκλοφορώ στον δρόμο και πώς να είμαι. Διαχειρίζεται μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε ενωπιόν του, ας πούμε.
1: Ή και δεν...
0: Δεν την είχε ποτέ επινοήσει, δεν την είχε ποτέ φανταστεί. Στις... Πότε κλείσε το πρωτάθλημα, πότε ήταν η
1: Βραβεύση. Στο τέλος του Μάη.
0: Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του. Και άμα είναι τέτοιο... Άμα είναι τέτοια η απώλεια, σου προκαλεί και σοκ. Είσαι σοκαρισμένος.
1: Σου προγάλει.
0: Θα τα πούμε όμως πάρα...
1: Σου προγάλει σοκ.
0: Μόνο στο μου.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Ναι, εκεί είμαστε πάρα πολύ καλοί και 2.96. Και μεταφορικός και κυριολεκτικός. Πάρα πολύ καλοί. Σκέψου παραδείγματος πάρει, χάρη τούτη χώρα εύκαλε προς τα έξω έναν άνθρωπο που είναι να κλέψει πέτρες στην Ακρόπολη. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν είναι. Δεν το ακούεις αυτό. Σκέψου πόσο πολύ δούλεψε αυτός ο
1: άνθρωπος.
0: Πόσο πολύ δούλεψε με τον εαυτόν του. Τους άνθρωπος. Ήταν όλη η μέρα με τον εαυτό του που δούλευε.
1: Εντάξει, γιατί ο Μονίμπαντος έχει κύριο παίχτης. Εντάξει, είναι ο κύριος Ζαν Κέβιν Ντουβέρν.
0: Ναι.
1: Το οποίο γαλλικά δημοσιογράφοι θέλουν κλειστό. Το θέλουν κλειστό. Αλλά μια άλλη συζήτηση αυτό.
0: Μαγί μου, είναι ένα παιδί, τσεκίτατσε με στα αυτιά μου όπως έκαμε στο ράδιο, μου λαλείς, εντάξει, μου να πάνε όλα καλά, να σου και αυτοκίνητο. Αφού λέω σου πεθώ μια κατάσταση τώρα. Ξαναείδες κάποιον να πεθεί από άλλο.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει άσπρη μέρα.
0: Δεν ανησυχείς, γεύουν ένα
1: ζωκιό. Άσπρη μέρα, υπάρχει φως στο τούδι.
0: Άσπρη μέρα υπάρχει σε τραγούδια, μα θέλει να παίξω. Που κανονικά η Ομόνια είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε στη Ομόνια σήμερα, αλλά... Δεν ξέρω για τον Μότνορ, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά... Ξέχασα να σου το πω τότε όταν ανακοινωνόταν.
1: Τι?
0: Ότι είναι μόνιμα νοχελικός. Δηλαδή, είτε αποφοιτήσει, είτε... είτε να πάρει εδώ και διαγώνισμα, είτε έχει κενή, είτε εν του Αγίου Βασιλείου και κλειστά σχολεία, είναι, έχει πάντοτε το ίδιο ύφος. Έχει μια νοχελικότητα. Νομίζω το έχει σαν χαρακτήρας.
1: Περιμέναμε 30 χρόνια για να δούμε αυτήν την περσινή Ομόνια και σε ένα μήνα έγιναν όλα πουκουπά.
0: Ναι, κύριε, 643, παρεπιπτόντως δεν ξέρω πώς το έχει συνδέσει αυτό. Μακάρι να μην ισχύει και να μου λες βλακίες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο τον. Το, και, δηλαδή, και μην μου υποδεικνύεις για σεβασμούς και τέτοια. Παρατάτε μας. Αυτό και σου το λέω και το εννοώ. Παρατάτε μας. Και αν ισχύει αυτό, είναι λυπηρό. Αλλά δεν γνωρίζαμε αυτό το πράγμα.
1: Αλλά όμως τώρα okay, το είσαι αυτό. Νομίζω ότι στην πορεία θα μπει και θα καλουποθεί μέσα στη ομάδα. Απλά χρειάζεται χρόνο. Και αυτή τη στιγμή μπορεί όλο να τα βλέπεις μαύρα, όπως είπες και εσύ να πεθείς κλπ. Αλλά εάν απομακρυνθείς και δεις λίγο πιο ψύχρεμα την κατάσταση, δεν είναι να το κλείστε τα ρεγανή που έβλεπα τέτοια σχόλια. Ούτε μπερκάουτ.
0: Δεν είπε κανείς μπερκάουτ.
1: Ούτε...
0: Μα δεν είχε πει κανείς μπερκάουτ.
1: Δεν τα είχαμε τον μπερκ.
0: Πότε, φέτος.
1: Άδει να δούμε λίγα στο social media μαζί τότε. Ούτε για τον Παπασταύρου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμείς έτσι αγαπήσαμε την Ομόνια να παίζει ένα προκριματικό αντί δύο και να αποκλείεται, λέει 802. Άλλος λέει εδώ ο Μπέρ κάθε εβδομάδα μετά το μάτς στη συνέντευξη λέει πάντα ανυπομονούμε για το επόμενο μάτς. Ρώτησε μας αν υπομονούμε, δηλαδή τι εννοείς και να κάνετε μαζί δηλώσεις. Να σας ρωτάζει μετά, κάνετε δηλώσεις, πώς το σκέφτεσαι.
1: Εκταράς τον Ανδρέο να απολυθεί αμέσως.
0: Δεν θα πάμε μήκον, κύριε 350. Μας έπαιξε τα σηκώτια όμως. Δεν είναι. Αλήθεια σου το λέω, 350. Ξέρω αν είσαι φίλος, αλλά έπαιξε μας σηκώθηκια μου, πραγματικά. Όταν κλείσαμε τον Μοτνόρ, είπαν ότι ήταν άσχετο με την αποχώρηση του Σεμέδο. Θα πάρουν, λέει, εξτρέμ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έχει μεταγραφή για Ινιάρη.
1: Βλέπεις τον μπερκάουτ που ήρθε, ναι.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό το. Έβλεπα έτσι στη μειότυπα που κράταγε το Λάβαρο, το Αποέλο.
1: Από την εκδήλωση.
0: Ο Κούλης, ο Παντζαράς, ο οποίος είναι όντως Αποέλο, αν με ρωτήσεις. Σας είπα 100 φορές ότι το πιο σημαντικό, το τι είσαι, το βλέπουν οι αντιπάλοι. Οι αντίπαλοι. Και όταν ακούω ή βλέπω Κούλη Παντζαρά, πάει το μυαλό μου στο Αποέλ. Από μικρό παιδί δηλαδή.
1: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι Γιάννο Ιωάννου.
0: Εννοείται και Άννο Ιωάννου. Εννοείται και Άννο Ιωάννου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν κατάλαβα. Κράταγε το Λάβαρο και ήταν έτσι κάπως με ένα βατήριο. Τι, κατέβαινε από κάποιες σκάλες. Αυτό είναι η τελετουργία. Τι ήταν?
1: Ήταν η πρώτη εκδήλωση που ξεκίνησε για τα 100 χρόνια. Ήταν ένα αφιέρωμα για τη διαδρομή.
0: Τη διαδρομή πιάνε το Αποέλ.
1: Ναι. Και όλων των τμήματων και του σωματείου Αποέλ, όχι της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μίλησαν αρκετοί, μίλησαν μερικές εμβληματικές φιγούρες, όπως είπες εσύ, και στο τέλος αποκαλύφθηκε και το λογότυπο, το νέο λόγο που θα έχει το Αποέλ.
0: Το νέο λογότυπο, ναι.
1: Το νέο λογότυπο, ναι. Το επαιτειακό έμβλημα ουσιαστικά για τα...
0: Το οποίο είναι ασπίδα με το 100 στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γράφει το χρόνια, 100 χρόνια.
0: Ναι, εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον, αλλά δεν, επειδή πεζόντουσαν και τα μάτια, αν θυμάμαι καλά εκείνη την ώρα,
1: ναι,
0: δεν
1: έδωσα
0: περαιτέρω σημασία, αλλά κατέβαινε κρατώντας το Λάβαρο με ένα εμβατήριο έτσι λίγο πένθυμο. Θύμισε μου κάτι τελετουργικά στην Ιταλία, κυρίως στην Νότια Ιταλία. που κρατούν την Παναγία και τον Χριστό και που ακούγεται μια μουσική και, και συνοδεύουν, ας πούμε, το ιερό και το όσιο. Ξέρεις τι ήταν αυτό, το ότι η μελωδία ήταν αυτή.
1: Δεν έχω τη συγκεκριμένη σκηνή που λες ακριβώς το πέθυμο, ποιον ήταν το πέθυμο.
0: Άμα το βάλεις και το δεις, κρατώντας τον κούλιπα, το παντεράς που κρατά το... Θέλω να ακούσω ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η μελωδία αυτή που ακουγόταν. Κατά τα άλλα όντως, δηλαδή άμα δεις κούλι Παντζαρά και Γιάννο Ιωάννου, δεν το συζητώ, παιδιά, είναι ότι πιο από έλλη υπάρχει, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι πολύ ανησυχητικές οι μπελάδες, οι δηλώσεις που κάνει, είναι τραγούδι σύνθημα η μελωδία, λέει ο Διακός. Ήταν το θέμα μεγαλοδύναμη, όντως. Και με τέτοιο, σε εκτέλεση εμβατηρίου, ήταν τραμπέτα.

0: Ποιο σύστημα λέει ο Τρόσιν. Είδε ότι έχω μουσικό αυτή, γιατί ήμουν κυρίω ραδιοφωνικό παραγωγό και όχι αθλητικού περιεχομένου. Έτσι μου και τώρα ξαφνικά το ακούσω, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν.
1: Το θέμα μεγάλο δύναμη.
0: Δεν ξέρω. Γυναίκες είχε στην ιστορία, αν ξέρεις, ή ήταν μόνο κυρίως άντρες, ε?
1: Ναι. Ναι, γιατί με ξεχνάς
0: στην εσύ ιστορία. Εσύ στο λόγο μου δεν είδα το μήνυμα του 656 και ήρθε το μήνυμά του και ήταν όλες τους εκεί.
1: Ναι, αλλά
0: απίστευτο, κύριε 656, σ' αγαπώ όποιος και να είσαι.
1: Ήταν όλοι στους εκεί, αλλά το κεντρικό πρόσωπο ενός στην ιστορία του Αβουέλ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Τι.
1: Ξέρεις, πάεις. Καλαθόσφαιρα, ποιο σκέφτεσαι.
0: Το Σολέα.
1: Το Σολέα σκέφτεσαι. Ναι. Ποδόσφαιρα, όπως είπες. Ξέρω εγώ, Παπαζησίμου, πεδόσφαιρα. Ενώ.
0: Τον βάζει. Ναι, okay,
1: ναι. Ενώ σου αναπόφευκτα στο αθλητικό γίνεσθε του σωματείου. Άντρες είναι.
0: Ναι, φίλε, δεν έβρισες, αλλά δεν καταλογείς τον άλλο ότι λέει χαζομάρες και βλακίες. Ενώ, ξέρεις, είναι λίγο προσβλητικό, δηλαδή. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό οι δηλώσεις του Μπέρκ μοιάζουν πανομοιότυπες, αλλά δεν μπορείς τώρα να λες εσύ με ένα μήνυμα ότι λέει βλακίες και να πρέπει εγώ να το υιοθετήσω. Εντάξει, ηρεμήστε μερικοί, καταλάβατε. Στα 100 χρόνια της Ομόνιας βάλουμε τόσο αναπόκληρος γυρίζω, λέω, το 37. Ήταν όλες τους εκεί και η Σαβέλα, η Χλόη, η Λιδία. Ακούγεται όλες σαν γεννημούσες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση τον 656 είναι σημαντικές κυρίες του Αποέλ, σωστά.
1: Ναι, και μέσα στο σωματείο και μέσα στη συμβούλια. Ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις για την τελετή, να ήταν...
1: Ήταν η πρώτη ουσιαστικά.
0: Δηλαδή εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Ήταν η πρώτη εκδήλωση που έγινε με αφορμή τα 100 χρόνια και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Κι άλλες.
0: Υπάρχει κάποια εξαγγελία, αυτό λέω. Υπάρχει κάτι, αν ξέρουμε. Ναι. Κύριε Πορτοκαλί, τραμπολίνο μου, τι να σου βάλω τη μικρή μέλισσα τώρα. Τι να σου βάλω τη μικρή μέλισσα, είναι το μεγάλο σφίγγα. Δεν είμαστε μουσική. Επομένως, να γυρίσουμε, να ξαναεπανασυντεθεί μαζί μα. Κάλια βρουν την άκρη. Και μικρή, και ό,τι θες. Ναι, υποθέτω και ο Κράντε Μάκης έλειπε. Έλειπε, αν. Έτσι μας λέει και ο 656.
1: Ναι, δεν είδα.
0: Μάλλον μπορεί να έχει μια θλίψη αυτή τη στιγμή και να μην θέλει να δίνει το δότη. Του θυμίζει τα πόδια, να του προκαλεί πόνο, ξέρω εγώ. Ο κύριος Σταμάτη, εντάξει κύριε 361 μου, τώρα γιορτάζουν, το σεβόμαστε και το τιμούν, έτσι, δεν χρειάζεται το κάθε στα πέρασια, είναι μια μπελάρα. Και πάει λέγοντας, τι σου ερώτησα, για ποιον?
1: Για τον Κράντε Μάκη.
0: Όχι, για τις εκδηλώσεις, αν υπάρχει κάτι.
1: Θα γίνουν άλλες εκδηλώσεις, στην πορεία θα ανακοινωθούν όλες, όλα τα που θα συμβούν στο ΑΠΟΕΛ και το αποκορύφωμα θα είναι όταν θα έρθουν τα γενέθλια εκείνη την εβδομάδα, ο αγώνας μάλιστα θα είναι εντός έδρας. Θα είναι η φανέλα η Ευελιακή. Πάμε.
0: Είναι κόντρα στον Άρη από την
1: κόντρα στον Άρη θα γίνει ο συγκεκριμένος. Υπήρχε μια συνεννόηση παρεμπιπτόντων.
0: Τον διάλεξαν όλες... τον Άρη.
1: Όχι, διάλεξαν.
0: Ναι. Τι, κλήρωση έφερε τον Άρη.
1: Κλήρωση έφερε τον Άρη. Okay. Απλά υπήρχε μια συμφωνία με όλες τις ομάδες. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, σε εκείνη την αγωνιστική που είναι τα γενέθλια του ΑΠΟΕΛ θα δώσει το παιχνίδι εντός έδρας.
0: Συγγνώμη, ξαναπέστω, συγγνώμη, Μάκη, έβλεπα μηνύματα.
1: Ήταν με όλες τις ομάδες μια συμφωνία που έγινε.
0: Α, οκ.
1: Okay.
0: Α, συμφώνησε, είναι σαν η ομάδα.
1: Ότι ναι, ρε παιδί μου, στην αγωνιστική που είναι τα γενέθλια του Αβόλυτα 100 χρόνια να παίξει εντός έδρας.
0: Οκ. Okay. Και συμφώνησαν οι ομάδες και μπράβο τους.
1: Ναι. Okay. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κομπλεξικό, ας πούμε, και να γυρνάει να λέγει ότι εγώ δεν το δέχομαι. Γιατί ένας να μην το δεχόταν, μπορεί και να μην γινόταν αυτό, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί
1: δεν χρειάστηκε να γυρίσει η έδρα, γιατί έτσι ο Αγιός η κλήρωση έβγαλε από εντός έδρας.
0: Α, οκ. Okay. Καλησπέρα, λέει, τι θα ολοκληρωθεί, λέτε να ολοκληρωθεί το φέτο από την ποδοσφαιρομάνα Red Ips, Red Ips λέγεται.
1: Ναι, Lincoln Red Ips.
0: Ναι. Την επόμενη Πέμπτη, εντάξει.
1: Όχι, την επόμενη Πέμπτη να σου πω θα δεις μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
0: Τι εννοείς δηλαδή, από ποια ομάδα, την Ομόνια ή τους άλλους?
1: Και την Ομόνια και τους άλλους.
0: Άρα δηλαδή μας λες ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή Ομόνοια.
1: Ναι. Ναι. Ναι, και αν δει την έδρα τη, μπορεί να είναι και μαθημένη η Λίνκορ να εκμεταλλεύεται την έδρα τη, να εκμεταλλεύεται και τον αέρα, να εκμεταλλεύεται και το θετικό.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ιστιοπλοή οι αθλητές της Λίνκορ.
1: Ναι, ναι, ναι, μοιάζει παραπάνω με προπονητικό κέντρο παρελθόντος.
0: Όχι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι παίζουν και γνωρίζουν τις καιρικές συνθήκες, ξέρουν για τον αέρα, από σαν μποφόρ, από το πώς γυρίζει ο ήλιος, πότε πρέπει να σηκώσουν τα πανιά, πότε πρέπει να βάλουν μπλόρι. Νομίζω υπερήχαν της Ομόνοιας αυτό, γιατί δεν πάει με το Καϊτζι, δεν πάει με τον Ταλιμπάν, με ο Καϊτζι. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και να είσαι Ομόνοια της. Ναι, αλλά... Πραγματικά. Ακόμη και εμείς που δεν είμαστε, ας πούμε, δεν πειραζόμαστε από το συνέστημα, δεν είχα τη δύναμη να γράψω για το πένθος. Δηλαδή...
1: Λέω 3-4.
0: Ακόμη και η πρώτη οπτική επαφή που είχες με το μάτς χθες ήταν σαν ότι κάποιος σου κάνει πλάκα, ρε φίλε. Ήταν κάποιος και λέει σου, κάποιος σε περιπέζει, κάποιος σου έστησε μια μπλεχτάνη. Ναι. Δηλαδή εγώ πριν μια εβδομάδα πίστευα ότι θα κινούμε και θα βαδίσω, ας πούμε, στα αστέρια του Champions League και τελικά βρέθηκαμε στα κύματα του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Δηλαδή απίστευτο πράγμα. Που ενώ μην θα ξαναλέω ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να βουρήσουν μπορά μέσα του διακόψου. Γιατί χτύπησε το κουδούνι. Γιατί έφυγαν της δασκάλας.
1: Ναι. Ήταν ένα τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα για το αγωνιστικό να μιλήσουμε σε λίγο για το αγωνιστικό για να μεγαλώσει ο πόνος. Επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε αναμονή της μελέτης από την ΕΤΕΠ για την επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών δεδομένων για το καλώδιο είναι η Κύπρος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και η συμφωνία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από την Μερίτια. Η απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της, δήλωσε στο ΚΙΠΕ η νέα Υπουργός Μεταφορών Ευαθία Τσολάκη. Ανέφερε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι εισηγήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε όσες μπορούν να υλοποιηθούν. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντική συνδρομή, αλλά ΝΑΤΟ. Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέρθει στους 23 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777 1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι οι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι βουλές. Επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και είμαστε στη Mappe Show. Και άμα γουστάρετε στο 2950, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Ενώ να θυμίσω ότι στα social media του Sport FM 95 και του 24 Sports τρέχουν διαγωνισμοί για εισιτήρια διαρκείας κάθε εβδομάδα και διαφορετικές ομάδες. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε, να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στις κληρώσεις. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, earbuds, smartwatches, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Πριν μιλήσουμε για το πένθος στην Ομόνια, τελικώς είχα δίκιο.
1: Ναι, έβαλα να τα ακούσω, ναι.
0: Τι, είναι το γνωστό ρεμπέτικο...
1: Θύμου μεγάλο δύναμε, το οποίο είναι σύστημα του ΑΠΟΕΛ.
0: Είναι σύστημα του ΑΠΟΕΛ, είναι μια βλάσφημη προσευχή να ξέρεις.
1: Okay, το έχουν κάνει και σύστημα.
0: Ναι, δεν το...
1: Ναι.
0: Okay. Γιατί ζητούν από το Θεό να ρίξει λίγο τον Μπεκί πάνω στον αργυλέ του απάνω τώρα το τραγούδι.

0: είχε γίνει. Ρε...
1: Εμείς που δεν ξέρουμε γιατί θα μείνουμε σε άγνοια, κύριε, θα μείνουμε σε άγνοια, κύριε, ξέρω για 39.
0: Πιο πριν είχε γίνει και αγιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Στον Αποέλ.
0: Ναι. Στον ναι. Αρχάγγελο ήταν ο ετήσιος αγιασμός και ήταν ο Μητροπολίτης Θαμασού και Ορεινής.
1: Από εκεί ξεκινάει το Ισαΐας. Πώς μας το έστειλε ο 39, νομίζω ότι ήταν τέλειος επέκτης του Αποέλ. Με το νούμερο 10 κιόλας. Και ο Ισαΐας λέει με το νούμερο 10. Πώς σκεφτώ ότι προκειται για τον Μητροπολίτη Τάδε, ας πούμε. Ας πούμε, δεν τα ξέρουμε και καλά όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει προηγηθεί.
1: Και τι είπε ο Ισαΐας, ρίξε λίγο τον Μπεκί, ας πούμε, στον Αγγελέα πάνω, αποκλείεται να το πει έτσι.
0: Τι είπε, ρε, έκαμε τον αγιασμό μέσα στον Αρχάγγελο.
1: Βάρτου το ρε, λελέ μου, λέει ο 776. Δεν είδα παφό, είδα τα στιμιότυπα και ομολόγω, εντάξει, ότι δεν έχει αυτό το παιχνίδι στην κάμα του, λέει, ας πούμε, αυτό το πλασιδάκι το γλυκό. Δεν το έχει, ναι. Ας πούμε. Δεν... Ναι. Όποιος ζητά το Λελέ να κάνει τέτοιο πράγμα σημαίνει μάλλον δεν ξέρει ποιος είναι ο Λελέ.
0: Ναι,
1: και...
0: ρε,
1: δεν...
0: απλά την ίδια ώρα όταν παίζεις απέναντι στη Σάλτσμπουργκ και βρίσκεις μια τέτοια ευκαιρία, όποιος κι αν είσαι, θέλω να το βάλεις.
1: Μα θες να το βάλεις, ρε, μα θέλω να το βάλεις. Δεν ισχύει δυστυχώς, γιατί δεν το παραγγέλνουμε. Είναι ανάλογα τη δυνατότητα του καθενός.
0: Ναι.
1: Αφού σου λέω, δεν το είναι το πράγμα το πλάσιο, ρε. Αν είχε αυτό το πλασίο, λέει, με τα προσόντα που έχει στον αέρα, με την πλάτη και στο χώρο.
0: Και στο να βάλει πίεση.
1: Εντάξει, φυλάζει το γλυκό πλασίο, είναι τα δαμένα, βλέπω τον Λελέ στην Πάφο.
0: Εντάξει. Απλά δεν το χρειαζόμουν.
1: Έχει τα μηνύματα για τον Αβακούμ. Ο Αβακούμ ήταν νούμερο φορή.
0: Ήταν 0-0 το παιχνίδι σε αυτή τη φάση.
1: Εντάξει, ρε Σιμάκη, συμβαίνει αυτό.
0: Πάω, προσπαθώ, έχω καλή εμφάνιση. Παίζω μια ομάδα που πιέζει, που μπορεί να πιέσει πολύ αμυντικά, λειτουργώ πάρα πολύ καλά, εκτός με εξαίρεση τη φάση, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που δέχουμε το τέρμα, συν ακόμα μια πολύ καθαρή τελική νίκη της Σάλτσμπουργκ. Ναι. Στην οποία όμως πάλι ο Μπρίτο ήταν... Που βάζει την πίεση στον επιθετικό και δεν μπορεί να κάνει το τελείωμα όπως θα θέλει, την προβολή όπως θα θέλει, να βγάζει έξω.
1: Ο παίκτης είναι ο Μπρίτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπρίτο είναι ψηλό. Δεν είναι ακριβώς δημιουργήμα, αλλά είναι παίκτης του Σαπίντο. Αυτός τον έχει πιστέψει, αυτός ζήτησε την ανανέωση του.
0: Ναι, το...
1: Και αυτός τον καθιέρωσε, τον άφησε το χρόνο συμμετοχή. Γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι να πάρει χρόνο συμμετοχή. Εκεί που αγωνίζεται ο Σούνιτς, ο Πέπε ή και ο Ντράκομιρ. Καταλαβαίνετε ότι.
0: Που έχω μαζεμένο ντραμέ και έχω φέρει κι άλλους που μπορεί να αγωνιστούν εκεί.
1: Δεν είναι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Δεν έχει να κάνει με το Θεό, κύριε 63. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ΑΕΛ μάλλον θα πάρει έναν ακόμη παίχτη. Μάλλον. Δεν έχει να κάνει με την πίστη. Μετά τη Βουρτ. Ναι. Κύριε 62, μην είστε και τόσο κακό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Ομόνια και τις θαλασσοπορίες της. Είχα φοβερή έμπνευση να γράψω, αλλά δεν το έκανε η καρδιά μου. Δεν ήθελα να πονέσω τον κόσμο.
0: Δηλαδή...
1: Είπαμε για τη δυσκολία που έχει η Ομονία της την εποχή και ξαναλέω δεν έχει να κάνει με τον αποκλεισμό. Βαθιά μέσα του πενθεί για το ξύλωμα της ομάδας που θαύμασε μόλις πριν από 2 μήνες. Από εκεί και πέρα. Είπαμε επίσης ότι η πρώτη επαφή, η οπτική επαφή που έχεις με το μάτς, δηλαδή τηλεοπτικός, σου προκαλεί μια. Ανακατοσούρα. Σε προσγειώνει ανώμαλα στην πραγματικότητα. Γιατί ενώ μόλις πριν από μια εβδομάδα σκεφτόσουν με ποια πρωταθλήτρια της Ευρώπης θα αγωνιστείς, τελικώς πήγες. Πού είναι το Γιβραλτάρ, Ατλαντικό, ποια είναι το Ατλαντικό.
0: Ναι, τα όρια ας πούμε, που μπαίνει ναι, Μεσόγειος.
1: Πας στον Ατλαντικό να παίξεις μάπα σε ένα γήπεδο που θα μπορούσε να το πούν και ξέρω εγώ το Ελγκλάρο. Σωστά. Ελασσινό, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Νομίζω Europa ονομάζεται.
1: Μα δεν Europa, ρε. Μα και Europa είναι το παραμάρι, φίλε, α πούμε. Που βάζαμε τι κάποιον σου καίει μάπα να με φυσακώσει χταπόι. Πα στην μπάρα. Και ξεπερνά και αυτό το σοκ. Λες άντε, ρε, κουμπάρε, πάμε δυνατά, ρε ομάδα. Το ξεπερνά και αυτό, λέω. Και βλέπεις. Και αυτό το λέω προς προσωπικό βίωμα, γιατί τη θαύμασα αυτή την ομάδα και εγώ και έγραψα για αυτή την ομάδα και την παρακολούθησα. Ότι η τετράδα της, και το πάμε χιλιάδες φορές από την εκπομπή, θα μείνει στην ιστορία. Έτσι. Και βλέπεις. ότι αριστερά δεν είναι λείπει ο Σεμέδο, στην κορυφή λείπει

0: Μαέ, δεξιά έλειπε ο Εβάντρο, γιατί έπαιξε και επιθετικό χαβ, έλειπε ο Τάνκοβιτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λες άντε ρε κουμπάρε.
1: Και από αυτούς που είπες, ο μόνος ο Εβάντρο ήταν στο...
0: Σα χαβ.
1: Σα... Ναι.
0: Και λες άντε ρε κουμπάρε, εκεί με πάμε δυνατά. Και εκεί που σκέφτεσαι, καλά, μάλλον θα κάνει τον μπακ μου την κατεβασιά. Δεν υπάρχει μπακ. Γιατί ένα δεξί μπακ με αριστερό πόδι δεν μπορεί να κάνει κατεβασιά. Είναι αφύσικο να χάσει τα πέθηκα του. Καταλάβατε. Πρέπει να σταματήσει σε κάποια φάση για να λοξύνει το, για να στραβώσει το σώμα του, για να μπορεί να. Σωστά. Και από τα αριστερά.
1: Πρέπει να συγκλίνει προ τα μέσα, ρε παιδί μου. Ενώ είναι το φυσικό. Είναι να συγκλίνει προ τα μέσα όταν το δεξί σου μπακ είναι με αριστερό πόδι.
0: Ναι, πρέπει να συγκρίνει προς τα μέσα, ναι. Ή πρέπει να έχει μια στάση σώματος λίγο στάσιμη. Και από αριστερά είναι ο Μπάλκοβιτς που δεν είναι και το σούπερ επιθετικό χάβι. Ο Μπάλκοβιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης άμα η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Άμα είναι όμως να πατήσει τους άλλους, να τους πνίξει όπως έκανε πολλά και στην περσίνη σεζόν, δεν είναι ούτε Λέζαξ ούτε Κίτσος. Πώς να το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά αν έχω Μασούρα, αν έχω Μασούρα Ιντιουνκού απ' την άλλη, τότε ο Μπάλκοβιτς μπορεί να με εξυπηρετήσει.
0: Εντάξει ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, και επειδή τα γραπτά μένουν, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του ΜΑΕ, γράψαμε αμέσως ότι πάβει η φετινή ομάδα να είναι όμοια με περσινή. Αλλά δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας ότι θα είναι τόσο διαφορετική ομάδα. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικό. Δεν έχει καμία. Αν κανείς μπορεί να μου έβρει ομοιότητα σε σχέση με την περσινή ομάδα, έχει ενδιαφέρον να, να μας το πει για να το, για να το διαπραγματευτούμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, και τα έχω γραμμένα κάτω, αλλά δεν ξαναλέω. Εκεί που πέρσι, μέχρι πριν από ένα μήνα, ασχολιώσουν με ένα φορ διαστημικό, τώρα προσπαθείς να διαχειριστείς αν το φορ σου είναι κανονικό. Κανονικό φορ. Γιατί το ερώτημα για τον Διονύ αυτό είναι αυτή η στιγμή, αυτή η στιγμή.
1: Ναι.
0: Αν είναι φορ κανονικό και πριν σου με φορ διαστημικό. Εντάξει ρε, πώς να ζήσει ο νους ενός ομονιάτη, ας πούμε, μέσα σε δύο μήνες. Σίγε φορές να ζεις χρέη, ας πούμε.
1: Είδε κάποιο κάπου ζωντανά τον Ελτόρο και είπε ότι αυτό είναι ο κατάλληλο στην καταστάση του ΜΑΕ.
0: Όχι, παιδιά, μπορεί και να μην είναι τόσο κακό ο Ελτόρο.
1: Ναι, γιατί. Απευθείας μπαίνει η σύγκριση με τον ΜΑΕ. Απευθείας όμως λες και εσύ ότι είναι αλλαγμένο σχεδόν φουλ. Γιατί από την τετράδα δεν λείπει ένας. Δεν λείπει ένας. Λείπαν όλοι από τη θέση που τους έχει συνηθίσει. Εντάξει. Άρα...
0: Δεν είναι θέμα πρόσωπο, είναι γενικής, είναι γενικής λειτουργίας το, δηλαδή με τον τρόπο και με το υλικό που υπάρχει δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι το περσινό. Τόσο απλό. Μέχρι ο Φαμπιάνο λέει άφησε μουστάζι Σούπερ Μάριο για δημιουργεί φάση για γκολ του αντιπάλου από το πουθενά. Αν έβαζαν αντιπάλους σου στην Ομόνια να λύσουν την περσινή ομάδα. Αυτό σας είπα ότι αν έκανε το. Ούτε ο Κούλης ο Παντζαράς να κάνει τον προγραμματισμό της Ομόνιας. Μόνο το σέβομαι προς τον άνθρωπο έτσι. Για το αξιοποιώ για λόγους υπερβολής. Να έκανε αυτό που συνέβη και φέτος στην Ομόνια. Εντάξει, όμως η αλήθεια είναι κιόλας ότι έχουν όλο το χρόνο να διορθώσουν. Αλλά δεν έχουν. Έχασαν πια την ευκαιρία να συνεχίζουν από εκεί που ήταν πέρσι. Αυτή τη στιγμή έχουν χρόνο να διορθώσουν πράγματα. Ξαναλέω, να συνεχίσουν τα πράγματα όπως είχαν πέρσι, δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή η πολυτέλεια. Δυστυχώς.
1: Να διορθώσεις πράγματα, ναι, 100%. Οπότε για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι η συζήτηση ότι πρέπει αύριο να έρθουν τρεις μεταγράφες πλέον.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Αν και θα κάνουν μεταγραφές.
1: Δεν θα κάνουν μεταγραφές.
0: Μπορεί και τέσσερις μεταγραφές.
1: Προτιμώ να έρθει ο κατάλληλος αντί να έρθει αύριο.
0: Ναι.
1: Πλέον. Αν αυτή η συζήτηση ήταν πριν τα παιχνίδια με την Κάιρα, διαφορετικός ο προγραμματισμός κι άμε. Τη στιγμή που έχασες αυτόν τον παράθυρο, τους κατάλληλους θέλεις. Τους κατάλληλους.
0: Έκαναν 1,5 καλό προγραμματισμό σε 8 χρόνια πέραν του Μπέρκ. Μόνο κακές επιλογές προμηθειών, λέει 802, και πάει σε αυτό το.
1: Καιρός να φύγουν ποιοι.
0: Μην το πεις και σε κανένα, αλλά τον προγραμματισμό είναι ο Κράντε που τον έκανε, λέει ο 030. Σας χαιρετώ. Μπορείτε να σχολιάσετε το γεγονός ότι ο Τζιονί, πώς το λέει. Διονύ, συγγνώμη, είναι από το 10 και 12 κιλά επιπλέον. Ποιος τον έφερε, πού θα βρει τα πόδια του, ποια αργομετρικά έκανε. Εγώ δεν κολλώ στον Ελτόρο, ούτε και αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Ίσα-ίσα το παιδί προσπαθεί, μοιάζει λίγο ανέτοιμος όπως και σε όλους μας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και κανένας, ξέρω εγώ, καμιά πατάτα, που μπορεί και να είναι. Δηλαδή, ξέρεις, ένας φορ όταν προσπαθεί να βρει τα πόδια του, αν δεν τον πιάει καλή ψυχολογία, μπορεί να τον πάρει, να τον πιάσει τον κολάνιν, έτσι. Δηλαδή,
1: και αν τον πιάσει τον κολάνιν, πολλά χρειάζεται πράγματα. Καιρό. Χρειάζεται ή μπορεί να μεν.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, ακόμη και ο Μαένα ήταν, λέω εγώ τώρα μια υπερβολή, δεν έχει ακόμη ομάδα συγκροτήσει το παιχνίδι της. Δηλαδή, της λείπουν πράγματα. Δεν πάει μπάλα στο φόρ με μια σχετική ευκολία όπως επειδή είναι μπερσί. Ανά δυο λεπτά είσαι φάση. Εντάξει κύριε Γκάου, 44 τώρα όλα αυτά που λέτε τώρα για τον δεύτερο χρόνο και τώρα εντάξει δεν.
1: Μα
0: έχω την εντύπωση ότι όλοι έχουν την ευθύνη. Δεν είναι...
1: Έχουν όλη την ευθύνη, έχουν όλη την ευθύνη. Τέσσερι και ο Μπέρκ την ευθύνη του 100%. Αλλά τώρα να γνωρίζουμε ότι είναι ο δεύτερο του χρόνου και γι' αυτό.
0: Όχι, δεν. Ο Μαέ δεν έβαλε γκολ στο Μεξικό. Ακόμη και τον κριτικάρουν οι χόχοι του Μεξικού, λέει ο 960. Μα υποτίθεται ότι περιμένουν να φέρουν καλύτερου από αυτού που έχουμε, τούτοι που έφεραν οι καλύτεροι από του που είχαμε. Καταλάβετε ένα πράγμα, δεν είναι ακόμη θέμα μονάδων. Κάτι λείπει, κάτι έχει γίνει στην ομάδα. Μπορεί και να έχει πέσει και η ψυχολογία τους. Μπορεί και να μην έχουν κάνει μια προετοιμασία που θα έπρεπε να. Μπορεί να μην είναι έτοιμοι στο σημείο που πρέπει να ήταν. Μπορεί να μην τους βγαίνει το παιχνίδι και να μην κολλούν μονάδες. Μες στο σύνολο παίζονται ακόμη πολλά πράγματα. Θυμούμαι τον Wellington που την εδιούσαν πάση γραμμή να το βάλει και και το δοκάρι. Ποιος Wellington, τους που φέρνει η ΑΕΛ.
1: Ήταν ένας επιθετικός που είχε φέρει κάποτε η ΑΕΛ.
0: Ναι, τον θυμάμαι, ένας κομμωτής της Βραζιλίας, του είχε κομμωτήριο νομίζω, τον θυμάμαι.
1: Που μετά την ΑΕΛ νομίζω σταμάτησε απευθείας στην
0: ΑΕΛ. Ναι, πήγε πίσω στη δουλειά του άνθρωπος. Πού άλλο να πάω για όσο πόδι με παίχτης.
1: Για χάρη συζήτηση είναι όπως ο Ντράζιτ που θεωρώ λόγω ψυχολογίας έχαν την τάχαστα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν είμαι σίγουρος ότι λόγω ψυχολογίας έχαν την τάχαστα ο Ντράζιτ. Αυτό που έβλεπες με τον Ντράζιτ το συνόδευε σε όλη την καριέρα.
0: Οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές δεν έρχονται εύκολα στην Κύπρο. Θα έρθουν με τα οικονομικά δεδομένα που επιτρέπει ο προεπιλογισμός της ομάδας, ιδιαίτερα όταν ο χρόνος πιέζει και πρέπει να βρουν ομάδα, λέει 053. Ποιος μου έλεγε ότι ήταν τρελά. Α, στην ΑΕΛ. Ότι ας πούμε αρχές σεζόν, αρχές του καλοκαιριού που ψάχναν να βρουν τον Καφού, ήταν διπλάσιο των συμβολίων που ήθελε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ξέρω εγώ πήρε 30, το καλοκαίρι ζήταγε 60.
1: Στις αρχές.
0: Στις αρχές.
1: Μα είναι λογικό, δηλαδή βλέπεις, τσάμε τις επιλογές σου, σαν ποδοσφαιριστής, δεν θέλω να βάλω τον πύχη τσάμε. Δεν έχω πρόβλημα να και θα μισά, αλλά θέλω να βάλω τον πύχη τσάμε.
0: Κύριε 792, ξεκίνησα να γράφω και δεν έχω ολοκληρώσει το κείμενο μου για τη νέα μέρα της ανορθώσης. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα που να είναι αρνητικό. Αλήθεια σας το λέω. Και μου προκαλεί ενδιαφέρον προσωπικά, γιατί ξεπροβάλλει, είναι μάλλον μια νέα γενιά Κύπριων παραγόντων. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, όσον αφορά, και δεν αφορά μονάχα την ανόρθωση. Γενικότερα. Γιατί υπήρχαν οι παγιοί παράγοντες. Καταρχήν υπάρχουν οι παράγοντες μουσιακού στοιχείου, οι παλαιολιθικοί, ξέρετε ποιος. Που μπορείς να τους βρεις σε μουσεία, μπορείς να βρεις ζόγκια τους ας πούμε σε μουσεία, μπορείς να βρεις, καταλάβατε. Υπάρχουν και οι παγιοί παράγοντες βγαλμένοι του Κυπριακού ποδοσφαίρου όπως είναι ο Κίρζης, πια και ο Καραπατάκης, σωστά. Και μετά πήτα πλάκωσε το φρούτο των επενδυτών, ακόμη και το Παπασταύρου, το 2018 δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κλασικός Κύπριος παράγοντας. Αυτή τη κατάσταση πλέον ακολουθεί αυτή η γενιά Κύπριων παραγόντων, αυτή η διαρρήσα όρθωση. Και αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όμως στο κείμενο ή από εβδομάδες. Αυτός ο παίκτης που λέει είναι κλειστός στην Ομόνια, αντί λέει.
1: Φαίνεται πάρα πολύ καλό το βιογραφικό του. Πάρα πολύ καλό βιογραφικό.
0: Ναι, αλλά τι θέση είναι, ρε Μαγκή.
1: Κεντρικός αμυντικός είναι, Χρήστο. Αλλά ναι, μπορεί να σου παίξει σε δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Στην καριέρα του έχει παίξει παντού ο άνθρωπος. Και στη μεσαία γραμμή έχει παίξει. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Μοιάζει με Χούμποτσαν της Καρύμπια. Δεν το άλλο σου πω εγώ διαφορετικά.
1: Μπράβο,
0: είναι
1: μπράβο.
0: Ο Χούμποτσαν όχι της κεντρικής Ευρώπης, της Καρύμπια, της Καραϊβικής.
1: Με καλό βιογραφικό. Εν τω μεταξύ
0: και το πιο σουρεάλ από όλα αυτά, αν καλά μια φορά να είχαμε την εκπομπή στον Green TV, είναι ότι μαζί με ο Πέπλο, το μαύρο, εσύ είσαι πολύ καραϊβική είναι το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να πάει Μαρτίνικα, πρέπει να πάει σε λίγο Αϊτή, για να καταλάβεις που γίνεται στον προγραμματισμό της Ομονίας. Εσύ τσέλι Βάνι.
1: Σουρινάμ.
0: Εσύ τσέρα Σταφάρι.
1: Ο Μοτνόρε, Σουρινάμι. Νομίζω.
0: Ο Μοτνόρε είναι Σουρινάμι επίσης, ναι. Καταγωγή του είναι από εκεί. Εντάξει, το Σουρινάμι δεν είναι Καραϊβική.
1: Ναι.
0: Το Σουρινάμι είναι Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραλιακά, δυτικά, βορειοδυτικά της Λατινικής Αμερικής.
1: Δεν λογίζεται μέσα στις χώρες.
0: Δεν είναι Καραϊβική. Μάνι Πάφος για έναν καλό σέντεφο θα πήγαιναμε. Μα ευχαριστούμε Γιωγάνη μου 10 πόντους και ο ψηλός δεν θα μου δει άμα σου μιλώ. 754. Ναι.
1: Τι είναι να κάνουμε.
0: Εν ξέρω.
1: Με 10 πόντους.
0: Εν ξέρω. Εν ξέρω. Να μου δημοτικό σύμβουλο. Να είσαι σέντερ. Να μου πρόεδρος του ΡΙΚ.
1: Να παίζεις σέντερ στην Αίγυπτο.
0: Εντάξει τώρα θα με πείτε και ηλικιακά ρατσιστή. Αλλά δεν ξέρω τώρα ένας άνθρωπος που είναι μια τέτοια ηλικία τι μπορεί να προσφέρει στο ΡΙΚ. Είναι που είναι τηλεόραση του Λιβάνου. Ξαναλέω που εισβάλλουν οι Ισραηλοί στο Λίβανο το 1980. Ήβρε πρόεδρο, λέει, που είναι 79 χρονών. Εντάξει, οκ, okay, άνθρωπος έχει μια σοφία. Δεδομένη σοφία. Δεν έχει όμως την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Ρατσιστικό τον που λέω.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν με κόφτει. Μα κάνω 20 χρόνια που σας λέω. Δεν με κόφτει, θέλετε. Θα σας βάλω, Χριστό. Να, ότι θέλετε να σας βάλω, ρε φίλε. Αφού αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε, αυτοί είμαστε. Ξέρω εγώ. 79, is the new 65. Εντάξει, οκ. Okay. Οκ. Okay. Αν ερασταφάρει τότε είναι το πράγμα που για να γίνουν ομάδα, λέει.
1: Και πέρσι έτσι ξεκίνησες. Για την Ομόνια, ειδικά με τον Εθνικό και μέχρι το Γενάρη άλλαξε εντελώς η εικόνα. Οι Ομονιάτες είναι χιλιάδες και όχι 5-6 social.
0: Εντάξει. Θα σου λέγα χέστηκε η φοράδα στο αλόνι, αλλά δεν μου το επιτρέπει η ευγενία μου, κύριε 040. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια στο λέω.
1: Δυστυχώς επηρεάζονται Ευάντρο και Τάνκοβιτς. Δεν μπορούν να είναι τόσο καλοί όσο πέρσι που είχαν παιχταράδες δίπλα τους.
0: Είναι ο ίδιος ο Ντιονί αυτός που έκλεισε, αλλά αμυντικός. Δεν έχεις άδικο. Φυσιογνωμικά μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Και στο παρελθόν είδα μια φωτογραφία του στην οποία δεν μοιάζει με τον Ευάντρο.
0: Ο ποιος?
1: Ο Ντουβέρ.
0: Ξέρεις, ζούμε ανάμεσα, δηλαδή αντί να, τέλος πάντων ρε φίλε, ξέρεις, τους συχαίνομαι όλους αυτούς ας πούμε. Είναι πραγματικά που προκαλούν ας πούμε μια απέχθεια. Αντί να αναγνωρίσουν τόσα χρόνια, αντί να αναγνωρίσουν, που δεν έχουν και την κριτική δηλαδή, δεν έχουν και την αντίληψη να το καταλάβουν κιόλας. Και εντιαμέλιο λέει, σου μα πες έτσι ξεκίνησες. Πάμε σε έναν break γιατί το ξεχάσαμε και επιστρέφουμε και απολογούμε στον ηχολήπτη.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τελειωμένοι θεωρούν τη μεταγραφή του αμυντικού Ζαν Κέβιν Ντουβέρ στην Ομόνια γαλλικά δημοσιεύματα. Ο 29χρονος ανήκε στην γαλλική Νάντε, ενώ την περσινή σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στη Γάνδη. Μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της άμυνας, ενώ συμμετείχε στο Μουντιάλ με την εθνική της ΑΕΤΗΣ. Ενώ ψηλή Νικόλ ξανά στη διάθεση του Μπέρκ θα τεθούν οι Νιανγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλή. Την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπραν ξεκίνησε ο Απολλωνάς. Δύσκολο θα προλάβει ο Άσουν Σάου. Σε 2-3 μέρες θα επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα οικονομής. Στα μεταγραφικά, θέμα χρόνου θεωρείται η απόκτηση Ασορό. Έτοιμοι για την υπέρβαση και την ανατροπή, δηλώνουν στην Πάφο εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Σεμά και ο Κορέα. Ερωτηματικό η Μαέ και Άντερσον. Το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο Γασιπί το φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στις 7 στην Αρένα. Δεδομένη κίνηση ενίσχυσης με κεντρικό επιθετικό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης και τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της Άιλεν τάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Από MRI αναμένεται να περάσει ο Παζέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό του Άρη, αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταν και Καλούλου. Επανήρχιζε χθες η προετοιμασία της ανόρθωσης. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα όπως και ο Χρυσοστόμου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον Ρόντρι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει 65 εκατομμύρια. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Λίβερπουλ με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Η Arsenal ανακοινώνει τον Bruno Guimaraes και ενδιαφέρεται για τον Cristiano Romero της Tottenham όπως και για τον Ferran Torres της Μπαρτσελόνα. Στον ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο το όνομα του 22χρονου σκοτσέζου επιθετικού της Sirius, Ρόμπι Ούρε. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
11: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
12: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης και ο Χρήστος. Και άμα θέλετε, στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα τα μηνυμάτα είναι πολλά. Και ελπίζουμε ότι από εβδομάδα με το καλό και οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε πάει διακοπές. Να πάτε να ξεκουραστείτε, γιατί μάλλον το έχουμε όλοι ανάγκη, έτσι.
1: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, όπου τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης, όλα αυτά με μόνο 39,99€ και σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Δεν είδα χθες το φιλικό της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Ξαναλέω, είδα τις... άκουσα και είδα μάλλον τις δηλώσεις του Κερκές, ο οποίος επαναλαμβάνει την αγάπη που έχει για αυτή την ομάδα.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω αν αυτό το κάνει καλό παρεπτόντως. Θεωρώ ότι ξέρεις, επειδή τον γνωρίζω κιόλας προσωπικά, δεν νομίζω ότι του κάνει καλό επαγγελματικά αυτό. Ενδεχομένως στο μέλλον, ξέρω εγώ, να το βρει μπροστά του. Αν κάποτε του κάνει πρόταση μια άλλη ομάδα από τις μεγάλες του νησιού και αναγκαστεί να συνενέσει. Τώρα μου πεις, και επειδή είναι με την ΑΕΛ, δεν μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή σε κάποια φάση ίσως πρέπει να το δούμε λίγο πιο επαγγελματικά. Τι είπα να πει, ότι επειδή είσαι συνδεδεμένος με την ΑΕΛ, αν πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν θα αποδίδει, δεν θα μπορεί, δεν θα.
0: Αλλά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά και το εννοώ μια μέρα να γυρίσει στην ΑΕΛ. Το αξίζει η ΑΕΛ κυρίως.
1: Η ερώτηση για την ΑΕΛ είναι ότι υπάρχει το σενάριο να φέρει ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό.
0: Το είπαμε, ναι.
1: Μπράβο. Και τι άλλο?
0: Τίποτα, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Τέλος.
0: Τώρα για το, ξαναλέω για το φιλικό, δεν έχω ιδέα τι έγινε με τον Ατρόμητο. Η ομάδα είναι στην Πολωνία. Εντάχθηκε και ο Καφού, παρουσιάστηκε κιόλας διαδικτυακά, έκανε τις δηλώσεις του, ξέρω εγώ, σαν γιοντάρι, σαν μέλος τέλος πάντων της ομάδας, και αναμένεται να δούμε. Νομίζω ότι η απόφαση που θα ληφθεί θα έχει να κάνει με το τι βλέπουν εκεί στην Πολωνία το προμετικό team.
1: Εντάξει, να σου πω επίσης ότι το τελευταίο είναι ότι η πρεμιέρα έχει αλλάξει κάπως τα σχέδια.
0: Ποια πρεμιέρα?
1: Της προετοιμασίας.
0: Στην
1: πρεμιέρα η ΑΕΛ αγωνίζεται απέναντι στην ανόρθωση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες αποφάσισαν ότι δεν θα παίξουν στο φιλικό που είχε προγραμματιστεί αρχικά. Ακυρώθηκε η μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση και η ΑΕΛ, για να το καλύψει αυτό, συμφώνησε σε φιλικό απέναντι στην Κρασάβα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στις 19 Αυγούστου. Στο άμοχος τους.
0: Ένας εδώ ισχυρίζεται και λέει ότι η ομάδα θέλει έναν ακόμη κεντρικό στόπερ, έναν κυνηγό φόρενο ή μάλλον, και έναν αριστερό wing back. Αλλά μάλλον αυτήν ακριβώς την αντίληψη, επισήμανση, θα την καλύψουμε την απόκτηση ενός ακόμη παίχτη που θα καλύπτει και τη θέση του στόπερ και τη θέση του αριστερού back.
1: Και στα χαρτιά
0: τώρα του... wing back...
1: Ναι, που τον μπορεί να παίξει πίσω
0: και μπροστά. Ποιος είναι αυτός που παίξει, δηλαδή? Όχι, okay, μπορεί να είναι και εμένα η γνώση μου και τόσο. Δεν ξέρω με τα αγγλικά, ίσως να μην τα, δεν τα πάω και τόσο καλά. Wing back, back half εννοεί. Ποιος είναι αντίστοιχος παίξης, έτσι? Ο Καφού του Άρη, ας πούμε, εκείνο είναι το wing back. Ο Καφού, λέει, ο Καζού του Άρη.
1: Ο Καζού.
0: Αυτός είναι ο wing back.
1: Φαντάζομαι, ο Καζού.
0: Ισχύει τελικά για το μοντιαλικό right back και την Ομόνια? Ναι, μάλλον είναι και κλειστός ο παίχτης αυτός.
1: Οι Γάλλοι παρουσιάζουν ότι είναι τεχειωμένη υπόθεση, ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα, νοριστικό, δεν αλλάζει και θα έρθει στο νησί. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, όπως σου είπα, έχει καλή καριέρα πίσω του. Δηλαδή, ακόμα και στο Μουντιάλ.
0: Έπαιξε και στο Μουντιάλ.
1: Έπαιξε στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ έπαιξε σε τριάδα δεξί στόπερ και έπαιξε σε τετράδα δεξί back. Εντάξει.
0: Μα δεν τον πολύ χρειαζόμαστε να τον παίχτη, έτσι που μου λέει. Εκτός θα φύγει ο Ντουμπάτζο. Τι εννοείς, παίζει και δεξί μπακ,
1: παίζει και δεξί μπακ, παίζει και στόπερ. Ναι, σου λέω ότι στο Μουντιάλ πώς τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Στο Μουντιάλ έδωσε ένα ασίστ. Στο πρώτο τέρμα της ΑΕΤ μετά από 50 συν χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο, η ασίστ ήρθε από αυτόν. Ναι.
0: Είπαμε για το ποιοι είναι οι δύο επιθετικοί της ΑΕΛ και είπαμε για μια φορά ακόμη, για το ξαναπούμε, ότι μάλλον θέλουν και έχουν όλη τη διάθεση και τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν και μια ακόμη επιλογή στο πρόσωπο του Καραμανή.
1: Σωστός, ήδη περισσότερες συμμετοχές του. Ναι, είναι ως κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, αλλά όλο αυτόν τον καιρό αυτό που ξέραμε και έβγαινε και προς τα έξω και ποτέ διαψεύστηκε είναι ότι ψάχνουν αριστεροπόδαρο στόπερ. Ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα είναι... μπερδεύτηκα.
1: Δεξιμποδινός συγκεκριμένος, η αλήθεια. Δεξιμποδινός συγκεκριμένος.
0: Στόπερ όμως.
1: Η κυρία του, η βασική του θέση, οι περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του είναι στόπερ.
0: Okay.
1: Το ότι έπαιξε δεξιά, έπαιξε αρκετές φορές. Το ότι έπαιξε αριστερά, έπαιξε και αριστερά. Έπαιξε ακόμη και έξτρεμ. Παλαιότερα.
0: Ναι. Είπαμε, είναι ο Χούμποτσαν της Καρύμπια. Κύριε 422, τα πράγματα ήταν απλά στην Ομόνοια. Τώρα δεν είναι, θέλει περισσότερη μελέτη, λίγη περισσότερη σκέψη. Αρχές του καλοκαιριού τα πράγματα είναι λίγο πολύ απλά. Έτσι. Αλλά με τον Ντουμπάτζο να μην εμφανίζεται ποτέ.
1: Ο Νεγκό δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο πρώτο του.
0: Εντάξει, πες ότι υπάρχει μια θέση του δεξιού μπακ που δεν ξέρει τι γίνεται. Τώρα μας λένε ότι είναι αυτός ο στόπερ ο τρίτος ή ο τρίτο-τέταρτος στόπερ ή δεν ξέρω. Είναι ο δεύτερος στόπερ.
1: Αν είναι ο δεύτερος, ποιο θα εκτοπίσει.
0: Δεν θα τον Κουλυμπάλη, πιθανολογώ πως όχι. Θα είναι τον Νικόλα, μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί φταίει πάντα ο Ντιονύ, πήγε μπάλα πάνω του και δεν σκόραρε.
0: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Μα το είπαμε και εμείς νωρίτερα, κύριε. Ότι δεν φταίει. Είναι το έτσι το παιχνίδι της ομάδας που δεν δύσκολα μπορεί να δεχτεί και ένα φόρο αυτή τη στιγμή. Οι κινήσεις της Ομονίας θα είναι 5. Φεύγουν από τον Μπάτσο Έιτινγκ που είναι μόνιμος τραυματίας και έχετε δεξί μπακ, πάλι δεξί μπακ. Δηλαδή στην Ομόνοια. Εντάξει. Εξάριν, τεσάριν, δεξί, εξτρέμ και δεκάρι λέει 797. Ξήχασε τα φόρ, κύριε 797 μου. Εκτός αν είναι άμα είναι να μείνουν τον Καγκουλή και τον Ντιονί.
1: Για να έρθουν όμως 5 κινήσεις.
0: Εντάξει, δεν ανέφερες και τον τερματοφύλακα που επίσης ήταν και αυτός. Έτσι βγήκε προς τα έξω. Δεν το λέμε εμείς, δεν είναι πληροφορίες. Βγήκε προς τα έξω, ήθελαν τον τερματοφύλακα, σωστά.
1: Ναι.
0: Θα πάρουν λίγο σε τερματοφύλακα.
1: Για να γίνουν όμως 5 κινήσεις, όπως λέει, θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τόσες και τόσες θέσεις. Βέβαια, οφείλω ότι ο Ντουμπάτζο και ο Άιντινγκ είναι θέμα. Αριστερό μπακ, δεύτερο δεν έχουμε.
0: Α, δεύτερο αριστερό μπακ, νοείται πως είναι ο... Έλαντε.
1: Η επιστροφή του Κίτσο.
0: Είναι ο Κίτσος... που δεν ξέρω, γνωρίζω ότι θα επιστρέψει με το καλό τον Νοέμβριο, ίσως τον Νοέμβριο.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, αλλά άμα μείνει ο Κίτσος στον κατάλογο Α, τότε στερείται μια θέση. Δηλαδή δεν είναι. Ναι. Από όσα να κάνω, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Και αυτό είναι κακό, άμα είσαι μπερδεμένο στον προγραμματισμό, είναι κακό. Αριστερό μπακ είναι ο Χρήστο, αλλά χθες τον είδαμε σε όλες τις θέσεις εκτός από αριστερό μπακ. Σε όλες. Έτσι.
1: Και ακριβώς μετά έρχεται το μήνυμα δεξί μπακ είναι ο Χρήστο.
0: Δεν είναι. Δεύτερος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός είναι ο Σίμιτς. Ναι. Ναι.
1: Ναι. Άριστα.
0: Κρίμα γιατί μπερδευτήκαμε. Κρίμα.
1: Το Χρήστο όμως τον έχουμε δει στο χώρο του κέντρου. Μαζί με τον Μπέρκ, έτσι. Τον έχουμε δει στο χώρο του κέντρου. Τον έχουμε δει.
0: Από όλες τις επιλογές... από όλες τις επιλογές που γίνονται από τους ποδοσφαιριστές, αυτή που με εξοργίζει περισσότερο είναι ένας παίκτης αριστεροπόδαρος να παίζει δεξιά εις άμυνας. Το μισό δεν θέλω να το βλέπω, ας πούμε. Μπορώ να καταλάβω έναν δεξιοπόδαρο που παίζει αριστερά εις άμυνας, αλλά αριστεροπόδαρο που παίζει δεξί μπακ, το συχαίνομαι. Μου προκαλεί ποδοσφαιρική ανακατοσούρα, τέλος πάντων. Τόσο Χούμποτσαν της Καρύμπια πιο πριν ήταν στη Wisperons. Ναι, εκεί ήταν. Ο νέος θα είναι δεξής, εξτρεμό wing back, αμυντικός. εξτρεμό που είναι πάκα αμυντικός δεξιά. Τέλος πάντων, με το καλό εμάδα να περάσουν ένα φτηνό μου για Γιβραλτάρ που είναι το πιο σημαντικό.
1: Εξτρεμό wingback. Ξέρεις ποιος είναι?
0: Εξτρεμό wingback ποιος?
1: Ο Λιμνιός είναι εξτρεμό wingback.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει, πού να ξέρω.
1: Εξτρέμ είναι ο Λιμνιός, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να πάρει πίσω. Αν χρειαστεί μπορεί να πάρει πίσω. Αλλά έτσι μου μοιάζει χθες και για τον Μαϊαμπέλα, ότι θα πήγαινε Μαϊαμπέλα πίσω και θα δω ο Χρήστου το δεκάρι και θα δω ο Ευάντρο το εξτρέμ.
0: Έτσι το είχαμε σκεφτεί και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά τελικά μας εξέπλησε ο Μπέρκ κάνοντας κάποιες έτσι είδους.
1: Το θέμα ρε, είναι ότι στον επαναληπτικό η μεγαλόντι θα παρουσιάσει διαφορετική ομονία. Έτσι αλλιώ έχει τι επιστροφέ. Άρα θεωρεί ότι.
0: Θα επιστρέψει ο Κουλυμπαλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει ο Κουλυμπαλή στο κέντρο τη άμυνα. Θα επιστρέψει ο Γαγουλή στην κορυφή τη επίθεση. Νομίζω
0: ναι,
1: ότι εντίθεται συζήτηση για το αν.
0: Ο Νενγκό επιστρέφει.
1: Επιστρέφει ο Νενγκό στο δεξινά κρούτ τη άμυνα. Ενώ έτσι τρει θεωρητικά, ή αν πρέπει να βάλω ποσοστά, νομίζω ότι. Υπερτρίτο ποσοστό να ζούμε ενδεκάδα και τους τρεις.
0: Σωστό, ναι. Ήταν όντως βασικές οι απολύες.
1: Και απέναντι σε μια ομάδα που στην πραγματικότητα, ό,τι και αν λέμε, αν έγινε χτες, δεν είναι ότι έχει καμιά φοβερή ποιότητα.
0: Όχι, δεν
1: είναι
0: έχει.
1: Η Ομόνια μόνη της.
0: Με ποιον παίζει μετά η Ομόνια, αν προκριθεί, θύμισε μας γιατί. Ο νέος, ο. Θυμάσαι ποιος ήταν, ποιος ήταν.
1: Να το βρω, να το βρω, γιατί δεν θυμάμαι έτσι.
0: Αν δεν κάνουμε άμεσα κινήσεις θα έχουμε θέματα.
1: Αν
0: μπράβο, συντρούιντεν, ναι, η Βελγική.
1: Η Βελγική, ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και στις 27 η Ρεβάν στο Γασιπί.
0: Αν αποκλειστεί όμως.
1: Αν αποκλειστεί είναι.
0: Πάει στο Conference League.
1: Πάει στο Conference και νομίζω ότι ήταν καλή εκεί.
0: Αν τώρα που είπα Conference και τα και. Έβλεπα περιέργως δηλαδή, θα πάω και Anderlecht. Δεν είναι δύσκολες ομάδες για τον Απόλλωνα και δυο. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι προτιμούν τον ΠΑΟΚ, κάποιοι προτιμούν την Anderlecht αντί του ΠΑΟΚ. Ίσως δεν ξέρω, δεν θέλουν να φάουν πιτόγυρο, δεν ξέρω, μπουγάτσα.
1: Ο χαμένος του ζευγαριού Λάρνε Ιμπέρια.
0: Α, ναι, μπράβο, κάτι είναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θέλει το τέλειο παιχνίδι ο Απόλλωνας για να περάσει και μια εκ των δύο. Την Anderlecht τον πάω και θέλει το τέλειο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και την τύχη. Δηλαδή θέλει μια σούπερ υπέρβαση, πώς να το πω.
1: Ναι, γιατί αν φαίνει, δηλαδή αν κάνει τη συζήτηση.
0: Αν αποκλείσει την Μπραν, έχει ακόμη ένα μεγάλο δύσκολο τον Μανίτσι, ας πούμε, να ξεπεράσει.
1: Μου μοιάζουν και οι δύο ομάδες ένα βήμα τουλάχιστον μπροστά από την Μπραν. Τουλάχιστον.
0: Και από τον
1: Απόλλωνα. Ναι, σίγουρα. Αν και επιμένω ότι αν σκεφτόμαστε ποιον θα δούμε μετά κλπ. Ευτυχώς αυτό δεν είναι κάτι που σκεφτείται ο Λοτσάβα. Ο οποίος φρόντισε από την αρχή να πει ότι. Δονήσε το στη διάσκεψη τύπου τρεις φορές. Τρεις φορές. Ότι δεν έχει κρυθεί τίποτε. Δεν έχει. Δεν έχει τελειώσει.
0: Όλα.
1: Απ' την άλλη, οι Νορβηγοί θέλω να σου πω το πώς αντιμετώπισαν την ήττα. Την αντιμετώπισαν με το ότι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει το όλο θέμα. Τώρα στην Κύπρο, με τη θερμοκρασία, με το ένα με το άλλο,
0: εννοείς,
1: θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Α, ήταν.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Απεσιόδοξη.
1: Φούλα απεσιόδοξία. Φούλα απεσιόδοξία.
0: Βέβαια. Μακάρι, δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Να γιώσουν, πώς.
1: Εντάξει, όπως ένα νεοχλή. Η θερμοκρασία είναι παράγοντας που επηρεάζει όλους.
0: Ναι, εντάξει, όμως τους Νορβηγούς υποθέτω ότι θα τους επηρεάσει περισσότερο.
1: Πέρσι, όταν τους πέρσι με την ΑΕΚ έβαλαν 4.
0: Στην Κύπρο μου το έβαλαν 4.
1: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο ενώ είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά φάνηκε σου.
0: Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο μάτσο.
1: Ναι.
0: Είμαστε μαθημένοι λέει στις υπερβάσεις, η Νίση, η Βασιλεία, η Λοκομοτίφη, η Μίτριλαντ, θέλουμε τα δύσκολα εμείς λέει ο 250. Ναι, αλλά μιλάμε για κάργα υπερβάση, έτσι, είτε ΠΑΟΚ είτε Anderlecht. Και με την Μπραν, εντάξει, δεν το λες υπερβασία, αλλά το λες μαγκιά.
1: Σίγουρα, το λες μαγκιά, σίγουρα.
0: Το λες μαγκιά. Μακάρι με το καλό να πάνε όλα καλά την Τρίτη ήμουν το μάτσο.
1: Ναι. Την Τρίτη ώρα 8 είναι το μάτσο.
0: Όλα παχάγια λέει στην Ομόνια και οι υπόλοιποι όλοι είναι happy λέει ο 960. Αυτό συμβαίνει συνήθως τα καλοκαίρια κύριε 960. Ομάδες που χάνουν να μαζεύουν αρνητική ενέργεια και πάει λέγοντας. Τι να πεις για την ανόρθωση, ας πούμε, τι να σχολιάζεις για την ανόρθωση, ότι δεν είναι όμορφο το λεωφορείο. Οι ομάδες είναι στην απέξω, περιμένουμε να τις δούμε, και τον ΑΠΟΕΛ επίσης και την ΑΕΛ ομοίως. Δεν έχεις πολλά πράγματα να κριτικάρεις. Όπως και ο Απόλλωνας, ας πούμε, με αυτό το διπλό που έκανε, αλλά και με τις δύο νίκες στις εύκολες πάνω στην Τιλανγκόρη, μάζεψε θετική.
1: Πώς να το κάνεις, τι έχει μάζεψει ο Απόλλωνας?
0: Έχει βγάλει μια θετικότητα, ας πούμε, στις εμφανίσεις του και.
1: Όχι, βλέπετε μια συνέχεια που υπάρχει μέσα στον Απόλλωνα. Άρα, σε τι θα είναι. Τώρα για την ΑΕΚ, η οποία έχει αποκλειστεί, η ΑΕΚ φαίνεται ότι να πάει σε ένα δεύτερο κύμα προγραμματισμού.
0: Ναι, σωστά. Εγώ απορώ γιατί δεν ρωτά κάποιος στο Λοσάδα πώς πάει να ξεκινήσει τη χρονιά με τρεις στόπερ. Ο Γκόλτσον θα είναι έτοιμος να επιστρέψει, για παράδειγμα, σε 6 μήνες και δεν θα είναι στο ίδιο level οικά με πριν. Όλες οι ομάδες θέλουν 2 παίκτες σε κάθε θέση. Γιατί πάμε λειψή πάλι, λέει ο Ξαγοσανάντη.
1: Γιατί θα περιμένουν τον Γκόλτσον και είναι τρεις, αλλά την ίδια ώρα, αν χρειαστεί μια τέταρτη επιλογή, υπάρχει ο Μαλεκίδης θεωρητικά που μπορεί να επιστρέψει να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός και εκεί να βάλει τον Παλογιάννη. Θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός δεν περιλαμβάνει στόπερ. Τώρα, αν έρθει κάποια επιλογή κατά λόγο Β στην πορεία, και είμαι. Θα σου πω ότι σε περίπτωση που ο Απόλλωνας μπει στη League Phase του Conference, βλέπω ακριβώς μπροστά μου το μήνυμα Απόλλωνας Conference, την ώρα που το λέω αυτό.
0: Δεν είναι υπερβολικός, απλά λέει ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη είναι μακρύς ακόμη. Θα αγαπώ ρε 361.
1: Εκεί μπορεί να γίνει μια ακόμα κίνηση.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα χρειαστεί μια ακόμη κίνηση. Αν η ομάδα μπει στο Conference League, δεν το συζητάω.
1: Ναι, θα πρέπει να ψάξεις ίσως. Και τώρα θα ψάξεις τον κατάλογο Β για έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι ότι δεν βρίσκεις, μπορείς να βρεις.
0: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος είναι ο παίκτης που μπορεί να σκαρτάρει σε να φύγει από τον Απόλλωνα. Εντάξει, πέρσι ήταν ο Ιούσεφ, πριν από 2 μήνες όλοι λέγαμε για Ιούσεφ ότι πρέπει να φύγει και ένας άλλος. Δεν τους έχω κιόλας εδώ. Αλλά
1: δεν ξέρω. Να φύγει ο Ντοντού.
0: Ο Ντοντού κατάλογο Β. Δεν μπορεί να φύγει.
1: Άρα.
0: Κάποιο παίχτη ο οποίο δεν είναι.
1: Ο Άσουν Τσάο, ο οποίο είναι τραυματία, αλλά τον Άσουν Τσάο. Τον έδειξε να μου πιστεύει όλο ο Άδαστο.
0: Μα το θέλει και μέσα στα χαβ. Θέλει ένα ακόμη παίχτη στα χαβ. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβετε τι κάνει ο Απόλλωνας με Μπραν, δείτε τι έκανε χτες η Τρόμψον με την κανονική Κλούζ, λέει. Α, λέω Μπερκεφέρνη κατά λόγο Β. Τερμαφύλακα. Γιατί να πάει στο link face και με αποδυναμωμένο ντουέτο στου θεματοφύλακε, κύριε 250 μου. Δεν συμφωνώ και πολύ. Μακάρι να μπει μέσω conference link και.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιλογή Κύπριο τερματοφύλακα που να μπορεί να το φέρει δεύτερο.
0: Κύπριο δεν υπάρχει, ρε, ούτε για δείγμα. Δεν.
1: Αυτό λέω.
0: Ήθελα,
1: δεν ξέρω. Να το φέρει δεύτερο να πει ότι.
0: Μίλαγα με τον Νεόφυτο Μιχαήλ τότε.
1: Ναι, αλλά ο Νεόφυτο Μιχαήλ τώρα υπογράψε, λέει, στην Κλούζ.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε αναμονή της μελέτης από την ΕΤΕΠ για την επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών δεδομένων για το καλώδιο είναι η Κύπρος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και η συμφωνία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από την Μερίτια. Η απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της, δήλωσε στο ΚΙΠΕ η νέα Υπουργός Μεταφορών Ευαθία Τσολάκη. Ανέφερε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι εισηγήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε όσες μπορούν να υλοποιηθούν. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντική συνδρομή, αλλά ΝΑΤΟ. Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέρθει στους 23 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε και πιάνε το τελευταίο κάρτο του τους εδώ της εκπομπής για αυτή τη βδομάδα. Στο 2950, άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική εκπτώση 200€. Πάντως το γεγονός θες, επειδή έστειλε ο φίλος για την Τρόμσο, η οποία κέρδισε, χτες δεν ήταν. Δεν ήταν καλή ημέρα στη Συγκοπηδή. Εντάξει, γενικά η εβδομάδα. Γιατί μια νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα δίνουν στην Κύπρο 375 βαθμούς. Point 375 βαθμούς στην γενική βαθμολογία της UEFA. Και παραμένει η διαφορά ίδια μαζί με τους Νορβηγούς. Οι οποίοι ωστόσο Νορβηγοί έχουν εξασφαλισμένες ομάδες μέσα σε League Face. Έχουν ήδη εξασφαλισμένες. Δηλαδή η Lillestorm θα ξεκινήσει από τα play-off του Europa. Άρα στη χειρότερη θα είναι στη League Face του Conference. Άρα εντάξει. Αυτό για το θέμα της 14ης θέσης. Και θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Οι πιθανότητες να ξεπεράσουμε φέτος τους Νορβηγούς. Εντάξει. Δεν είναι με το μέρος μας, αλλά δεν είναι ούτε όνειρο να πιαστώ. Θέλω να σου πω. Mm-hmm. Εάν καταφέρουν δηλαδή και οι τρεις ομάδες που συμμετέχουν τώρα να βρεθούν σε League Face και δι' του Conference, ναι, και δι' του Conference, εντάξει, η βαθμολογία που θα πάρει η Κύπρος φέτος θα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Γιατί όπως είπα χτες, στο Conference, στη League Face του Conference, οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα έχει μπει, έχει καταφέρει να συνεχίσει.
0: Μα εννοείς ότι θα έχουν. Το ίδιο και οι Νορβηγοί όμως. Οι Νορβηγοί πόσες ομάδες έχουν στην Ευρώπη?
1: Ναι, έχουν 5 ομάδες φέτος οι Νορβηγοί. 5 ομάδες.

0: ομάδα προκριθεί, το χειρότερο σενάριο για την Ομόνια θα είναι η πρόκρισή της, θα είναι η ομίλη του Conference League.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα προκριθεί και πάει να παίξει τους Βέλγους και φέρει, ας πούμε, ορθοποδήσει επιτέλους και βγάλει ένα καλό εαυτό, τότε θα είναι στους ομίλους του Europa League. Και η ερώτηση είναι, είτε είσαι στο Europa League είτε είσαι στο Conference League, οι βαθμοί είναι ήδη?
1: Οι βαθμοί είναι ήδη.
0: Και στο Champions League επίσης, ας πούμε.
1: Έχει εξασφαλισμένο ένα ελάχιστο αριθμό βαθμών.
0: Δηλαδή. Ελάχιστο.
1: Στο League Face του Europa League νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο από ότι του Conference, αλλά μιλούμε για μια νίκη διαφορά.
0: Okay, δηλαδή είτε κερδίσει την Juventus, είτε κερδίσει, ξέρω εγώ, την Νόα, η διβαθμή συγκομιδή.
1: Ναι. Απλώ μπαίνοντα στο Champions League έχει εξασφαλισμένο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά νομίζω είναι 4.000 βαθμούς τουλάχιστον εξασφαλισμένο.
0: Και ξέρεις, αυτό που ξεχάσαμε κιόλας να το πούμε, πολύ σημαντικό, ότι και οι ομάδες έχουν τις δικές τους βαθμολογίες. Και είναι και αυτό ένα ακόμη πλήγμα, ας πούμε, σε όσες τέλος πάντων δεν έχουν αποδώσει και δεν κερδίζουν. Έτσι. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πολύ ισχυροποιούνται αν οι ομάδες κάνουν νίκες. Ιδιαίτερα σε αυτά τα στάδια. Που λίγο πολύ το έχουν, σωστά.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Ομόνιας το πλήγμα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν υπολογίσει κανείς ότι έχει καταφέρει μόνο μία μέχρι στιγμής μόνο μία νίκη σε τρία παιχνίδια.
1: Ναι, αν και οι βαθμοί και πάλι στα προκριματικά είναι κάπως διαφορετικά. Δηλαδή αν δεν καταφέρεις να εξασφαλίσεις θέσεις σε league phase οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα πάρεις ένα συγκεκριμένο αριθμό βαθμών για την ευρωπαϊκή σου βαθμολογία. Ναι. Εάν μπει σε league phase κάποιας διοργάνωσης,
0: τότε είναι που προσέχεις.
1: Τότε είναι που πάλι έχεις ένα μίνιμουμ, αλλά μπορείς να ξεπεράσεις και να φτάσεις αρκετά.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, στο προκριματικά δεν παίρνει βαθμούς ο σύλλογος, αλλά η χώρα. Όπως λέει και ένας ακροατής εδώ.
1: Υπάρχουν ελάχιστα εγγυημένα για το σύλλογο και ελάχιστα εγγυημένα για τη χώρα.
0: Okay.
1: Πέρσι, για να καταλάβεις τη βαθμολογία, πέρσι η Ομόνια πήρε 6.875 βαθμούς με την πορεία της στην Ευρώπη.
0: Υπολογίζονται και οι βαθμοί που έλαβε στα προκριματικά, γιατί έδωσε 6 παιχνίδια πέρσι η Ομόνια.
1: Όχι, γιατί μπήκε ακριβώς σε league phase και εκεί ξεκίνησαν να υπολογίζονται οι βαθμοί της μέσα στο league phase του Conference League.
0: Και ποια ομάδα είχε τη μεγαλύτερη?
1: Η Πάφος είχε τη μεγαλύτερη. Η Πάφος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 13, κάπου εκεί. Γιατί ακριβώς το league phase του Champions League σου δίνει πολύ περισσότερους εξασφαλισμένους.
0: 411 που φαίνεται γνώστης λέει ότι στο Champions League είναι, η νίκη είναι περισσότερη λαμβάνεις περισσότερους βαθμούς σε σχέση με το Europa και το Conference.
1: Έτσι κι αλλιώς ξεκινάς ήδη με εξασφαλισμένο πολύ περισσότερα. Τώρα για τη χώρα δεν νομίζω. Για τη χώρα,
0: δεν αναφέρεται στη χώρα.
1: Για τη χώρα η βαθμολογία είναι 2.000 βαθμοί. Γιατί πλήν συζητούσαμε για τη χώρα στην αρχή του Πασού.
0: Okay, όχι, άμα μιλείς για κλαμπ όμως.
1: Όχι. Για την χώρα τα προκριματικά κάθε νίκη είναι 1.000 βαθμοί, κάθε ισοπαλία είναι 500 βαθμοί στα προκριματικά, ενώ αν πάει σε league phase κάθε νίκη είναι 1.000 βαθμοί, συγγνώμη, κάθε ισοπαλία 1.000 βαθμοί και κάθε νίκη 2.000. Διπλασιάζονται. Mm. Αλλά θα πρέπει να τους διαιρείς διά το πόσες ομάδες έχεις βάλει.
0: Δεν υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κύριε 185 μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Στα των ομάδων.
1: Υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Υπάρχει, σωστά, τι το λέω.
1: Υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά για να καταλάβεις.
0: Ναι, αλλά πια με το εψιλό, δεν μου να έτσι όπως πάει το πράγμα, με αυτό θα καταλήξουμε.
1: Αν φτάσεις στα playoff του Conference League και αποκλειστείς, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σου είναι περίπου 1.000.000. Εντάξει, αλλά από αυτόν τον 1.000.000.
0: 1.000.000 είναι το αεροπλάνο που κύρωσε.
1: Αυτό θα σου πω, ότι έχεις κάνει ήδη 3 ταξίδια.
0: Όσα παίρνει, θα
1: τα μισά. Τα μισά. Δηλαδή, εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά τα μισά θα πρέπει να τα διαγράψει γιατί εν τα έξοδα των αποστολών.
0: Εμείς θέλουμε και να πιστεύουμε ότι θα πάνε στην επόμενη φάση και ο Απολλώνας και η Ομόνια και γιατί όχι και η Πάφος.
1: Ναι.
0: Να ανατρέψει, ας πούμε, τους Αυστριακούς, να τους αφήσει τάβλα μες στο ΑΜΕΓΑ. Τώρα, αν η Πάφος το έχει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει τη στόφα την ευρωπαϊκή περισσότερο από οποιανδήποτε άλλη ομάδα στην Κύπρο είναι η Πάφος. Δηλαδή οι περσινές της εμφανίσεις

0: στο Champions League τις έχουν δώσει έτσι λίγη αστερόσκονη που νομίζω ότι άνετα. Άνετα, εννοώ.
1: Όχι. Το... Θα σου το εξηγήσω. Η αστερόσκονη που λες είναι εμπειρίες που έχουν μαζέψει κλπ. Και, και μπαίνουν μέσα στο γήπεδο έχοντας μια νύχτα 2-0 από την Hajduk Split και έρχονται στην Κύπρο και βλέπεις ότι ήδη το πιστεύουν.
0: Μα αυτό σου είπα.
1: Και, ναι, η αστερόσκονη που λες αυτό το πράγμα.
0: Μα αυτό σου είπα.
1: Αυτόν έχουν κερδίσει από την περσινή σεζόν.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει μια ομάδα στην Κύπρο που πιστεύει ότι μπορεί να τρέψει το 1-0 τη Salzburg. Είναι η Πάφος, μέσα στο Αλφαμέγα. Τέλος, ας πούμε. Το έχει αποκτήσει. Έχει κάνει καλά μάτς και φέτος έχει ένα εγωισμό. Δεν είναι ομάδα, ας πούμε, που μπορεί κανείς να την καταβάλει εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Ναι. Παλαιότερα τον είχε από ΕΛ. Την είχε από ΕΛ και μάλιστα περίσσια του την χρυσόσκονη, την αστερόσκονη μάλλον. Από εκεί και πίτα και ο Απόλλωνας είχε κάτι της. Κατάφερε, ας πούμε, με σπουδές εμφανίσεις να μας κάνει να πιστέψουμε σε αυτόν, αλλά η Ομόνια πήγε να τον παλεύσει, δεν είμαι σίγουρος αν τελικώς. Και αν έχει πάρει, πήρε μικρή ποσότητα, ήταν ο Μπισκιάεκ. Αλλά η Πάφος έχει μια αυτοπεποίθηση που
1: αυτοπεποίθηση
0: τη θαυμάζεις, ας πούμε.
1: Την αυτοπεποίθηση νομίζω ότι στην Πάφο που τη βλέπεις. Στην Πάφο τη βλέπεις.
0: Κύριε 411, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να αναλύσουμε τη δυναμική. Τι εννοείς δυναμική? Τη μεγαλύτερη δυναμική είχε η Ομόνια, ας πούμε, αρχής του καλοκαιριού και πριν την έχει εξαντλήσει, ας πούμε. 100%. Δυναμική δημιουργεί ο Απόλλωνας, ας πούμε, με το καλό αποτέλεσμά του και με τα, ξέρεις, λέω και λωσάδα. Αλλά εντάξει, και ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που μπορεί να εξαντλήσει εύκολα τη δυναμική του. Η Πάφος έχει αυτό το πράγμα, αλλά η Πάφος νομίζω ότι θα μπει και μέσα στους ομίλους. Θα κληθεί ακόμη μια φορά να χωρέσει και δύο καρπούζια πάλι κατά από την
1: Ιδρύση. Ναι, γιατί ακόμα σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Salzburg.
0: Πάει να παίξει στο conference.
1: Θα
0: σωστά.
1: Αντιμετωπίσει τον νικητή του Άουτα. FC Dynamo City Αλβανίας. Dynamo City Αλβανίας. Η Άουτα είναι. Τι είναι, Λετωνία. Λετωνία.
0: Νομίζω ότι η Πάφος λίγο πολύ θα μπει με στους ομίλους. Μέσα στο conference. Μέσα στο link, τέλος πάντων. Link phase.
1: Λετωνία.
0: Τώρα πεις θα μπει η Ομόνια, θα μπει.
1: Θα μπει και η Ομόνια. Λετωνία είναι. Γενικά η κλήρωση της Πάφου σε περίπτωση αποκλεισμού ήταν μια χαρά. Σε περίπτωση πρόκρισης.
0: Εκάβαμε τον προμοητή και τώρα χαϊρεντίζονται για μες τον Ευαγόρα, λέει, και καλά να μας κάνουν. Μα πώς το σκέφτηκες, κύριε 759, όλα αυτά που τα λέω. Πώς τα λέει, δεν το στάζει μες στο νου σου, ας πούμε. Συγύρεις το λίγο γιατί εσύ χίζες μας κιόλας.
1: Το Σαπίντο.
0: Κι όνει κανένας προμήν, το Σαπίντο, ας πούμε, ο άνθρωπος ήταν από κάτω από τα στενά του ορμούς, σημαίνει να πιάει διπλό μέσα στα στενά του ορμούς. Τι έκαμε στον εσύ προμοητή.
1: Έτσι στο γάσι πήταν από πάνω που το γάσι πει. Και όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ποια σου το αδέν ήταν τζίνος, δεν ήξερα που ενάζουν. Απλά είσαι να αφήνα χρόνο πιο νωρίς ο άλλος. Αν δεν ήταν ο Σαπίντο.
1: Ναι.
0: Με πιένες στα στενά του ορμούς για ο διπλό, εντάξει. Μάλλον είναι και κυριολεκτικά αυτό που...
1: Πάντα, όταν το λαλίστον το πράγμα, όταν το λαλίστον το πράγμα, σκέφτομαι ότι ήρθες μια ημέρα πριν τον τελικό και λες αλλάζει.
0: Δεν μας θέλανε, δεν έχουν πάρει, α.
1: Και ρε, μπορεί να άλλαξε ο άνθρωπος, γιατί πέρασε μια περιπέτεια που σε αλλάζει σαν άνθρωπο.
0: Εντάξει ρε, δεν είναι.
1: Την ημέρα του τελικού. Μα και χτες ήταν πολύ εκδηλωτικός, πάρα πολύ εκδηλωτικός.
0: Μα είναι ο Αθιοπόλος, είναι καλός προμοητής. Μα τα ξέρει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του τώρα. Τι είναι να τον κάνουμε τον άνθρωπο να μακροδιάσουμε.
1: Μετά μόλις δέχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Σεμά.
0: Α, ο Σεμά. Είπας εγώ φαγκοτσίν κάρτα, ναι.
1: Ο Σεμά, αξεπίεν αγκάγιαζε τον απευθείας, σε παρηγόρησε τον όταν έφυγε ο Σεμά.
0: Εγώ νομίζω ότι η Πάφος
1: θέλει να... Τραυματίστηκε σοβαρά ο παίκτης της Σάλτσμπουργκ. Δηλαδή...
0: Εντάξει, όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι στην Πάφο ξέρω εγώ θέλουν ένα ακόμη φορ και τα πάμε, τα ξανάπαμε, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ νομίζω αν χρειάζεται μια θέση ενίσχυση η Πάφο είναι και το αριστερό μπακ.
1: Στη θέση μου. Αν πρέπει να φέρει, αναγκαστικά στη θέση του Ζεμά πρέπει να φέρει.
0: Δεν υπάρχει όμως, δεν υπάρχουν άλλες θέσεις.
1: Νίκολας Ιωάννου ή άλλη θέση.
0: Εντάξει, Νίκολας Ιωάννου και ένας ακόμη, ας πούμε. Ξέρω, σε εμά δεν μου κάθεται και πολύ για αριστερό μπακ. Όχι εμένα, νομίζω και στην Πάφο δεν έκατσε πολύ για αριστερό μπακ.
1: Γιατί γενικότερα στην καριέρα του σημαίνει κυρίως μπροστά αγωνίζονταν.
0: Και δεν έχω καταλάβει στην Πάφο, όντως στη θέση του αριστερού μπακ είναι σαν και έχουν μια αλλεργία. Δηλαδή, ενώ έχουν έρθει καλοί παίχτες, κανείς δεν έχει στεριώσει. να είναι μια κλάση, ας πούμε. Λες δεξί μπακ και πάει ο νου σου στον Μπρούνο, πάει ο νου σου, ξέρω εγώ, στον Κορέα.
1: Μπρούνο Κορέα, κατευθείαν.
0: Αριστερά είναι, έχουν μια αλλεργία, έχουν μια πάθηση, ας πούμε, που δεν λένε να τη λύσουν κιόλας. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου, οκ, okay, αλλά. Επιμένω, ναι, δεν είναι top class, ας πούμε, αριστερό.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια σκέφτεται τον Νικόλα Ιωάννου και τον Μπιλέα.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, είναι κάποιοι άλλοι, ας πούμε.
1: Όχι, οι οποίοι, ο Νικόλας Ιωάννου και ο Μπιλέας, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και Κύπροι, δεν χρειάζονται. Το πόσο πολύτιμοι είναι να υπάρχουν σε ένα ρόστερ, το πάμε ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν μιλήσεις για τα καλύτερα αριστερά μπακ που έπαιξαν ποτέ στην Κύπρο, δεν μπαίνουν στη
0: συζήτηση. Είχε έναν τώρα, θυμηθώ ρε.
1: Πέρσι είχε αποκτηθεί ο Λάγκα. Ο Λάγκα
0: έρθει Λάγκα,
1: με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις.
0: Έπαιξε τη Βλάγκα, όντως ο Λάγκα. Και πιο παγιά είχε κάποιους, ας πούμε, έναν Αργεντίνο, έναν... Δεν το στήμουμε. Τώρα, Τζόναθαν Σίλβα και μετά το Χάος. Ποιος είναι ο Τζόναθαν Σίλβα? Αριστερό μπακ. Δεν τον πολύ θυμάμαι. Ένας Αργεντίνος επίσης είχε έρθει. Είχαν δώσει και λεφτά, έτσι, αρκετά κιόλας, για να βρουν τον αριστερό μπακ. Και να στεριώσει, αλλά δεν. Ξέρω ότι έχετε εκεί με την αριστερά, στην Πάφο. Να σας αφήσουμε να το σκεφτείτε το Σαββατοκυριακό και να τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Όσοι θα πάτε διακοπές, να πάτε να ηρεμήσετε. Έχουμε ανάγκη να ηρεμήσετε. Εμείς το έχουμε ανάγκη να ηρεμήσετε κι εσείς. Να ξεκουραστείτε, να έχετε την υγεία σας. Μποτσκάι. Πεχταράς.
1: Ναι, αλλά ο
0: Πεχταράς. Έφυγε, δεν ξέρω γιατί δεν έφυγε, δεν ήρθε ποτέ.
1: Ο Μποτσκάι ήταν ωραίος.
0: Ναι, όντως. Να προσέχετε και να περάσετε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και εκπομπή.

0: Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τελειωμένοι θεωρούν τη μεταγραφή του αμυντικού Ζαν Κέβιν Ντουβέρν στην Ομόνια γαλλικά δημοσιεύματα. 29χρονο ανήκε στη γαλλική Ναντ, ενώ την περσινή σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικό στη Γάνδη. Μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της άμυνας, ενώ συμμετείχε στο Μουντιάλ με την εθνική της ΑΕΤΙΣ. Ενώ ψηλίνκολ ξανά στη διάθεση του Μπέρκ θα τεθούν οι Νεγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλή. Την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπραντ ξεκίνησε ο Απόλλωνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Άσουν Σάο. Σε 2 με 3 μέρες θα επανέλθει στο κανονικό οικονομής. Στα μεταγραφικά θέμα χρόνου θεωρείται η απόκτηση Άσορο. Ξεπέρασε τις 5.000 η προπόληση για τον επαναληπτικό με την Μπραντ. Έτοιμοι για την υπέρβαση και την ανατροπή δηλώνουν στην Μπάφα εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κιν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος σε Μάκη, ο Κορέα. Ερωτηματικό η Μάικ Άντερσον. Στο Αποέλ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο Γάσι Πίτα, φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτισσα στις 7 στην Αρένα. Δεδομένη κίνηση ενίσχυσης με κεντρικό επιθετικό, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος Καφού. Ανοιχτό είναι το σενάριο για αποκτήση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Από MRI θα περάσει ο Μπαζέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό με τον Άρη, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουσταν και Γαλούλου. Επανήρχησε χθες την προετοιμασία της η ανόρθωση, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Φουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα όπως και ο Χρυσοστόμου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Manchester City απέρριψε την πρώτη πρόταση της Barcelona για τον Rodri ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια. Σε προφορική συμφωνία έφτασε η Liverpool με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπαρκολά. Η Arsenal ανακοινώνει τον Bruno Guimaraes και ενδιαφέρεται για τον Cristiano Romero της Tottenham όπως και για τον Ferran Torres της Barcelona. Τέλος των ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο το όνομα του 22χρονου Σκοτσέζου επιθετικού της Sirius, Robbie Ure. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα.

0: Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Βένι Cook & Dine και της Αλουμίλ.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. Eco.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

Μεγαλή λοιπόν τα κακά κορίτσα που πλέον είναι κακές μεγαλοκοπέλες. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη ελλιπής πλέον αλλά πάντα υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, πολύ εύκολη στα Σταυροβελονιά.

Μπορεί λοιπόν να κάνουμε μια τελευταία υπομονή στην εκπομπή που θα είναι η τελευταία χωρίς τον Νικόλα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα επιστρέψει τη Δευτέρα, αν έχει καταφέρει να φτάσει με το καγιάκ και δεν έχει βγει σε κάποια άλλη ήπειρο. Σήμερα λοιπόν είναι ακόμα πιο απαραίτητη η δική σας συνεισφορά να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς, να μας τροφοδοτήσετε με δικές σας παραγγελιές του επίπεδου και του ύφους που αναζητάμε σήμερα, δηλαδή ελληνικά hit της δεκαετίας του 90 και έπειτα. Το κάνετε αφού συντονιστείτε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω τώρα εγώ, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Περνάμε λοιπόν και μόνοι μας καλά, παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος και σήμερα είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία απ' έξω κάτι κάνει πολύ ενδιαφέρον. Α, τώρα μας το δείχνει το σκορ σαν τον Φερνάντο Νάβας. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι και τις 8. Μέχρι τότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

με μια υποτυπώδη οργάνωση στο πρόγραμμα. Θα παίξουμε λίγο πιο ελαφρά στην πρώτη ώρα και θα βαρύνει η κατάσταση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή την επίθεση που έχω καθιερώσει στην προηγούμενη εκπομπή, στέλνει ένα φίλο μήνυμα και λέει: κρίμα να βάζει το ίδιο τσουβάλι τον Τζανάκα με του άλλου τεντιμπόιδε. Δημήτρη, καλή μου χρήτσα είναι κι αυτή, μην νομίζει. Οι άλλοι τα λένε, αυτό, και αυτό σιγοντάρει από πίσω.

Αρχίσαμε, λέει, πολύ δυναμικά και αμέσως ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια, και όταν λέει Φιλαδέλφια εννοεί αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει κάποιες προτάσεις. Πάμε για τρέλες. Τα κορίτσια ξενυχτάνε. Τι λες να έβαζε, λέει ο Νικόλας. Αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη, περισσότερο πιστεύω ότι θα έβαζε το κορίτσια ξενυχτάνε.

Ρε εσείς λέει φαρμακείο έχω, δεν με λυπάστε. Τι θα πω λέει στον άνθρωπο που ήρθε να πάρει ένα προκτοσυναλάρ? Να κεράσω και ποτάκι, κέρασέ τονε. Κρασί μην του δώσεις, δεν κάνει καλό στις αιμορροίδες από ό,τι ξέρω.

Πάλι βοήθεια θες, τεμπέλα ρε Μαραθιανέλη. Έλα που σ' αγαπάω όμως. Χρήστος Δάντης, τρελό και αγαπησιάρικο. Ναι, θα βάλουμε στη συνέχεια. Αν την Παρασκευή σήμερα, αν και Παρασκευή σήμερα, ο ύμνος είναι ένας, φωτιά τα Σαββατόβραδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τα Γιάννενα. Παιδιά, είπαμε πιο βαριές επιλογές, γονίδι και λοιπά που έχετε στείλει, θα παίξουν στη δεύτερη ώρα.

Ο φίλος ο Λευτέρης λέει στον άλλο φίλο που έλεγε νωρίτερα, το φαρμακοποιό, αν κάποιος λέει ζήτησε προκτοσυναλάρ και τον κεράσει ποτό, μην του πεις να του βάλεις δύο δάχτυλα.

φίλη μας η Ντιάνα, η οποία ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που εχθές έγινε αυτή η τυχαία εξαιρετική εκπομπή. Λέει: καλησπέρα Γιώργη, ποιον έχεις παρέα στον ήχο? Παιδιά, και σήμερα Χάρης Χριστόγλου είναι, για να ξέρουμε τι έρχεται. Βάλτε μια κετούλα και αν ξυπόλυτη χορεύω.

Ο φίλος ο Ηλίας ζητάει το ασανσέρ που συναντιόμαστε του Τριαντάφυλλου. Δεν ξέρω αν το έχει πει και ο Ντάφη, αλλά η βασική ερμηνεία είναι από τον Βαλάντη. Ρε. Βαλάντης το λέει, ρε, Χαρή.

Ρε ακαμάτι Μαραθιανέ, βάλε μπουγά, παραγγελία από πελάτη στο ταξί. Παιδιά, είπαμε μπουγάδες στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Κράτα τον μέχρι τη δεύτερη ώρα. Θα του πάρεις και τα σόβρακα με το ταξίμετρο.

Ο Φίβος από τη Βοστόνη λέει: Γεια σου, Μαρθιανή, γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση Παρασκευή βράδυ. Βάλε ένα μαζό Gucci φόρεμα να γουστάρουμε. Καλά, ρε, Φίβο. Από μαζό για να κάνεις κέφι. Αυτό που διάλεξες είναι το Gucci φόρεμα.

Πού είσαι, Νικόλα, να δεις πως κατάντησε την εκπομπή ο ακατονόμαστος. Τώρα λέει που πετάξαμε τα πι εχθές, τι να πετάξουμε σήμερα. Έκατσα σπίτι για να μην με διώξουν, λέει ο Κώστας. Πέτα ό,τι έχεις εύκαιρο. Εντάξει, νομίζω βολεύει περισσότερο λουλούδια, αλλά αυτό θα πάμε στη δεύτερη ώρα.

Ο φίλος ο Σπύρος λέει: πάω για 12ωρο στη δουλειά. Κάνει επίκληση στο συνέστημα για να προωθηθεί η παραγγελιά του. Αλλά επειδή το έχουν ζητήσει και άλλοι το σημάδι από τον Αλκαίο, όντως θα το παίξουμε στη συνέχεια. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα. Τι να πρωτοβάλεις από την περίοδο αυτή, πολλές επιτυχίες. Δώσε πόνο με καλύρι, κάποιο καλοκαίρι και λιωμένο παγωτό από ξύλινα σπαθιά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ τα ξύλινα σπαθιά, αλλά καλύρι θα βάλουμε.

Λίτσα Γιαγκούση, δεν θα την ξαναμπερδέψεις τη Λίτσα τη Γιαγκούση. Για την ώρα λέει πετάμε τα ρούχα με όσα βάζεις, σε λίγο και τα σόβρακα, βγάλετε ό,τι έχετε.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι άνοιξε τον Τζέιμσον. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα προσφαρόν. Όχι, δεν έχουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε διάλειμμα, όχι δελτίο. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε αντίστοιχο ύφος.

0: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε αναμονή της μελέτης από την ΕΤΕΠ για την επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών δεδομένων για το καλώδιο είναι η Κύπρος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και η συμφωνία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από την Μερίτια. Η απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της, δήλωσε στο ΚΙΠΕ η νέα Υπουργός Μεταφορών Ευαθία Τσολάκη. Ανέφερε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι εισηγήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε όσες μπορούν να υλοποιηθούν. Στην υπογραφή τριμερού αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντική συνδρομή, αλλά ΝΑΤΟ. Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, με στόχο τη βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέρθει στους 23 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
5: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
10: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0.

0: 0,6%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας GAM ParoX 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Ο Παύλος Κοντίδης στις 7 Αυγούστου 2024 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία λέιζερ στην ιστιοπλοεία. Είναι το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Μπράβο ρε Παύλο.

Είμαστε λέει σε φάση πάρτι μεταξύ γυμνασίου λυκείου. Θέλει πατατάκια, γαριδάκια, μπόμπα σάντουιτς και από ποτά που έβγαζε η εκάστοτε μανούλα, όχι τα κρυφά, κοακόλα, πορτοκαλάδα και στα τρελά κέφια ούρσους.

Πέταξα όμω το πάταμο και το έχω κάνει μπιτσόμπαρο, λέει ένα άλλο. Και ο φίλο μου εδώ, ο Παναγιώτη, λέει: Γιοργάρα, όπω είχα στείλει και προ λίγων εβδομάδων στον ανεπρόκοπο συναδελφό σου, είμαι ξανά με το, σήμερα με το καινούριο νέτο στο αμάξι. Άρα δεν είναι καινούριο ακόμα, αφού είναι προ λίγων εβδομάδων. Και σε ακούει για πρώτη φορά. Τον ακτύπη τον άντεξε, κανόνισε να με παρατήσει εξαιτία σου. Άκου, αν άντεξε τον ακτύπη, δεν κάνει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Ο κυριότερος λόγος για αυτήν ήταν ο Χάρης Χριστόγλου και οι δικές σας παραγγελίες. Εγώ δεν έκανα τίποτα εκτός από το να λέω εξυπνάδες.

Ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ασορτή με τη φάση και τα τραγούδια που ακούμε. Γιώργο, πήρατε ένα παικταρά μπροστά. Dragon City στον Ελένε, πιστεύεις ότι θα κάνει τη διαφορά? Άστο αδερφέ, μόνο με πέναλτι θα τα βάνει.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: ρε αλυταρά, τι μας έχεις κάνει σήμερα. Μόλις μας πετάξεις μια στα νήσι, θα ξεκινήσει το πραγματικό πάρτι. Έχεις δώσει τα διαπιστευτήριά σου. Παιδιά, στα νήσι, γονίδι, καρά και λοιπές τέτοιες δημοκρατικές δυνάμεις θα παίξουν μετά τις 7.

Ο αδερφός μου ο Γιάννης λέει: είμαι με λαμπάκι και δεν σταματάω σε βενζινάδικο. Μην κλείσει το ράδιο και χάσω τις κομματάρες. Γιάννη, κράτα σημειώσεις να τα παίξεις από εβδομάδα αυτά στο Ηράκλειο. Κομματάρα.

Νεκτάριο Σφυράκης, ο οποίος ήταν και ο σωσίας του Άγγελου Παυλακάκη. Κάποιοι ορκίζονται ότι δεν τους έχουν δει ποτέ στο ίδιο μέρος μαζί. Εύκολα μπορώ να σκεφτώ το Σφυράκι να ερμηνεύει, να κλείνει το πρόγραμμα 6 ώρα το πρωί και 8 η ώρα να τρέχει τα 60 μέτρα στα τσικλητήρια.

Λέει ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα συμπαθητική IG, το λέει σαν να είναι περίεργο. Τα παιδιά από την παραλία του Λος Άντζελες παρακαλούν για άσμα ύμνο και αν ξυπόλυτη χορεύω για να γίνει χαμός. Το έχουν ζητήσει κι άλλοι, θα το βάλουμε σε λίγο.

Όσο το πάρτι προχωράει πάντως, εγώ να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν και όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21

Όπου να είναι, λέει, θα κάνει ντουο ο Διονύσης Χινάς για να κάνει πρόταση γάμου στην Κετούλα. Άλλοι λένε ότι. Ένας άλλος λέει ότι βλέπει την κούρσα του Δόνη στο Άμστερνταμ. Και ένας τρίτος αναρωτιέται αν θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός το 1-0 στη Ρεβάντς ή θα κάνει καμιά κηδεία ο Λιτμάνεν.

Θέλω, λέει, τη σημερινή εκπομπή να την ακούω στο 2 με 4. Δηλαδή, καλύτερο είναι ο Τσουβέλα που βάζουν επανάληψη εκείνη την ώρα. Όχι, βέβαια. Μπορεί να μπει. Θα ανέβει κονσέρβα η εκπομπή στο site του Big Wings FM και τη βάζει από εκεί να ακούς αντί για Τσουβέλα.

εντάξει λέει όλο αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να μας λέτε ψέματα. Άκου λέει ο Χάρης στην κονσόλα, κι όμως παιδιά αυτός είναι. Γιώργο καλησπέρα σου, στέλνω το αεροδρόμιο για την αποδοχή του Γιωβάνι, λέει, έχει πάρα πολύ κόσμο.

Κάτσε λέει να δεις που θα το χάσει ο κοντός και θα αποκλειστούμε στην επόμενη φάση. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό σας έχει γυρίσει πολύ πίσω, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να κάνουμε την απαραίτητη γέφυρα, να γεμίσετε τις φιάλες ή να τις ανανεώσετε, γιατί θα βαρύνει η φάση. Με μια μικρή ανάσα δροσιάς λοιπόν κλείνουμε για την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Άθλητοι για ενημερώσεις στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τελειωμένοι θεωρούν τη μεταγραφή του αμυντικού Ζαν Κέβιν Ντουβέρ στην Ομόνια, γαλλικά δημοσιεύματα. Ο 29χρονος άνοιγε στη γαλλική Νάντ, ενώ την περσινή σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στη Γάνδη. Μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της άμυνας, ενώ συμμετείχε στο Μουντιάλ με την εθνική της ΑΕΤΗΣ. Ενώ ψηλή Νικόλ ξανά στη διάθεση του Μπέρκ θα τεθούν οι Νεγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλής. Την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπραντ ξεκίνησε ο Απόλλωνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Άσουν Τσάο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και στην προπόνηση της Δευτέρας ξεκαθαρίζει για οικονομή. Στα μεταγραφικά, θέμα χρόνου θεωρείται η αποκτήση ασωρό. Πέραν των 5.000 η προπόληση για τον επαναληπτικό της Τρίτης. Έτοιμοι για την υπέρβαση και την ανατροπή δηλώνουν στην Πάφα εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κίνα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Σεμά και ο Γορέια, ερωτηματικό η Μάικ Άντερσον. Στο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο στο Γασιπί το φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Καρμιώτης αυτή την ώρα στην αρένα. Στα πρώτα λεπτά το σκορ είναι στο 0-0. Δεδομένη κίνηση ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση τερματοφύλακα. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ εντάχθηκε ο 33χρονος Πορτογάλος Μέσος Καφού. Ανοιχτό το σενάριο απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Από MRI θα περάσει ο Παζέ, ο οποίος αποχωρήσει τραυματίας από το χθεσινό φιλικό του Άρη, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα οι Λουκουμπάρ, Γκάουστατ και Καλούλου. Πανήρχησε χθες η προετοιμασία της ανόρθωσης, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Βουρτάδο και θα επανέλθει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα όπως και ο Χρυσοστόμου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο αδερφός μου ο Κώστας λέει: εδώ πανηγυρίζουμε τη νίκη του Αντρέα στις εκλογές του 93.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έχει στείλει από πριν και λέει: είπα στη γυναίκα μου να βάλει να ακούσει την εκπομπή, καθώς αυτή η μουσική είναι το στοιχείο της, να είσαι κόσμιος ημιτασιών κριτική, γιατί θα μου πάρει το παιδί και θα φύγει και θα γίνω Μάκης Τσετσένογλου μετά μέσα στο στούντιο. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο αργά.

0: χωρισμένη.
1: Μπράβο, Εμερέ, μαραθοκρικρή. Τα χθεσινά τα χορεύαμε με άφθονες Σμιρνόφ Μιούλ και τα σημερινά με Β52. Με κρασάκι, λέει, συντηρητικά. Εκπομπάρες, Βαγγέλης Παγκράτη, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλησπέρα, μισοάδιο ή μισογεμάτο λερώνει. Μόνη έγνοια, λέει, που είχαμε σαν χώρα τη δεκαετία του 90 ήταν το δίλημα Βύση ή Βανδύ. Δεν νομίζω, Κώστα, είχαμε άλλα σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε και το κυριότερο, είχαμε λεφτά.

Ένας άλλος φίλος λέει: τώρα που έφυγε ο ηγέτης, θα γίνει πανηγύρι για τη διαδοχή. Να σου πω την αλήθεια, βλέπω αυτή την ποντικομαμή το Σιμίτη να βγαίνει πρόεδρος και να ζούμε μεγάλες στιγμές αν γίνει πρωθυπουργός. Μέχρι και Ολυμπιακούς αγώνες βλέπω να παίρνουμε, λέει ο φίλος ο Σακύρα Κουροσάβα.

Συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να μάθω την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ. Σε σωστό σταθμό απευθύνομαι. Αθλητικά δεν παίζετε, λέει ο Λευτέρης από Καλλιθέα. Όχι, δεν. Αυτή την ώρα 6 με 8 δεν απευθύνεσαι στο σωστό σταθμό.

0: Και στα μάτια μου απόψε από δακρύα.
1: Έλα!
2: Ο άλλος λέει έπρεπε να του απαντήσεις ότι ναι, η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή. Καλωσόρισε στη Μούρκετ Σπάγια. Και πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο break, να στείλω την αγάπη μου στον αδερφό μου τον Λάμπη, ο οποίος στέλνει από τη Γλασκόβη και λέει: Μωρή Μακαρένα, μας έχεις βαλθεί να μας κάνεις να στήσουμε αντίσκηνο σε κανένα αποστακτήριο και να πηγαίνει το σκάτς από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μια χαρά. Δεν βλέπω κάποιο κάτι περίεργο μέχρι εδώ. Λάμπη μου, πιάσει ένα στην υγειά μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι εμείς και επιστρέφουμε ακριβώς όπως θα σας αφήσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή.
5: Στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ακούτε Sport FM 95.
7: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
8: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
15: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Είμαι κλεισμένο στο δωμάτιο, η νούμανε μου βλέπει ρούλα κορομιλά. Πίνω μπακάρτι μπρίζερ τρώγοντα γαριδάκια. Και έχω βάλει τη δεύτερη κασέτα για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πατώντα ρεκ στο κασετόφωνο, λέω Χρήστος από την Καβάλα. Συνέχισε.

Εγώ, ένας φανατικός οπαδός της metal μουσικής και των λερών, σας ακούω στο αμάξι γεννώντας από τη δουλειά. Παραλαμβάνω την προσωπική μου γυναίκα από στάση μετρό και μου λέει: τι ακούς? Αυτό επειδή κρίνω, μάλλον κρίνοντας από το ότι έχει στείλει κάποια λεπτά το μήνυμα, πιθανολογώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να χορεύει πάνω στο αμάξι.

0: Όσο ο Χάρης συνεχίζει να δίνει ρέστα, εγώ να σας πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί, 21 plus, παίζετε όλοι υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πωλείτε και το σπίτι μου, γιατί θυμίζει εκείνη.
0: Όσο, όσο.

0: Τι μας έχεις κάνει ρε κριτική αλέρα, μόλις τελείωσε το μπουκάλι το κονιάκ και έχει μείνει μόνο μια φιάλη VAT 69. Πάει κι αυτή τώρα, ό,τι είναι τέτοια ώρα.
1: Να βρω τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου.

Ρε, θα μα τρελάνει σήμερα. Λέει, έκατσα να ακούσω σήμερα χαλαρό αφού βγήκα σε άδεια 26 ημερών. Αυτό, φίλε, είναι παρέτηση. Δεν είναι άδεια 26 ημέρες. Η προσωπική μου γυναίκα δουλεύει δίπλα μου και μου λέει: τι ακούσε 7 το απόγευμα, είδεσαι με τα καλά σου. Μόλις έβαλα και ένα ουίσκι με δύο παγάκια. Άντε στην υγειά σου.

Και έχουμε και την επιθεώρηση εργασίας εδώ. Εσύ υποτίθεται ήρθες να κάνεις εκπομπές, αλλά θα φύγεις να πας Κρήτη να περιγράψεις Super Cup. Δεν υποτίθεται. Ήρθα, έκανα εκπομπές και δεν υποτίθεται θα πάω να περιγράψω Super Cup. Αν την έχω βγάλει καθαρή από το σημερινό,

Δεν θα μπορούσα να το διακόψω υπό άλλες συνθήκες αυτό το ρεσιτάλ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων αυτή τη φορά, αν τα καταφέρουμε από το Sky, και επιστρέφουμε για πολύ δυνατό τελευταίο ημίωρο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Σε αναμονή της μελέτης από την ΕΤΕΠ για την επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών δεδομένων για το καλώδιο είναι η Κύπρος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί και η συμφωνία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από την Μερίτια. Η απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της, δήλωσε στο ΚΙΠΕ η νέα Υπουργός Μεταφορών Ευαθία Τσολάκη. Ανέφερε ότι θα αξιολογηθούν όλες οι εισηγήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ώστε όσες μπορούν να υλοποιηθούν. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντική συνδρομή, αλλά ΝΑΤΟ. Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία. Πάλι στο γκαράζ είσαι?
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey. Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Κριτική λέρα, μισή ώρα έμεινε και έχω ακόμα τρία Gordon Space. Λέει, αδερφέ, δεν βγαίνει με Gordon Space. Άλλαξε τώρα που προλαβαίνεις. Εκ τώρα με κάθε σεβασμό, ακούγεται αυτό με Gordon Space. Πιο εύκολα το ακούς με μαζούτα αυτό.

0: Ο Χρήστος στέλνει από το Hong Kong και λέει: ακούω το playlist της νιώτης και αποφάσισα να γίνω νεροχήτης με παραδοσιακό βότκα κιουι, με βότκα από πατάτες Μογγολίας και κιουι Φιλιππινών. Δεν ξέρω τώρα αν θα με μαζέψει η τοπική αστυνομία για ηχορύπανση ή Ιντερπόλ για διπλωματικό επεισόδιο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Το ξέρω πως ακούγεται λίγο παράτερο, αλλά αν θέλετε κι εσείς να κάνετε μια, αν ονειρεύεστε μια αντίστοιχη καριέρα στα sports media, όχι σαν αυτή που κάνουμε εμείς εδώ, αλλά σαν αυτή που κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ της Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας εδώ, το Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr και δηλώνετε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 67 00.

Ρε ντροπή τη Κρήτη, λέει. Μιλά για υποτροφίε με μουσικό χαλί τον μπιμπελό μου. Άσε τα παιδιά να διαβάσουν. Έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι ένα υπόγειο μήνυμα στα παιδιά. Ότι αν αυτή εδώ η εκπομπή μπορεί να τα καταφέρει, όλοι μπορούν να τα καταφέρουν.

0: έγραψα.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Ζέρβα που θα έχει ακούσει αυτή την εκπομπή. Θα έχω στα μηνύματα όλα αυτά που διαβάζω και θα έπρεπε να είμαι και δημοσιογράφος. Νικόλα παράτα τα λέει. Παιδιά, έχει περάσει και χειρότερα αυτό. Δυσκολότερα, δεν καταλαβαίνω.

Πονηρή Λέρα, πιστεύεις ότι πιστεύουμε ότι δεν έχεις ένα μπουκαλάκι τσικουδιά και πίνεις μαζί με το μουλοχτό? Για πόσο λέει, ναι, όχι, αδερφέ, δεν είχα προετοιμαστεί κατάλληλα και το μετάνιωσα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα εκτραχυνθεί τόσο πολύ η κατάσταση.

Εδώ μας άκουσε, λέει, το Vancouver Island και είναι 10 η ώρα το πρωί, τους έχω παλαβώσει. Ένας άλλος είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αλλά τώρα το χάσα ρε γαμώ, το κατέβηκε εδώ στα μηνύματα. Παιδιά, ό,τι προλαβαίνουμε θα παίξουμε από τις παραγγελίες σας. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός και ο Χάρης εδώ, ό,τι μπορεί, παίζει από αυτά που έχετε στείλει.

0: Γκαρολούλουδα, γαρδένιες, από όλα έχει το κατάστημα.
1: Λόγα αγάπη, η χαρά μου.
0: Άνθη φυτά, οι περισσότεροι φυτά έχουν γίνει με αυτά που παίζει το σύνορα. Μην κάνεις, λέει, τέτοια εκπομπή πριν τις εκλογές, σε παρακαλώ, γιατί όπως λέει και ο Ζουγανέλης, το ας περιμένουν οι γυναίκες, κοίτα που θα ψηφίσω Πασόκ,

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε μέχρι αύριο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά κάπου εδώ θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, έστω και αν είναι αρκετά νωρίς. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς είστε σε πιο εύθυμη κατάσταση από ό,τι όταν ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, για τις παραγγελίες σας και για όλα τα ωραία λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί να παίξει μπάλα σε όλα τα γήπεδα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία έσπασε το μαγαζί απ' έξω και βοήθησε και αυτή με το δικό της τρόπο. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας. Θα δούμε τώρα, πιθανότατα από Δευτέρα όλοι μαζί, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
3: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWall από την Ioannou Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι? Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
9: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, όσα ακούν οι ξαναγοί, τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Spider-Man παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your Dive. Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και φτύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Το τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Τάσος Νικολόπουλος ήδη απολαμβάνει το δεύτερο κομμάτι της αδειάς του. Εγώ φεύγω σε λίγες ώρες, όπως λέγαμε και στο στρατό, ώρες μου μένουν. Και παρέα με Χάρη Χριστόγλου που έχει την τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας της ημέρας που δεν είναι ιδιαίτερα κινητική, να το πω έτσι, δεν έχει κάποιες φοβερές και τρομερές εξελίξεις. Στον απόεχο μάλλον μιας αποτυχημένης, το μάλλον είναι λίγο περιττό, αποτυχημένης εβδομάδας για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η αρχή έγινε από την Λευκή Ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε επίσης θάλασσα με το 1-1 απέναντι στην Τσέσκα 1948. Και χθες ο ΠΑΟΚ δέχτηκε αυτόν τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να ανατρέψει την κατάσταση σε βάρος της Άντερλεχτ, δεν τα κατάφερε. Πράγμα που σημαίνει ότι πάει για μια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τόσο ώστε να μην χάσει το μαξιλαράκι που έχει. Αναφέρομαι στην είσοδο του σε League Phase διοργάνωση, αν έχει περάσει αυτόν τον γύρο. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα και για τους τρεις την προσεχή εβδομάδα και να πανηγυρίσουμε τις υποκρισίες.

Ασφαλώς η είδηση ίσως που ξεχωρίζει είναι αυτή που μεταδώσαμε και το μεσημέρι, και όσοι ήταν λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέγαμε σε ό,τι αφορά με την εξέλιξη των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα είχαν ψηλιαστεί, να το πω έτσι, λαϊκά, τι συμβαίνει ακριβώς. Μιλάω για την ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου και όχι για το έργο που έχει αρχίσει εδώ και 1,5 μήνα ο Ολυμπιακός να φτιάχνει και έχει να κάνει με την ανακαίνιση και της κεντρικής σάλας αλλά και των προπονητηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, των βοηθητικών μάλλον γηπέδων που θα γίνουν ένα υπερσύγχρονο προπονητήριο. Αυτό προχωράει κανονικά όπως θα αναφέρουμε και μετά. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες αμέλειες, κάποιες λεπτομέρειες που είχαν γίνει λάθος στην σύμβαση και τον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί στις 4 Μαΐου με μειονδότη την ΤΕΚΑΛ απέναντι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το οποίο πάει λίγο πίσω τα έργα που αφορούν την σκεπή του γηπέδου, τα συστήματα ψήξης επίσης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τα air condition δηλαδή, και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Μιλάμε για μια εγκατάσταση η οποία είναι 40 πλάς χρόνων και είναι η συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το κράτος για να αναλάβει η κυβέρνηση αυτά τα έξοδα. Ασφαλώς δεν αλλάζει κάτι στο ποσό που θα εκταμιευθεί για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Θα γίνουν κανονικά, απλά καθυστερούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η νέα ημερομηνία του διαγωνισμού είναι για τις 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν όλες αυτές οι αυλεψίες που, ξαναλέω, δεν αφορούν τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι μεταξύ του γηπέδου και της κυβέρνησης αυτή η σύμβαση, και όχι της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός. Θα διορθωθούν, θα γίνει ο νέος διαγωνισμός και θα επαναρχίσουν κανονικά τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης. Ο Ολυμπιακός σε όλο αυτό το κομμάτι θα συνεχίζει όπως συνεχίζει να φτιάχνει πράγματα. Είναι όμως δεδομένο, όπως είχαμε ξαναλέω αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι δεν είναι τόσο εύκολο με αυτή την καθυστέρηση να μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του σπίτι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2027, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Ίσως να υπάρξει μια καθυστέρηση. Εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή και όχι κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και επίσημες ανακοινώσεις προτού βγάλουμε κάποιο όρισμα, κάποιο συμπέρασμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά τα έργα που τον αφορούν και θα μετατρέψουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

0: Οι προσφυγές αφορούν κάποιους πολίτες, κάποιες ομάδες πολιτών που προφανώς, όπως επιτάσσει το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε, έχουν κάποιες αντιρρήσεις σε όλα αυτά που συμφωνήθηκαν και κάνουν αυτές τις προσφυγές. Το ελεγκτικό συνέδριο τις άκουσαν, να το πω έτσι, τις δικαίωσε και στις 10 Σεπτεμβρίου θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ξαναλέω, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα δημοσίευμα και μια πληροφορία ότι το τελικό πλάνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και δεν εννοώ μόνο τη σάλα, ενώ και τα γύρω-γύρω που έχει αναλάβει να κάνει ο Ολυμπιακός, θα δημοσιοποιηθεί στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά θα παρουσιαστεί αυτό το πλάνο που υπάρχει για τα επόμενα 40 χρόνια που θα στεγάζεται ο Ολυμπιακός. 49 είναι η συνολική συμφωνία στο συγκεκριμένο γήπεδο. Θα δούμε δηλαδή και πράγματα τα οποία θα αφορούν εξωτερικά το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή του γηπέδου, που θα γίνει ουσιαστικά σαν ένα πάρκο που θα ενώνει την παραλιακή ακτογραμμή και θα είναι μια πόλη.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Είναι που θα γίνει για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, στις 5 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Στα υπόλοιπα τώρα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Καλός ή κακός, μάλλον θα με ακούσετε από την άδειά μου. Και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Και ενώ τη μεταγραφή του παίχτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός είχαμε πει ότι μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει κάποιους στόχους, δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα, γράφονται πάρα πολλά. Είναι στο προσκήνιο τώρα αυτό του Ετζελέγε. Τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Ετζελέγε στον Ολυμπιακό, ούτε παραχωρείται από τον Αστέρα, έχει συμβόλαιο κανονικά, ούτε είναι ο παίχτης που θα λύσει το κενό του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που παίζει στο 3 κυρίως και λίγο στο 4, αλλά κατά συνθήκη είναι 98, δεν είναι υψηλό παιδί. Οπότε, ό,τι ονόματα έχουν γραφτεί δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός περιμένει σίγουρα κάποιες περιπτώσεις ή περίπτωση παίχτη που αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο στο NBA ή ψάχνει συμβόλαιο στο NBA. Και δεν αποκλείω και από τα ντόμινο που θα μπορεί να προκύψουν στην Ευρωλίγκα να έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Πάντα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκα. Ολυμπιακός ακόμη πρόταση δεν έχει από την Ντουμπάη. Στην φημολογία είναι ότι θα επανέλθει με τρίτη βελτιωμένη πρόταση. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, εκτός αν ο Γουόκα αποφασίσει από μόνος του να βάλει κάποια χρήματα από την τσέπη, να το πω έτσι, ούτως ώστε να κερδίσει την ελευθερία του και να συνεχίσει στην Ντουμπάη. Αυτή η απόφαση βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού. Για να λέω Λαρετζάκης για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ορίσει μια τιμή κοντά στις 500.000 ευρώ για το Λαρετζάκη. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι σε περίπτωση αποχώρηση του Γουόκα, ενός ελληνικού διαβατηρίου δηλαδή, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για να αποχωρήσει ο Λαρετζάκη. Θα χρειάζεται πολύ τον Λαρετζάκη ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ο Πλώτας, έχουμε αναφέρει, έχουμε αποκαλύψει πρώτη στον πηγούνι Sport FM ότι είναι ένα παιδί το οποίο κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω να τον πάρει. Και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει και με τον Πουλακίδας. Ένα παιδί που μίλησε ο Ολυμπιακός στο Summer League, έχει βάλει την υπόθεση σε μια πολύ καλή ροή. Και αν δεν βρει ομάδα στο NBA, ο Πουλακίδας, δεν αποκλείω να είναι τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό μια σημαντική προσθήκη, αν γίνει, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο και φυσικά και ένα ελληνικό διαβατήριο που θα προσθεθεί στον Ολυμπιακό. Αυτά με αφορμή αυτά που έγιναν με το ΣΕΦ και λίγο έτσι ρεπορταζάκι Ολυμπιακού. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα αρχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

διαβάζω εδώ στο site του Βίγκον Σοπαρεφήμων ότι υπήρχε πρόταση για τον Θεμπάγιος και μάλιστα με τεράστιο συμβόλαιο, αλλά η προτεραιότητά του είναι να επιστρέψει στην Μπέτις. Δεν ξέρω ποια ομάδα είναι και αν εσταθεί αυτό το δημοσίευμα. Είναι από δημοσιογράφο του Canal Sur Radio. Η ελληνική ομάδα κάνει δελεαστική πρόταση στον ελεύθερο Ντάνι Θεμπάγιος μετά την αποχώρηση του από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο παίκτης έχει προτεραιότητα την Μπέτις.

Στέλιο μου, από το Βέλγιο σε διαψεύδω και διαβάζω το μήνυμά σου. Ασφαλώς και έχει τεράστια διαφορά αυτό που λες. Οι εργασίες που γίνονται στο Στάδιο της Κυφυλίας για τις εξέδρες, για να έρθει κοντά το παρκέ στις εξέδρες, να μπουν νέα καθίσματα, όλα αυτά, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις εργασίες που γίνονται στη Σκεπή. Είναι δύο διαφορετικά έργα τα οποία, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, θα γινόντουσαν παράλληλα. Απλά. Δεν νομίζω ότι δεν ευσταθεί αυτό που σου λέω και ότι επειδή είμαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τα στρογγυλοποιώ. Εννοείται ότι είναι εμπόδιο αυτό που μπαίνει, χρονικά, εννοείται, αλλά ναι, μπορεί να συνεχίσουν τα έργα κανονικά στο υπόλοιπο κομμάτι. Τι δεν είναι κατανόητο, ας πούμε, σε αυτό. Όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, ας πούμε, και θες να βάλεις πλακάκια, πρέπει να φτιάχνεις και σκεπή παράλληλα. Είναι απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, να σας πω εδώ, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλ' το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέσε στο 210 010 6700.

Λοιπόν, αρχίζουμε με κάποια νέα από το ρεπορτάζ του Άρη που αύριο δίνει ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία στο Κλειάνθης Βικελίδης απέναντι στον Παρσεραϊκό, μετά από αυτό το 5-1 κόντρα στον χαμηλότερης δυναμικότητας βέβαια Πανθαλακικό. Θα έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου να βγάλει λίγο πιο απτά συμπεράσματα ενώπιση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που έτσι και έδωσε αργή. Νομίζω ότι στις 12 Αυγούστου ο Άρης έχει φιλικό στην Ιταλία με την Νάπολη, το πιο δυνατό ίσως τεστ για την ομάδα των Κίτρινων. Υπήρχαν ευχάριστα σήμερα αναφορικά με, με την κατάσταση του Μωρόν και του Ράφα Μύρ. Ο Μέν Μωρόν, θυμάστε, είχε ένα προβληματάκι και τον άφησε κάποιες μέρες εκ προπονήσεων. Έκανε κανονικά προπόνηση. Το ίδιο έγινε και με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος πέρασε όλα τα εργομετρικά. Είναι μια χαρά και θα κάνει πολύ πιθανό τον ντεμπούτο του ανεπίσημα αύριο κόντρα στον Πανσεραϊκό. Εννοείται ότι ο κ. Γρηγορίου θα μπορεί να τεστάρει και τους δύο. Στην επίθεση αυτή θα είναι μαζί με τον Κουαμέ η βασική για την επόμενη σεζόν. Αντίθετα, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα για τον Νίνγκ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο, στον εσωπλάγιο στο μάτς με τον Πανθρακικό. Αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα. Από εβδομάδα εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμός προπονήσεων. Έχει και χάσει και τον Κουαμέ για ένα μήνα ο Άρης με θλάση, θυμίζω. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο πρόγραμμα για τις ομάδες όταν κάνουν προπονήσεις. Αύριο λοιπόν ξαναλέω το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάνθης Βικελίδης.

Άλλη μια δύση που αφορά τον Άρη είναι ότι σήμερα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του Κυπέλου, του δεύτερου προκριματικού γύρου. Θα αναφερθούμε εκτενώς αργότερα για το πλήρες πρόγραμμα. Και έγινε γνωστό, χρησιμοποιήθηκε μάλλον, ότι το παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας, εκτός έδρας ήταν ο Άρης φυσικά, θα γίνει στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Προφανώς η Αναγέννηση Καρδίτσας καταλαβαίνει ότι δεν έχει να αγωνιστικά να διεκδικήσει κάτι, αλλά επειδή είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, θα έχει τρομερή προσέλευση από τους φίλους του Άρη και για οικονομικούς λόγους επέλεξε το γήπεδο της Ευκαρπίας για να φιλοξενήσει τον Άρη, θυμίζω, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Άρης που με τα γραφικά, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ των κίτρινων, είναι σε αναζήτηση κεντρικών αμυντικών. Είναι κάτι το οποίο έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Θυμίζω, ήταν από τις βασικές ανάγκες του καιρό που έφυγε για προετοιμασία μέχρι και τώρα. Υπάρχουν προτάσεις που εξετάζονται, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα χειροπιαστό που να μπορούμε να πούμε ότι η κίτρινη είναι στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, των διαπραγματεύσεων.

0: Sport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτ εμξε...
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Καμπανάκι Υπουργείο Εξωτερικών για τη θέτη υπό στενή παρακολούθηση τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Μαζί διεθνή ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Μεγάλο Γκάτσπι, περιοδικό Hours και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρί όρυβο.
1: Ο Μεγάλο Γκάτσπι επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου. Σε μια εμπλουτισμένη έκδοση, ο Μεγάλος Γκάτσπι, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
6: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Χαλαρώνεις την παραλία?
13: Στο μπαλκόνι?
12: Στο αεροπλάνο?
13: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Παράδειγμα λέω εγώ τώρα, έτσι. Καλοσκάμι, Αλεξίου. Να θυμίσω τον Νίκο μου ότι προπονήθηκε κανονικά Αλεξίου εχθές. Και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Και ο Βιτάλης προπονήθηκε εχθές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή όχι για το φιλικό, αλλά για τον Όφη. Το βάζω γιατί ανέφερα τους δύο που είναι εξαιρετικού κανονισμού. Να δούμε αν θα είναι ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος είχε ένα μυϊκό και είναι πολύ πιθανό να καταφέρει να προλάβει τέλος πάντων. Και περιμένουμε να δούμε αύριο ποιοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμη ή στην ενδεκάδα, νομίζω ότι για την ενδεκάδα πάμε, για το μάτς με την Καλυθέα, έτσι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και βέβαια, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, το Βιτάλης. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο αντεπούντο. Μπορεί κάτι ενδιαφέρον για μένα έχει αυτό πάντως. Η κατηγορία των Άντερ, δηλαδή αυτών που θα κληθούν να παίξουν το μάτς του Super Cup. Γιατί θυμίζω ότι δύο παίζουν, δύο παίζουν στην αποστολή, 90 λεπτά, αν πρέπει να αλλάξει κάποιος, πρέπει να τους αλλάξει μεταξύ τους, ενώ ηλικιακά. Και γι' αυτό έχω μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτούς, από ότι το Βιτάλης, για παράδειγμα.
15: Ναι, σωστά.
14: Αλλά έχεις δίκιο, γιατί πραγματικά, Νίκο μου, κάθε φορά που έρχεται να παίχτης ο coach του βάζει κατευθείαν.
15: Ναι, εντάξει,
14: είδαμε να γίνεται με το,
15: είναι,
14: με το Μάγερ.
15: Άμα το βάλεις τώρα στα φιλικά, πώς το βάλεις.
14: Σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά, παιδί μου, επειδή είναι Σάββατο φιλικό, αύριο 8 η ώρα θυμίζω, ανοιχτό για τον κόσμο.
15: Κοσμοτέ TV.
14: Ναι, ναι, Κοσμοτέ TV, αλλά και ελεύθερη είσοδος από την πλευρά της Καπαδοκίας, να πούμε.
15: Πολύ
14: να
15: ωραία, πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ ωραία,
14: πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Νομίζω, επειδή είναι, ξέρεις, πολύ κοντά στο Super Cup της Τετάρτης, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να δούμε αυτούς να παίζουν. Ναι. Δηλαδή, ενώ για παράδειγμα Αλεξίου, για παράδειγμα Καλοσκάμι, αν και αυτοί είναι οι, παραλαμβάνω, οι παίκτες που έχουν το προβάδισμα να ξεκινήσουν και στο Super Cup. Υπάρχουν κι άλλοι, όπως είπα πριν, ο Χρυστακόπουλος, να δούμε αν θα προλάβει για να είναι στην αποστολή και πάει λέγοντας. Σε ένα Super Cup, το οποίο θυμίζω, φαίνεται ότι θα γίνει και sold out.
15: Ναι, θα σε ρωτάω πώς πάνε τα εισιτήρια.
14: Για την ΑΕΚ δεν έχουν μείνει πολλά, ναι, κάποιες δεκάδες. Θα έχει περισσότερο από 7.500 φίλους της ΑΕΚ στο πλευρό της, σύμφωνα τουλάχιστον με την πώληση των εισιτηρίων. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια αυξάνει και την υποχρέωση ανταπόκριση της ομάδας.
15: Καλά, ναι.
14: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ξέρεις, εντάξει, δεν το λογίζεις για το υπερτίτλο, ρε παιδί μου, αλλά όταν μαθαίνεις ότι έχεις 7.500 το πλευρό σου, περιμένουν να σε δουν, να χαρούν, παίρνεις από πάνω ένα επιπλέον κίνητο, να το πω έτσι, και, και μια επιπλέον υποχρέωση ανταπόκρισης. Γι' αυτό το λέω.
15: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κανέναν τίτλο δεν περνάει από τη μόνη ομάδες.
14: Ναι, μωρέ, κανένα. Και καμία ομάδα. Και ο coach έχει δει τι έχει πει. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι η πρώτη κατάκτηση τίτλου. Απλά όταν η προοπτική σου, ξέρεις, τις επόμενες μέρες έχεις ένα ζευγάρι αγώνων που μπορεί να σε βάλει στο League Face Champions League, δεν είναι εύκολο το μυαλό, ξέρεις, το τσιπάκι, το ξέρουμε, έτσι. Yeah. Δεν είναι εύκολο να γυρνάει όταν παίζεις στο League Face Champions League και να παίζεις την Ελλάδα. Φαντάσου τώρα να παίζεις ένα μάτσο, ο οποίος δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, τον υπερτίτλο, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω, ότι
15: συμφωνώ.
14: Είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνεις σε ένα αγωνιστικό χώρο, βλέπεις 7.500 κόσμο, έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη ή έχουν έρθει από την Κρήτη, τέλος πάντων.
15: Αυτό μα το λέει πιο σοβαρά.
14: Ναι, εδώ έχω μια υποχρέωση. Πρέπει μπορώ να έρθω να κάνω τουρισμό εντός εικόνων τη λέξη, που δεν θα γινόταν, και ειδικά με τον Νίκολιτς. Αλλά λέμε τώρα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, έχουμε μια ανατελεία. Mm-hmm. Όπως λέγαμε και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, εφόσον δεν προχώρησε του Κώστα, θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ευκαιρία. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως έλεγα και χθες, Νίκο μου, και με τον Τάσο, το γεγονός ότι μπορεί να μπει εξελίξη της Champions League. Είναι πολύ διαφορετική η δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συζήτησης, αλλά και πόρτες που θα χτύπαγες τώρα και θα περιμέναν, μπορεί τότε να χτυπάνε εκείνες εσένα, ξέρεις.
15: Σωστά.
14: Ενώ σε περιπτώσεις παιχτών, να χτυπήσουν εκείνες τις προτάσεις, εφόσον έχεις εξασφαλίσει, για παράδειγμα, το League Face Champions League. Θα μου πεις, θα πάει μόνο το 3. Προφανέστατα και αν βρεθεί κάτι που έχει να κάνει με το μέσο που θέλει ακόμα και έχει αναφέρει ο coach, αλλά και μια ευκαιρία είτε για το αριστεράκο της άμυνας είτε για το κέντρο της άμυνας σε επίπεδο σούπερ ευκαιρίας, βλέπε κόστος εννοώ, αντίστοιχης, προφανέστατα και έχετε επιδιώξει να το τρέξει.
15: Ναι, κατανοητό.
14: Αλλά μέχρι εκεί.
15: Έχουμε δρόμο ακόμα, σήμερα, έτσι,
14: δηλαδή, ναι, ναι, έχουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που μιλάμε, δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική κινητοποίηση, βέβαια. Πρέπει εδώ να πω στον κόσμο για να καταλαβαίνει κιόλας ότι χθες γύρισε, για παράδειγμα, η Μπάλτα από τη Ζήριχη, έτσι.
15: Ναι.
14: Όλοι οι άνθρωποι του αγωνιστικού ήταν focus, ήταν στην προετοιμασία, δούλευαν όλο αυτό το διάστημα, όλοι πήραν ένα τετράημερο off. Οπότε δεν αποκλείω η επιστροφή και του Ριμπάλτα από τη Ζήριχη να σηματοδοτήσει κάποιες εξελίξεις επιπλέον. Περιμένουμε να δούμε όμως. Υπάρχουν και κάποια θεματάκια, λεπτομέρειες που δεν αφορούν την ΑΕΚ, γιατί δεν υπολογίζονται, αλλά Πιερό, Παύλο Φερνάντες. Γι' αυτό πρέπει κάποτε να τρέξουμε πιο γρήγορα για την ΑΕΚ και από τον διευθυντή ποδοσφαίρου.
15: Για τον Ελίασον θα σε ρωτάγα.
14: Υπολογίστε κανονικότατα. Ναι. Έχει κάνει πολύ καλό στάδιο προετοιμασίας και το πρώτο και ειδικότερα το δεύτερο. Τέτοιο που γι' αυτό ρωτήθηκε και σχετικά με την περίπτωση του coach. Και αυτό που είπε είναι ότι τον είδα καλά, δούλεψε σωστά, τον υπολογίζω 100% είναι παίκτης και πολύτιμος της ομάδας. Είναι μια επιπλέον λύση αν είναι καλά ο Ηλίας, και πολύ πολύ σημαντική. Ούτως ή άλλως είχε ένα χρόνο συμβολέο, έτσι, αν δεν βρει ομάδα θα είναι εδώ, θα υπολογίζεται και θα δούμε πόσο, έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πέρυσι μέχρι και το Γενάρη έδωσε πραγματάκια ο Ηλίας.
15: Ναι, δεν διαφωνώ.
14: Έδωσε πολλά. Το θέμα είναι μακάρι το παιδί να δώσει ακόμα περισσότερα φέτος. Θα είναι μια λύση από το πουθενά για την ΑΕΚ πάρα πάρα πολύ σημαντική.
15: Νομίζω ότι ο Μάγερ πήρε μια γεύση από Μάριο Ηλιόπουλο, καλή, έτσι.
14: Ναι, πολύ καλή. Όπως παίρνουν όλοι ναι, τα νέα αποκτήματα, τα μεταγραφικά.
15: Του κάνει και δώρο όμως.
14: Ναι, του κάνει και δωράκι. Έτσι, του κάνει και δωράκι φανελάρα. Εντάξει, αυτό που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, εγώ θα μείνω σε αυτό. Έφυγε ένας παίκτης και ήταν πολύ ωραίος ο λόγος του γιατί αφόρησε τον Πινέδα. Έφυγε ένας παίκτης που ήταν πάρα πολύ σημαντικός και όσο ήταν εδώ, έδωσε τα πάντα για την ΑΕΚ. Και ήταν πολύ επαγγελματίας και άριστος. Και ελπίζουμε το ίδιο να πάρουμε και από σένα, γιατί εκτός των ταλέντων ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ σωστή αναφορά του ιδιοκτήτη του κλαμπ και για τον παίκτη, ξαναλέω, που έφυγε, γιατί έχει σημασία για μένα να αναγνωρίζεις και να τιμάς και αυτούς που έχουν προσφέρει. Και ο Πινέδα πρόσφερε πάρα πολλά και ήταν πολύ σωστός ο λόγος του ιδιοκτήτη της Ένωσης.
15: Ναι.
14: Μακάρι ο Μάγερ να δώσει και το 60-70% από αυτά που πήρε από τον Πινέδα. Θα είναι υπέρα αρκετά.
15: Μάλιστα. Φανέλα της Κροατίας θα πω εγώ, έτσι, για να μην...
14: Ναι, το δώρο λες.
15: Ναι, μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει. Εγώ το έχω δει.
14: Ναι. Όλοι το έχουν δει, νομίζω. Είναι από το πρωί. Δεν μπορεί να μην έχουν μπει και στα site και στο sportpavlafm.gr και το Eye of the Tiger θα ακούσανε, που έπαιξε η μουσική, όπως είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος, και τη χειραψία θα ακούσανε. Οπότε δεν. Ξέρεις, τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
15: Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με το κάλεσμα της Original, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
14: Ναι, για αύριο για τον Μιχάλη.
15: Για τον μνημόσυνο.
14: Δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας. Σε 8.30 στην Νέα Φιλαδέλφια. 3 χρόνια δεν είναι ανάμεσά μας, δυστυχώς. Εδώ είναι αυτό που λέμε. Ποτέ ξανά, ας πούμε, τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία.
15: Δεν το συζητάμε.
14: Τίποτα άλλο. Και δεν αλλάζει κάτι. Το παιδί δεν γίνει πίσω.
15: Ναι, αλλά
14: και το δικό σου που βιώνει 3 χρόνια έτσι.
15: Οφείλει και ο κόσμος να τον.
14: Η ΑΕΚ πάρα πολύ σωστά έχει πράξει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος ΑΕΚ οργανωμένος και μη κρατάει πολύ ζωντανό το Μιχάλη ανάμεσά μας. Στην Αφιλανδία δηλαδή, θα είναι παντού ο Μιχάλης, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Αυτό δεν αλλάζει.
15: Εντάξει.
14: Και το κενό.
15: Έτσι είναι δυστυχώς.
14: Και εντάξει εμείς, η ζωή συνεχίζεται για τους ανθρώπους που λέμε, για τους γονείς τους. Δεν υπάρχει χρόνος να γιατρεύει λίγο τον πόνο, αλλά το κενό δεν καλύπτεται με τίποτα. Τόσο άδικα και τόσο αδικαιολόγητα και τόσο υπεύθυνα από μια, ανεύθυνα συγγνώμη, από μια πολιτεία που, και αστυνομία που επέτρεψε να γίνει όλο αυτό. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η δολοφονία. Με το κράτος να πετάει χαρτά ετώ. Τόσο πάντων. Και που τα λέμε, τίποτα δεν έγινε.
15: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, τα λέμε. Καλό είναι να τα θυμόμαστε.
14: Ναι, τα λέμε, απλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το γαμώτο. Το μεγάλο γαμώτο είναι αυτό.
15: Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
14: Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Έχεις δίκιο.
15: Γιώργο,
14: αλλά έχεις δίκιο που το λες, όχι μόνο σε αυτό.
15: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
14: Καλή συνέχεια.
15: Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Kicker πριν από λίγο του γερμανικού ότι η Dortmund κοιτάζει πολύ ζεστά τον Κωνσταντελιά. Θα το συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου ασφαλώς, σε τι βαθμό ισχύει και σε τι στάδιο μπορεί να είναι αυτό το ενδιαφέρον.

0: Θα συνεχίσουμε με Ατρόμητο, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε ουσιαστικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με το τελευταίο του φιλικό απέναντι στην ΑΕΛ Μεσού, με ΙΤΑ. Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις στην Πολωνία η ομάδα του Περιστέριου. Εγώ θέλω να μιλήσουμε με τον Μανώλη γενικότερα για τον απολογισμό αυτής της προετοιμασίας. Τι είδες αυτές είναι φιλικό και τι ακολουθεί για τους Περιστεριώτες μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Σε κουράσεις καθόλου ή...
1: Εγώ, ναι, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Φρέσκος.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είδες λοιπόν χθες, συνήθως.
1: Ναι, και χθες είδαμε καλά πράγματα παρά το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν το λέω τώρα επειδή ιτήθηκε ο Ατρόμητος, αλλά τις τελευταίες 2-3 μέρες τους είχε σπάξει λίγο τους Αλγερικές, οπότε είχαν και
0: λίγο
1: πιο βαριά πόδια. Παρ' όλα αυτά, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, τα λέγαμε και σαφτικά, το βασικό είναι ότι βλέπουμε καλά αγωνιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η ομάδα του Σανκέρ και σε συνέχεια των βάσεων των αγωνιστικών που είχαν μπει από το περασμένο περίοδο, ειδικά κορυφώθηκαν προς το φινάλι της σεζόν. Έχασε ο Ατρόμητος 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού, σκόρερ για τον Ατρόμητο Τσαντίλας, και είναι θετικό αυτό για το παιδί. Σιγά να ξαναβρίσκει την επαφή του με τα δίκτυα. Φαίνεται ότι έχει φανεί αυτό με ξεκάθαρο πολύ καλά στοιχεία ο Παναγιώτης Αντίλας. Απλώς το έλειπε λίγο αυτή η επαφή, την είχε χάσει με την παλαδία, και ένα σκόρερ πάντα και για λόγους ψυχολογίας είναι καλό να σκοράρει έστω και σε ανεπίσημο επίπεδο. Πάντως, αν θέλει συνολικά να κρίνουμε όλη αυτή την προετοιμασία για τον Ατρόμητο πέρα από το χθεσινό φιλικό, έχει δουλέψει πολύ καλά. Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά τεστ. Κρατάμε την καλή ανασταλτική λειτουργία που έχει παρουσιάσει η ομάδα του Κέρκες, το τι ήθελε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε άλλα παιχνίδια το κατάφερνε λίγο περισσότερο, σε κάποια άλλα λιγότερο, αλλά ήταν βασική στόχευση. Πολύ καλή παρουσία και πολύ καλά στοιχεία και σε ό,τι είχε να κάνει και με τις στατικές φάσεις. Βρήκε μάλιστα και 2 γκολ με αυτόν τον τρόπο. Και κάποια άλλα πραγματάκια βεβαίως που πρέπει να διορθωθούν εν ώψη και της εκκίνησης που είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα. Πρώτα με τον Πύργο, τρίτη έχει οριστεί το παιχνίδι, ναι. 18. Ναι. Και ύστερα από λίγες μέρες, το Σάββατο, παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Βεβαίως, Νίκο, κρατάμε και τα πολλά παιδιά από την Ακαδημία και αυτά που πλέον έχουν συμπληρώσει 1-2 και λίγα παραπάνω χρόνια στην ομάδα και πλέον θεωρούνται από τους πιο παλιούς, όπως ο Καραμάνης για παράδειγμα, αλλά και αυτούς που για πρώτη φορά φέτος συμμετείχαν. Και το βασικό είναι ότι έδειξαν ότι έχουν όχι απλά μέλλον, που λέγαμε, αλλά και παρόν για το κύπελλο φέτος, που πρέπει να υπάρχουν 2 παιδιά από το 2004 και έπειτα να έχουν γεννηθεί που να μπορούν να αγωνίζονται στα εθνικά κλιμάκια. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου με τον Ανατολή Αποστόλου και που αποδίδει καρπού. Σε αυτή την ώρα πετάει η ομάδα. 8 παρά 20 ξεκινούσε από Πολωνία. Επιστροφή στη βάση, 2 μέρες ξεκούραση και από Δευτέρα και πάλι στο Ματζαράκι εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Θα δοθεί και ένα φιλικό. Δεν έχει ανακοινωθεί. Με λεβαδιακό θα είναι, από ό,τι γνωρίζω. Για Τετάρτη πηγαίνει, για την προσεχή Τετάρτη. Οπότε θα είναι και το τελευταίο φιλικό τεστ. Αλλά να περιμένουμε να ανακοινωθεί πρώτα, όπως αλλάξει κάτι σε ώρα.

0: Φορ, είχαμε ξαναπεί για μια περίπτωση από Γαλλία που ο Ατρόμητος είχε βρει με την ομάδα για αγορά του παίκτη με ένα ποσό, εντάξει, στα μέτρα του Ατρόμητου. Με τον παίκτη η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Υπήρχε και ένα σχετικό deadline προς την πλευρά του παίκτη. Οκ, αυτό έχει παρέλθει, αλλά αυτά πάντα ξέρεις αλλάζουν, Νίκο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, εγώ δεν το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ατρόμητος, ο οποίος και για το τέρμα έχουμε ξαναπεί. Και για εξτρέμ, μια από τις περιπτώσεις που κοιτάζει είναι από Ισπανία μεριά. Αλλά δεν είναι η μόνη. Οπότε έχουμε τις κυρίες μας ανοιχτές για τις επόμενες μέρες. Μήπως υπάρξει κάτι πιο οριστικό και επίσης να έχουμε, εγώ λέω, ανοιχτές κυρίες μας προς το φινάλι του καλοκαιριού, που δεν είναι και πολύ μακριά, για προς τους μεγάλους. Επειδή πάντα προκύπτει κάτι.
1: Ναι.
0: Ως ευκαιρία.
1: Δεν θέλει πολλά πράγματα πάντως ο Ατρόμητος. Έτσι δεν είναι ότι ξέρεις, πρέπει να πάρει πολλούς παίχτες.
0: Και δεν ήθελε εξ αρχής πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ναι,
0: και ήταν και το θετικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο ποσοτικό το κομμάτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ότι είναι και ποιοτικό. Υπήρχε μια βάση ποιοτική από πέρσι στον Ατρόμητο. Και μάλιστα, αν είχαν προχωρήσει και μία-δύο ανανεώσεις παραπάνω, όπως του Μπάκου για παράδειγμα, θα χρειαζόταν ακόμα λιγότερες κινήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι θετικό αυτό το στοιχείο της ομοιογένειας για τον Ατρόμητο. Εντάξει, λίγες κινήσεις ακόμα που πρέπει να κάνει και να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Το βασικό είναι ότι έχει διατηρήσει ένα κορμό, έχει τον ίδιο προπονητή. Υπάρχουν οι βάσεις αγωνιστικές. Φάνηκε και στα φιλικά ότι τις έχει διανθίσει αυτές τις αγωνιστικές βάσεις. Αλλά οκ, να τα δούμε όλα αυτά και στον αγωνιστικό χώρο πλέον.
1: Ωραία, φίλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη με τον απολογισμό της προετοιμασίας του Ατρομήτου στην Πολωνία και το τι ακολουθεί για την ομάδα.

0: Συνεχίζουμε με πανετολικό. Πάμε στο Αγρίνιο να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Πάπη τον Τσιρόνι, καθώς χθες ο Πανιόνιος υποδέχτηκε δύο παίκτες και σήμερα τους ανακοίνωσε. Συνεχίζοντας έτσι την μεταγραφική του ενίσχυση, μας πει περισσότερα για το τι παίκτες πρόκειται ο Μπάμπης. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο. Ο Πανετολικός ενισχύθηκε με δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζαμε ότι θα ενισχυθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το είχαμε αναφέρει και στον αέρα του BWIN Sport FM ότι είναι κοντά στην απόκτηση του αμυντικού μέσου Marvelous Nakamba και του αριστερού extreme Moussa Dzenepo. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν στο Αγρίνιο από προχτές, ουσιαστικά ανακοινώθηκαν σήμερα. Ίσως και με λίγο καθυστέρηση, πιστεύαμε ότι και χτες θα μπορούσαμε να έχουμε ανακοινώσεις. Έχουν ξεκινήσει, μπήκαν και σε ρυθμό προπονήσεων κανονικά με τους νέους τους συμπαίκτες. Ο Τζενεπό υπέγραψε για δύο χρόνια, ο Νακάμπα υπέγραψε για ένα χρόνο. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν πλούσιο βιογραφικό. Έχουν περάσει και από την Premier League για αρκετά χρόνια και μάλιστα με μεγάλες μεταγραφές. Δηλαδή, ο Νακάμπα είχε πάρει μεταγραφή 12 εκατομμυρίων ευρώ στην Aston Villa, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Και ο Τζενεπό είχε πάρει μεταγραφή 15,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Southampton. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, ο Τζενεπό με το Μάλι, ο Νακάμπα με την εθνική Ζιμπάμπουε που είναι και αρχηγός της. Είναι επιλογές του Γιάννη Αναστασίου και οι δύο ποδοσφαιριστές που λογίζονται ως βασικοί για τον Πανετολικό. Δεν ήρθαν για να κάθονται στον πάγκο. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή και οι δύο έχουν αγωνιστική απραξία για διαφορετικούς λόγους, το πόσο χρόνο θα τους πάρει να φτάσουν στο 100% και να τους εμπιστευτεί εξ αρχής με θέση βασικού ο Γιάννης Αναστασίου για να βγάλουν 90 λεπτό χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα μιλάμε για, για δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές για τον Πανετολικό, τουλάχιστον βάσει βιογραφικών, ποδοσφαιριστές που δεν

0: έρχονται συχνά σε ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες της Super League. Mm-hmm.
1: Τι ακολουθεί, φίλε, στο μεταγραφικό κομμάτι?
0: Στο μεταγραφικό κομμάτι, αυτό το οποίο περιμένει τώρα ο Πανετολικός, μάλλον όχι απλά περιμένει, το τρέχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις τις οποίες κυνηγάει, είναι αυτό του επιθετικού. Δηλαδή ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει μόνο τον Άλεξιτς και τον νεαρό τον Αλμπάνι, ο οποίος έχει πάρει χρόνο στα φιλικά, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, έχει σκοράρει και στο φιλικό με τον Πύργο στο Αγρίνιο. Όμως σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση ο Πανετολικός και ίσως πάει και για βασικό επιθετικό. Δηλαδή ίσως πάει για κάποιον που να θεωρείται βασικότερος και του Άλεξιτς για την κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, είναι ότι είχε ξεχωρίσει μια περίπτωση με πολύ καλό βιογραφικό και με σεζόν με διψήφιους αριθμούς τερμάτων, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα. Ωστόσο αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι δύσκολη περίπτωση και ότι είχε πολύ υψηλό budget και γι' αυτό το λόγο ο Πανετολικός είναι διατεθειμένος να περιμένει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίσθηση που έχω είναι ότι πριν το 15 Αύγουστο δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, εκτός αν αλλάξει κάτι, το ξαναλέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα οικονομικά δεδομένα μιλάω. Συνήθως όμως τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές ψάχνονται λίγο περισσότερο μέχρι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους, τουλάχιστον για να είναι στα επίπεδα που μπορεί να χτυπήσει μια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός. Από εκεί και πέρα ίσως να υπάρξει και κάποια ακόμα προσθήκη. Βέβαια θεωρητικά με την προσθήκη επιθετικού ο Πανετολικός θα έχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Σε κάποιοι θα έχει και τρεις. Αλλά αν προκύψει κάτι το εξαιρετικό για την θέση του χαφ, μιλάω για εξαροχτάρι ή ακόμα και για δεξιό μπακ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ενδέχεται ο Πανετολικός να κινηθεί για κάτι. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο. Το μοναδικό δεδομένο είναι ότι σίγουρα θα πάει για φορ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το χθεσινό φιλικό με τον
0: Από το
1: Βαλιακό?
0: Φιλικό δεν έχω καθόλου, διότι δεν υπήρχε καμία μετάδοση, τίποτα, οτιδήποτε, ούτε στο ίντερνετ. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε είναι ότι ο Πανετολικός έμαθε σίγουρα σήμερα το πότε θα, και το πότε και το πού θα παίξει για το κύπελο με την Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν το ήξερε ο Πανετολικός. Υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο της Καλαμάτας που δεν είναι έτοιμο, γιατί γίνονται εργασίες στο γήπεδο της παραλίας και δεν ήξερε πού θα είναι η έδρα. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, θα παίξει στην Αθήνα. Αγώνας κυκλισμένων των θυρών στην Γαλιφαία, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, σε ουδέτερο γήπεδο. Τυπικά θα είναι γήπεδο χωρίς Καλαμάτα ουσιαστικά. Βέβαια, το αρνητικό για τον Πανετολικό είναι ότι επειδή θα ήθελε, αφού παίζει στην Αθήνα, να έχει και τον κόσμο του, είναι αυτό το κυκλισμένο των θυρών. Θα είναι ένα θέμα, γιατί ο Πανετολικός έχει πολύ κόσμο στην Αθήνα και θα ήθελε σίγουρα να έχει τη στήριξη των φίλων του. Δεν θα την έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τώρα για τα φιλικά, ο Πανετολικός, να σου πω για αυτά που έχω εικόνα, όχι για το συγκεκριμένο, ότι έχει δείξει καλό πρόσωπο. Ακόμα και σε αυτά στα οποία δηλαδή μπορεί να μην δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, να μην ήταν πολύ επιθετικός, γιατί δεν του το επέτρεπαν και οι συνθήκες, για παράδειγμα με την Ομόνια, το πρώτο φιλικό που έπαιξε. Σε γενικές γραμμές δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα που θα προσπαθεί να είναι όσο πιο σφιχτή γίνεται, να μην δέχεται εύκολα γκολ, και από εκεί και πέρα, αξιοποιώντας την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών, να σκοράρει και να παίρνει ένα προβάδισμα το οποίο θα προσπαθεί να διατηρεί. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τον Πανετολικό φέτος να παίζει πάρα πολύ ανοιχτά, τουλάχιστον το ξαναλέω με βάση την εικόνα των φιλικών. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτά τα φιλικά ο Πανετολικός είχε πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλούς τραυματίες, και στο τελευταίο με το Λεβαδιακό είχε πάρα πολλές ελλείψεις, και από τραυματισμούς και από παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα σε πρόγραμμα, όπως ο Τζενεπό ή ο Νακάμπα, μπήκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν σήμερα και μπήκαν σήμερα σε προπονήσεις, και φυσικά δεν έχει και το βασικό του φορ. Άρα θα μιλάμε ούτως ή άλλως για μια ομάδα πάνω από 50% αλλαγμένη στα επίσημα παιχνίδια όταν θα ξεκινήσουν. Άρα παραμένει ένα ερωτηματικό στο τι θα είναι αυτό το οποίο θα δούμε από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου φέτος, η οποία βέβαια σίγουρα θα έχει ξεκάθαρα ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία αρχικά, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσένα καλή συνέχεια. Μπάμπη Σιρώνης με τα τελευταία νέα του Πανετολικού, με τα γραφικά και όχι μόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα λεπτό πριν από τις 9 και επιστρέφουμε το δεύτερο μέρος. Εννοείται, μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

0: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπείο, μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

και εκεί πρέπει να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο. Πάντως υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει και του Σπανούλη, ο πρώτος γιος του Θανάση είναι πολύ καλός. Και ο γιος του Νίκου Μπάρλου. Έχει παιδιά τα οποία πρέπει να προσέξουμε και από τη φουρνιά των εφήβων που την πατήσαν και εκείνοι από τους Ισπανούς και μάλιστα από το 29, αλλά και από την Πέδων, έτσι. Μάλιστα ήταν και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός παρόν. Έχει πάει να δει τα παιχνίδια. Εκεί τα γενέθλιά του σήμερα ο Βασίλης Παντούλης, να το ευχηθούμε και από αέρος. Ήταν πάντως μια εικόνα. Πολλές φορές την έχουμε δει απέναντι στην Ισπανία, δυστυχώς, να ανατρέπονται διαφορές και να χάνουμε παιχνίδια τα οποία θεωρητικά ήταν δικά μας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ρεπορταζιακά. Πάμε να δούμε πώς άρχισε σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στην Σόφια, αλλά και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Νίκος Παγκάκης μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Ναι, ρεπό σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα ρεπό η ομάδα. Η ομάδα και εμείς, λοιπόν. Η ομάδα ρεπό σήμερα και το χρειαζόταν, είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, οκ, okay, όπως και να το κάνεις, εκτός από μια έντονη προετοιμασία, υπάρχει και το ανάλογο άγχος που συνοδεύει αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να είστε φαβόροι, αλλά είστε και άνθρωπος. Οπότε σήμερα ήταν επιβλημένο αυτό το ρεπό για να φορτίσουν οι μπαταρίες οι πράσινοι και από αύριο το πρωί να πατήσουν γκάζι για την προετοιμασία. Γιατί τη Δευτέρα το απογευματάκι, γύρω στις 5 παρά, θα φύγει η ομάδα για την Βουλγαρία, για τη Σόφια. Δεν είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Από ό,τι έχω καταλάβει, το πρωί το πιθανότερο θέλει να προπονείται εδώ στην Αθήνα. Και αφού απλά πάει στο γήπεδο για να αγωνιστεί, μετά θα φύγει με τσάρτερ και θα έρθει στην πρωτεύουσα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι γενικά το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι ο Νίσου το λανσάρει αυτό. Δηλαδή να προπονείται η ομάδα επί ελληνικού εδάφους, χωρίς παρήθακτους γύρω-γύρω, να βλέπουν την ομάδα, να την παρατηρούν. Θέλει να δουλεύει εδώ και απλά να πηγαίνει το ταξίδι ήρεμη, χωρίς πιέσεις, για να προσαρμόζεται. Οκ, okay, μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να κάνει μια βόλτα στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν κάνει τώρα αυτό τη διαφορά, ή δεν πιστεύει τέλος πάντων στο μοντέρνο ποδόσφαιρο και ο Νίσου ότι κάνει αυτό τη διαφορά. Οπότε από ό,τι βλέπω, μάλλον προπόνηση εν Αθήνες και Σόφια για το παιχνίδι. Πεκούρας και παιχνίδι μετά. Mm-hmm. Τώρα για την ομάδα είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρει ο Τσάπρας στην αποστολή, ότι θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή. Γενικά, Νικόλα, έχει φορτώσει ο Παναθηναϊκός τα φόρ του πλέον, το επιθετικού σου, θέλοντας, περιμένοντας μάλλον να δει τι θα γίνει με τον Τετέι. Ένα. Έχοντας τον Τέσσερς στη λίστα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί έστω και λίγο, εάν αυτό καταστεί ανάγκη, χωρίς να το πιέσει όμως ο coach σε καμία περίπτωση, γιατί εάν αφούμε ο Γκαρσία είναι όπως φαίνεται καλά και υπάρχει και ο Ραστόντερ και είναι και ο Τετέι, ας πούμε, καλά, μέχρι τότε νομίζω θα τον προστατεύσει ακόμη λίγο τον παίκτη του, ή άλλωστε μπορεί να μπει αλλαγή. Ωστόσο θα θέλει να πάει με γεμάτα από θέματα στο επιθετικό κομμάτι ο coach. Νομίζω ότι δεν θα έχει τρελές αλλαγές η ομάδα. Θα το δούμε βέβαια, είναι νωρίς, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις προβλέψεις. Η μόνη θέση που σίγουρα θα αλλάξει είναι ο Κάτρης δεξιά. Και θα δούμε, θα πάει με 3-5-2 Παναθηναϊκός, 4-4-2 βασιλευτώσει το πιθανότερο. Ή θα προτιμήσει να πάει με ένα επιθετικό. Θα το δούμε πώς τις επόμενες μέρες, πώς θα κυλήσει όλο το έργο. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, θα έλεγα ότι δίνει δυναμικό παρόν και μπορεί να δώσει και ακόμη δυνατότερα, γιατί πάνω από 1.100 εισιτήρια έχουν φύγει και υπάρχουν γοργοί ρυθμοί από τη μία πλευρά, Νικόλα, και από την άλλη είναι και η διάθεση μεγάλη και από τη Βόρεια Ελλάδα και από εδώ. Οπότε παρά το θέρρος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο του, θα έχει πράσινη νότα έντονη η Σόφια, και από ό,τι καταλαβαίνω, εάν και εφόσον, επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο, χωράει νομίζω 44.000.
0: Θα δώσουν κι άλλα, λες?
1: Ναι, δεν το αποκλείω να δώσουν κι άλλα. Δηλαδή με τους ρυθμούς που φεύγουν τώρα τα εισιτήρια, να συνεχίσουν έτσι, νομίζω θα είναι ευέλικτος και ο Παναθηναϊκός, ή θα κάνει την κίνηση να ικανοποιήσει τον κόσμο του, εν περιπτώσει, αν και εφόσον φύγουν τα 1.600 εισιτήρια που έχει πάρει αρχικά στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι μεταγραφικό ή όλοι ο Παναθηναϊκός το έχει αφήσει για μετά την ρεβάνς?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και στη διάρκεια των αγώνων και πριν, ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι να βρει πρώτα αυτό που θέλει. Δηλαδή κάνει μια έρευνα αγοράς για να βρει τους παίκτες που του προτείνουν, να τους στεκάρει ή να ανακαλύψει κάτι καινούργιο που δεν έχει προταθεί. Mm-hmm. Ξέρει ότι έχει κάποια ονόματα στη λίστα του ψηλά, τα οποία δεν είναι κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή όμως, στη θέση του χαφ βασικά, γιατί εκεί ανάμεσα στο 6 και 8 λίγο ψάχνει το Παναθηναϊκός. Και θα δούμε που προϋποθέσει στη συνέχεια, αν και εφόσον γίνουν πολλοί, αν έχει κάποιες άλλες δεύτερες σκέψεις, Νίκο. Νομίζω πάντως ότι οι παίκτες τύπου Γκαρσία ήρθαν για να βοηθήσουν, να τονώσουν την επίθεση. Να πω ότι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από τον προπονητή Σπάρτακ που είπε ότι ο Γκαρσία έφυγε όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί η ομάδα του πλέον έχει πολύ πλούσιο ψυχοδυναμικό και δεν γίνεται να παίζουν όλοι οι παίκτες. Οπότε, αφού είχε μια καλή πρόταση η ομάδα του, και αυτοί ήταν ευέλικτοι για να παραχωρήσουν τον Γκαρσία που είχε έρθει εδώ να παίξει τη όρεξά του. Οπότε στα μεταγραφικά θα έλεγα ότι κάνει τρόπο την κράτη ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Κοτσόλης δεν νομίζω ότι το κάνει κράτη. Δηλαδή το τηλέφωνο του εξημερώ χτυπάει και δέχεται προτάσεις και κάνει ένα στάτους, ας το πούμε έτσι, μια ιεράρχηση των μέσων που θέλει. Αυτή είναι η θέση που πρωτίστως θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. στα χαφ και εφόσον βρεθεί κάτι καλό και αξιόλογο, εννοείται θα το πούμε και εμείς, αλλά θα προχωρήσει η ομάδα ασχέτως αν αγωνίζεται τότε στην Ευρώπη ή όχι.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τα 6 επαγγελματικά συμβόλαια σήμερα, έτσι, παιδιά των Ακαδημιών.
1: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός έχει και επαγγελματικά συμβόλαια, γιατί εξελίξει αυτή την κατεύθυνση, κινείται πάρα πολύ στη λογική πάντα ότι πηγαίνει για να ενισχύσει την ομάδα. Δηλαδή θέλει να έχει νέα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι και η πρώτη ομάδα, αν το παρατηρήσει κανείς σε κάθε θέση, Νίκο, έχει τουλάχιστον 2 παίκτες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός το θέλει, το ψάχνει. Είναι, πώς θα σου πω, πάγια πολιτική του πλέον και με τον Τάκη Φίσα και με τον Ίσου που θέλει να έχει ακαδημίες γενικότερα να μπορεί να παίζει μπάλα σε αυτό το επίπεδο. Έτσι έχει κάποιους πιτσιρικάδες, συγκεκριμένα τον Σπύρο τον Αθανασάκη, τον Δημητρακόπουλο, τον Θάνο Δούκα, τον Γιώργο Καθήμο, τον Δημήτρη Κόκκινο και τον Δημήτρη Ξηριά. Είναι παιδιά που παίζουν από την άμυνα, ο Αθανασάκης, για να δεν τους ξέρει και ο κόπος τώρα τους παίκτες. Έτσι, πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο είναι αυτό. Έχουν κάνει και δηλώσεις τα παιδιά, μάλιστα. Να πω, για να μην τους πω τώρα και στους 6, να πω ένα παλικάρι, το πρώτο που έχει βγάλει και η ανακοίνωση του ΠΑΕ. Την τρέχουσα σεζόν από ό,τι αγωνίζεται την ΚΑΠΑ 17 του Τριφυλίου. Και όπως δήλωσε το παλικάρι, ο Σπύρος Αθανασάκης, είπε ότι η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής πορείας μέχρι σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ο Θάνος ο Δημητρακόπουλος είναι μέσο επιθετικός, θα λέω λίγο για τη θέση για τα παιδιά. Mm-hmm. Ο Θάνος ο Δούκας, που είναι και Θεσσαλονικιός, είναι μέσο επιθετικός επίσης. Ο Καθήμος παίζει ποδόσφαιρο από πιστηρικάς, από τον Αστέρα Άργους ξεκίνησε, είχε παίξει και στην ΑΕΚ. Και αυτός είναι ικανοποιημένος, είναι μέσο στο παλικάρι του συγκεκριμένο. Και ο Κόκκινος, ο Δημήτρης, που ξεκίνησε και αυτός από πιτσιρικάς με τη Στρόγγυλη Λιθεάκη, την αγάπη του, είναι μέσος επίσης. Οπότε αυτή είναι τα next big thing του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι, γιατί και στην προετοιμασία είδαμε πάρα πολλά παιδιά και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Και πλέον με Φίσα, με Κοτσόλη, που είναι από τις ακαδημίες, παιδιά των Ακαδημιών, ειδικά ο Κοτσόλης, ας πούμε, είναι παιδί της Ακαδημίας, οπότε είναι λογικό να ρίχνει και ένα ειδικό βάρος εκεί. Θα δούμε και άλλα παιδιά να υπογράψουν συμβόλαια και να εξελίσσονται μέσα στην πορεία του χρόνου.
0: Το βασικό είναι να δουλεύουν κάτω το κεφάλι και να παίξουν.
1: Κάτω το κεφάλι. Και έχεις δίκιο για το κάτω το κεφάλι, γιατί ακόμα και είναι και μια πάγια τακτική του Παναθηναϊκού. Ακόμα και όταν κάποιο παιδί ξεχωρίσει, δύσκολα θα του δώσουν να κάνει δηλώσεις και δεν εξαίρεση που μιλάνε και τα εξωτερικά μαζί. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που τα ανοίγει για το παιχνίδι το κομμάτι, νομίζω. Γιατί, αλλά την άλλη, δεν θέλουν στα μέσα τουλάχιστον, και είναι μια πάγια τακτική, να εκτίθεται τα παιδιά από νωρίς, γιατί είναι όλο το μυστικό αυτό που λες εσύ. Κάτω το κεφάλι, γιατί έχουμε δει πιτσιρικάδες με ωραία αγωνιστικά προσόντα να χάνονται στην πορεία επειδή αποπροσανατολίζονται.
0: Μάλιστα. Νικόλα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικόλα.
0: Και σε σένα και σε σένα, Νίκος Παγκάκης, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που από αύριο μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τη ρευμάς με την Τσέσκα, όπου εκεί πρέπει να αναδείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, να πάρει την νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντες αγώνες. Τη Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου, η αυλή ανοίγει με το Athens Καλυθέα Τρίκαλα ΙΑΕΛ στις 5 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία δηλαδή, και που έπαιζε ο Ηρακλής, αν θυμάστε, για μια περίοδο εκεί γύρω στο 2002, όταν γινόντουσαν έργα στο Καφταντζόγλιο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6, Ηρακλής Βόλος στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, όλα αυτά Δευτέρα 17 Αυγούστου. Την Τρίτη, Ατρόμητος Πύργος στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, πάρα πολύ νωρίς. Ελπίζω η ζέστη να μην επηρεάσει εκείνη τη μέρα τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Πανσεραϊκός Πανθρακικός στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, το άλλο ζευγάρι, και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στη Λιβαδιά στις 5 και 4. Την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 5 νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας και κλεισμένο των Θηρών. Η Δευτέρα 24 Αυγούστου τώρα θα γίνει το Ελάσσιρου Μαρκό, ενώ εκκρεμεί να οριστεί το παιχνίδι της Ζακίνθου με την Κηφισιά. Πριν από αυτόν τον γύρο θα γίνει το Outrikala El Novbet για να προκύψει ο αντίπαλος της Athens Καλυθέα στις 17 του μήνα. Έντεκα οι ομάδες που θα προκριθούν, 11 και τα ζευγάρια, μαζί με τις 5 πρώτες της Super League θα είναι η League Phase που θα πλαισιωθεί για δεύτερη φορά.

0: Και από τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε και σε αυτά του Ολυμπιακού που και αυτός μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς ρεβάνς με την Νεϊμέγγεν την Τρίτη, ίδια ώρα κιόλας. Πώς θα κατάφεραν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίζουν την ίδια ώρα την Τρίτη. Γιώργος Ανάκας λίγο πριν αναχωρήσει για Ολλανδία, πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες του, μαζί μας για το ρεπορτάζ των Ερυθρολευκών. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλά εσύ?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, ηρεμία, ηρεμία. Περιμένουμε τώρα να περάσουν οι μέρες για το πολύ σημαντικό μάτς, από πολύ νωρίς έτσι το πρέπει και το πολύ σημαντικό μάτς του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, ας είναι παίζει προκριματικά. Για βοηθήσει που στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να κερδίσει, τώρα το πρέπει και το. Και η πίεση μεγαλώνει περισσότερο, καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Να δούμε, επειδή καθόμουν έλεγα πάλι λίγο το παιχνίδι και σήμερα και χθες, γενικότερα.
0: Α, είσαι και εσύ
1: το...
0: από αυτούς, έστω και εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτσι είναι. Ξέρεις, είναι το θέμα ποιος Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί. Εννοώ. Αν θα είναι Ολυμπιακός του πρώτου ή του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί είχε πολύ σημαντικές διαφορές.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το πρώτο ημιχρόνο, ειδικά μέχρι το 35, ήταν ο Ολυμπιακός που έλεγχε το παιχνίδι. Απόλυτα. Είχε καλύτερα νούμερα σχεδόν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Περισσότερες τελικές. Μεγαλύτερη κατοχή. Τον έλεγχο συνολικά. Δέχτηκε λιγότερες τελικές. Και νομίζω ότι στο πρώτο δεν δέχτηκε επί ουσίας και καλές φάσεις. Στο δεύτερο ήταν εκεί που απειλήθηκε. Mm-hmm. Γιατί στο δεύτερο έπεσε πολύ απόδοσή του. Νομίζω πέσαν και δυνάμεις, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο, Νίκο, είναι ένα μοτίβο που συνεχίζεται λίγο μετά τα φιλικά. Γιατί στα φιλικά ο Ολυμπιακός όλα τα γκολ τα δέχεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ και τώρα είδαμε ότι δέχθηκε περισσότερες φάσεις στο δεύτερο, απειλήθηκε περισσότερο. Είναι θέμα για τις προετοιμασίες που έχει γίνει, όπου έχει επιχειρήσει ο προπονητής και Νίκο, μια αυτή προετοιμασία, για να έχει ομάδα φρεσκάδες μέσα στη σεζόν. Και να είναι σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σεζόν, καταλαβαίνεις πως mm-hmm. λέω. Γιατί έχει εγγυημένη Ευρώπη ο Ολυμπιακός, έτσι καν είναι το Europa και όχι το Champions League, σε περίπτωση αποκλειστή, που καταλαβαίνεις ότι εφόσον τώρα έκανε μια προετοιμασία πολύ πιο χαλαρή και η ομάδα είχε πολύ φρεσκάδα, υπήρχε πολύ έντονος ο φόβος μετά, να κάνει μια μεγάλη κοιλιά στη σεζόν η ομάδα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός μόνο στα τελευταία 15-20 λεπτά βελτιώθηκε. Αυτό που βελτίωσε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, το μοναδικό εγώ θα πω που βελτίωσε Νίκο, ήταν ότι έβαλε περισσότερο την μπάλα κάτω. Και αυτό έγινε κυρίως λόγω των αλλαγών, έτσι, και των παιχτών που μπήκαν μεσοεπιθετικά. Και γι' αυτό είναι αυτό που σου έλεγα και χθες και με τον Τάσο, ότι το πώς τελείωσε το μάτσο ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα που τελείωσε κυρίως, μπορεί να είναι και ενδεκάδα που θα ξεκινήσει στο δεύτερο μάτς. Γιατί και ο ΕΣΕ όλα τα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Αν βγάλει και αύριο όλη την προπόνηση θα είναι εντάξει. Και σήμερα έδειξε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε περιμένουμε να είναι διαθέσιμος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με το Ζώτα σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειξε. Το Ζέλσο σε πολύ καλή κατάσταση. Τον Πυρόλα καλά επίσης. Και τον Μαθαίο καλύτερα αμυντικά το Σάγιακα θα έλεγα ακόμα. Τον ΕΣΕ να δείχνει πως θα είναι OK. Το Ρέτσο, OK και αυτός. Καταλαβαίνεις ότι θα δούμε μια δεκάδα που θα πλησιάζει αυτήν του δεύτερου ημιχρόνου περισσότερο. Και για μένα, Νίκο, όπως το βλέπω, το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα είναι να προηγηθεί. Να πάει προηγούμενο στο ημίχρονο, στο σκορ. Αν πάει με προβάδισμα στο σκορ, μετά νομίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη, πάρα πολύ έξυπνη και που της αρέσει να παίζει και στους χώρους. Γιατί θα βγάλει ψηλά τον αντίπαλο, θα το αναγκάσει να επιτεθεί. Και θα έχει να διαχειριστεί ένα προβάδισμα, είτε θα το κρατήσει όπως είναι, είτε θα το πολύ διαφορετικό παιχνίδι συνέχεια. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι ιδανικό το, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει, Νίκο, να προηγηθεί το μάτι, να προηγηθεί και στο ημίχρονο τέλος. Ιδανικά, γιατί και η πίεση και το πρέπει θα μεγαλώσει. Οι Ολλανδοί βέβαια έχουν κάνει και τις δηλώσεις που καλά είναι για τον Ολυμπιακό. Και ο προπονητής και ο αρχηγός του Σοσέρι και κανένα δύο παιδιά ακόμα είπαν ότι πλέον εμείς είμαστε φαβοροί. Πάμε να τελειώσουμε τώρα τη δουλειά στο δεύτερο μάτς. Είναι στα χέρια μας η πρόκριση και τα σχετικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις αυτοδοκίνηση. Αλλά εντάξει, για μια ομάδα που παίζει πρώτη φορά από πάρα πολλά χρόνια και έχει απέναντι σε ένα αντίπαλο πολύ έμπειρο.
0: Mm-hmm.
1: Καλό κάνει στον Ολυμπιακό αυτό. Που παραμένει προσγειωμένος, ίσως και προβληματισμένος. Καλύτερα να είσαι προβληματισμένος παρά να πας άνετος και ωραίος. Mm-hmm. Περιμένουμε, Νίκο, ότι δύο τελευταίες προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο, και την τελευταία μετά έτσι στην Ολλανδία, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει να διεκδικήσει και να πάρει την πρόκληση να πάει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα καυτά.
1: Στα καυτά. Εντάξει, καυτά αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε τα
0: okay,
1: πράγματα. Αλλά...
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Απλά μόνο πώς το λες, ασφαλώς.
0: Αρχικά, πες μου. Παραμένει σε πρώτο πλάνο ο Μόουρα για αριστερό μπακ.
1: Θα σε ξεκινήσω από το χαφ, αλλά αφού μου είπες για αριστερό μπακ, πάμε σε αριστερό μπακ. Αίσθηση μου είναι ότι ο Μόουρα, ναι, είναι μία από τις πρώτες δύο ή τρεις λύσεις, θα σου λέγα, που έχει ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά δουλεύει και άλλη υπόθεση από πίσω, δεδομένα τον Ορίλιο, που σε πέσει το όνομά του δεν έχει βγει. Γιατί ο Τεκνιδιά είναι ένας παίκτης που αρέσει, το ρηθρό αστέρα. Έχει παίξει ο Champions League προβληματικά. Δεν μπορεί να βοηθήσει προβληματικά. Ιδάλλως ο Ολυμπιακός δεν τον έπαιρνε, γι' αυτό έχει πάει πολύ πιο πίσω στη λίστα σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Μόουρα είναι μια επιλογή από αυτούς τους δύο-τρεις πρώτες, αλλά καταλαβαίνεις ότι με 10 εκατομμύρια αν ζητήσει η Πόρτο, όπως είναι ο Πορτογάλος Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα δώσει 10 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Εντάξει, για αριστερό μπακ είναι υπερβολικά νομίζω. Είναι όμως μια επιλογή που είναι ψηλά στη λίστα. Έχει άλλη μια που δουλεύει ο Ολυμπιακός, που δεν έχει δει το όνομά της ο Πέτρο, πάλι από την Ευρώπη, από καλό πρωτάθλημα πάλι, που δεν θέλει να τον Ολυμπιακό προσεχώρα να βγει κάτι παραπάνω. Εκεί που πηγαίνει ο Ολυμπιακός και φαίνεται ότι ανάμεσα στους δύο-τρεις πρώτους στόχους ξέρουμε πάνω κάτω ποιοι είναι, είναι το χαφ. Δηλαδή ο Γκουστάβο Πέρτα είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή και κορυφαία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και πιο δύσκολη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βγήκε χθες και προχθές και το διευθυντής Αλαντέρ και είπε ότι μη θέλει 20 εκατομμύρια. Δεν νομίζω βέβαια από ομάδα της Ισπανίας που τον πήρε πέρυσι 3,5 το καλοκαίρι και όταν έγινε που βγήκε σε αλφα τα φυτά 3,5 που ξέρει τα 20 εκατομμύρια που καταλαβαίνεις και εσύ. Ναι, είναι πολύ καλή σχέση. Ναι, μένει από σε Μουντιάλ, αλλά τα 3,5 είναι μεγάλη διαφορά. Είναι πάντως πολύ δύσκολη και πολύ ακριβή περίπτωση. Στα 13 μήνυμα βλέπω. Με σου πω 14 μπορεί. Είναι ένα περίπτωση που ο Ολυμπιακός την παλεύει, αλλά εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός την παλεύει μέχρι τελική στόχη, γιατί είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαπραγμάτευση με την ομάδα, με την Ισπανική ομάδα, για να δει πώς μπορεί να ολοκληρώσει τον deal. Θα ήθελε ιδανικά αυτό το ποδοσφαίρι, γιατί αν μπορούσε να τον πάρει. Και θα δούμε στη συνέχεια αν το Ολυμπιακός κινηθεί άμεσα και για δεύτερο χάρτη. Δηλαδή όπως ο Μπραγκάνθα. Μια διαφορετική περίπτωση, πιο δημιουργικού ποδοσφαιριστή. Γιατί και ο Πουέρτα είναι 8, αλλά είναι πολύ ταχυδυναμικός και μπορεί να παίξει και στο 6. Σε αυτό το διπλό pivot, να χρησιμοποιήσω το σχετικό όρο που χρησιμοποιώ με τη Λίμπα στον άξονα, ενώ ο Μπραγκάνθα είναι ένα τέτοιο πιο απελευθερωμένο. Μαρκάρι είναι μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο aggressive. Είναι πιο δημιουργικός, πολύ πιο δημιουργικός. Και φυσικά, εξτρέμιο center forward, Νίκο. Εξτρέμιο center forward. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετές περιπτώσεις. Την ίδια ώρα κοιτάζει να παραχωρήσει και ποδοσφαιριστές, γιατί δεν θέλει να έχει πολύ μεγάλο αριθμό στο ρόστερ του. Είναι ένα ντόμινο που είναι ζώρικο, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν και άλλο η ταχύτητα, νομίζω, στα μεταγραφικά. Γιατί είναι το μάθημα την Τρίτη, αλλά καταλαβαίνεις ότι Τετάρτη ή Πέμπτη θα έπρεπε να έχει μετά το μάθημα ο προπονητής και άλλους παίκτες καινούριους, έναν παίκτη ή παίκτες, για να κάνει κάποιες προπονήσεις, να κάνουν κάποιες προπονήσεις για να είναι διαθέσιμος και ένοξε τον play-off εφόσον έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σου προκύπτει ότι ο κύριος Ζωφρέ Μονκαντά θα είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής, να το πω έτσι, σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβέ.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω τον ρόλο. Εγώ το λέω πολύ απλά ότι είναι ο τεχνικός διευθυντής του group. Ουσιαστικά ο υπεύθυνος για τον μεταγραφικό σχεδιασμό σαν σύμβουλος μεταγραφών, επίσης θα έλεγα, αυτό που προκύπτει από την Ιταλία είναι και από την Αγγλία, ότι έχει συμφωνήσει όλα με τον αφεντικό του Ολυμπιακού, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να λάβει όλο αυτό το κομμάτι του στρατηγικού, έτσι, του γκρουπ, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό και αρκετά δύσκολο. Βλέπεις ότι και ο Ολυμπιακός έκανε και μια τέτοια κίνηση αντίστοιχα, που πήρε τον κύριο Καρατόσο. Νομίζω, Νίκο, είναι αντίστοιχα ο άνθρωπος που θα ερχόταν προεδομάδων, ο Κορδόν δηλαδή, και τώρα γίνεται μόνο καντά. Γιατί ο Κορδόν θα έχει τη γενική εποπτεία και αυτό του γκρουπ, δηλαδή και τη Νόρβεν και του Ολυμπιακού και τη Ρίο Αβ.
0: Μάλιστα. Και είδαμε και τις ανακοινώσεις του γιου του Τζιοβάνι, κύριου Τζουλιάνο.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου.
1: Του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη, ναι. Ξανά ήταν στον Ολυμπιακό για λίγο, γιατί τώρα ένα χρόνο ήταν. Νομίζω και λιγότερο.
0: Ωραία,
1: ο Δημήτρης Ρέτσος, ναι. Και εντάξει. Τη φτάσαμε να δούμε το γιο του Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. 20 ετών, παρακαλώ. Μακάρι το παιδί να πλησιάσει τον πατέρα του, εγώ θα πω.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω να τον ξεπεράσει, γιατί μακάρι.
0: Στο 30% ας πάει. Στο 30%.
1: Αλλά Νίκο, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για τον Τζιοβάνι, για έναν παίχτη που δύσκολο θα ξαναδούμε στην Ελλάδα. Είτε είναι ο γιος του, είτε δεν έχει καμία σχέση. Και με συγγένεια δύσκολο θα δούμε τέτοιο παίχτη ξανά στον Ολυμπιακό. Για να μην το ξεχάσω, είναι και δύο παίχτες για τη β' ομάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Okay. Για να μην το ξεχάσω, μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα, θα είναι διαθέσιμο τα εισιτήρια για το μάτσο με την Αϊμέγγεν, για όσους θέλουν να πάνε. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός 600, είναι μέχρι τη Δευτέρα 2 η ώρα. Εκτός και να έχουμε θεληθεί νωρίτερα, έτσι. Ναι. Αλλά το όριο, το χρονικό περιθώριο που έχει ο κόσμος που θέλει να πάει, είτε από εδώ την Ελλάδα, είτε από την Ολλανδία, είτε από κάποια άλλη περιοχή της Ευρώπης, είναι μέσα στη Δευτέρα 2 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, καλό ταξίδι να σου ευχηθώ.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί δεν τα πούμε μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, καλή δουλειά.
0: Και όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσάνακα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό δελτίο. Πολύ ωραία. Ακούμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε με Όφη, Διεθνή, ΠΑΟΚ. Έχουμε πράγματα να πούμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Καμπανάκι Υπουργείο Εξωτερικών για τη θέτη υποστενή παρακολούθηση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τον ντόμινο που σύνδεσε το γαλλικό κολοσσό με τον GSI, τα θετικά και τα γκρίζα σημεία. Ανασχηματισμός της κυβέρνησης, γιατί οι ανασχηματισμοί δεν είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι αστοχίες που καταγράφηκαν. Γιάννος Καρούσος και Μιχάλης Ιωαννίδης στην ΚΑΠΑ, δύο συνεντεύξεις που προκαλούν και θα συζητηθούν. Σοπάς και κρατική έκθεση πονοκεφαλιάζουν το Υπουργείο Οικονομικών. Σχεδιασμός βίσε γράψε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει τη Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
12: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Μόλον ότι είναι παραμονές του 15 Αύγουστου, είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα σε αυτή την χρονιά την οποία έχει. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες σε επίπεδο φιλάθλων για τα ευρωπαϊκά ταξίδια, τουλάχιστον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είτε είναι στη Γεωργία είτε είναι στη Σόφια. Έχουν σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο βγάλει τις πρώτες εκδρομές που είναι ένα συνολικό πακέτο, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, ξενοδοχείο. Μόνο το εισιτήριο του αγώνα δεν είναι εξασφαλισμένο. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι δηλώσεις συμμετοχής. Που σημαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες εικάζονται το συγκεκριμένο τσάπερ θα συμπληρωθεί σύντομα και θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε αν μπήκε δεύτερο και γενικά πώς θα κινηθεί ο κόσμος που περιμένει, όπως είπαμε, την ομάδα να κλείσει σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει φέτος, να διεκδικήσει ή δυνατόν την πρόκληση στο Europa League, αλλά αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Conference League. Και όπως είπαμε στο αγωνιστικό κομμάτι, μόνο πρόβλημα αυτό του Μπόρχα Γκοντζάλεθ, η μοναδική απουσία που θα έχει Κόντις για το μάτς με την ΑΕΚ. Προφανώς θεωρούν όλοι ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι απέναντι σε μια ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο, είναι απέναντι σε μια ομάδα που δεν θα έχει σημαντικές θεαματικές αλλαγές σε σχέση με τον κορμό τον οποίο είχε πέρσι, που σημαίνει ότι θα έχει διατηρήσει πολλά από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίζει και να φτάσει ο τίτλο για πέρσι. Έχουν βέβαια μέσω των φιλικών, γιατί και για τον Όχι για την ΑΕΚ ήταν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι αυτό, μέσω των φιλικών έχουν σχηματίσει μια εικόνα για την ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, καθημερινές προπονήσεις μέχρι και την παραμονή που θα βγει αποστολή, πρώτη της φετινής ταινίας, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που όπως είπαμε θέλουν να ξεκινήσει όθηση με έναν τίτλο που θα δώσει μια μεγάλη όθηση ψυχολογική και αγωνιστική εν ώψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, των ευρωπαϊκών μάλλον παιχνιδιών και βέβαια της έναρξης της Super League, που η Super League παραμένει, παραμένει ο βασικός στόχος που έχει φέτος. Θέλει να μπει και πάλι στα play-offs 5-8, θέλει να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται στο κύπελλο που θα βρεθεί κατευθείαν στην League Race και του κυπέλλου Ελλάδας. Γενικά να διατηρήσει τα κεκτημένα αυτές τις πολύ καλές περσινής παινιές που έκανε. Προτίζως όμως, αυτό που θέλουν είναι να ξεκινήσει ομάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ και βέβαια προσπαθούν να κλείσουν και τα τελευταία μέτωπα τα οποία υπάρχουν, του επιθετικού και του δεξιού πιστοφύλακα. Δεν θα είναι μόνο οι δύο μεταγραφές αυτές, μέχρι και την τελευταία στιγμή ενδεχομένως να περιμένει και να προκύψει κάτι καλό να κινηθεί ή όχι.
1: Ωραία.
0: Αυτά Νικόλα.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα, Μάνο Σουριάς από την Κρήτη με τα τελευταία νέα του ΟΦΗ, πλήρες ρεπορτάζ και αγωνιστικό και μεταγραφικό αλλά και για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τον τελικό του Super Cup. Πάμε εμείς να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον διεθνή χώρο, γιατί μεταγραφές δεν είναι μόνο Ελλάδα, έχουν αρχίσει και γίνονται και δυναμικές κινήσεις και στο εξωτερικό με πιο έτσι, βαριά ονόματα. Αναμενόμενο, μετά το παγκόσμιο κύπελο πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που κάναν τις κινήσεις της ομάδας και πλέον ακούμε και διαβάζουμε πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Δημήτρης Παπαδή μας έχει συλλέξει τις καλύτερες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και θα μας τις αναλύσει. Γεια σας, κύριε μου.
2: Καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το θέμα που έτσι βρίσκεται περισσότερο στο προσκήνιο σήμερα έχει να κάνει με τον MVP του φετινού Μουντιάλ, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόδρι, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα. Όχι απλά βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα. Οι Καταλανοί έχουν κάνει και επίσημη κρούση στη Manchester City για την απόκτησή του. Να θυμίσω ότι ο Ρόδρι έχει για μία ακόμα σεζόν συμβόλαιο με τη Manchester City. Ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε η City είναι ανοιχτή έτσι, στην παραχώρησή του. Ενδιαφέρθηκε και η Real Madrid της. μαζί με την Μπαρτσελώνα. Αλλά ο Ρόδρυ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει επιλέξει η Μπαρτσελώνα, απάντησε αρνητικά δηλαδή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελώνα έστειλε πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City, μαζί με κάποια μπόνους που είναι κοντά στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η City αξιώνει τον πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή της σε ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, η Μπαρτσελώνα είναι αποφασισμένη να το παλέψει πολύ για να τον εντάξει στο δυναμικό της από φέτος. Ο Ρόδρυ φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελώνα. Κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η πίεση στη City, η οποία έχει και το φόβο να μην τον χάσει ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, έτσι.
1: Νομίζω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια σίγουρα.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Μένοντας στην Αγγλία, η Manchester City είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Εντάξει, κυρίως νομίζω όσον αφορά το οικονομικό, γιατί από άποψη ονόματος ο Αγιού Μπουαντή, μόλις πριν από μερικούς μήνες έγινε γνωστός στο περισσότερο κόσμο, με τις εντυπωσιακές, η αλήθεια είναι, εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο φετινό Μουντιάλ, ο νεαρός μέσος της Λίλ. Φαίνεται ότι θα πάει στη Manchester City για ένα ποσό κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ πολύ. 110 θα είναι αυτά που θα πάρει άμεσα η Λίλ και άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναμένεται να πάρει με τη μορφή μπόνους σε περίπτωση επίτευξης ρεαλιστικών πάντως στόχων. Έτοιμος δηλαδή ο πιτσιρικάς ο Μαροκινός να κάνει το πολύ μεγάλο επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πολύ σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και η Arsenal, εδώ και αρκετές μέρες έχει γίνει γνωστό αυτό, η αλήθεια είναι, του Μπρούνο Γκιμαράες από την Newcastle, για ένα ποσό κοντά στα 75-80 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal έχει συμφωνήσει τόσο με την Newcastle όσο και με τον Βραζιλιάνο. Αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις εκεί για τον βασικό έτσι, αμυντικό μέσο της Εθνικής Βραζιλίας και της Newcastle. Πολύ σημαντική προσθήκη αν μη τι άλλο για την Arsenal. Η Arsenal η οποία είναι δραστήρια

0: Μαδρίτης. Και η Ίντερ έχει εκφράσει ενδιαφέρον εδώ και καιρό, αλλά η Ατλέτικο φαίνεται να έχει κάνει έτσι τα πιο σημαντικά βήματα τις τελευταίες ώρες για να μπορέσει να τον πάρει από την Τότεναμ. Η Άρσεναλ εξετάζει και την περίπτωση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελώνα. Ο σκόρερ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται ψηλά και στη λίστα της Paris Saint-Germain. Πιθανότατα θα τον δούμε να αποχωρεί δηλαδή από την Μπαρτσελώνα το φετινό καλοκαίρι. Η Λίβερπουλ συνεχίζει να έχει ως πρώτο μεταγραφικό της στόχο τον Μπαρκολά, ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ που ανήκει στην Paris Saint-Germain. Η Λίβερπουλ μάλιστα σύμφωνα με την ΕΚΙΠ έστειλε ή προτίθεται να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες πρόταση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί για την απόκτηση του Μπαρκολά. Ωστόσο η Παρί φέρεται να ζητά 150 εκατομμύρια ευρώ για να του επιτρέψει να ολοκληρώσει έτσι αυτή τη μεταγραφή. Να δούμε. Πάντως η Λίβερπουλ φαίνεται αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για την απόκτηση του Μπαρκολά. Να σας πάω λίγο στην Ιταλία. Είναι επίσημος ο δανεισμός του Μασταντουόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Φιωρεντίνα. Ο 18χρονος που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτη πέρσι από τη River Plate δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής πολύ. Η αλήθεια είναι στη Ρεάλ. Δεν βρισκόταν και στα βασικά πλάνα του Ζωσέ Μουρίνιο εν ώψη της νέας σεζόν, της φετινής σεζόν. Μετακομίζει στην Ιταλία και στη Σέρια Α για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Φιωρεντίνα. Μένοντας στην Ιταλία, να σου πω ότι ο Βλάχοβιτς κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει από την Γιουβέντους, αρκετές οι ομάδες που ενδιαφέρονται. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός περιμένει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά εκατομμύρια για την απόκτησή του. Να σου πω ότι η Μίλαν κινείται για την απόκτηση του Παρέδες, του διεθνή Αργεντινού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors στα 32 του. Η Μίλαν ενδιαφέρεται να τον επαναφέρει στην Ευρώπη. Η Νάπολη έχει ψηλά στη λίστα της τον Γκάμπριελ Τζεσούς της Άρσεναλ, τον Βραζιλιάνο επιθετικό, για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον Λουκάκου. Άλλοι λένε ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Τα δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουκάκου, ο Γκάμπριελ Τζεσούς είναι ο πρώτος στόχος της Νάπολη για να τον αντικαταστήσει. Και να σε πάω και λίγο στην Τουρκία, Νίκο μου. Χθες έγινε ένας πραγματικός πανικός για τον Μο Σαλάχ, σε μια μεταγραφή, πραγματικά μεταγραφή κουμπάμ που το λέμε. 40.000 κόσμος γέμισε το γήπεδο της Τραμπζονσπορ, δημιούργησε υπέροχη ατμόσφαιρα για τον Σαλάχ. 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα λαμβάνει ο Αιγύπτιος. Συν κάποια άλλα που θα λαμβάνει ως μπόνους, συν 20% από τις πωλήσεις που θα κάνει η φανέλα με το όνομά του από την μπουτίκ της ομάδας.
1: Έτσι, σαν τους τραγουδιστές τα κέντρα κτηρίες διασκέδασης. Ποσοστά υπό την ολογιών. Μάλιστα. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πλήρες ενημέρωση, πλήρες ρεπορτάζ από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία για το διεθνές ποδόσφαιρο του Δημήτρη Παπαδήμα. Πάμε να κλείσουμε με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι αυτό που εκκρεμεί. Με πιο φρέσκο έτσι αυτό το μήνυμα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος χειρουργήθηκε. Το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση του ανθρώπου. Και να δούμε τι άλλο έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, φιλέ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα δυνατό μήνυμα γιατί ο ΜΕΙΤΕ αντιλαμβάνεται το τι έχει συμβεί. Απευθύνεται στον κόσμο πολύ άμεσα. Ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα για όλη την δουλειά. Θα μείνω, λέει, εκτός δράσης για μερικούς μήνες. Στόχος είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα, να επιστρέψω πιο δυνατός. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που με έστειλαν μηνύματα στήριξης τελευταίες μέρες. Πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω τη δύσκολη περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια. Γράφει ο Σου, όπως τον λένε τον Σουαλιό, που από πέρυσι μπήκε σε περιπέτειες και θα κορυφωθούν δυστυχώς φέτος με το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και θα τον αφήσει στάνταρ έξω για άλλους τρεις μήνες. Τώρα όλα αυτά την επομένη του αγώνα και αυτής της κακής άτυχης βραδιάς με την Άντερλεχτ.
1: Ναι, παιδί μου.

0: από την πρώτη,
1: 17
0: πρώτη στιγμή.
1: 17 δευτερόλεπτα τώρα, είναι δυνατόν.
0: Ναι. Από την πρώτη στιγμή στράβωσε και μετά πραγματικά όλες τις στιγμές ήταν σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτό το rebound στο πέναλτι με τον κανονισμό που ισχύει. Πολλά στραβά. Δεν το γύρισε ο ΠΑΟΚ, δεν έβαλε τον γκολ που δικαιούταν. Και φυσικά είναι σε μειονεκτική θέση για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, με τους οπαδούς Άντερλεχτ να ξεσηκώνονται, να εξαντλούν τα εισιτήρια και τον αγώνα πρωταθλήματος που έχουν την Κυριακή. Κάτι που θα γίνει βεβαίως και με τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ που για το δεύτερο παιχνίδι δεν θα έχει τον Χατζηδιάκο, θα έχει τον Γιαννούλη, θα έχει τον Λουσέ, θα έχει τον Μπάμπα. Να δούμε τις επιλογές που θα κάνει για έναν τελικό πλέον ο προπονητής του. Ένα πάρα πολύ βαρύ παιχνίδι. Με τον αντίπαλο προπονητή να λέει χθες ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει πιο πολλά τέτοια μάτς στην καριέρα τους. Αλήθεια είναι. Ως εμπειρία και προσωπικότητα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πιο πολλές παραστάσεις σε τέτοια μάτς από τους Βέλγους. Και αν φτάσουν σε ένα σημείο να παίξει και αυτό ρόλο την άλλη εβδομάδα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πλεονεκτεί. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει πρόβλημα στο 9, φαίνεται, από πριν φαίνονταν, όχι μόνο χθες. Δεν περιμέναμε το χθεσινό για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ζήτημα. Ένα ζήτημα που μεγαλώνει από το ότι ο προπονητής δεν εμπιστεύεται, δεν θέλει καθόλου τον, δεν δείχνει εμπιστοσύνη στον Γερεμέγεφ. Ο Μύθου στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν τα πάει καλά. Και είναι αλήθεια το ότι έχουν αρχίσει και σκέψεις, μην τυχόν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει δύο φόρο. Mm-hmm. Είναι σκέψεις, είναι σενάριο. Έχει να κάνει με τον Γερεμέγεφ. Αλλά ας πάρει τον πρώτο, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ έχασε την άνεση χρόνου.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Η πρώτη πρόκριση του έδινε λίγο χρόνο παραπάνω σε κάθε του κίνηση. Τώρα πλέον, με ένα ενδεχόμενο αποκλεισμού να είναι πιθανό, όπως και το κάνουμε, θα πάει τέλεια Αυγούστου να δώσει τα μάτς της χρονιάς. Και εκεί πλέον δεν θα χωράει κανένα κενό, δεν θα υπάρχει χρόνος, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι γεμάτος κυπήρες για να παίξει όλες τις πιθανότητες αν φτάσει σε ένα τέτοιο σενάριο. Mm-hmm. Πάντως η σκέψη πέρα από τον έναν φορ μπάς και θα πάει και στον δεύτερο αρχίζει και συζητιέται.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, το Χατζηδιάκο πώς τον ήταν αντικαταστήσει, λες?
0: Ο Ελουστόντο είναι ξεκάθαρο, είναι ολοφάνερο. Ο ένας αντικατέστησε τον άλλον όταν ο Ελουστόντο χτύπησε και τώρα θα γίνει το αντίστροφο. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ ήδη βεβαίως ψάχνουν για άλλο δεξιό μπακ, αφού δεν ολοκληρώνεται η άφιξη και η συμφωνία με τον Μίκελ Μπρεσίς. Δεν είναι η πιο κομβική μεταγραφή, αλλά ο παίκτης δεν έχει έρθει, δεν έχει συμφωνήσει. Ένας ακόμα νεαρός, πιο μικρός στο 6, είναι στις μεταγραφικές αναζητήσεις. Όλα αυτά σαφώς γίνονται παράλληλα πάνω στην κρίσιμη περίοδο των αγώνων. Από την προπόνηση δεν βγαίνει κάτι διαφορετικό. Ο Ντεσπότοφ συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα δοκιμάσει να μπει με την ομάδα. Και αυτό θυμίζουμε ότι είναι έξω. Και αυτά σε γενικές γραμμές μετά από...
1: Ανακουφισμένος Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Ανακουφισμένος.
0: Έχει το μήνυμά του για όλα όσα έγιναν, για το στόχο, για το ότι θέλει να παίξει στο Champions League με τον ΠΑΟΚ. Μια ωραία συνέντευξη και παρουσίαση, όπως έγινε από το κανάλι του ΠΑΟΚ με το βίντεο. Ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ότι ήταν μια μεγάλη διαδικασία, περνούνταν χρόνος για να τελειώσει η μεταγραφή. Ότι είναι πιο όριμος από τότε που έφυγε, είναι διαφορετικός. Υπέροχα το ότι είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια, κάτι που ο ΠΑΟΚ δείχνει να στοχεύει. Και για τον κόσμο την υπομονή να παίξει μπροστά στον στον κόσμο της ομάδας και πάλι.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε με τα δημοσιεύματα για Κωνσταντέλια. Γιατί αφαιρέσει την Καλατάσαρα, είναι... μου φαίνεται ναι, αστείο.
0: Είναι ανέκδοτο.
1: Αλλά η Ντόρτμουντ.
0: Πάρα πολλά τα οποία γίνονται εκεί. Από την Ντόρτμουντ δεν έχει κάποια κρούση ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον παρακολουθούν. Αλίμονο, αν μεγάλες ομάδες που έχουν κεραίες παντού δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Θέμα δεν έχει ανοίξει καθόλου. Εδώ ούτε διάθεση έχει ο παίχτης. Όταν και αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
9: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Αφήσαμε και λίγο το τραγουδάκι να παίξει, αφού το πετυχαίναμε στο τελείωμά του. Και εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το βραδάκι της Παρασκευής, με μια πολύ μεγάλη φάση στο παιχνίδι της Middlesbrough με την Wrexham για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Ναι, πολλοί θα πείτε τι κάθεσαι και βλέπεις αδερφέ, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό

αυτό το παιχνιδάκι με την Ρέξαμ, η οποία κερδίζει κάθε χρόνο νέους θαυμαστές, και την Middlesbrough να έχει από πέρσι και όλη την υπόθεση με το Spygate. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ωρίτσες θα πάω παρέα με τον Γιώργο Γιαννίση εδώ απέναντί μου, με τα ωραία τα νοήματά του, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε με τον Κώστα Μιαούλη στην αρχή της εκπομπής και τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Λοιπόν, μπορεί να είναι βράδυ Παρασκευής, να έχουμε 8 Αυγούστου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δράση σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στα αντιεμπορικά πρωταθλήματα. Η αλήθεια είναι, αν και υπάρχουν κάποιες λίγκες που ξεκινούν τώρα ή έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σε εξέλιξη. Για το Λίγκα Παγγλίας, λοιπόν, το Wycombe Stevenage είναι στο 0-0, στο 27, στο 26 λεπτό. Το Woolsport Vale είναι στο 1-0. Με τους λύκους να έχουν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ, τώρα βλέπω κάτι να γίνεται στο Wycombe Stevenage. Μάλλον οι φιλοξενούμενοι έχουν σκοράρει. Στο 0-0 είναι το Middlesbrough Wrexham αυτή τη στιγμή. Ναι, γκολ Stevenage εκτός έδρας, κόντρα στην Wycombe. Το Brugge Kortrijk για το Βέλγιο είναι στο 0-0. Έμεινε το Βέλγιο αμανάτι. Και η Brugge και η Genk έχασαν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Από την Club Brugge αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης, από την Genk αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Τζόλης για τους πρωταθλητές Αγγλίας της Arsenal, ο Καρέτσας για τους Βεσφαλούς, για την Borussia Dortmund, την οποία θεώρησε ότι θα τον βοηθήσει για την περαιτέρω εξέλιξή του. Και οι δύο κάπου κοντά στα 40 εκατομμύρια οι μεταγραφές, στα 40 καλύτερα του Τζόλι, στα 35 συν 3 περίπου εκείνη του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Σε περίπου 3 λεπτά θα κάνει σέντρα και το μάτς Πορτογαλίας στο Εστορίλ Φαμαλικάο στην Ιβηρική Χερσόνησο.

σε εξέλιξη εδώ και περίπου μία ώρα, αλλά με την Excelsior να έχει προβάδισμα τριών τερμάτων κόντρα στην Καμπούρ, το μοναδικό για απόψε παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Καμπούρ Excelsior είναι στο 0-3. Οι φιλοξενούμενοι έχουν σφραγίσει ουσιαστικά την νίκη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά απομένουν περίπου 30 λεπτά και οπότε όλα τα έχουμε δει και όλα μπορούν να συμβούν. Ενώ και για την Championship της Σκωτίας, λίγο πριν το ημίχρονο, Partick Thistle Livingston είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή.

Δεν έχετε παραπονό πάντως για τα ρεπορτάζ των Big Four της Τίχημαν Super League. Τα ακούσατε όλα. Έχουν ανέβει νομίζω όλα πλην του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ, το οποίο βγήκε και τελευταίο λίγο πριν τις 10 εδώ στον Big Win Sport FM. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι και αυτό στο sportpavlefm.gr. Ακούσατε και για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού που θα συνεχιστεί από αύριο πλέον για την ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Ακούσατε και για ό,τι συμβαίνει στην ΑΕΚ τόσο εν όψη του τελευταίου φιλικού προετοιμασίας με την Άθενς Καλυθέα αύριο το βραδάκι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και πριν από το μεγάλο παιχνίδι για το Super Cup κόντρα στον κυπελούχο Όφη. Ακούσατε τι συμβαίνει και κυρίως με τα γραφικά αλλά και αγωνιστικά με τα όποια προβλήματα εμφάνισε ξανά ο Ολυμπιακός εν όψη και της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Υπενθυμίζω εγώ ότι το βράδυ της Τρίτης θα είναι πάρα πολύ καυτό. 8.30 ώρα Ελλάδος η σέντρα και στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Champions League Ερυθρόλευκη, του Conference League Πράσινη. Εδώ θα είμαστε, παρέα θα το ζήσουμε το βράδυ της Τρίτης με τα πολύ μεγάλα παιχνίδια των ελληνικών εκπροσώπων.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: έχουμε παράπονο. Κάτσε να δω τι παράπονο έχει, αδερφέ. Λέει: κανένας δεν ρώτησε για τον Θεμπάγιος ποια ελληνική ομάδα έκανε πρόταση. Το θέμα είναι αν έκανε πρόταση. Το ότι κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα από τα μίντια του εξωτερικού δεν σημαίνει ότι ευστάθηκε κιόλας. Μπορεί να έχει γίνει μια ερώτηση απλού ενδιαφέροντος. Μπορεί να έχει γίνει μια απλή κρούση. Μπορεί να έχει γίνει μια επαφή μέσω κάποιου μεσάζοντα ή μέσω περιβάλλοντος παίκτη ή οτιδήποτε. Το ότι αναφέρθηκε σε ξένο δημοσίευμα ότι υπήρξε κάποια πρόταση προς τον Θεμπάγιος από ελληνική ομάδα δεν σημαίνει ότι όντως υφίσταται κάτι από κάποιον ελληνικό σύλλογο. Οπότε, okay, καταλαβαίνουμε λίγο και πώς παίζεται και το παιχνίδι και από τα διεθνή μίντια και για τους παίκτες που βάσει και των θέσεων στις οποίες αναζητούν παίκτες και θέλουν ενίσχυση οι ομάδες γενικότερα κυκλοφορούν τα ονόματα.

Λοιπόν, κάτι αρκετά σοβαρό που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά και μόλις τώρα το διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr έχει να κάνει με ρωσική επίθεση στην Οδυσσό που προκάλεσε ζημιές στο γήπεδο της Τσερνομόρετς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν προγραμματισμένο, ναι, για αύριο, Σάββατο, 8 Αυγούστου, παιχνίδι της Τσερνομόρετς με την Κόλος για την δεύτερη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Ρωσική επίθεση λοιπόν έπεσε πάνω στο γήπεδο και προκάλεσε σημαντικές φθορές στην οροφή του Τσερνομόρετς Stadium, το μεγαλύτερο γήπεδο της Οδυσσού με χωρητικότητα περίπου 34.000 θεατών. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική φωτογραφία στο sportpavlefm.gr για την ζημιά που προκλήθηκε από αιτία η οποία φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ποδόσφαιρο και φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα και με την ανθρωπότητα, με την ρωσική επίθεση που καταγράφηκε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα γίνει πλέον αγώνας δρόμου από τους ανθρώπους του γηπέδου. Να δούμε αρχικά αν θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι. Διαβάζω πως προκλήθηκαν επίσης ζημιές, λέει, σε εξέδρες και καθίσματα και στα τζάμια του γηπέδου. Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ αναφέρουν πως τραυματίστηκαν ενδέχεται να είναι περισσότεροι. Κακή, πολύ κακή είδηση αυτή αναφορικά με ό,τι συνέβη στην Οδυσσό

Ένας φίλος ρωτάει αν έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει την Τσέσκα Σόφια στο Όφι. Τώρα, για να σου είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω απόλυτη εικόνα από τον Όφι και από τα φιλικά προετοιμασίας του. Σίγουρα και ο Κόντις έχει δει τα προβλήματα και όσα θα πρέπει να διορθώσει. Στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους ιτήθηκε με 3-2 με ανατροπή από την Al Samal στην Ολλανδία, η ομάδα της Κρήτης, η κυπελούχος Ελλάδος έφτασε στον θρίαμβο αυτόν πριν από μερικούς μήνες και αυτός τον θρίαμβος επιτρέπει στον Όφι να παίξει στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω εγώ πως ετοιμάζονται οι κριτικοί για το διπλό ραντεβού με την Τσέσκα Σόφιας, καθώς εκείνη επιβλήθηκε 3-0 της Μακάμπι Τελαβίβ στα προκριματικά, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οπότε ο Όφι περιμένει εκτός εκγνωστικού απρόπτου την Τσέσκα Σόφια στα playoffs, αλλά ξέρει πως έχει το πολύ πολύ σημαντικό μαξιλαράκι της παρουσίας στη League Phase του Conference League.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας, παρακολουθώντας και το Middlesbrough Wrexham, άλλο ένα γέμισμα εδώ στο πουθενά. Παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι που έκανε σέντρα πριν από 22 λεπτά. Λέει πώς βλέπεις τις ελληνικές ομάδες, αν θα προκριθούν. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ πολύ πιο στραβά από ό,τι περιμέναμε αυτή η εβδομάδα. Βέβαια δεν είδα και ομάδες που είναι ικανές να αποκλείσουν τις ελληνικές. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι την Αιμέγγεν ικανή ομάδα να αποκλείσει τον Ολυμπιακό, αν και εφόσον βρει αυτός όλες τις λύσεις που καλείται να βρει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τη ρεβάνση της Τρίτης. Ούτε η Άντερλεχτ είναι ομάδα. Κάναμε κουβέντα χθες το βράδυ εδώ με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το ότι απλά αποφασίζει να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα και αν τύχει να βγει μπροστά ανάλογα τι θα, ό,τι Wrexham κατεβάσει είναι. Οπότε δεν είδα και μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να τον τρομάξει εισαγωγικά λόγω της στεναρής αντίστασης που προβάλλει αμυντικά. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και επίσης δεν είδα και μια CSKA 1948 που να μπορεί να πετάξει εκτός συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και φάνηκαν τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Προφανώς και όλη η προσοχή πρέπει να δοθεί στις πτέρυγες και στον τρόπο με τον οποίο έβγαιναν ταχύτατα οι Βούλγαροι στην επίθεση. Βρέθηκαν σε κακή μέρα, σε κακή βραδιά οι δύο μπακ του Παναθηναϊκού. Οπότε η CSKA 1948 βρήκε όλο το πρόσφορο έδαφος για να χτυπήσει και να προκαλέσει ζημιά με αυτό το 1-1. Ωστόσο δεν είναι ούτε εκείνη η ομάδα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει να σκεφτεί μαξιλαράκια, αλλαγές διοργανώσεων, υποβιβασμούς ή άλλες φάσεις προκριματικών. Είναι στο Conference League, είναι στον τρίτο προκριματικό. Πρέπει να διανύσει όλο τον δρόμο για να φτάσει μέχρι τη League Phase. Στο ζευγάρι που τον απασχολεί, η Μπεσίκτας επιβλήθηκε της Χράντε της Κράλοβε 1-0 εχθές το βράδυ, με γκολ στο 80, με παίκτη λιγότερο από το 70. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα για τους Τούρκους. Οπότε έσπρωξε κάπως έτσι την Χράντε της Κράλοβε προς τον δρόμο του Παναθηναϊκού, καταφέρνοντας να επικρατήσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει ο Νίστρου που υποτίθεται ότι παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά στα δύο τελευταία μάτια έχουμε δει πολύ σέντρα. Πώς το αξιολογείς? Είναι η εναλλακτική λύση. Όταν είναι η εναλλακτική λύση, είναι ένα plan B το οποίο το εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός και το εφάρμοσε χθες και ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τα πράγματα να μην φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο η μπάλα μένει κάτω και όσο οι κοντινές συνεργασίες δεν προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και όσο ο επιθετικός δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί γιατί υπάρχουν πολλά κορμιά στην περιοχή, κάπως έτσι η μπάλα σπάει στις πτέρυγες για να γίνουν τα γεμίσματα. Και με την πάξη όντως το γκολ του Ραστόντερ έχει έρθει από γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, κόντρα στην φιλοσοφία του Νίστρουπ. Δεν την αφήνει τόσο πολύ στην άκρη όσο μπορεί να εννοηθεί. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία του. Την αλλάζει μόνο όταν βλέπει μετά την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά ότι αυτό το πράγμα δεν του φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Το έκανε και χθες ο ΠΑΟΚ. Και λέω το έκανε διότι όταν έχεις παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Ζαφίρης, όπως ο Ζίβκοβιτς, όπως ο Τάισον, όταν έχεις αυτούς τους παίκτες πίσω από τον προωθημένο, ακόμα κι αν έχει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, στην επίθεση, ακόμα κι αν πρέπει αυτή την περίοδο να παίξει με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ για χίλιους λόγους. Γιατί έχει καθυστερήσει ενίσχυση στον ΦΟΡ, γιατί μπορεί να θεωρήθηκε ότι OK, μπορούμε να περάσουμε, πάμε να το κάνουμε σιγά σιγά με αυτούς που έχουμε και να μην βιαστούμε για τον επιθετικό, για οποιονδήποτε λόγο για να έχει συμβεί αυτό. Ακόμα και εκεί η μπάλα έπρεπε να σηκωθεί. Είναι το τι σε αναγκάζει να κάνεις ο αντίπαλος. Όσο καλή πρόθεση και να έχεις και όσο μαγικά πόδια και να έχεις εσύ, όταν θα κρατάς την μπάλα κάτω, αλλά θα πρέπει να τα βάλεις με 8 και 9 κορμιά που είναι απλά στην περιοχή για να μηνθούν, δεν πρόκειται να οδηγήσει κάπου αυτό.

Μόνο στο παιχνίδι που βλέπουμε, Γιώργο μου, δεν έχει γκολ. Πώς έγινε αυτό τώρα και σήμερα? Ένα παιχνίδι έχουμε βάλει εδώ πέρα να δούμε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής και δεν έχει τίποτα. Και έχει 5 γκολ στα υπόλοιπα 2 μάτς του League Cup Αγγλίας. Wickham Stevenage 1-1 και Woolsport Vale. Οι Λύκοι κατευθείαν έχουν κάνει το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο για να καθαρίσουν και να οδηγηθούν σιγά σιγά προς την επόμενη φάση. Η Μπρίζ έχει ανοίξει το σκορ κοντά στην Kortrijk στο Βέλγιο. Είναι 1-0, ενώ έχει κάνει σέντρα πλέον εδώ και περίπου 10 λεπτά το Estoril Famalicão. Και μαζί με όλα αυτά, Γιώργο μου, εδώ πέρα που κάνουμε παρέουλα, είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Στίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Συνολικά καταγράφηκαν 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 εχθές το βράδυ ως τις 5 σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι καλωσορίζει άλλες φιλικές χώρες που επιδιώκουν την ειρήνη, την ευμερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη. Συνεχίζεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της συμφωνίας Σέγκεν έναντι της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη έδωσε προθεσμία στη Ρώμη ως την Κυριακή για να αναστείλει την απόφαση. Άμεση ήταν η απάντηση της Ρώμης ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον ως 15 Αυγούστου. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συνελήφθη στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτοτο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το απαγορεύτηκε από το εφετείο της Ουάσιγκτον να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
8: Αφήσαμε άπλετο το πεδίο που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
9: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
10: Ποιος εγχειριστήκε.
9: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
10: Νικολάκη.
9: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
11: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
12: Wow, so. Όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
11: Έπαθε κλάση.
10: Έλα ρε Κώστα. Τότε σου να πει τον ακίνητο, συγγνώμη για την επίθεση.
13: Τότε είχα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
10: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
13: Έτσι, δεν θα είχε κάνει αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
14: Μασονία των χολυπτών.
15: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
16: Το καλό είναι άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
15: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
17: Βίβα μου έρθα το Λιμπερνά.
18: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο. Το τζάμπολ.
19: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
10: Ο Διονύσης.
19: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Αυτό όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
20: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
22: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
23: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
24: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
25: Έχουμε φίλες.
26: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
25: Ε, φίλους. Τι ζαλίσατε με τα σταρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
10: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
15: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα
25: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο βλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

προσπαθώ να σε κάνω άνθρωπο. Προσπαθώ να σε κάνω να δεις λίγη μπάλα. Και μου λες να βάλω καμία ταινία καλύτερα. Ρε είσαι σοβαρός ρε εδώ μέσα. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Γιατί αυτά λέμε εδώ στον Big Win Sport FM. Με όσα βλέπουμε στις τηλεοράσεις του στούντιο. Ο Γιώργος Γιάννης δεν έχει πολύ όρεξη για μπάλα. Στο 0-0 το Middlesbrough Wrexham για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα. Λέει, βλέπεις τον Κωνσταντέλια να φεύγει γιατί από ό,τι λένε η Ντόρτμουντ τον θέλει πολύ. Έδωσε την απάντηση ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου πριν από λίγο. Πλέον έχει αναρτηθεί και στο sportpalofm.gr το ηχητικό απόσπασμα από το ρεπορτάζ του ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ, για τις ματιές της Ντόρτμουντ προς τον Κωνσταντέλια, όπως είπε, και νομίζω ότι είναι και κοινή λογική το λέει αυτό. Δεν είναι ότι γενικότερα το λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αλίμονο αν ένας τέτοιος παίκτης δεν είχε προσελκύσει το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Προφανώς, η Ντόρτμουντ γλυκάθηκε και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που πήρε, αλλά νομίζω πως αν παρακολουθήσει κάποιος πολύ προσεκτικά, δηλαδή προσπαθώντας να μελετήσει τις κινήσεις, τις τρίπλες, το πόσο αυθόρμητα μπορεί να κάνει τις ενέργειές του ο Κωνσταντέλιας, το πόσο θέλει ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου για να αποφασίσει για την κίνησή του, θα καταλάβει πως αν τις έκανε όλες αυτές τις ενέργειες και τις τρίπλες και τις τελικές μεταβιβάσεις και όλες τις προσπάθειές του κάποιος παίκτης σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα ασχολούμασταν πολύ πιο έντονα και με βίντεο και με viral και μέσω social media θα έπαιρνε διαστάσεις, θα γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Γι' αυτό σας λέμε και γι' αυτό τονίζουμε όλοι ότι αυτό το παιδί έχει κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ευτυχισμένος που τον έχει και που επιλέγει και εκείνος να παραμένει στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που έχει προκύψει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων. Οπότε και να τον παρακολουθεί η Ντόρτμουντ είναι κάτι τελείως φυσικό. Για τα υπόλοιπα, για το αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό ή κάτι για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί ο ΠΑΟΚ, μπορείτε να μπείτε στο sportpalofm.gr να διαβάσετε και να ακούσετε όσα είπε ο καθήλυνα αρμόδιος Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και ένα φιλικό προετοιμασίας για τον Αστέρα Άκτορ, 2-0 εντός έδρας με αντίπαλο τον Πύργο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το φιλικό για τους Αρκάδες. Οι σκόρες ήταν ο Ρικαρντίνιο από την σέντρα του Μπαρτόλο στο 7ο λεπτό και ο Καλτσάς στο 81 διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Διαβάζω και εγώ πως και αύριο υπάρχει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα για να συνεχίσει την προετοιμασία. Υπενθυμίζω το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες ακριβώς και μία μέρα θα κάνει σέντρα η νέα Στοίχημαν Super League, η νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Για να δούμε που ακόμα και τώρα, τέλη Αυγούστου, και το βλέπουμε και τώρα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά, ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε και φοβερά και τρομερά πράγματα. Προφανώς οι ομάδες δουλεύονται, προφανώς οι προπονητές ακόμα βρίσκουν κενά, αδυναμίες και άλλα πιο δυνατά στοιχεία τα οποία θα τους δείξουν που θα πρέπει να στηριχθούν την νέα σεζόν. Αλλά μην περιμένετε να δείτε κάποια ομάδα να πετάει από τώρα. Θα χρειαστεί να, έτσι, να τεινάξουν και λίγο τα πόδια τους, να φύγει το βάρος από την προετοιμασία και τα φιλικά ή τα επίσημα παιχνίδια, ανάλογα πόσες ομάδες έχουν δώσει επίσημα μάτς όλο αυτό το διάστημα. Ως γνωστόν, γύρω στον Οκτώβρη, πότε να πούμε, κάπου εκεί, να οριοθετήσουμε το πότε πλέον θα έχουν κανονικότατο αγωνιστικό ρυθμό οι ομάδες. Μην ξεχνάτε επίσης ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη διακοπή περίπου 20 ημερών κατά διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Γιατί τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν υπάρχει η διακοπή 2 εβδομάδων το Σεπτέμβρη και 2 εβδομάδων τον Οκτώβριο για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα δοθούν και τα 4 μάτς των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων κατά διάρκεια ενός 20ημέρου, οπότε η δράση θα σταματήσει για περίπου 20 ημέρες μέσα στον Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν 4 αναμετρήσεις για τις εθνικές ομάδες, ανάλογα τι θα κανονίσει η κάθε μια πέρα από τα επίσημά τους. Και αργότερα τον Οκτώβρη νομίζω ότι θα πάει κανονικά σερί με πρωταθλήματα.

Φαντέιας λέει ένας άλλος φίλος, θεωρώ ότι όντας 23 ετών έχει χρόνο για να φύγει και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή και σε 2 και σε 3 χρόνια να φύγει, μια χαρά θα είναι. Ναι. Γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά κλαμπ, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ θέλουν να επενδύουν σε ηλικίες οι οποίες είναι, να το πω, εξελίξιμες ακόμα. Δηλαδή τα 23 χρόνια, 24 είναι ιδανικό, ανάμεσα στα ιδανικά, ρε παιδί μου, τις ιδανικές περιόδους για έναν ευρωπαϊκό σύλλογο. Μην ξεχνάτε ότι έχει να κάνει και με το τι σεζόν κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια τρομερή σεζόν, να αποφασίσεις να παραμείνεις κάπου, να αφήσεις ένα καλοκαίρι να περάσει και μετά να έρθουν στραβά τα πράγματα ή χτύπα ξύλο να υπάρξει ένα τραυματισμός. Δεν το έχουμε δει και λίγες φορές. Σκεφτείτε ακόμα και την περίπτωση, την πιο πρόσφατη εξ αυτών, του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έπειτα από μια τρομερή σεζόν με τον Παναθηναϊκό αποφάσισε να παραμείνει στους πράσινους, δεν πωλήθηκε. Και όταν πήγε στη Sporting Λισαβόνας, προερχόταν από μια κακή αγωνιστική περίοδο, του έσκασε και το πολύ σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο και έτσι η πρώτη του χρονιά στη Λισαβόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Τώρα προσπαθεί να επανέλθει το παιδί και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. Έχει να κάνει και με την τύχη, έχει να κάνει και με το timing, έχει να κάνει και με το πόσο θα καταφέρεις να πάρεις μια πολύ καλή μεταγραφή, καλή και οικονομικά μεταγραφή, όχι μόνο ως παίκτης να επιλέξεις τον επόμενο σύλλογό σου. Πολλά παίζουν ρόλο. Προφανώς σε μια πρόχειρη σκέψη μπορούμε να πούμε okay, έχεις ακόμα ένα, δύο, τρία καλοκαίρια να φύγεις και να πας εκεί που θα σε θέλουν και να φτάσεις και πολύ πιο όριμος εκεί που θα σε θέλουν. Αλλά είναι και κάποιες παράμετροι που δεν μπορείς να τις ελέγξεις.

Πιέζει για τον κόλλη Μίντλεσμπροκ κόντρα στην Ρέξαμ. Δεν έχει αλλάξει εκεί το 0-0. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το παιχνίδι. Μίχρονο στα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω λίγο γρήγορα. Wycombe Stevenage 1-1. Wolves Port Vale 3-0 ημίχρονο. Και στο Breeze Courtrike 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πορτογαλικό που δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής.

Ένα μάτς που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι πρώτης κατηγορίας, αλλά είναι στην δεύτερη της Γερμανίας, στο Bochum. Χέρτα Βερολίνου είναι στο 0-1 για τους φιλοξενούμενους, περιμένοντας και εκεί φυσικά την Bundesliga σε λίγο καιρό, να δούμε και τι θα είναι ικανός και έτοιμος και φορτσάτος και φρέσκος ο Χάρι Κέιν να κάνει. Έχουμε ξανασυζητήσει για το φαινόμενο του Τιφώνα. 70 κάτι γκολ, αν δεν κάνω λάθος, 72 σε όλες τις οργανώσεις μαζί και με το Μουντιάλ την περασμένη σεζόν. Δεν το κάνει σε εύκολα σε σερί ποδοσφαιρικών περιοδών. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικός θα είναι και τη νέα χρονιά ο Φόρτης Μπάγερν Μονάχου. Υπάρχουν κάποια φιλικά σε εξέλιξη. Στο πιο ενδιαφέρον από αυτά που διαβάζω, το Μόντσα Πάντοβα είναι στο 0-0. Πριν από λίγη ώρα είχε και ένα Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 1-2. Πολλές ισπανικές ομάδες στα φιλικά προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Το Καμπούρ Εξέλσιορ έχει γίνει 0-4. Σύντομα θα είναι τελικό σκορ. Είναι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το παιχνίδι. Το μοναδικό απόψε για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Να δω λίγο και το σκοτσέζικο. Είναι στο 2-0 η Partick Thistle απέναντι στη Livingston

27 εκατομμύρια το fix ποσό συν 3 τα bonus. Είναι μέσα σε 3 ημέρες το δεύτερο ρεκόρ μεταγραφής από πλευράς Coventry για τον Lampard, ο οποίος προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα του πλέον για τις δύσκολες ημέρες που τον περιμένουν στην Premier League, αλλά θέλει να φανεί η Coventry όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Μια ομάδα η οποία μέσα σε 3 μέρες έχει κάνει 2 ρεκόρ μεταγραφής. Το προηγούμενο ήταν γύρω στα 25 για τον Rashworth, τον οποίο τον είχε ανακοινώσει μόλις πριν από λίγα 24 ώρα. Αλλά νομίζω γενικότερα το κυρίαρχο ζήτημα στην Αγγλία αυτές τις ώρες έχει να κάνει με τον Ρόδρι, για τον οποίο δεν ξέρω ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν ξέρω αν το ποσό αυτό στο οποίο προσπαθεί να διαπραγματευτεί η Μπαρσελόνα πλέον, γιατί η Ρεάλ φαίνεται να έχει βγει εκτός κάδρου παντελώς και να έχει αποσύρει και το ενδιαφέρον της. Δεν νομίζω ότι πλέον θα επιλέξει να ασχοληθεί άλλο με τον Ισπανό. Και τη στιγμή λοιπόν που βγάζουν 50 και 60 και 80 και 100 εκατομμύρια πάρα πολύ εύκολα οι αγγλικοί σύλλογοι από τα ταμεία τους, διαβάζουμε πως ο Ρόδρι, βέβαια με πάτημα στο ότι έχει ακόμα μόλις ένα χρόνο συμβολέου με τη City. Η Μπαρσελόνα έκανε μια πρώτη πρόταση γύρω στα 45 εκατομμύρια. Νομίζω ότι εκεί στα 45 με 50 τον κοστολογούσε και η Ρεάλ. Η City λέγεται ότι αξιώνει περίπου στα 75 με 80. Αν ένας παίκτης σαν τον Ρόδρι, που ελέγχει απόλυτα όλη αυτή όλο αυτόν τον χώρο της μεσαίας γραμμής, κοστίσει τελικά γύρω στα 45 με 50 εκατομμύρια, προφανώς και θα μιλάμε για μεταγραφή κοψοχρονιά, αρκεί το παλικάρι να πιάσει. Και μπορεί να τον βλέπουμε στις μεγάλες οργανώσεις με την Ισπανία να είναι εκπληκτικός και στο Euro 24 και στο φετινό Μουντιάλ, αλλά η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και τώρα έχει τραυματισμό και τώρα μπήκε στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα στη μέση. Θα επιστρέψει νομίζω περί τα τέλη Αυγούστου για να αρχίσει σιγά σιγά να γυμνάζεται και να προπονείται, αλλά είναι και αυτό που σας έλεγα πριν, είναι το timing, είναι περίοδος, είναι το τι συμβόλαιο τρέχει ακόμα, είναι το πόσο θα θέλει να το ξεφορτωθεί μια ομάδα, είναι το πόσο θα καταφέρει μια άλλη να του ρίξει την τιμή. Αλλά τα 45 εκατομμύρια για τον Ρόδρι, όχι απλά έκπτωση θα είναι η τιμή αυτή αν τα καταφέρει η Μπαρσελόνα, θα είναι τεράστιο δώρο, αλλά η City λέγεται ότι αξιώνει περισσότερα από 70. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα, το 45 με το 70 δεν είναι μια διαφορά που την γεφυρώνεις σε μια κουβέντα μισής ώρας με έναν καφέ. Υπάρχει τεράστιο χάσμα.

Λοιπόν, συνεχίζονται και είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας για τον Κωνσταντέλια και για την πιθανή μεταγραφή του και για τους τραυματισμούς του, για τους ενδεχόμενους τραυματισμούς. Okay, πολλή κουβέντα. Γενικότερα, αρκετοί θυμηθήκατε και το πώς αποφάσισε να απέχει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε το παλικάρι να κάνει αυτό που θέλει, να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να κάνει αυτό το οποίο βοηθάει τον ΠΑΟΚ, ενθουσιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ και θα έπρεπε να ενθουσιάζει και τους φίλους του αθλήματος. Κατανοώ ότι για τους οπαδούς, αν τα κάνει κάποιος όλα αυτά κόντρα στην ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας, είναι ενοχλητικό. Αλλά αυτό το παιδί, εγώ επαναλαμβάνω πως κοιτάζοντας το πολύ πολύ προσεκτικά, αν ήταν κάποιος ο οποίος τα έκανε στη La Liga, στη Serie A, στην Premier ή οπουδήποτε αλλού, θα είχε γίνει κάθε μέρα viral θέμα. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με μηνύματα πολύ γρήγορα. Ένας φίλος ρωτάει, λέει, τι λες για Πένια Κυριακόπουλο.

Ντε Φράι, Φαν Μπρόγκελεν, Κάτρι Καμαρά. Όλο το ρόστερ έχει βάλει, αδερφέ. Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ταμπόρ, Θαραστόντερ, ενδεκάδα την Τρίτη. Για ενδεκάδα αυτού, να δω, να σου πω τι έχει βάλει. Κάτρι δεξιά, Καμαρά, Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ταμπόρ, Θαραστόντερ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και πάρα πολύ έξω. Αυτά που έχει δείξει ο Μνίστρουπ, κάπως έτσι είναι τα δεδομένα. Και για τον Κάτρι δεξιά θα πρέπει να περιμένουμε. Ακούσατε και τον Νίκο Παγκάκη νωρίτερα, για να δούμε αν ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι ίσως στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Ορίστε. Και να, μήνυμα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να φέρουμε στο τραπέζι και να το θίξουμε κυρίως την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λέει, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ένα debate σε σχέση με το ποιος είναι ο Αφρικανός Goat. Νομίζω πως αν και δεν είμαι ρεάλ, ότι ο Ντιομαντέ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Ναι. Δεν με βρίσκεις και πάρα πολύ σύμφωνο. Δεν θα τον έβαζα σε μια πολύ εύκολη και πρόχειρη λίστα. Προφανώς και υπάρχουν άλλα τεράστια ονόματα του αφρικανικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν καταλαβαίνω και απόλυτα από ποια περίοδο και μετά θέλεις να το πιάσουμε. Δηλαδή, για αυτούς που έρχονται, για το ότι ο Ντιομαντέ θα γίνει GOAT, για το ότι ξεχνάμε όλους τους προηγούμενους, γιατί αν τους βάλουμε όλους κάτω και πιάσουμε ανά τα χρόνια τι έχει παρουσιάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ούτε δεκάδα δεν θα μπορούσε να μπει ο Ντιομαντέ, ανάλογα και με το τι έχουμε δει.

0: Λοιπόν, συμβουλεύτηκα και τον Αφρικανολόγο, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε ο Κώστας Μιαούλης μπαίνοντας εδώ στο στούντιο του Big Wins Sport FM. Αλλά θα διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε ένα διαλυματάκι, διαφημισούλες, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και μόλις επιστρέψουμε, έτσι για κάτι εδώ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Κώστα μου, θα τη συνεχίσω με τους φίλους.
1: Θα πεις και με ποια σειρά τους υπάρχουν.
0: Ναι, το έχω κρατήσει ήδη. Δεν διαφωνούμε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα τα ακούσει και ο κόσμος για να μας πει, γιατί ο Ντιομαντέ νομίζω ότι έχει ακόμα πολλά ψωμιά να φάει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Σε άλλο δεξιμπάκ στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά τον ναυάγιο με τον Μίκελ Μπρενσί. Σκέψεις για την απόκτηση δύο φόρκαν στο δικέφαλο του Βορρά. Νέο δημοσίευμα του Κίκερ για Ντόρκμουντ και Κωνσταντέλια. Πήγαν όλα καλά, στόχους να επιστρέψουν ακόμα πιο δυνατό στο μήνυμα του στο Άλιο Μεϊτέ, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχύο την Πέμπτη και θα είναι εκτός μάχης για ακόμα 3 μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερός μπακ Μόουρα της Πόρτο. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση του Κολομβιανού Χαφ Πουέρτα, ο οποίος κοστολογείται 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Σαντάντερ και ενδιαφέρονται επίσης στην Νότιχαμ Ζενίτ Βιγιαρεάλ. Ανακοινώθηκαν μεταγραφές του γιου του Γιωβάνι Τζουλιάνο και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη για τη δεύτερη ομάδα. Ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή παράλληλα με την Νότιχαμ για τη Ριουάβε αναλαμβάνει Ζόφρε Μονκαντά. Προβάτ Τζενεράλε για την ανακοίνωση του Super Bet Super Cup, το αυριανό φιλικό απέναντι στην Άσκα Λευθεία στην Όλγουιν Αρένα. Το ντεμπούτο του με την κινητήμανη φανέλα αναμένεται να κάνει ο Βιτάλης, που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το μάτς της Τετάρτης του Παγκρετίου. Βασίζουμε πολλά σε εσένα, το μήνυμα του Μάριου Λιόπλου στο Λοβρομάγερ. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ΣΕΣΚΑ 1948 την Τρίτη. Ντεμπούτο θα κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, κάτρισα του τιμωρημένου Τσάπρα, η σίγουρη αλλαγή. Εξαρτούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ. Επαγγελματικά στην πόλη επέγραψαν Νεαρή, Αθανασάκης, Δημητρακόπουλος, Δούκας, Κασίμος, Κόκκινος και Ξηδιάς. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελληνικό συνέδριο, πάγοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης. Και το έργο επαναπροκυρήθηκε για την 10η Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάνη Μικελίδη. Στην περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ, Νταμ Γκέικ της Λεμάν, εξετάζει ο Ηρακλής σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ. Το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Τη Δευτέρα 17 Οκτώβρου θα παίξουν αναγέννηση Άρης, Ηρακλής Βόλος, Άθες Καλυθέα Τρίκαλα, ΙΑΕΛ. Την Τρίτη 18 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορα, Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Την Τετάρτη 19 Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Καλαμάτα Πανετολικός Νέστος, Απόλλωνας Καλαμαρίας. Και τη Δευτέρα 24 Ελλάς Ιρού Μαρκο, ορισμός του Ζάγκυνθος Κηφισιά Κρεμή. Η Εθνική Ομάδα Παίδων ιτήθηκε 96-86 στην παράταση από την Ισπανία, αν και προηγήθηκε με 14 πόντους για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Ρουμανία. Επόμενη αντίπαλος, αύριο το Ισραήλ. Αρνητική ήταν η απάντηση της City για την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, μη έψιλον η Μπλαουγκράνα προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ, με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώληση στα 80. Όχι στη Λίβερπουλ σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπράντερ Μπαρκολά, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Σημαντικές ζημιές από ρωσικό βασμό υπέστη το γήπεδο του Τσερνομόρη στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό τα 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φαντσχίπ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίκης.
7: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γίγαντα, τον Γιώργο Μαλατιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
8: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
7: Δεν δουλεύει στη ράντα.
9: Όχι, άντε να έχω φορέσει δύο φορές.
7: Πες το ρε, διάολε.
9: Δύο φορές.
7: Ραδιόφωνο.
9: Με τον έχω πέναντι με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
7: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή να βάλεις φυτρίλι.
9: Εδώ δε.
7: Τριφύλι, τι λέω.
9: Φυτρίλι. Πιάστο
7: φυτρίλι. Γράφτο,
9: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
7: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος. Πάτρος. Πέτρος.
9: Μπορεί να είναι από εκεί.
7: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
9: Και τελικά μένει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
7: Γράφε ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν προφορά. Προσφορά.
9: Της
7: εταιρείας.
9: Γράφε.
7: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
9: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
7: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
9: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
7: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπε ρε αλήθεια για τη μάνα μου.
9: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
7: Έρα μωρέ που πάει ροδάνι.
9: Λοιπόν.
7: Αργά και σταθερά. Πάμε.
9: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
7: Άκουτε την εκπομπή. Την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
9: Στην αραβική version.
7: Γιατί όχι.
9: Αρτάκι σας και σε σένα εδώ και σε σένα αγόρι μου.
7: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
9: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε λέει στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
7: Καπάκι.
9: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
7: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Τζιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
9: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
7: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Sport FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδεύτηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
10: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι αριθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
7: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 11, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6 με Κώστα Μιαούλη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λοιπόν, προτού πω οτιδήποτε, να κάνω αναφορά στο γκολ για την Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, στο παιχνιδάκι, το μοναδικό σημερινό για την πρώτη κατηγορία της χώρας. Σκόρερ είναι ο Κούτσιας, το δικό μας το παιδί που συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο, ο Γιώργος ο Κούτσιας, ο οποίος μετακινήθηκε το φετινό καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι εκείνος ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα του κόντρα στην Εστορίλ. Είναι στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση, έκανε σέντρα στις 10 και 4. Βλέπω ότι είναι μόλις η δεύτερη καταγεγραμμένη συμμετοχή, είναι η τρίτη καταγεγραμμένη συμμετοχή του. Είχε δύο φιλικά κόντρα στην Crystal Palace και ένα με την Como στο Como Cup στην Ιταλία. Μάλιστα είχε σκοράρει και εκεί κόντρα στην ομάδα του Cesc Fabregas και τώρα καταφέρνει να βρει δίχτυα και σε επίπεδο πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική της Λίγκας των Πορτογάλων.

Ας δούμε λίγο τι γίνεται στα γήπεδα. Λοιπόν, Wycombe Stephen Age 1-1, Woolsport Vale 3-0, καμία αλλαγή σε όλα αυτά. Στο 54 το Middlesbrough Wrexham ξεκίνησε αργότερα από τα προηγούμενα 2-0-0. Το Brisbane Courtright για το Βέλγιο είναι στο 2-0. Αναφερθήκαμε στο 1-0 της Famalicão κόντρα στην Estoril εκτός έδρας. Υπάρχουν αρκετά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Το Bochum Hertha Βερολίνου δεν έχει αλλάξει. Το 0-1 στο 79 είναι αυτό το μάτς για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έχουμε σίγουρα και τους Σκοτσέζους, οι οποίοι είναι, να βρω το παιχνίδι της Σκωτίας, είναι στο 2-0, παραμένει το Partick Thistle Livingston, ενώ είναι τελικό πλέον το σκορ στο μοναδικό μάτς για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας για απόψε. 0-4 η Excelsior πέρασε από την έδρα της Καμπούρ. We'll be right back.

και έχει φουντώσει ήδη η κουβέντα για τον Αφρικανό Goat, έπειτα και από την αναφορά ενός φίλου για τον Διομαντέ, ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Διαβάζω λίγο πρώτα τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς. Ο οποίος τεχνίτης Αφρικανός, λέει, ήταν ο Κανού. Πολλά κιλά μπάλα και πολύ μυαλό. Είχε το πρόβλημα με την καρδιά του άνθρωπος, λέει, και πήγε χαλαρά την καριέρα του. Ο Κανού, ο πιο τεχνίτης. Δεν ξέρω αν ήταν όντως ο πιο τεχνίτης. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, τεχνίτης σίγουρα είναι και ο Κότσα με τις τρίπλες που έκανε. Τεχνίτης είναι, βασικά όλα είναι. Για 2 με 3 χρόνια, περίπου από το 13 μέχρι το 15, σίγουρα ο Γιάγια Τουρέ ήταν ο απόλυτος box-to-box μέσος που μπορούσες να βρεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούσες πως είναι ο κορυφαίος Αφρικανός που έχει βρεθεί στο top επίπεδο, στο top ποδοσφαιρικό επίπεδο. Okay, δεν είχε διάρκεια. Okay, το ξεπέταγμά του, θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός και από εκεί συνέχισε να λάμπει και έφυγε πάρα πολύ γρήγορα για να βρει τον δρόμο του μέσα από την Μπαρσελόνα και έπειτα από την Manchester City. Υπάρχουν πάρα πολλοί, επειδή τους ψάχναμε και λίγο τώρα, σίγουρα κάποιος βάζει την εξίσωση τον Mo Salah ως ο τωρινός GOAT. Σίγουρα προ 2000 δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία για τον George Weah, ανάλογα και τι ηλικίας είστε εσείς που κάνουμε την κουβέντα. Υπάρχει και ο Samuel Eto'o, υπάρχει και ο Drogba που σίγουρα κάποια στιγμή θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί ο goat to goal, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια αίσθηση του σκοραρίσματος και πετύχαινε goal με κάθε τρόπο από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και αν ήταν το σώμα του, όπως και αν το γύριζε, όπως και αν πέταγε την μπάλα από το πόδι του. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος σκόρερ, αλλά ίσως να έχει μείνει λίγο προς τα πίσω, γιατί βλέποντας τον τρόπο που σκοράρει και που σκόραρε ο Mo Salah, εκείνος το πήγε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Ντιομαντέ πρέπει να παίξει σωστά, να μην υγιής και συνεπής και βλέπουμε. Ζορζ Γουεά, το απόλυτο το τέμ και από κοντά ο Eto'o. Αγαπάμε πολύ τον Πελέ, τον Αμπεντή Πελέ, προφανώς λες. Έχω πολλές ενστάσεις για τον Eto'o. Στα καλά του ήταν και ασταμάτητος, είτε έπαιζε στην κορυφή της επίθεσης είτε έπαιζε από την πτέρυγα. Σου πρόσφερε κάποια πράγματα περισσότερα από τον γκολ. Δεν ξέρω, θα τον έβαζα σίγουρα σε ένα top 10, ίσως όχι σε ένα top 5 τον Samuel Eto'o. Eto'o, Drogba και Ροζέ μιλά, λέει ένας φίλος, βάσει επιτευγμάτων και στατιστικών, λέει, δεν μπορεί να μην είναι ο Σαλάχ ο καλύτερος Αφρικανός ever. Από εκεί και πέρα τον πλησιάζει μόνο Drogba. Καλύτερος Αφρικανός ever. Θα μπορούσε κάποιος να έρθει και να σου πει, ναι, αλλά ο Ροζέ Μιλά είναι ο μοναδικός που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Θα μου πεις εσύ, ναι, αλλά ο Mo Salah προφανώς έχει αδικηθεί κάποιες χρονιές που δεν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί ίσως πλέον φαίνεται πολύ περισσότερο κάποιος που σκοράρει. Είχαμε κάποιες μικρές παρενθέσεις με αμυντικούς ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων, με παίκτες που ενώ ο Σαλάχ έκανε τα πάντα, εκείνοι έκαναν το κάτι παραπάνω, οπότε ως Αφρικανός δεν κατάφερε να βγει κορυφαίος. Ναι, τον Σαλάχ τον βάζω σε ένα top 3 πάρα πολύ εύκολα.

Νομίζω θα κατασταλάξω στους τρεις και θα πω Γουεά, Σαλάχ και Ντρογκμπά, χωρίς να βάλω συγκεκριμένη αρρύθμιση. Επιλέξτε εσείς ποιους θέλετε σε αυτή την τριπλέτα, πώς θέλετε να παραταχθούν. Εγώ λέω τρεις, χωρίς να λέω ότι πρώτος είναι αυτός, δεύτερος αυτός και τρίτος αυτός. Οπότε κάπως έτσι κλείνω τουλάχιστον εγώ τις προτιμήσεις μου για τους GOAT που έχουμε δει από την Αφρική. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος, από το χορευτό Πηλίου. Δεν έχω πάει ποτέ στο Πήλιο. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι το χορευτό Πηλίου. Γεια σου και εσένα, φίλε.

Στο sportpavlefm.gr μπορείτε πλέον να δείτε εσείς και σε βίντεο το γκολ που πέτυχε στο ντεμπούτο του ο Γιώργος Κούτσιας στην Φαμαλικάο, στην έναρξη του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Προσπάθησε αρχικά να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα τον προσπέρασε προς το δεύτερο δοκάρι. Η νέα επαφή που έκανε συμπαίκτης του τον έστειλε σε θέση για γκολ. Οπότε απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, δικαιώθηκε και από το VAR καθώς καλυπτόταν. Ήταν σε απόλυτα νόμιμη θέση, οπότε μέτρησε αυτό το γκολ από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή για την Φαμαλικάο.

Τους πήρε μονάχα 60 λεπτά για να το καταφέρουν, είπε ο Γιώργος ο Γιαννίσης, ενημερώνοντάς με για τον γκολ στο Middlesbrough Wrexham. Μπροστά στο σκορ η Μπόρο 1-0 στο 61ο λεπτό. Ο κύριος Λανξέαρ είναι ο σκόρερ για τους γηπεδούχους με πολύ ωραίο ανάποδο πλασέ. Μισή ώρα απομένει σε αυτό το μάτς και τώρα βγαίνει μπροστά και η Wrexham δεν το έχει κάνει τόσο πολύ στο παιχνίδι. Δέχτηκε πάρα πολύ πίεση από τη Middlesbrough στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνη τώρα βρήκε τον γκολ και προηγείται. Υπενθυμίζω, είναι τα πρώτα μάτς για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ήρθατε στη νέα αγωνιστική περίοδο στο νησί.

Έχει ετοιμάσει ένα τρομερό θέμα για βράδυ Παρασκευής. Όσοι είστε χαλαροί στο σπίτι και θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε μια πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική ιστορία από τον Αλέξανδρο Τσιγότη στο sportpalohem.gr για τον κύριο Φρίτς Βάλτερ. Μια απίστευτη διαδρομή, όπως γράφει και ο τίτλος, από τον βέβαιο θάνατο στην ποδοσφαιρική αθανασία, από την κορυφή του κόσμου το 1954, με μια διαδρομή που θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινίας, με στράτευση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ελονοσία, με τα γκολ, με τις προσπάθειές του, με το θαύμα της Βέρνης, με το άθλημα ουσιαστικά να του επιστρέφει πολλά πολλά πράγματα και να γίνεται ένας ήρωας ο οποίος μπορεί να μην είναι και ο πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι από εκείνους που μας προσφέρουν πολύ όμορφες, έτσι, ρομαντικές ιστορίες ποδοσφαίρου, γιατί κάποιες στιγμές και κάποια χρόνια και κάποιες περιόδους το ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και μπόλικο ρομαντισμό, πέρα από τον απόλυτα επαγγελματικό του χαρακτήρα και όλο αυτόν τον χορό των εκατομμυρίων που βλέπουμε τα καλοκαίρια, όπως και τώρα με τα πολλά εκατομμύρια για τις μεταγραφές, αλλά είναι και ορισμένες ιστορίες που μας θυμίζουν έτσι πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό, ή τουλάχιστον να μας υπενθυμίζουν γιατί ασχολούμαστε με αυτό το ωραίο άθλημα. Επίσης υπάρχει και μια ιστορία η οποία έχει γίνει, έχει μείνει ανέκδοτη εδώ και πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω δεν είχε αναφερθεί σχεδόν καθόλου ούτε καν από τα αγγλικά μίντια όταν πλέον ο Σαλάχ έσπαγε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Και για να αποδώσουμε και τα εύσημα είναι η δημοσιογράφος η Μελίσσα Ρέντι, η οποία για όσους τη γνωρίζουν είναι από το Sky Sports, έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την ιστορία του Μο Σαλάχ και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Τουρκία με τον Αιγύπτιο τις τελευταίες ώρες την βοηθούν σε ένα τρομερό timing να δημοσιεύσει αυτό το βιβλίο, στο οποίο έχει πολλές ιστορίες και από την παιδική ηλικία του Μο Σαλάχ. Μπορείτε να διαβάσετε για εκείνη τη μέρα που, ενώ οι γονείς του πίστευαν ότι θα πήγαινε στο Κάιρο να κοιμηθεί στο σπίτι του θείου ενός συμμαθητή του για να βρεθεί στην προπόνηση στις ακαδημίες της Al Mokaulon, όπως την διαβάζω και εγώ, που πλέον έχει και μια τοιχογραφία αφιερωμένη σε εκείνον, τελικά κατέληξε να κοιμάται απλά μέσα από την πύλη των εγκαταστάσεων της ομάδας, τρώνοντας κάτω ένα σεντόνι και βάζοντας για μαξιλάρι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Κοιμήθηκε στον δρόμο απλά και μόνο για να παίξει το επόμενο πρωί μπάλα. Ακόμα μια πολύ πολύ ωραία ιστορία, άσχετα από το πώς έχει εξελιχθεί η καριέρα του Μο Σαλάχ και πόσα μπορεί να μετρά πλέον στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εκείνος ξέρει τι ημέρες πόνου μπορεί να έχει περάσει.

Και να το ρίξουμε και λίγο στο χαβαλέ, στην γενικότερη κουβέντα που κάναμε πριν για τους Αφρικανούς. Ένας φίλος έχει στείλει Ζόρζε Παλέ, Ζίζι Ρόμπερτς, Ρασίντ και Κινή. Πλάκα κάνω εννοείται, λέει. Νομίζω ότι ξεχνάς και αρκετούς ακόμα, αν βάλουμε κάτω από όσους ποδοσφαιριστές και τι ονόματα έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Και ανοίξουμε μια κουβέντα για το που θα τους είχαμε κατατάξει έτσι, σε μια λίστα για τους κορυφαίους Αφρικανούς. Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολύ. Που αν τα βάλουμε κάτω και θυμηθούμε τα ονόματα τους, πραγματικά θα αρχίσουμε να λέμε πού τον θυμήθηκες αυτόν. Αλλά και αυτό έχει τη γλύκα του και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του σε όσα μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει στην πρώτη εθνική, στην επαγγελματική, στο next level, στην Στοίχημαν Super League. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe,

Λοιπόν, πέρα από το φιλικό που ξεχωρίζει για αύριο το βραδάκι αυτό της ΑΕΚ κόντρα στην Άθενη σε Καλλιθέα στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν φιλικές αναμετρήσεις και η Κηφισιά από πλευράς ομάδων της Στοίχημαν Super League. Έχει ένα φιλικό προετοιμασίας και ο Άρης το απόγευμα. Φυσικά για την εξέλιξή τους θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM και από το sportpavlofm.gr. Υπάρχουν όμως πολύ πολύ δυνατά φιλικά νωρίς το μεσημέρι. Οπότε αν έχει και πάρα πολύ ζέστη και είστε και στο σπίτι με το κλιματιστικό, καλό είναι να καθίσετε να ψάξετε να τα παρακολουθήσετε. Έχει σίγουρα το Juventus Inter στις 2 η ώρα, με την Inter να προέρχεται από το 1-1 με την Milan και τη Juventus να έχει επιβληθεί 1-0 της Chelsea πριν από μερικές μέρες. Με τις δυο τους αυτές να παίζουν μεταξύ τους. Υπάρχει το Chelsea Milan στις 3 η ώρα, η Σέντρα μία ώρα αργότερα. Η μπλε του Τσάμπι Αλόνσο που μπορεί να μην έχουν τόσο καλά αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά η δουλειά που γίνεται και με το Μούντρικ να έχει επιστρέψει επί τα από 2 χρόνια και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει γενικότερα να υπάρχει ένα θετικό κλίμα για τη δουλειά που κάνει ο Ισπανός coach. Η Μίλαν που προσπαθεί να δει αν θα αποδεσμευτεί τελικά ο Λεάο, να δει σε τι μήκος κύματος θα είναι το προφίλ της ομάδας στη νέα σεζόν, με τον Αμορίμ να προσπαθεί να ταιριάξει με τους Ιταλούς φορώντας συνέχεια για κάποιο λόγο κοστούμια, ενώ στη United ήταν συνεχώς με τις φόρμες, και ο Πορτογάλος έχει αναλάβει και αυτός ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο στους Ρωσονέρι.

όσους θείους σου, όσα ξαδέρφια σου και αν βάζεις να στέλνουν μηνύματα Γιώργο Γιαννίση, που λέει Παλέρο, Αγιάλ και ξέρω ψωμί μόνο Γιαννίση σε αυτό το μήνυμα, εμείς πάντα θα είμαστε με Γιώργο Μαθιανό, που έπαιξε σε αυτόν εδώ, σε τούτον εδώ τον αέρα, το σκουπιδιάρικο της Νατάσης Θοδωρίδου. Εμείς πάντα με αυτόν θα είμαστε. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσικούλα, πηγαίνουμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε Big Wins Sport FM 94,6.

0: Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αχλαδιάς Σιτίας στην Κρήτη. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Καταλογίζει στην Ελλάδα προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
6: Αμέ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
5: Θα εξήγησω παραστερακό τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
8: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό.
9: Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
10: Πώς το πες αυτό?
9: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
8: Μεγιστοτετανοτεράστιους,
9: λοιπόν. Αυτό, πες το και έτσι.
11: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρώτος και από τη Βέιλε, έκανε τη δεχτή την πρώτη ζωή, δεν ήθελα να πάει εκεί.
12: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ έχει
13: πολύ
12: πλήπ.
13: Αμάν.
12: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
13: Νικολάκη.
12: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
13: Απ, εδώ θα σταθούμε.
12: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
13: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
12: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
13: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, επειδή σε εκπομπή
12: θα γίνει σποντάκι.
13: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
12: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
14: Καλό, καλό.
12: Ευχαριστώ.
15: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
16: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
15: Τι έπαθες?
16: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά ποιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
17: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
18: Α, δύο, τρία, α!
6: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
10: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
14: Βέβαια, βέβαια.
18: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
19: Ναι, από θέλω πέρα. Α, πέρα.
10: Καλώς τον.
20: Τι κάνουμε.
10: Πού είσαι.
20: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ.
10: Εγώ στο στούντιο. Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συνομιλιαστικό.
14: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
21: Τι δεν σ' άρεσε εδώ, Μπούτα.
22: Τίποτα δεν μ' άρεσε. Όλα τα άρεσε. Τι λες τώρα.
23: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11.30. Big Wins Sport FM 94,6. Έχετε κάνει χαμό λίγο στα μηνύματα με τους Αφρικανούς, αλλά μου αρέσει γιατί γενικότερα το έχετε αλλάξει λίγο το σενάριο και δεν πάτε στους goats, αλλά πάτε στους παίκτες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Και για να σας δώσω έτσι και λίγο να καταλάβετε τι κουβέντες μπορεί να κάνουμε τελείως από το πουθενά και εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης του Big Wins Sport FM. Δεν έχει να κάνει με Αφρικανό, έχει να κάνει με Βραζιλιάνο. Νομίζω έχει χθες ή προχθές με τον Τάσο Νικολόπουλο το λέγαμε. Θυμηθήκαμε στο ξεκάρφωτο, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, τον Άντερσον Λίμα. Όσοι τον θυμάστε, ήταν Βραζιλιάνος, είναι παλέμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, για να το πω και πιο σωστά. Πλέον τον εντοπίζω στην ηλικία των 46 ετών. Αν θυμάστε καλά κι εσείς, από τη Χαλκιδόνα είχε πάρει μεταγραφή 2005 στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ άτυχος, με σοβαρό τραυματισμό. Πολύ γρήγορα δεν κατάφερε ποτέ να προσφέρει. Αλλά είναι και αυτός ένα όνομα, ένας παίκτης που μπορεί να έρθει στο ξεκάρφωτο στο μυαλό. Οι 8 στους 10 να μην το θυμούνται, αλλά οι 2 που θα το θυμηθούν θα πούν: «Πόρε αδερφέ, τώρα τι μας θύμισες». Κάπως έτσι έχετε κινηθεί αρκετοί και στα μηνύματα για τους Αφρικανούς που κάναμε την κουβέντα. Λοιπόν, όχι, ο Χάγκαν που λέει ένας τρομερός, ο Χάγκαν στον Ηρακλή, στα πολύ καλά του χρόνια και στα πολύ καλά χρόνια και του Γυραιού που θα τον έχουμε πάλι στην μεγάλη κατηγορία στοίχημαν Super League. Αλλά κάποτε, δεκαετία, τέλης δεκαετίας 90 και αρχές δεκαετίας 2000, ήταν όποια ομάδα από την Αθήνα ανέβαινε Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Ηρακλή, έτρεμε το φιλοκάρδι της κόντρα στον Γυραιό που είχε πολύ καλές ομάδες τότε.

Αρούνα από Αγκίδα λέει ένα άλλο φίλο. Δεν συμμαζεύεται γενικότερα η κατάσταση λίγο με τα ονόματα που έχετε αναφέρει. Ο κορυφαίος Αφρικανός σε προσφορά στην Ελλάδα λέει ένα άλλο είναι αντιαφυλίζεται ο Ντάνιελ Μπατίστα. Τι άλλο έχω. Αμαέκι ο Τζίτζι Ραϊμόν καλά λέει ένα άλλο φίλο. Όπω έχει χαθεί μπάλα, ε. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης, γιατί έχουμε και κάποια τελικά σκορ και έχουμε και το Middlesbrough Rexham στα τελευταία του λεπτά με τη Rexham να πιέζει. Λοιπόν, Wickham Stevenage 1-2 μόλις, με τη Stevenage να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα και να λύγει το παιχνίδι και να περνά στον δεύτερο γύρο του φετινού League Cup. Το γκολ επιτεύχθηκε από τον κύριο Μαγκένης στο 90-5. Για αυτό το μάτς που φαινόταν θα έχει και κάτι παραπάνω πέρα από την κανονική του διάρκεια. Τελικό και το Wolfsport Vale 3-0. Στο 1-0 το Middlesbrough Rexham στο 23ο λεπτό. Τελικό και το Breeze Courtright 3-0. Στο 67 το Estoril Famalicão 0-1 με σκόρερ τον Κούτσια. Τελικό και το Bochum Hertha Βερολίνου 0-1 για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη? Όλα τα υπόλοιπα τα φιλικά ισπανικών ομάδων, ιταλικών. Το Μόντσα Πάντοβα τελικά που το είχαμε αφήσει στο 0-0 είναι 3-3. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, 3-3 αυτό σε φιλική αναμέτρηση. Και από εκεί και έπειτα πηγαίνουμε στην Ολλανδία. Το Καμπούρ Εξέλσιορ το τελικό 0-4. Το εύκολο πέρασμα των φιλοξενούμενων. Και η Σκωτία τελικό και εκεί το Partick Thistle Livingston 2-0 για την Championship στην Βρετανική χώρα.

Λοιπόν, πολλά καταφθάνουν ακόμα για Εμμάνουελ Ολιζαντέ Μπελεϊ. Ένα κορυφαίο Αφρικανό πέρασε από Ελλάδα ενώ Ντιαρά του Όφη μετέπειτα στη Ρεάλ. Τώρα, γενικότερα εμφανίστηκαν αρκετοί Ντιαρά χαφ στην Ευρώπη και στη Ρεάλ φυσικά. Και ήταν πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Μαμαντού Ντιαρά λοιπόν, ναι, τέλη 1990 ήταν στον Όφη, 98-99, 21 συμμετοχές, φύτε σε Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης, 90 συμμετοχές σε μια πενταετία, Μονακό και στο τέλος Φούλαμ. Ναι, θα το θυμούνται σίγουρα στην Κρήτη, τον Μαχαμαντού Ντιαρά, από το Μάλι, παλέμαχος αμυντικός χαφ, ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, ομολογώ. Δεν τον θυμήθηκα πάρα πολύ πρόχειρα. Τον θυμήθηκα σίγουρα με φανέλα Ρεάλ. Δεν τον θυμήθηκα καθόλου στον Όφη που αγωνίστηκε μόλις για μία σεζόν.

Λοιπόν, πάντως για τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League, της Ένωσης, η οποία αύριο 8.30 εδώ και περιγραφή από τον Big Win Sport FM κοντράρεται με την Athens Καλυθέα στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από το Super Cup, είχαμε το απόλυτο, την συνέχιση του απόλυτου από την Λεύσκη, η οποία ενδεχομένως να είναι η ομάδα η οποία θα κοντραριστεί με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Champions League, μετά και την νίκη με το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στο πρώτο μάτς του συγκεκριμένου ζευγαριού. Τον νικητή από αυτό περιμένει η ΑΕΚ για να μάθει με ποιον θα κοντραριστεί με φόντο τη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Λεύσκη λοιπόν κοντά στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ επικράτησε 2-0 και μάλιστα το έκανε και με σχετική άνεση και έκανε το 4-4 για να φτάσει στους 12 βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της

Λοιπόν, ψάχνοντας λίγο και τις προσεχείς αναμετρήσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων, η Άντερλεχτ θα παίξει με την Λαλουβιέρ το απόγευμα της Κυριακής. Έπαιζε την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ, παίζει απόγευμα Κυριακής. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, την έβλεπα προηγουμένως, παίζει αύριο, σωστά. Αύριο στις 7 το απόγευμα η ΤΣΕΣΚΑ 1948 αντιμετωπίζει την Λοκομοτίβ Σόφιας, 7 το απόγευμα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Αύριο παίζει και η Αλκμαρ και η ΤΣΕΣΚΑ 1948 και η Αλκμαρ παίζουν αύριο, γιατί τα παιχνίδια τους κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι βράδυ Τρίτης και όχι Πέμπτη όπως παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Οπότε η Αλκμαρ κοντράρεται αργά το βραδάκι, 10 η ώρα Ελλάδος η σέντρα στο δικό της παιχνίδι με την Ten Hag για τη Λίγκα της Ολλανδίας, εκεί όπου άνοιξε τον χορό η Excelsior με 4 γκολ εκτός έδρας, πήρε τους 3 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή όποιος αναζητεί στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Ολλανδίας βλέπει την Excelsior πρώτη, ενώ με την ήττα της η Καμπούρ μένει τελευταία με αρνητικό συντελεστή, με μείον 4 στη διαφορά τερμάτων. Έκανε σέντρα και αυτό το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να σας αγχώσω, δεν θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά παιδιά, η δράση επιστρέφει κανονικότατα σιγά σιγά.

Μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω στα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει τον αδερφό του Μαχαμαντού Ντιαρά που λέγαμε πριν, τον Αρούνα. Έπαιξε και αυτός, λέει, στον Όφη, μέτριος παίκτης. Ο κύριος Αρούνα Ντιαρά είναι από το Μάλι. Ήταν χαφ, τουλάχιστον έτσι μου τον βγάζει. Έχει παίξει στον Όφη 97-2000. Πιο μετά από τον αδερφό του. Πέρασε από Δυνάου, Σαδανικός, Πανελευσυνιακό, βλέπω Πανηλιακό, βλέπω Καλαμάτα, βλέπω. Και έκλεισε την καριέρα του σε ομάδα του Μάλι, την Stade Malien, αν τη διαβάζω κι εγώ σωστά. Ναι, δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό ως διακρίσεις καριέρας. Μόλις 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μάλι. Ήταν στα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2000. Περισσότερες ελληνικές ομάδες από τον αδερφό του σίγουρα, αλλά ο αδερφός του ήταν μάλλον το αστέρι της οικογένειας και έφτασε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιάγια του Ρέπλου, ένας φίλος, ναι, το

στη Λίβερπουλ και στη χώρα του. Σωστά. Έχω ενστάσεις για το αν θα τον έβαζα ακόμα και σε ένα top 5. Σε ένα top 10 σίγουρα. Σε ένα top 5 ίσως ο Μανέ, δεν ξέρω. Γενικότερα, ίσως είναι και το προφίλ του τέτοιο να μην τον σκέφτεσαι πάρα πολύ εύκολα μιλώντας για coach του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Προφανώς και είναι από τους καλύτερους της Αφρικανικής Ηπείρου. Αλλά είναι και παίκτης ο οποίος, εντάξει, τον αφορά. Δεν θα κυνηγήσει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν θα θέλει να φανεί στους τίτλους των ιστοσελίδων και των αθλητικών media. Θέλει να περάσει λίγο κάτω από, από τη λάμψη του ποδοσφαίρου όπως του την χαρίζει. Ήθελα να το κρατήσω για τελευταίο μήνυμα αυτό, να κλείσω με αυτό την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ. Λέει, αδερφέ, μην ξεχνάμε τον Πίου, λέει ένας φίλος. Ναι, ο καλύτερος από όλους. Ο καλύτερος. Ο απόλυτος goat. Ο goat των goats. Καλησπέρα από Β' Εθνική. Έχεις εικόνα? Δεν έχω, φίλε Τάσο, εικόνα. Λέει για Νίκη Βόλου, Πανιόνιο και Πανσεραϊκό θα παλέψουν για άνοδο. Δεν έχω κάτι να σου πω πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι ο Πανιόνιος σίγουρα θα παλέψει για ακόμη μια χρονιά για την άνοδο. Ξέρω ότι ο Πανσεραϊκός προφανώς και θέλει να επιστρέψει άμεσα στη Στοίχημαν Super League. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει τις προσπάθειές της, έχει ενισχυθεί και τα τελευταία χρόνια. Κάτι δεν της πήγαινε καλά, κάπου χάλαγε το γλυκό. Ναι, θα μπορούσα να την δω ως μια υποψήφια για την άνοδο στη Στοίχημαν Super League.

Έχουμε τελικό πλέον το Middlesbrough Wrexham 1-0, με γενικότερα να έχει και αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα το παιχνίδι προς το φινάλε του και αρκετή ένταση. Ο Γιώργος Γιαννίσης απέναντί μου μετρούσε κάρτες που έβγαζε ο ρεφερή. Ο κύριος Λάνξιαρ από το 61ο λεπτό ήταν ο μοναδικός σκόρερ για τη Middlesbrough που πέταξε εκτός συνέχεια του League Cup από τον πρώτο γύρο τη Wrexham. Το Estoril φαμαλικάο έχει γίνει 1-1 στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Πορτογαλία και έχει κάνει σέντρα στις 10 και 4.

Ένας φίλος μου θύμισε τον Μάρτινς, τον Ομπαφέμι Μάρτινς της Ίντερ. Έχω πολλά ψυχολογικά αρέσει από αυτόν. Έχω πολλά ψυχολογικά από το πρώτο ποδοσφαιράκι που παίζαμε, από το δημοτικό κιόλας. Ο Μάρτινς μου είχε κάνει μεγάλη ζημιά με φίλο που έπαιρνε συνεχώς Ίντερ και πέτυχε ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο, πολύ απλά για να με πονέσει. Δεν τσακωνόμασταν φυσικά, καταλαβαίνετε, παιδάκια ήμασταν, αλλά δεν ξεχάσω ποτέ αυτά που έκανε για να μου σκοράρει ο Μάρτινς με τον ίδιο τρόπο και να τρώω το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, και που τον ανέφερες, δεν νομίζω ότι είναι από τους πιο ξεχασμένους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές. Και τις τούμπες του θυμάμαι στα γκολ που πετύχαινε και την ταχύτητά του φυσικά, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Ο Μπαφέμι Μάρτινς βοήθησε την Ίντερ, αλλά στο ποδοσφαιράκι τότε το προ, ποιο να ήταν τώρα. Ένα από τα πρώτα, αν το ψάξετε, θα βρείτε λίγο και τα χαρακτηριστικά του και θα καταλάβετε γιατί ήταν ίσως από τους καλύτερους που είχε τότε το παιχνίδι.

Προφανώς χαμηλότερο επίπεδο, λέει ένας φίλος, αλλά σπουδαία πράγματα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια και ο Χακίμη. Και έχει ακόμα να δώσει. Ο Χακίμη. Έχει κατακτήσει τίτλους. Έχει αυξήσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Έχει φτιάξει πολύ το όνομά του. Είναι η θέση του τέτοια που τον μειώνει. Πάλι δεν θα τον έβαζα, ίσως καν σε ένα top 10 Αφρικανών. Σίγουρα ανεβαίνει οι θέσεις. Αν πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια λίστα, ρε παιδί μου, με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές και κάποιοι οι οποίοι είναι της σύγχρονης εποχής, αρχίζουν και ανεβαίνουν και ξεπερνούν κάποιους άλλους. Ναι, τον βλέπω εκεί το Χακίμη. Τα σπουδαία πράγματα που λες που έχει πετύχει, ναι, έχουν να κάνουν με τίτλους που έχει πανηγυρίσει. Ναι, το ότι μπορεί στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή να πάρει ή να αξίζει μεταγραφή και 80 και 100 εκατομμυρίων, να σου πω. Δεν ξέρω αν μου κάνει όλες τις δουλειές που θα μπορούσα να θέλω και να φαντάζομαι από έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς και η κουβέντα μας, και είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τη χρυσή μπάλα, εστιάζεται στην προσφορά στο γήπεδο, στα γκολ, στις assist, στο πόσο βοηθάει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του. Γι' αυτό και πηγαίνουμε κυρίως σε μέσο επιθετικούς, γι' αυτό και οι πιο ατομικές διακρίσεις πηγαίνουν σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και αδικούνται αμυντικοί ή fullback οι οποίοι έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε τους σύγχρονους fullback και ξέρουμε ότι είναι παίκτες οι οποίοι απλά πέρα από την τεχνική τους καταπίνουν χιλιόμετρα με τα ανεβάσματά τους στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν μπαίνουν εύκολα σε λίστες με goats.

και με τις πολύ πολύ ωραίες κουβέντες για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να θυμηθούμε πολλούς ωραίους τύπους που είδαμε στα γήπεδα, σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Για τις προηγούμενες δύο ώρες λοιπόν είχα τον Κώστα Μιαόλη στην αρχιτεξία της εκπομπής, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 8 η ώρα, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12 κανονικά. Ωραία, τέλεια. Όπως με ενημερώνει ο Κώστας Μιαόλης, και αργότερα θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και μαζί του εδώ 12 με 2 στον Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Sport FM στις 12 στο μικροφόνο 21 Ολίες. Σε άλλο δεξιμπάκι στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά το ναυάγιο με τον Μίκελ Μπερσίν. Σκέψεις για την απόκτηση δύο φόρκαν στο δικέφαλο του Βόρα. Ανέλαβε δημοσίευμα του Κίκερ για Ντόρτμουντ και Κωνσταντέλια. Πήγαν όλα καλά. Στόχος μου να επιστρέψουν ακόμα πιο δυνατό στο μήνυμα του Σουάλιο Μέιτε που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχύο την Πέμπτη και θα είναι εκτός μάχης για ακόμα 3 μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερός Μακ Μόουρα της Πόρτο. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση του Κολομβιανού Χαφ Πουέρτα, ο οποίος κοστολογείται 20 εκατομμύρια ευρώ από την Σαντάντερ και ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ, Ζενίτ και Βιγιαρεάλ. Αναγνώστηκαν μεταγραφές του γιου του Γιωβάνι Τζουλιάνο και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη για την δεύτερη ομάδα. Ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή παράλληλα με την Νότιχαμ και τη Ρίο Άβε αναλαμβάνει ο Ζωφρέ Μουγκαντά. Πρόβατ Τζενεράλη για την ΑΕΚ ενώπιση του Σούπερ Μπέτ Σούπερ Κάπ το αποψινό φιλικό απέναντι στην Άθρα Καλυθέα στην Ούλβιν Αρένα. Τον τεπούτο του με την κοινόμενη φανέλα αναμένεται να κάνει ο Βιτάλη που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το Μάτσερ Τάτ στο Παγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα το μήνυμα του Μάριο Λιόπουλου στο Λοβρομάγερ. Από σήμερα αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 την Τρίτη. Ντεμπούτο θα κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, κάτι σαν του μορμένου Τσάπρα η σίγουρη αλλαγή. Εξαρτούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ. Επαγγελματικά στην πόλη υπέγραψαν Νεαρέα Θανασάκης, Δημητρακόπουλος, Δούκας Κασίμος, Κόκκινος και Ξηδιάς. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελληνικό συνέδριο αποπαύοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης. Και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς του Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο απόψινό φιλικό παιχνίδι με τον Παρσενικό στο Κλειάδη Μικελίδη. Στην περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ Ντάμγκεϊ τη Λεμάν, εξετάζει ο Ηρακλής χώρα με γαλλικά μη εψηλών. Το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερμπετ και Πέλου Ελλάδος ανακοίνωσε η ΕΠΟ τη Δευτέρα 17-8 θα παίξουν αναγέννηση Καρέτσα Άρης, Ηρακλής Βόλος, Άθλης Καλυθέα Τρίκαλα. Η ΑΕΛ τη Τρίτη 18, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορα, Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακός, Τετάρτη 19, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Καλαμάτα Πανετολικός Νέσος Σουσούπολης, Απόλλωνας Καλαμαρίας και τη Δευτέρα 24, Ελλάς Ήρου Μάρκο, ορισμός του Ζάκητος, Φυσιά, Κρεμή. Αντίκη ήταν η απάντηση τη Manchester City στην πρώτη πρόταση στην Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, μη έψιλον η Μπλαουγκράνα προσφέρει 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πόλη στα 80, όχι στη Λίβερπουλ. Σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπράντλι Παρκολά, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φαντσχή, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάνου, 62χρονος Ολλανδός, που βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Σημαντικές ζημίες από ρωσικό βομβαρδισμό υπέστη στο γήπεδο της Τσερνομόρης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό τα 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγο Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
5: Κλαίει γιατί κλαίει.
6: Στο δάκρο δάκρυσα.
5: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
6: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
7: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
8: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
9: Ο καλός!
8: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
10: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
11: Είπες διαμαντούλι.
12: Ανθρώπινα τα λάθη.
13: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση. Εγώ είμαι Λεβέντης.
10: Καλώς ο Λεβέντη μας.
14: Να μας μεταλαμπαζέψει.
15: Πώς το πες αυτό.
14: Να μας μεταλαμπαζέψει.
16: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
10: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
17: Αν δεν πεις έτσι όχι θα συνανοηθούμε.
10: Ένα τυχερό θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
2: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
12: Εσύ, γεια σας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Big Wings Sport FM 94,6. Ξημερώματα της 8ης μέρας του Αυγούστου. Με Γιώργο Γιάννης στον ήχο, Κοσμιέλη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρά μέχρι τις 2 παρά 3 εκεί. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Δεν είχε ιδιαίτερη επικαιρότητα σήμερα, απόδοση από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Είχαμε και ξεκούραση για την ομάδα του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει από σήμερα το Σάββατο την προετοιμασία. Τη Δευτέρα η αναχώρηση, νομίζω θα προηγηθεί και μια προπόνηση και μετά η αναχώρηση για την Σόφια, για τη Ρεβάνς με την ΣΕΣΚΑ 1948. Έχουμε φιλικά παιχνίδια στις 8 το βράδυ, 3 αναμετρήσεις που από ό,τι ξέκατα πριν είναι και τηλεοπτικά προσφερόμενες από τα κανάλια που έχουν και τα δικαιώματα των ομάδων, δηλαδή η Κηφισιά παίζει με τον ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί, η ΑΕΚ με την Άθλης Καλυθέα το δικό του φιλικό στο Κοσμοτέ Σπορτ 3, Κοσμοτέ Σπορτ 1 είναι η Κηφισιά, και στο NS Prime θα μπορείτε να δείτε το Άρης Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα και εκεί θα υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι δύο επιθετικοί, οι οποίοι είχαν κάποια, ο Μόρον είχε κάποια προβληματάκια, ο Μυρ που αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μπήκε στις προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, να έχουν και μια πρώτη γεύση από το νέο απόκτημα οι φίλοι του Άρη, όπως θα έχουν και πιθανότατα και φίλοι της ΑΕΚ από τον Βιτάλης που θα αγωνιστεί, θα πάρει χρόνο συμμετοχή λογικά στο φιλικό με την Ασκαλθέα, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα τα διαπιστώσουμε αύριο αυτά, εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά που θα βγουν οι 11 των φιλικών αγώνων. Λοιπόν, πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό δεν είχε κάτι νεότερο. Εξακολουθεί να είναι ο Μόουρα στο κάδρο, σαν πρώτο στόχο. Και στον ΠΑΟΚ απλά έχουμε πλέον το δικέφαλο του Βορρά να μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψη για να πάρει δύο επιθετικού, να μην περιοριστεί σε μια λύση δηλαδή. Και σίγουρα ψάχνεται και για άλλο δεξιμπάκ μετά από το ναυάγιο στην περίπτωση του Μίκελ Μπρενσίς, που φαινόταν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Τέλος πάντων, μάλλον έκανε δεύτερη σκέψη ο παίκτης από ό,τι κατάλαβα εγώ από το ρεπορτάζ και δεν τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση. Θα προχωρήσει κάποια άλλη λύση. Σίγουρα θα πρέπει να κάνει γρήγορα πλέον ο ΠΑΟΚ, που έχει και την δύσκολη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, ότι θα πάρει τον παίκτη δηλαδή και μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει, αλλά λέμε ότι πρέπει να ψάξει να βρει τη λύση και για το δεξιάκρο της αμυνάς του. Αυτά πάνω κάτω με την επικαιρότητα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από άποψη ειδήσεων σήμερα και πάμε να κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Χαιρετίζω τον πιο καλό και αντικειμενικό δημοσιογράφο του ελληνικού ραδιοφώνων.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
1: Καλά, Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Άμα κάναμε δυο μας εκπομπή να ξέρεις, δεν φαντάζεσαι τι θα γινότανε. Πρέπει να το κανονίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα μου αφήσει να κάνω ένα μονόλογο μικρό και μετά να δούμε, να πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ήθελα βασικά να είμαι σε ένα τραπέζι και απέναντί μου να είχα Ηρακλή, Σταματέλο, Τανάκα, Βιργίλη και να τους ρώταγα πού έχω πέσει πέρυσι, έξω από πέρυσι ξέρω εγώ και φέτος. Σε ό,τι έχω πει, μα σε ό,τι έχω πει για το οχτάρι. Είχα πει πριν ένα μήνα, οι υπόπες υπάρχουν, ανατρέξτε. Είχα πει για το οχτάρι, αυτά που κυνηγάμε ακριβούς παίχτες, είναι για να είχαμε να λέγαμε. Γιατί ο ακριβός παίχτης, παρά το ότι είναι και πολύ καλός για ανώτερο επίπεδο, που σημαίνει βρίσκουμε μια δικαιολογία εκεί μετά, στο ότι γνωρίζουμε ότι θα χαλάσει η δουλειά, έτσι να κολυσιευούμε και να τρώμε χρόνο. Ποιος ο λόγος για να φτάσουμε μέχρι την Αϊμέγγεν, να δούμε τι θα κάνουμε και μετά να δούμε τι θα πάρουμε. Έτσι, δηλαδή θα πάμε στο Europa να πάρουμε αποκλεισίμα από την Αϊμέγγεν, να πάρουμε παίχτη Europa. Θα πάμε τα λεφτά του Champions League και να πάρουμε καλύτερο παίχτη. Όλο αυτό γίνεται λόγω κολυσιεργίας. Θα ξέρω να παίξω και να κατά, είμαι 49 χρονών, θα έχω φάει στη μάπα αυτά. Είναι νόμος. Δικαιώθηκα. Δεν έχουμε πάρει οχτάρι. Και κυνηγάμε τώρα ακόμα πιο φαντέζι παίχτη. Τανάκα, πιο πουέρτας μας λες τώρα. Γελάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να πάρει Ολυμπιακός το πουέρτα.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέει ο Γιώργος από το μυαλό του.
1: Εντάξει.
0: Και κανένας ρεπορτάζ σε καμία ομάδα δεν θα πει κάτι αν δεν του προκύπτει από το ρεπορτάζ. Γνωρίζοντας ότι αν δεν γίνει θα φάει και το ανάθεμα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις βγαίνουν. Να σου εξηγήσω κάτι, Βασίλη μου. Χωρίς να έχουν ούτε καμιά ανάγκη τα παιδιά να υπερασπιστούν. Σου λέω ποια είναι η διαδικασία. Έχουν το ρεπορτάζ. Αν δεν γίνει και κάτι σέρνεται για μέρες, κάποια ονόματα σέρνονται για μέρες, ίσα-ίσα οι ρεπόρτερ είναι οι πρώτοι που ξέρουν. Σε οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν τα έχουμε τον Τζανάκα. Με αυτούς που τα λένε τον Τζανάκα.
0: Το να μην προχωράει κάποια περίπτωση, κανένας δεν το θέλει. Ούτε οι ρεπόρτερ που θέλουν, ειδικά με τις μεταγραφές, να φεύγει να βάζει κάθε μεταγραφή που γίνεται, ειδικά σε μεγάλες ομάδες. Εγώ ξέρω πολύ καλά την ψυχολογία των παιδιών. Φεύγει και ένα βάζω από πάνω, ειδικά σε θέσεις δηλαδή που είναι. Πώς να σου πω. Να το πω έτσι, που δεν είναι δοκιμή η εκφράση τώρα, να το πω. Χρησιμοποιώ ξένοι. Που πρέπει οπωσδήποτε τέλος πάντων. Είναι υπεραπαραίτητες οι μεταγραφές να γίνουν. Το να μην πραγματοποιούνται από τις ομάδες, πέρα από την ίδια την ομάδα, εμφανίζουν και τους ρεπόρτερ που επικοινωνούν το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται σε κάθε περίπτωση.
1: Μα εγώ, Κώστα μου, δεν τα έχω ούτε με τον Τζανάκα, ούτε με τον
0: Ηρακλής. Κανένα παιδί δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή, δεν κάνει μεταγραφή ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο Γιώργος.
1: Εγώ τα έχω με αυτούς που τους βάζουν να τα πούνε. Τους δίνουν τις ψεύτικες πληροφορίες αυτές για να κολυγισιεργήσουν, για να φτάσουμε στο διατάφτα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Έτσι. Μετά, πάμε. Για Μεντιλίμπα, ξέρω εγώ. Απ' τη μια δεν ήθελε τον Όσο, απ' την άλλη δεν του κάνει Όσο, ξέρω εγώ, επεκτάνω το αριστερό μπακ. Εγώ ξέρω γιατί δεν του κάνει, γιατί κοστίζει. Δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτ, γιατί δεν παίζει με τα πόδια. Γιατί παίζει, κάνουμε κανένα build-up και χρειαζόμαστε κανένα μια τερματοφυλακά να παίζει με τα πόδια μπαλιά. Γιώμες κάνουμε. Για όνομα της Παναγίας. Έτσι, ο κακός παίζουμε με γιώμες. Εγώ συγχαίρομαι αυτό το ποδόσφαιρο. Γιατί όποιο είχε να φέρει, δεν παραφέρει 10 παιχταράδες. Οι αραβικούς που λέμε, άμα παίζεις την μπάλα από πάνω, και εγώ έπαιζα στο κέντρο. Και μου πέταγαν την μπάλα αμυντική γιώμα. Άντε να την κατεβάσει, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία. Έτσι. Θα τους αφιστέψουμε και μετά θα πούμε, α, τελικά δεν κάνουν κι αυτοί. Έτσι. Πάμε τώρα στα εγκλήματα, τα ποδοσφαιρικά που έκανε προχθές ο Μέντι. Έτσι. Πήρες Μέντι μου το κόφερα, σε ευχαριστούμε, μας πήρες ντάμπλ. Έτσι. Τέρμα όμως μέχρι εδώ. Έτσι. Δεν έχουμε εγώ εγκλήματα ποδοσφαιρικά. Και εγώ έχω δει όλα τα φιλικά του Ολυμπιακού. Τα φιλικά σα τόπερ, ο καλύτερος ήταν μακράν, ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Κάρμο δεν πατάει καλά, δεν πάταγε, έκανε και προχθές την ίδια φάση που πήρε την κάρτα, σε κάθε φιλικό έκανε δύο ίδια λάθη και με αδύναμες ομάδες. Οπότε λέω θα ξεκινήσει τον Πιρόλα και δεξιά τον Σμαϊλόβιτς που μέχρι στιγμής δεν είναι και ο καλύτερός μας. Και ξεκινάει τώρα έτσι, επειδή έπαιζε ξέρω εγώ πέρυσι. Μα πέρυσι έπαιζε με τον Πιρόλα, δεν έπαιζε π.χ. με τον Κάρμο. Και μου ξεκινά το Ρέτσο, πάλι λάθος, που για μένα είναι πολύ καλός, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσει, μετά από ένα μήνα τραυματισμού. Και μου βάζει το πιο απίθανο. Είχα ένα φίλο και μου λέει: μα πες μου, παίζουν εσύ να στο πέρα. Και του πάλι τα δίδυμα και δεν βρήκα αυτό. Λέει: φοβερό, ή δεν το πίστευα, λέει, ότι μπορεί να κάνει αυτό. Έτσι. Μετά τι άλλο έκανε. Ο Ζώτα πάλι ήταν αρκετά καλός στα φιλικά, δεν το ξεκινάει. Ο Σιφιώνε που ήταν ο καλύτερος εντάξει και τραυματισμό, το παραβλέπω. Μετά. Εγώ στα μάτια τα δικά μου θεωρώ ότι ξέρω πολύ μπάλα. Δεν σου λέω ότι έλαμψε. Ο μόνος που προσπαθούσε μπροστά έτσι, ήταν ο Ελκαμπή και ο αριστερά ο Ρόκα. Ο Πιτσιρικάς. Και στο μήκος τον κάνει αλλαγή. Και παθαίνω πλάκα. Και λέω,
0: όντως ο Ελκαμπή ξόδεψε πάρα πολύ ενέργεια στο να κυνηγάει και να πρεσάρει. Το έκανε πολύ αυτό και γι' αυτό και στο τελευταίο μισάδο δεν είχε δυνάμεις. Δηλαδή έδωσε τα πάντα στο πρώτο εξιτάλιτο. Και αυτό είναι τώρα ότι έχεις μοναδική λύση μπροστά τον Ηλκαμπή.
1: Και βγάζει το Ρόκα, ξέρω εγώ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα πλέον. Έτσι. Δεν γίνεται να στο Γκαρσία Μουζακητή. Δηλαδή πέρυσι είπαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα επειδή η ομάδα δεν βλεπότανε, γιατί παίζανε αυτοί. Και πάσει τα προκριματικά και παίζει με τους ίδιους περσινούς σχεδόν. Δηλαδή για να ξαναδούμε τα ίδια σαραμβουλές και τα λευκή πετσέτα. Έτσι. Μουζακητής, εγώ είχα πει από πέρυσι, του αντίπα. Να τον δώσουμε δανεικό το παιδί. Δεν βγαίνει κατά μέρα κοστούλιας. Έτσι, να τον δίναμε δανεικό. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το κορμί εδώ πέρα. Έπρεπε να πάει κάπου αλλού να διακριθεί, να πουληθεί από εκεί, από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι δύσκολο, ένα καλό Ολυμπιακό δεν έχει θέση για μένα παίχτης Μουζακίτης π.χ. Μεθαύριο τώρα. Θέλω μεθαύριο. Ναι, αυτό που λέω, ο Ζέλσον. Έχουμε παρομοιαστεί με τον Ζέλσον, παιδιά. Εγώ είχα πει πέρυσι, μην αναγνωρίσουμε πέρυσι. Του Τσικίνο και του Ζέλσον και εγκλωβιστήκαμε. Αν και πιστεύω να ξέρεις ότι Τσικίνο θα φύγει, το λέω από τώρα. Και εγκλωβιστήκαμε εκεί γιατί ο Ζέλσον, παιδιά, έχει... έχω ένα φίλο και το λέω, ξέρω πως το λέω, είναι όλοι μέσα στα γυμναστήρια, τώρα με ακούει, θα γελάει τώρα. Και δεν έχει ξαναδεί πιο γυμνασμένο άνθρωπο, αλλά έχει ένα καλούπι και φέρνει σαν γυμναστός. Και του λέω, είσαι ο πιο γυμνασμένος σαν γυμναστός. Τι είχα πω για τον Ζέλσον, είναι ο πιο τεχνίτης άτεχνος. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπω. Δηλαδή τώρα θα κάνει το κοντρόλ. Τι ενέργεια θα κάνει, θα πέσει, τι θα κάνει. Αναρωτιέσαι. Έχει μια πολύ καλή παράλληλη κίνηση κυρίως έσον και όχι το ένα με ένα στο μπροστά κομμάτι. Μην βλέπετε άλλα από τα κανονικά. Και μετά η διαδικασία που έχουμε πει στο δίλημα, ο Ολυμπιακός παλιά έχει πέσει δύο επίπεδα κάτω. Ήταν το δίλημα 18 πόντους ή 20 θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πλέον ξεκινάμε όλοι από την ίδια θετηρία. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μετά, πάρτε ένα οχτάρι, πάρτε το Ζοργκάν που είναι καλύτερο από την Τετραρουή. Έτσι το παιδί πήγε στη Λάνση και καλά έκανε. Και όντως αυτό δεν μας ήθελε. Πάρτε το Ζοργκάν ή το Μπερκ από την Ποντογκλίνιτ με 10 εκατομμύρια. Και αφήστε τους που έρθας για τα...
0: Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί το κλείνω να το δώσω στον Μπέρκ, να 10 εκατομμύρια να το δώσει.
1: Ναι, κάπου εκεί νομίζω η πολιτική.
0: Φίλε, ας τον Μπέρκ δεν πάει να το δώσει, μπορεί το κλείνω 10
1: εκατομμύρια. Μου φέρνει και λίγο κουφό. Το Ζοργκάν πάντα τον Μπέρκ με 10 εκατομμύρια. Πολύ καλός παίχτης. Όπως και ο Στάνιτς, για μένα έπρεπε να παρθεί ο Γουστάβο Πεφθαράς. Έτσι, αλλά έπρεπε να παρθεί καλύτερα ο Στάνιτς με 10 εκατομμύρια παρά μετά 20 μέσω Νότιχαμ, γιατί ο Στάνιτς θα τον έχει μια τριετία εδώ πέρα, θα σου παίξει. Ο άλλος θα σου πάει καλά. Θα πούμε κύτταρα δίστορα που βρήκαμε ένα πιθανά, μας φεύγει για Νότιχαμ. Αν δεν είναι καλός, θα μείνει πάλι στον Ολυμπιακό, οπότε πάλι δεν μας κάνει έτσι και δεν το πάρεις.
0: Έγινε ο Βασίλη μου να πάμε παρακάτω και θες πήγα γρήγορα γιατί...
1: Μισό λεπτό να σου δώσω την εντεκάδα που πρέπει να παίξει με την Αμέγκυρη για να προκριθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι, για μένα. Ροντινέη δεξιά να γυρίσει στον μπακ. Μα με αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τώρα που είχε αδυνατήσει κιόλα, θα την παλέψει. Έτσι, αριστερά ο Μπρούνο υποχρεωτικά, Πιρόλα με τον Σμπαϊλόβιτς, εξάρι ο Έστερ, γιατί την γυρνάει. Στο 8 κύριε Μεντιλίπερ βάλει τον Τζικίνο, που εγώ δεν θέλω να τον βλέπω πλέον, αλλά στο 8 θα αποδώσει καλύτερα από τον Μπουζακίτη, γιατί και εκείνη καλούν την θέση. Μπροστά θα βάλει τον Γκουστάβο, δεξιά Φορτούνη, αριστερά Ζώτα και μπροστά Αλκαμπή. Εντάξει, και έτσι θα παίξουμε μπάλια και ας χάσουμε. Αλλιώς και δεν θα παίξουμε μπάλια και θα χάσουμε. Σεμινάριο τέλος, Κώστα μου. Ευχαριστώ.
0: Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Λιάκο.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία η ενδεκάδα που είπε ο φίλος ο Βασίλης. Πολύ ωραία. Αλλά κοίτα να δεις. Αν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ποτέ ο Παναγιώτης ο Ρήλος αφιέρωμα στη Χαρά Βέρα, άλλο τόσο υπάρχει πιθανότητα να βάλει το Σά και το Φορτούνι μαζί ο Μεντιλίμπα την ενδεκάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ωραία την είπε. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο Μεντιλίμπα να βάλει Φορτούνι και Γουστάβο Σά. Μαζί.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Προς Θεού. Όχι, ωραία το είπε. Και εμένα θα μ' άρεσε, αλλά θα το κάνει. Κάνει τέτοια. Λοιπόν, πριν πω για τον Ολυμπιακό, επειδή νωρίτερα ήμουν με κάποιους φίλους εδώ στον Πανιόνιο και κάναμε μια κουβέντα, μου είπαν τα παιδιά ότι θα ανέβουν και την επόμενη σεζόν 2. Όπως είχε γίνει...
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό για του παραχρόνου. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Για του παραχρόνου είναι. Και πριν φύγω, που είχαμε κάνει, πριν φύγω για άδεια που είχαμε καμία συζήτηση, δεν είχε αλλάξει κάτι στο καθεστώς αυτό, στο πώς θα ανέβουνε.
2: Γιατί να ανέβαιναν τρεις, είχε μια καλή πιθανότητα ο Πανιόνιος. Έτσι. Αλλά τώρα με δύο, πήρε και ο Μασεραϊκός τον Βοσνιάδη, ο μέτρη το, πώς το λένε,
0: τον
2: Ανόδων. Εντάξει, έχει δρόμο βέβαια ακόμα, αλλά άλλο δύο, άλλο τρεις ομάδες. Έχει κάτι πάει να γίνει.
0: Θέλω να δεις λίγο τις ομάδες, γιατί δεν έχω εικόνα ακόμα.
2: Η Μαρκό είναι καλή.
0: Ναι, έχει πάρει πράγμα, έχει πάρει και λαραμπή τώρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι. Και θα το πω όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, το πω και λίγο γενικά. Έχω κουραστεί και εγώ και πάρα πολύ κόσμος, και φιλαθλοί και άλλων ομάδων φυσικά, να ακούμε αυτό το πράγμα κάθε φορά, ότι οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι λόγω Αυγούστου, λόγω Ιουλίου, λόγω προετοιμασία και αυτά. Δηλαδή τι θα αλλάξει ένα μήνα. Ας πούμε, ο Μαθαίο και ο Σάλιαγκας θα κόβουν τις επελάσεις των αντιπάλων σαν τον Αλεσάντρο Νέστα, ή ο Ροντινέη θα γίνει Ρομπέρτο Κάρλος και θα τρέξει σαν τον Κεντέρι. Αυτό δηλαδή... Το λέμε και στην περίπτωση τη δική μας και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού προχθές και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάντα οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι, ας πούμε. Αυτό δεν είναι λίγο μια φθηνή δικαιολογία?
0: Κοίτα, από τη στιγμή που έχεις σοβαρές βλέψεις για Ευρώπη, πρέπει να βρεις τον τρόπο. Καταλαβαίνω ότι το πρωτάθλημα και για λόγους καιρικοστικών και για τηλεοπτικούς λόγους και για το. Πώς είναι δομημένη η χώρα γενικά, σου λέει δεν θα αρχίσουμε 15 Αύγουστο, ας πούμε, ποτέ πρωτάθλημα ή πριν το 15 Αύγουστο πρωτάθλημα. ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει, πρέπει να βρουν τρόπο να είναι πιο καλά προετοιμασμένες, όχι απαραίτητα από μεταγραφές, γιατί κατανοώ ότι τα μάτσα αυτά τα παίζεις κυρίως με την περσινή σου ομάδα, τα προκριματικά δηλαδή.
2: Πότε παίζεις Ευρώπη, αλήθεια, πότε τέλος Αυγούστου.
0: 18-26 θα παίξει.
2: Δηλαδή έχει Super Cup τώρα τη.
0: Ναι, Super Cup τη 12, ναι, την Τετάρτη και 18-26 είναι τα παιχνίδια.
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται σε αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι ο καθρέφτης είναι νόμος αυτό το ποδόσφαιρο. Είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ό,τι και να λένε. Προχθές ας πούμε. Χαλαρά, εντάξει, δεν είχε τίποτα.
0: Εγώ ήλια το Μαγιστές, επειδή Τρίτη Τετάρτη δεν είχα κάνει.
2: Λίγο. Είδα αποσπασματικά λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτός ο Καμαρά είναι, ενώ είναι καλός χειριστής μπάλας, δεν μπορώ, είναι αργός. Φαίνεται. Είναι πάρα πολύ αργός αυτό.
0: Το χειρότερο ήταν ότι δεν πήγαινε και το είχα δει και με την Πάξη, ότι δεν στις μονομαχίες υστερεί.
2: Και μάλιστα εστίασα για να δω γιατί άκουγα για τον Καμαρά, ο Καμαρά έτσι και ο Καμαρά αλλιώς του γράφαν ας πούμε και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Σαν συνέχεια, νομίζω ήταν ο τελευταίος ακροατής εχθές. Ένας φίλος του Ολυμπιακού. Α, όχι, ο Αχιλλέας ήταν στο τέλος. Ο
0: ναι.
2: Πριν τον Αχιλλέα.
0: Ο προτελευταίος, εντάξει. Ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Υπόθηκε κάτι και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Μάρκο Σίλβα, κάποτε. Κάπου διαφώνησε κάτι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω, δεν. Mm-hmm. Που γίνονται γνωστά αυτά, λοιπόν. Και το ενώνω λίγο με το σήμερα. Τελειώνει η σεζόν 17 Μαΐου του 26 και ξεκινάμε το σχεδιασμό ουσιαστικά. Γίνεται ένα ραντεβού, δεν ξέρω, αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, δεν θυμάμαι. Ο Μεντιλίμπαρ, εφόσον του είπε, προφανώς του είπε η διοίκηση, έχουμε να διαθέσουμε αυτό το συγκεκριμένο budget, αυτές οι αν. Και τώρα για να μην μακρηγορώ και κουράζω.
0: Κοίτα, γενικά και έγινε και μια συζήτηση στον τρόπο.
2: Ήταν στο χέρι του, εννοώ ότι αν διαφωνεί σε κάτι, αν θεωρεί δηλαδή ότι οι παίκτες θα του φέρει δεν θα του κάνουν ή θέλει έναν καλύτερο Ολυμπιακό, ένα καλύτερο υλικό δηλαδή να δουλέψει, λέει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, να το λήξουμε εδώ κτλ.
0: Έγινε και μια κουβέντα, αυτό που γνωρίζω εγώ τέλος πάντων, είναι ότι έγινε και μια κουβέντα στο επίπεδο της αξιοποίησης των μεταγραφών, γιατί και από εκεί είχε, σαν ιδιοκτήτης ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο πιο άδικο, τι έβαλε ο καθένας στο τραπέζι. Από κάποια λίγα πράγματα που ξέρω, είχε τεθεί στο τραπέζι ο τρόπος της αξιοποίησης των μεταγραφών που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή από αυτό το κομμάτι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού γνωρίζω ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος.
2: Καταρχήν μια πάρα πολύ. Και σωστή, αλλά και πολύ απλή κουβέντα, ακούστηκε, νομίζω, στη.
0: Επαναλαμβάνω, δεν λέω ποιος είχε δίκιο, άδικο κτλ. Έτσι δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι του είπε, σαν να μιλάγαμε εσύ, να ήσουν το αφεντικό μου ή εγώ το δικό σου, και να σου λέω ότι έχω αυτό το παράπονο. Π.χ. σου λέω. Φυσικά συμφωνώ, πάντα το λέω αυτό. Ισχύει 100%. Το ξέρει πολύ καλά, Ηλία μου, γιατί έχουμε συζητήσει για όλες τις περιπτώσεις και τις δύσκολες φάσεις κτλ. Ότι αν βρίσκει πλέον ότι. Δεν μπορεί ο άλλος να σου προσφέρει κάτι παραπάνω για να κάνεις τη δουλειά που θέλεις ως προπονητής. Δεν συνεχίζεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο αξιοπρεπές να πεις ρε παιδιά, αυτά μου δίνετε, δεν μπορεί να μου προσφέρετε αυτά που θέλω.
2: Ασχέτως φυσικά. Ωραία,
0: ό,τι πορεία και να έχουμε διαγράψει κοινή, ναι. Και ακόμα και να έχουμε πάρει κύπελα, πρωταθλήματα.
2: Τρόπεα,
0: ευρωπαϊκό κτλ.
2: Ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση στο τέλος σεζόν. Ωραία. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Η πιο σωστή κουβέντα και πολύ απλή κουβέντα που ακούστηκε στο μυαλό όλων μας, αλλά την είπε ο Αχιλλέας πριν από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι αν ήταν στη δική σου εκπομπή, ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν όπως ο Αλμέιδα, είχε κλείσει ο κύκλος. Αυτό καταλαβαίναμε περισσότεροι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό το ποδόσφαιρο θα βλέπουμε. Και πίστεψέ με δεκάδες φίλους μου Ολυμπιακούς, όλων των ηλικιών και με διαρκείας και χωρίς διαρκείας και αυτούς που πάνε και αυτούς που βλέπουν από την τηλεόραση. Ή πάνε στο γήπεδο, έτσι. Έχω ακούσει μία κουβέντα μόνο. Δεν μας αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Και αυτό έχει ξεκινήσει ειδικά από το δεύτερο εξάμηνο του 20, από το πρώτο εξάμηνο του 26, ενώ το δεύτερο της εξάμηνο της περασμένης σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να έρχεται η ΑΕΚ να μου κάνει 0-1 στο 5 και να μην της κάνω μία φάση. Ο ΠΑΟΚ 0-2 στο κύπελο και κοιτάγαμε ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Και δεν έχει γίνει και τίποτα για να διορθωθεί αυτό. Και για μένα φέρει.
0: Το ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί το κουβέντιαζα με συναδέλφους Ολυμπιακούς.
2: Γιατί εφόσον. Ναι,
0: το κουβέντιαζα το απόγευμα με συναδέλφους Ολυμπιακούς, είναι ότι τίνει το Καρασκέλα να γίνει, ας πούμε, η Αχίλλειος πτέρυγα του Ολυμπιακού. Αν είσαι προσκύνη, τα αποτελέσματά σου είναι χειρότερα εντός έδρας. Αναλογικά.
2: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι θα κάνει με την Αϊμέγγεν.
0: Όχι ότι εκτός έδρας, ξέρω εγώ, πετάει και τα λοιπά, αλλά μπορεί, ξέρεις.
2: Ωραία. Και την περνάει την Αϊμέγγεν. Μετά τι. Θα πάω στην Πόντο. Που έχω και κακή παράδοση με τους Νορβηγούς, δεν τους θέλω ποτέ τους Νορβηγούς. Ούτε τη σημαία της Νορβηγίας να βλέπω. Το Χάλαντ δεν μπορώ να το βλέπω, μου θυμίζει τους Νορβηγούς. Μόλτε. Κάποτε, 2-0 έκανε ο Μπάγεβιτς εκεί με
0: τον Ρόζεμπορκ και τα λοιπά, ναι.
2: Ρόζεμπορκ τότε και τα λοιπά. Όταν κληρωθήκαμε με την Πόντο το 25, μόλις λέγανε α, γλιτώσαμε τη Λάτσιο. Ποια Λάτσιο ρε παιδιά, δεν πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με καλό Ολυμπιακό δεν θα τους ήθελα τους, όχι τώρα έτσι όπως είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάλαβες το σκεπτικό μου,
0: ναι, ναι.
2: Ότι εφόσον δέχεται. Και μην μου πει τώρα κανείς, ο Μαθαίο ποιος το, γιατί είπατε και για τον Μαθαίο χθες. Ποιος το διάλεξε τον Μαθαίο.
0: Έτσι και σε τελευταία ανάλυση, αν σου παίρνει κάποιον που δεν θες και τον παίρνει σε, πώς να σου πω, υπομορφή ανοχής, και αυτό λάθος εσύ θα το χρεωθείς στο τέλος, σαν προπονητής.
2: Ακριβώς. Εδώ. Αυτό είναι, είπες, την καλύτερη, είναι η...
0: Δηλαδή, άμα εγώ θέλω το Γιώργο και μου φέρνει τον Ηλία και πω εγώ, εντάξει, φέρτε να φέρω, από το να μην έχω κανένα, δικιά μου ευθύνη. Εγώ θα το φορτωθώ τον Ηλία στο τέλος.
2: Λοιπόν, επίσης, και το κλείνω για να μιλήσουν και άλλα παιδιά. Είναι και η βελτίωση κάποιων παιχτών. Είναι δουλειά του προπονητή αυτό το πράγμα. Ο Μουζακίτης είναι στάσιμος. Ξέρεις, δεν είμαστε στις εποχές, ας πούμε, δεκαετία 70-80 που οι παίχτες πέραν από μόνοι τους την πρωτοβουλία. Δεν είναι επαγγελματικά τα πράγματα. Και θα σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει, λόγω ότι είσαι ο παδός της ΑΕΚ. Οι παλιοί Πανιόνιοι, εδώ ξέρεις τι μου είχαν πει, ότι ο Μαύρος, όταν ήταν νεαρός, ήταν ένα αδύνατο παιδάκι. Με πολύ ταλέντο, τεχνική κτλ. Αλλά πήγαινε τα καλοκαίρια και δούλευε μόνος του. Έκανε βάρη, έκανε σουτ στα πόδια, βάρη στα πόδια, έκανε ασκήσεις μέσα στο γήπεδο, μέσα στη ζέστη. Δούλευε μόνος του. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Όχι. Αυτό είναι ευθύνη της ομάδας να το δουλέψει.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν γυμναστές, φροντιστές, τα team να τον πάρουν τον παίχτη. Είδα προχθές, έχει πολύ καλά προστάτα ο Μούζα. Έτσι. Πήγε να κάνει ένα σουτ. Είναι σουτ αυτό τώρα. Δεν έχει μάθει να σουτάρει.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία μου, σε πολλά από αυτά που πεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό με το Μαύρο το ήξερες, το γνωρίζεις.
0: Ναι, ξέρω ότι δούλευε πάρα πολύ μόνος. Μου το έχουν μεταφέρει και εμένα. Ναι, γιατί με τη γειτονιά σου, εγώ και η Καλυθέα Νέα Σμύρνη.
2: Ναι, θα πιούμε καφέ μια μέρα και στον Πανιούνι.
0: Έγινε, Ηλιάκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. Μπήκουμε στο Πορεφέμιση 94,6, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5 με Γιώργο Γιάννη. Στον ήχο, Κοσμιόλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
8: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
8: Έχω δικαίωμα να μιλήσω, γιατί είχα πάρει και χθες.
0: Πάμε, ναι, εντάξει. Διότι εβδομάδα τώρα λόγω καλοκαιριού δεν ξέρω και πόσες φορές έχετε πάρει. Αν πέρατε και στα άλλα παιδιά κτλ. Γιατί έκανα και τη
8: Δευτέρα. Είχα πάρει χθες, αλλά μέσα στην ομάδα δεν είχα πάρει.
0: Εντάξει, πάμε. Δεν έγινε τίποτα.
8: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός ο φετινός. Ξέρεις τη διαφορά για τον περσινό. Ότι σκοράρει, φίλε, σε κάθε αγώνα. Ακόμα και από την ομάδα που χάσαμε στο φιλικό 4-1, πάλι βάλαμε γκολ.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα έχει μεγαλύτερη ευκολία και όταν θα έχει και όλα τα όπλα, σίγουρα θα είναι πιο εύκολο στο σκοράρισμα. Εγώ σου είπα, ναι. Το μεσοαμυντικό κομμάτι είναι αυτά που βλέπω.
8: Κοίτα, αυτό φτιάχνει, φίλε. Είμαστε και καινούρια ομάδα. Δηλαδή από, πίσω, από μπροστά και πίσω είναι καινούργια ομάδα.
0: Φυσικά υπάρχει περισσότερο. Παιδιά, είμαστε πολύ ωραίοι. Μιλάμε για την, εβδομάδα αυτή που πέρασε και για τα δεδομένα που έχουμε τώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κάνει κάποιες ακόμα κινήσεις. Και μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του ρόστερ, δεν μπορούμε να. Μιλάμε μέρα με τη μέρα, έτσι. Το τι γίνεται ναι, και το τι απαιτήσεις υπάρχουν επειδή είναι ειδικών συνθηκών τέλος πάντων αυτά τα παιχνίδια, τα νοκάουτ, για αυτά που συμβαίνουν τώρα.
8: Ναι.
0: Και εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα σε
8: ένα-δύο μήνες. Δεν είναι προσμασμένος με την ομάδα. Δηλαδή ο Καμαρά, ας πούμε, εμένα μου αρέσει τα παιχνίδια. Δηλαδή έχει.
0: Το είπα και χθες μετά που εξελίχθηκε η συζήτηση, εξήγησα ότι αν βάλεις κάποιον παίχτη με περισσότερα αμυντικογενή χαρακτηριστικά και κουμπώσουν καλά, μπορεί να κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Δεν έχει να κάνει.
8: Ο Τσέρι είναι μια χαρά δίπλα του που είχαν παίξει μαζί με την Πόντο.
0: Θεωρώ ότι θα χρειάζεται κάτι καλύτερο εκεί ο Παναθηναϊκός.
8: Ναι. Αλλά ο Τσιριβέρα δεν μπορεί πλέον. Δηλαδή ο Τσιριβέρα εξήγησε να κόβει όσο μπορεί. Και να κάνει μια παλιά, αλλά και πάλι δεν μπορεί. Αλλά πίσω στην άμυνα, δεν λες που έχουμε τον Ολλανδό.
0: Κοίτα, ο Τσιριβέγια υπολόγιζαν και γι' αυτό ξεκίνησε και προχθές, ότι επειδή είναι μια ομάδα που θα άφηνε χώρο στον Παναθηναϊκό, και λογικά έτσι πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και στη μεταφορά της μπάλας, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο που να χρειάζεται να στοχωρεί πολύ για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Ότι θα έβρισκε χώρο δράση και ο Τσιριβέγια να μεταφέρει την μπάλα να την πηγαίνει πιο ψηλά.
8: Από τα αμυντικά που έχουμε, ο Τσιριβέγια σε αυτό είναι από του καλύτερου. Σαν να μεταφέρουν την μπάλα.
0: Αν ήταν ένα άλλο είδου παιχνιδιού, δηλαδή είχε έναν ισχυρότερο αντίπαλο,

0: πιθανότητα η επιλογή να μην ήταν στη Ρουβέγγια και, και για την αρχική ενδεκάδα.
1: Ναι. Εγώ θα βάζω το κουντούρ του πιτσιρικά. Που δίνει ενέργεια. Έχει μια πάσα αρκετά καλή. Δυνατό παιδί. Έχει και πάθος να παίξει. Δεν θα το έλεγα να μην το βάλει το παιδί. Έξω άμα συμφωνείς.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βάλει περισσότερες ευκαιρίες. Θα δούμε τώρα.
1: Ο παίκτης από την Ίντερ που πήραμε, ο αμυντικός είναι πιστεύω κομπιούτερ. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Καλές τοποθετήσεις, δυνατό παιδί. Εντάξει. Και το τέρμα μας δεν ήταν προχτές, είχαμε πάρει δύο γκολ άπλασα. Δηλαδή ένα το πλατσέ αυτού του που έπιασε το τέτα τέτ του καραφλού, δεν θυμάμαι σουτέρ, πώς λεγότανε.
0: Του Ρούσεφ.
1: Ναι, το Ρούσεφ. Και ένα σουτ που έπεσε το δοκάρι που με τα κροδάκια δεν έδωσε κόρνερ. Θα είχαμε πρόβλημα. Θα είχαμε φάει δύο γκολάκια.
0: Κοίτα, και αυτό που βρήκε το δοκάρι την έχει βρει την μπάλα ο Πένια.
1: Αυτό σου λέει, το βρήκε.
0: Τη βρήκε
1: με τα κροδάκια. Με τα κροδάκια το βρήκε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έγραφε αλλιώς. Αλλιώς έγραφε. Θα είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά δεν είχαμε και επιθετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός ο παίκτης, ας πούμε, που λένε ότι μοιάζει με τον Μάντζιο, καμιά σχέση, ο Μάντζιος ήταν θεός. Είναι δυνατό παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έχει τον γκολ, αλλά δεν έχει την τεχνική κατάρτιση του Μάντζιου. Δηλαδή αυτός τώρα είναι για τρίτο τέταρτος. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα θα παίζει λογικά ο Ντέζερ που θα γυρίσει, ο Τετέρι και ο Γκαρσία.
0: Α, χρειάζεται να παίξει κορυφή ο Γκαρσία, ναι, ή δύο μαζί, είναι πιθανό να το βάζει μαζί.
1: Ναι, και στο 9 ο Γκαρσία, από πίσω δηλαδή. Mm-hmm. Αλλιώς δεν πού ξέρω να δει δεκάδα εύκολα. Θα παίζει σε κανένα κύπελο, με μια ομάδα που θα την έχουμε καθαρίσει, ας πούμε, εύκολα 2-0-3 και τους βάλει, και το βάλει μέσα. Δεν είναι ότι θα είναι βασικός. Δεν είχαμε κι άλλο να βάλουμε.
0: Ναι, προχθές ήταν ειδικό στο στην επίθεση οι επιλογές.
1: Είχαμε προβλήματα πολλά. Καλάμπρια δεν είχαμε. Δηλαδή, και την κάρτα που τρώει από ανοησία την τρώει. Ο τέτοιος. Mm-hmm. Ο Τσάπρας. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, αδερφούλη μου, να είσαι πάρα καλά. Πολύ καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλά, Κώστα, καλημέρα.
0: Μελά, ξανά. Καλά.
2: Να πω λίγο για τις ομάδες. Καταρχήν είναι ο Βασίλης ο πρώτος που γεννήθηκε. Έχει πέσει έξω με τον Κοστούλα. Τον Κοστούλα τον έλεγε ότι δεν κάνει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων. Πρέπει να καταδείξει δεύτερο Γιάννης με το μπάσκετ ο Βασίλης. Τέλος πάντων. Δεν κάνει Ολυμπιακός και δεν κάνει καθόλου. Το πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Τις ομάδες καταδείξει. Οι ομάδες παίζουν ένα σύστημα. Ο Ολυμπιακός παίζει το σύστημα τώρα ότι με τους στέριγες, θα πετάξουμε την μπάλα μπροστά και πρέπει να κλέψουμε την μπάλα. Η ΑΕΚ παίζει με την μπάλα να πάει στα χαμπ και από εκεί γίνεται όλη η επίθεση. Ο Παναθηναϊκός παίζει μπλιντάμπτε, παίζει ο Παναθηναϊκός, από την άμυνα.
0: Προχθές έπαιξε με κάπως διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, λέω το γενικό που πάει να περάσει, ρε παιδί μου. Ο Νίσης παραπέρασε το μπιντάμ από την άμυνα. Δεν θέλει ποτέ να πηγαίνει μπάλα με τη μία μπροστά. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να πετύχει εδώ στην Ελλάδα το μπιντάμ από την άμυνα. Δηλαδή δεν έχουμε τις πέντες να το πέσουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω εγώ. Και θα έχει προβλήματα πολλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, καλά, η Άγκη νομίζω θα είναι καλή. Η Άγκη νομίζω θα είναι πολύ καλή και με τις μεταγραφές που έκανε τώρα δεν ξέρω.
0: Η Άγκη αυτό προσπάθηκε και επιμένει με τα χαφ πολύ, δηλαδή βλέπεις ότι ο Νίκολης κυνηγάει πολύ, μπορεί να έχει άλλες σημαντικές ελλείψεις, ας πούμε, στις γραμμές του, αλλά θέλει πάντα να έχει πολλά χαφ για να αισθάνεται ασφάλεια. Προφανώς αυτό. Για να μπορεί να αριθμίσει και το τέμπο του αγώνα, να έχει πολλούς χαφ, να μείνεται και καλύτερα. Ο Νίκολης ξέρει τι έκανε από πέρυσι και τι ήταν το πρώτο που θέλησε να εξασφαλίσει. Ήταν η άμυνά του. Επειδή ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα ευάλωτη, ειδικά είχε, ας πούμε, το πρόβλημα που εμφανίζει τώρα στις αρχές ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το καθυστερημένο

0: την καθυστερημένη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Επειδή η ΑΕΚ βρισκόταν πολύ εκτεθειμένη από την προπέρσινη χρονιά, στην περσινή σου λέω, στη μετάβασή τη δηλαδή από τον ένα προπονητή στον άλλον, αυτό που φρόντισε να κάνει ήταν να γεμίσει με χαφ στα περισσότερα παιχνίδια, να έχει όσο περισσότερο χαφ γίνεται.
1: Στον Ολυμπιακό, όχι το Μαραντόνα να.
0: Που αυτό μπορεί να σου δώσει ισορροπία και στην άμυνα, να μην είσαι εκτεθειμένο δηλαδή. Να πες με συγκεκριμένους σχηματισμούς, να ελέγξεις το ρυθμό του αγώνα και να έχεις και περισσότερες επιλογές στο να μπορέσει η μπάλα να φτάσει εκεί που θέλεις. Η ΑΕΚ, αν φτάσει στους δημιουργικούς παίχτες, στα άκρα δηλαδή, να πάει με ασφάλεια η μπάλα ή οι ίδιοι να δημιουργήσουν οι χάφτες, τις προϋποθέσεις από τον άξονα να επιτεθούν. Όταν η ΑΕΚ καταφέρει να εξασφαλίσει την κατοχή και να τη μεταφέρει την μπάλα στα σημεία που αρχίζει και ξεκινάει τις επιθέσεις της, ας πούμε, στο τελικό στάδιο. Αυτό όσο περνούσε η χρονιά το έκανε με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς να βρίσκεται εκτεθειμένη.
1: Εμένα για μένα ως Μπελτιλίβαρ του δεν πρέπει να πω ποτέ κάποια κουβέντα. Δηλαδή μπορεί να έχω παράπονα, μπορεί να μου άρα να το... Από το θέμα μου δεν θα πει. Μόνο με το παγκού μου. Έχει κάνει 3 λάθη. Φέτος πέστε, άσε πέρυσι. Φέτος είναι με τον Ραβέ Λουίτς. Που δεν αξιοποίησε καθόλου, δηλαδή, που δεν τον κράτησε και τέλεια. Από πέρυσι, δηλαδή, που το ένα ύμνο Αθανασίου έφερε το Μαρτίο τώρα και δεν του κάνει και το Σαλιάκα και δεν του κάνει ο Αθανασίου του Όφη. Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι αριστερά ο Αθανασίου του Όφη, κανένα λάθος.
0: Ναι, ο Αθανασίου είναι αριστερά, αλλά στο πνεύμα συμφωνώ και εγώ ότι ο Αθανασίου θα έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
1: Και στο. Και για τον Γιάννεψη, που τον ξενέρωσε τελείως. Αυτά τα δύο λάθη για μένα έχει κάνει ο Βιντζιλιάπο και ο Ολυμπιακός αν δεν βρει δύο εξτρέμ που να έχουν την πούκα, δηλαδή να περνάνε το παίκτη και να έχουν την πούκα, θα έχει προβλήματα. Για πες μου τώρα προγνωστικά πιστεύεις θα περάσουν και οι τρεις ομάδες.
0: Και οι τρεις να περάσουν το βλέπω δύσκολο. Δύο στους τρεις το βλέπω αρκετά πιθανό.
1: Το Παναθηναϊκό το βλέπει να περνάει.
0: Κοίτα, στατιστικά το παίρνω εγώ. Δεν σου λέω ποιο θα περάσει, ποιο θα περάσει, γιατί δεν ξέρω σε τι μέρα θα βρεθεί ο καθένα. Ούτε τον Πάουκ τον έχω αποκλεισμένο και α έχασε ένα μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στατιστικά είναι δύο. Εγώ νομίζω.
0: Μακάρι να περάσουν και τρεις, έτσι. Εγώ σου λέω. Το μαθηματικό βγάζει ότι θα περάσουν δύο από τους τρεις.
1: Εγώ δίνω. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύσκολα να περάσουν. Δύσκολα να περάσουνε. Και δίνω πιο πολλές φιλανδίες στον Πάγκο, γιατί ο Πάγκο μου αρέσει. Τον έχω δει, δηλαδή κάνει ευκαιρίες και αυτά και είναι δηλαδή προβληματικό.
0: Κοίτα, επειδή όλος ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει λάθος, παρότι έχασε την πιο καλή, την πιο θετική, δεν θέλω να πω καλή ή κακή, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας, την πιο θετική εικόνα ποδοσφαιρικά, από τους τρεις που παίξαν αυτή την εβδομάδα την έβγαλε ο ΠΑΟΚ άσχετα αν έχασε.
1: Ναι, αυτό σου είπα, ναι, αυτό σου. Λοιπόν, Κωνστάρα, έτσι.
0: Έγινε, Κωνστάρα, να είσαι καλά. Δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, μιλώντας έτσι στην Αθήνα βρίσκομαι. Δεν μιλάω περισσότερο με ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά γενικά μιλώντας με άτομα από όλες τις ομάδες, η εικόνα που άφησε ο ΠΑΟΚ ήταν τουλάχιστον πιο θετική ως οπτικό θέαμα, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Πάμε, χαίρετε.
2: Πέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έλα, Γιώργο, καλά είσαι.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Πέρα, καλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο Μιτιλίμπαρ, σε μια χρονιά, πήρε το UEFA με τη Σεβίλη, συμφωνούμε. Mm-hmm. Την άλλη χρονιά, πήρε το κόφερ στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Έτσι.
2: Εν τω μεταξύ έχασε και στα πέναλτι τη Manchester City που τότε ήταν η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, έχασε το Super Cup. Μετά πήρε τον W με τον Ολυμπιακό, συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Μετά ήταν η περσινή χρονιά που η ομάδα δεν ήταν καλή. Όταν η ομάδα δεν είναι καλή, έτσι, φταίει. Μεταγραφές, κάποιες δεν βγήκανε, κάποιες άλλες έπρεπε να γίνουν. Φταίει η διοίκηση, φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίχτες, φταίνει όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, αυτό τον προπονητή, έτσι, αυτό τον προπονητή, δεν λέμε τώρα όπως ήρθε ο προπονητής στον Παναθηναϊκό που είχε πάρει Champions League κάποτε, έτσι, και τώρα δεν βρίσκει ομάδα, λέμε αυτό τον προπονητή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι. Επειδή μια χρονιά δεν έχει πάει καλά η ομάδα, λέει ο προηγούμενος ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει εδώ και ένα χρονό. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Με αυτή την πορεία 4 χρόνια. Έτσι. Όπου μια χρονιά η ομάδα δεν πήγε καλά. Λέμε ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει. Δηλαδή τι περιμένει, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ποιον προπονητή. Θα πάρει τον προπονητή που έχει Ρεάλ. Κάτι τέτοιο περιμένουμε. Λοιπόν. Θα δούμε και φέτος πώς θα παίξει η ομάδα. Έτσι, πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει δει ότι θα πρέπει να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό και παίρνουν και παίχτες. Όμως έχουν καθυστερήσει μεταγραφές. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό φταίει ο προπονητής. Έχουν καθυστερήσει κάποιοι τεχνικοί διευθυντές οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές. Έπαιξε τώρα ένα παιχνίδι που στηρίχθηκε με περσινούς παίχτες, γιατί κάποιες μεταγραφές που ήρθανε ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Έτσι. Και θα πρέπει, για να πει σε κάποιον φύγε, θα πρέπει να δεις ποια είναι η πορεία του τώρα στο τέλος. Δεν λέω κάποτε. Δεν λέω κάποτε. Δηλαδή όταν έφυγε ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού, έφυγε και δεν βρίσκει ομάδα. Έτσι. Ήταν κάποτε. Εδώ τώρα, στα τελευταία 4 χρόνια, ο Μιτιλίμπαρ έχει μια χρονιά άσχημη. Έτσι. Λοιπόν, που δεν την πιστώνουμε 100% σε αυτό, ναι. Τώρα, το να κυνηγάει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη που κάνει 20 εκατομμύρια και να δίνει 10, δεν έχει νόημα για μένα. Πάρε ένα παίχτη άλλον και βάλτε να παίξει, γιατί στο τέλος, παίρνοντας παίχτες τελευταία στιγμή ή κυνηγώντας κάτι τέτοιους, θα χάσει το Champions League, θα χάσει τα λεφτά, έτσι, που για μένα καλύτερα, και θα πας στο Europa. Όπου για μένα καλύτερα με την έννοια του ότι στο Europa μπορεί να πας κάπως πιο καλά. Έτσι. Εν μεταξύ παρακολουθώ τώρα, αυτό που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο conference, λέγανε όλοι, έλα, εντάξει, το λέει, θα το παίρνει κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα. Εδώ βλέπω στο conference τώρα, οι ομάδες, όχι δεν μπορούν οι ελληνικές να διακριθούν, δεν μπορούν να περάσουν σε όμιλο ή να φύγουν από τον όμιλο και να πάνε στα νοκάουτ. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι, που του ενός δεν του κάνει με τη Λίμπαρ, το αλλού δεν του κάνει ευρωπαϊκό μπάλας, το αλλού δεν του κάνει, ξέρω εγώ, το γήπεδο του αλουνού. Ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι. Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να είμαστε και με λίγο υπομονή να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ.
0: Χαίρετε.
3: Κωστή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μισό λεπτό να βγάλω το κουτάκι. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Γυρίσατε κύριε Κώστα.
0: Γυρίσαμε.
3: Το βρήκατε το στούντιο. Έτοιμο εκεί έχει πέσει.
0: Εγώ από Δευτέρα έχω γυρίσει.
3: Δεν ακούω τίποτα.
0: Και χθες έκανα, δεν είναι πρώτη μέρα σήμερα.
3: Α, μάλιστα. Οπότε γυρίσατε δυναμικά. Πέσατε τώρα στα προκριματικά και
0: τώρα θα βαράτε βιολτζίδες.
3: Εντάξει, αυτά που έζησες πέρσι δεν υπάρχει. Εντάξει, θα έχουμε πει. Αυτό που έγινε πέρσι με τους τελικούς, με το ένα με το άλλο που είχε πέσει και έκανε τα Σάββατο πιο πολύ που γίνει μακελιό αίμα κι άμος.
0: Με το μπάσκετ λες. Αυτό ήταν πρόπερς. Πέρσι με πήγε καλά η χρονιά, εντάξει.
3: Πρόπερς. Πέρσι πήγε λίγο...
0: Πήγε καλά. Ήμουν από τις Πέμπτες, αλλά πήγε μακριά και άκη στην Ευρώπη. Πήρε και το πρωτάθλημα. Εντάξει, ήταν πιο ευχάριστο για μένα.
3: Εντάξει. Εσύ έφυγες πριν το τελικό Μουντιάλ.
0: Μετά, αμέσως με το που έγινε ο τελικός.
3: Μετά.
0: Έκανα τον τελικό και...
3: Εντάξει.
0: Πάσα τον Νίκο.
3: Μιας και είπαμε Μουντιάλ, να ευχαριστήσω την ομάδα. Εντάξει, προσπάθησαμε τον τελικό. Χάσαμε τον τελικό γιατί ο άλλος στον πάγκο φοβήθηκε. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι εντάξει,

0: Κακομοίρας.
1: Καλά, θα δεις όμως.
0: Γενικά θεωρώ ότι ακόμα και ο τελικός είναι που δεν εμπλέκεται κάποια ομάδα, ας πούμε, που μου αρέσει εμένα ή θαυμάζω εγώ κτλ. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα, ας πούμε, για το τελικό, ούτε η Ισπανία υποστηρίζει, ούτε η Αργεντινή. Γενικά θεωρώ ότι έχει ένα background ο τελικός, είναι πολύ. Πολλά σημεία τέλος πάντων που θέλουν περισσότερο φως να πέσει, γιατί δεν αποκλείω να έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Εννοώ στα παρασκήνια, όχι μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έγινε αυτό που έγινε, διαδραματίστηκε και εκτελήθηκε με τον τρόπο που.
1: Σου θυμίζει λίγο το τελικό στην Ιταλία.
0: Μου θύμισε πολύ, ξέρεις τι.
1: Και το 14.
0: Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, γιατί τότε ξέραμε ότι κάτι έχει συμβεί με τον Ρονάλντο. Μου θύμισε πολύ την ιστορία του 98 που είχε πάθει την κρίση. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχε πάθει κρίση πανικού ο Ρονάλντο, ο κανονικός λέγω, ο Ναζάριος δηλαδή. Εδώ σε άλλο επίπεδο και με άλλων ειδών πιέσεις κτλ.
1: Περίεργες καταστάσεις.
0: Παρότι ξέρεις, δεν είμαι. Μάλλον είμαι από αυτούς που δεν συμπάθουν πολύ την Αργεντινή, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι ίσως να έχουν υπάρξει πιέσεις γενικά που δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να φωτιστούν για αυτό το τελικό τέλος.
1: Υπάρχουν σκιές, τέλος πάντων. Υπάρχουν σκιές.
0: Σου ξαναλέω, όχι για αυτά που γίνανε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, εντάξει. Και το 90.
0: Παρασκηνιακά.
1: Και το 90, γιατί. Το 90 πήγε ο άλλος και τσάξε το σπίτι μέσα στην Ιταλία.
0: Δυστυχώς για τον κόσμο που παρακολουθεί και σε όλες τις εποχές, δηλαδή ειδικά από το 90 και μετά, υπάρχουν σημεία που ξεφεύγει το πράγμα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, έχει εμπλακεί και πολιτική μέσα. Το 90,
1: ανέκαθεν,
0: το 90 το υπάρχει αυτό. Ιστορία με τον Μαραντόνα που δίχασε τους Ιταλούς.
1: Αυτό σου λέω. Και μετά.
0: Που το μισό γήπεδο της. Στον ημιτελικό με την Ιταλία, η μισή. Να παίζουν τώρα Ιταλία, Αργεντινή και η μισή. Όπως καταλαβαίνω. Στον ημιτελικό να υποστηρίζουν την Αργεντινή, λόγω Μαραντόνα. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
1: Να γίνει ποτέ, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό καν.
0: Και μάλιστα ο Μαραντόνα τους είχε βάλει και το δίλημα ότι και καλά ποιο να υποστηρίξει ο κόσμος στην Νάπολη. Γιατί και κάποιοι είναι πιο μικροί, ας πούμε, μπορούν να μπουν μέσα σε πηγές να τρέξουν να τα βρουν. Και τότε δεν ήταν. Δεν υπήρχε ίντερνετ, ας πούμε, να κάτσουν να τα διαβάσω. Μετέπειτα τα έψαξα και εγώ και τα βρήκα, ας πούμε. Ότι ο Μαραντόνα τους είχε βάλει σε ένα δίλημα. Ότι κοιτάξτε, αν επειδή ο Ιταλικός Νότος πάντα είναι ορυγμένος, ας πούμε, ότι αυτοί που σας τρώνε τη ζωή κάθε μέρα, για ποιο λόγο να υποστηρίξετε, ας πούμε, μια εθνική ομάδα όπως η Ιταλία που δεν δίνουν καμία σημασία για εσάς τον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, και να μην είστε με τον ήρωα της ομάδας της πόλης, ας πούμε, και τους έβαλε σε μια τέτοια ιστορία και είναι πολύ πιθανό ότι, παρότι έπαιζε η Γερμανία τελικό, θα μπορούσα να σου πω ότι οκ. Η διαιτησία για την Αργεντινή στον τελικό ήταν εχθρική. Πολύ εχθρική.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στον τελικό του 90,
1: λέω έτσι. Κάτι wow, έτσι. Το 90.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ούτε η Αργεντινή ήταν τίποτα ιδιαίτερο αγωνιστικά. Δεν είχε καμία σχέση με το 86.
1: Είχε δύο αστέρια, έτσι.
0: Κοίτα, για μένα.
1: Και τον τερματοφύλακα. Το
0: πιο δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει δίκαιο στο ποδόσφαιρο.
1: Καλά, ναι.
0: Εγώ αυτό το μάτς που δεν θα ξεχάσω ποτέ από το Μουντιάλ του 90 είναι το μάτς που εντός αγωγικών αγωνιστικά, ας πούμε, το μάτς είναι για 5-0 το Βραζιλία-Αργεντινή και το κλέβει με την μπάσα του Μαραντόνα στον Κανή για η Αργεντινή.
1: Καλά, ήταν.
0: Δηλαδή αυτό το μάτς, τέτοιο βομβαρδισμό και να μην μπαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή που είχαν ρίξει Βραζιλιάνους στους Αργεντινούς. Δεν θυμάμαι να το έχω
1: δει. Όλος ο πλανήτης αυτό το παιχνίδι περίμενε τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία του Μουντιάλ. Τώρα εντάξει. Πάμε παρακάτω. Να πούμε κάτι πιο χαλαρό. Ολυμπιακός. Μήπως είμαστε οικονομικά ασανέστερης, λέμε. Κάπου δώσαμε για το ΣΑ, δώσαμε από εδώ, δώσαμε από εκεί. Μήπως τώρα είμαστε κάπου. Έρθει και το γήπεδο στο βάθος, σφίγγουμε τα λουλιά και.
0: Όχι, εγώ ασθενή τον Ολυμπιακό με τον παράγοντα που έχει δεν μπορώ να το πω. Τώρα το τι γίνεται από εκεί και πέρα και πώς θέλει να επενδύσει τα χρήματά του.

0: κτλ. Είναι άλλη κουβέντα.
1: Μήπως.
0: Δεν μπορεί να πω ότι ο Ολυμπιακός με τις πόλεις που έχει κάνει, ας πούμε, είναι μια ομάδα ασθενής αυτή τη στιγμή.
1: Μήπως εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει, ας πούμε, ταυτίσει ότι μπορεί αυτός ο σύλλογος να διοικείται από τους μάνατζερ ή από κάποιο μάνατζερ ο οποίος να εμπλέκεται σε πολλές μεταγραφές, σε παίκτες να φεύγουν, παίκτες να έρχονται, πωλήσεις μεγάλες να γίνονται. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα, τελευταία 5-6 χρόνια, άμα τα βάλεις κάτω, είναι τρομερές πωλήσεις. Μπορεί να είναι και 5-6 φορές πάνω οι παίκτες υπεραξία, ας πούμε, έτσι. Πέρα το ότι, εντάξει, για μένα τα λεφτά που δόθηκαν το Τσολάκι ήταν πολύ λίγα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, για 15 εκατομμύρια ήταν τζάμπα. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Yeah, δεν νομίζω ότι είναι λίγα τα χρήματα, αλλά αναλογιστείς ότι είναι στον τελευταίο χρόνο του συμπολέμου.
1: Εντάξει, ναι, όχι. Okay,
0: που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι άλλο να έχει ακόμα συμπόλαιο 3 χρόνια, άλλα λεφτά θα έπαιρνε.
1: Σε αυτό, ναι, οκ. Okay, αλλά είναι ένα θεματοφύλακας ο οποίος έχει τόσα παιχνίδια σε Champions League, έχει Ευρώπη, κόφερες, ένα άλλο, πρωταθλήματα, ξέρεις. Έχει παίρνει σε ένα έτοιμο θεματοφύλακα, τέλος πάντων. Και για το άλλο που σου είπα, ότι κάνε μαντζεροδουλειές και έχουμε βρει ένα χωράφι εκεί πέρα που είναι Ολυμπιακός και έχουν βάλει όλοι το χέρι στο μέλι. Και άποψη έχεις. Μπορεί να είναι και λάθος, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Επειδή τον κάθε οπαδό του πρέπει να τον ενδιαφέρει, όχι ποιοι πολλούνται και πρέπει να τον ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: μάλλον
1: okay, αλλά...
0: ποιοι πολλούνται, αλλά αυτό να έχει αντίκρισμα στην ομάδα. Δηλαδή τα λεφτά που μπαίνουν στην ομάδα από πωλήσεις να έχουν και το αντίστοιχο αντίκρισμα να παίρνει κάποιον που να αναπληρώνει το κενό, μάλλον όχι να αναπληρώνει απλά το κενό, να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δεν το κάνει κανείς δεν το κάνει.
0: Εγώ θα
1: δηλαδή
0: σου πω...
1: τώρα εσύ πήγες και έχασες το Πινέδα, θα βρεις Πινέδα.
0: Θα φτιάξω αλλιώς την ομάδα, μην κολλάς στο ένα πρόσωπο ότι φεύγει. Ότι ο Ολυμπιακός δεν θα καταστραφεί επειδή φεύγει ο Τζολάκης και δεν θα βρει ποτέ άλλον τερματοφύλακα. Okay. Ή ξέρω εγώ μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε παίχτη. Το θέμα είναι οι ομάδες, ειδικά όταν έχει έρθει και ένας άλλος προπονητής σε σχετικά σύντομο διάστημα, άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι ήρθε ο Νίκολς Τσινάκ. Προφανώς θέλει να χτίσει και μια ομάδα με δικά του υλικά. Δεν λέω ότι ο Νίκολς δεν ήθελε τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Σου λέω ότι κάθε ομάδα χτίζεται με καινούρια υλικά τα οποία πρέπει να ανανεώνονται. Το θέμα που πρέπει να ενδιαφέρει εσένα λοιπόν.
1: Είχε σχέδιο.
0: Ακριβώς. Το τι κάνεις λοιπόν πρέπει να είναι.
1: Τη μέρα με τη νύχτα.
0: Πρέπει να είναι σε αρμονία αυτά που θέλει ο προπονητής με αυτά που θέλει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης. Πρέπει να είναι σε αρμονία. Όταν αρχίζει αυτό το πράγμα και υπάρχει δυσαρμονία και υπάρχουν πάρα πολλοί που ανακατεύονται, το πράγμα αρχίζει και χαλάει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει ο άλλος. Πάει και κλείνει τον παίκτη, λέει στους δημοσιογράφους, εσάς, παιδιά, δεν θέλω να ακουστεί τίποτα, δεν σας λέω για κανένα τίποτα, και πάει κλείνει τους παίκτες που θέλει, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα, δεν χαλάει η δουλειά, ούτε ανεβαίνει η τιμή του παίκτη.
0: Η παροιμία λέει, εγώ σε αυτό που με ρωτάς θα σου απαντήσω με την παροιμία ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει.
1: Τι καλά, χάρηκα πολύ. Γι' αυτό και είναι κατάδια αυτό το πράγμα που βλέπεις κάθε χρόνο.
0: Το ότι κάθε χρόνο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει με μικρότερη ευστοχία στις μεταγραφές του. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι παίχτες που έρχονται στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι είναι κακοί παίχτες. Δεν είναι καλή και δεν κάνει κανένας για τον Ολυμπιακό. Προφανώς λοιπόν γίνεται κάτι πολύ σοβαρά λάθος στο πώς αξιοποιούνται.
1: Κωστή,
0: γι' αυτό
1: μου,
0: και είπα ότι το, ότι το βασικό αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή το πρώτο πράγμα που εγώ γνωρίζω από τα λίγα που μου έχουν μεταφέρει τέλος πάντων ότι έγινε σε αυτή την κουβέντα που κάνανε στην αρχή του καλοκαιριού το αφεντικό του Ολυμπιακού με τον προπονητή, ήταν ότι κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να οι μεταγραφές θα γίνουν να πιάσουν τόπο. Με ποιον ακριβώς τρόπο του είπε, δεν ήμουν μπροστά.
1: Να σου πω κάτι, σε λάθος άνθρωπο πήγε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ιδέα από παίχτες. Και φαίνεται.
0: Ναι, αυτό είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πει, στο Γιώργο ή σε μένα?
1: Αυτό
0: είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πει?
1: Υποτίθεται ότι. Καλά, ναι, οκ, αλλά βλέπει ότι δεν το έχει με του παίχτες, παιδιά. Εντάξει, οκ. Άμα ήταν έτσι, έχει πει δύο-τρει παίχτες. Όνομα καλό έχει στην Ισπανία να του φέρει μόνο με το όνομά του που λέει λόγος. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι η ομάδα παίρνει κάθε χρόνο 10-15 παίκτες. Η μισή πάνε από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Κάποιοι πάνε Νότιχαμ, κάποιοι πάνε από εδώ, κάποιοι πάνε από εκεί. Υπάρχει δηλαδή.
0: Επίσης, εγώ θα σου πω ανοιχτά για την γνώμη μου για κάτι άλλο και με αυτό πρέπει να κλείσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πολλές από τις αρνήσεις που μπορεί να εισπράττει ο Ολυμπιακός από παίκτες έχουν να κάνουν και με το εξής. Όταν οι παίκτες βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, ανοίγει πολύ το πράγμα με τις ομάδες που μπορεί. Δηλαδή, θα πάω στον Ολυμπιακό να υπογράψω 4 χρόνια. Αν ξέρω ότι αύριο μεθαύριο για οποιοδήποτε λόγο μπορώ να πάω στη Ρίο ΑΒΕ, ή δεν λέω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα δεν μου κάνει, προς το, για όλους τους παίκτες είναι ένα στόχος να πάνε στο αγγλικό πρωτάθλημα, μπορεί να θέλουν να πάνε στην Νότιχαμ. Όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται ο καθένας. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί αρκετές αρνήσεις φέτος για την ώρα για τον Ολυμπιακό. Που έχει πράξει από τους παίχτες. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έδινε τα λεφτά να αποκτήσει τους παίχτες. Εδώ έχουμε 2 με 3 περιπτώσεις που από το ρεπορτάζ που κοιτάξτε, από αυτά που διαβάζω, εγώ δεν σου λέω ότι δεν, οι παίχτες αρνήθηκαν να έρθουν.
1: Να μην ξεχνάς ότι ο παίχτης θα δει και πώς παίζει ο προπονητής.
0: Εάν και ο αυτό παίζει τώρα. Άμα
1: ο παίχτης βλέπει ότι ο προπονητής παίζει με γιώμες και παίζει από τον τερματοφύλακα μπροστά. Τι είναι το νόημα να έρθω σε μια ομάδα που παίζει αυτό το στυλ, που δεν μου ταιριάζει καν. Δηλαδή υπάρχει ένα χάος και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πιάσει το νήμα από την αρχή.
0: Πολύ παράγοντες που παίζουν ρόλο.
1: Και να πει, παιδιά, αυτοί και αυτοί φεύγουν και ξεκινάμε από την αρχή.
0: Είναι φίλε μου, επειδή περάσαμε τη μία όμως.
1: Έχει κλείσει ο κύκλος.
0: Περάσαμε τη μία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Πούστε, είστε εδώ.
5: Ωραία, πού πάμε.
6: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
7: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
6: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαρφάρ.
8: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
9: Ο Χάρης.
10: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ και καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στον Φώτιλο, στον Όφη.
11: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
12: Προκλήσεις.
13: Θέλει να κάνουμε τα λαμπαδιά στα νέα παιδιά.
14: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
15: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό.
16: Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
17: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
18: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
17: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
18: Τι είπε?
17: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
18: Όχι.
17: Ναι.
18: Όχι.
17: Επιμένω.
18: Όχι. Ναι.
17: Όχι.
18: Ναι. Όχι. Καλά.
17: Σε... Αυτά είναι...
18: Πάμε break.
4: Και δεν πάμε.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Λίγο στο FM 94,6. Συνεχίζουμε 2-10-95-79-83-4-5 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Κούσου μια στο μικρόφωνο. Πάρα παρακάτω. Χαίρετε. Έλα, φλε. Πάμε πιο κάτω. Χαίρετε.
1: Κύριε Κώστα, μου ακούτε?
0: Ναι, ναι. Κώστας, Κώστας και το.
1: Εντάξει, εντάξει, κύριε Κώστα, δεν πειράζει. Έπαιρνα από χθες τηλέφωνο. Τριάντος ονομάζομαι, από Γαλάτσι.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Παναθηναϊκός, αλλά αντικειμενικός.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μας κατά τη συντροφιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, πραγματικά.
0: Πώς θα είδες την εβδομάδα που πέρασε?
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή έχω κάνει 6 προετοιμασίες με την ομάδα της Καλαμάτας, κατάγομαι από εκεί και έχω κάνει 6 προετοιμασίες. Εντάξει, βαριές δεν ήτανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήτανε βαριές. Αλλά πραγματικά απορώ με τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς, τους ΑΕΚτζίδες, ακόμα και τους ΠΑΟΚτζίδες, δεν καταλαβαίνουν ότι τα πόδια είναι όχι βαριά, πετώ. Τα πόδια είναι πετώ. Μ' ακούτε?
0: Σίγουρα, παίζει το ρόλο του. Πολύ, και παίζει ρόλο και το τι στόχευση έχει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής, ναι, okay. Ο δικός μας ο προπονητής ενδεχομένως να έκανε μια λάθος στόχευση και να έπρεπε να πάρει ένα 0, ένα μισό 0.
0: Όχι, έτσι. Εννοώ τη στόχευση της προετοιμασίας, δηλαδή η ομάδα καθορίζει. Αν του πει.
1: Η προετοιμασία,
0: αν του πούνε ενός προπονητή ότι θέλω οπωσδήποτε να περάσει στους ομίλους τη τάδε Ευρωπαϊκή Ζωή.
1: Είναι για ένα χρόνο.
0: Ναι, η προετοιμασία είναι για ένα χρόνο. Απλά όταν υπάρχει στόχευση για να. Ότι πρέπει σώνει και καλά να προχωρήσει. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το ίδιο βαριά η προετοιμασία.
1: Κύριε Κωστά, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο βγαίνουν τώρα όλοι οι...
0: Γιατί κρίνουν αυτά που βλέπουμε αυτή τη εβδομάδα.
1: Εντάξει, πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν με απασχολεί. Ας αποκλειστούμε. Αν είναι αυτή η μοίρα μας, σαν Παναθηναϊκός μιλάω τώρα, έτσι, ας αποκλειστούμε. Αλλά βγαίνουν τώρα οι Ολυμπιακοί και λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Πάνω απ' όλα θέλω να σας πω κάτι. Πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα που μας έρχεται, εγώ προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω.
0: Ναι.
1: Στημένη η ομάδα έτσι όπως την έχει διαμορφώσει ο Νίκολιτς, έτσι. Λοιπόν, δεύτερη, βάζω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μαζί, αλλά κάπου θα βάλω και τον ΠΑΟΚ κάπου ενδιάμεσα, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ πολύ τρέξιμο. Πολύ. Τον είδα χθες, δηλαδή προχθές με την Άντερλεκτ. Τον είδα ασχέτως άμα έχασε. Τον είδα να είναι πολύ ενεργός.
0: Και εγώ συμφωνώ ότι σαν εικόνα, αφαιρώντας το αποτέλεσμα, ότι. Και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του γηπέδου. Ότι παρότι έχασε ότι ο.
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Κωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλάμε για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σαν εικόνα αυτό σου λέω. Ότι σαν εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ παρότι έχασε είχε την καλύτερη. Αυτό είπα και λίγο νωρίτερα.
1: Έπαιζε και με πολύ, πολύ καλή ομάδα, έτσι. Τώρα εμείς παίζαμε με τη 1948 και ο Ολυμπιακός έπαιζε με μία Νάιμέγκεν. Που ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει 3 γκολ εκεί. Δεδομένο. Εγώ το λέω, σας λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Δεν θέλω να κρατήσω.
0: Κοίτα, τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ το βλέπω για τον Ολυμπιακό ότι είναι πιο καλά τα εκτός έδρας αποτελεσμάτα του από την έδρα.
1: Καλύτερα τα εκτός έδρας. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τι πιέζονται μέσα, αλλά μου κάνει εντύπωση τρομερή.
0: Γενικά υπάρχει ένα περίεργο mood, ειδικά στις τρεις ομάδες που ήδη έχουν αγωνιστεί τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, γιατί ναι. Είναι πάντα όταν ένα γήπεδο είναι φρέσκο και τα λοιπά, δίνει φτερά στα πόδια το
1: καλά, η ΑΕΚ έχει πάει.
0: Αλλά και, και τη ΑΕΚ τα εκτός έδρας αποτελέσματα, ειδικά τα περσινά, πέτυχε σπουδές νίκες και στη Φιωρεντίνα και στη Σαμπσουσπορ και στην Τζέλη, κλείδωσε την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ειδικά στις τρεις ομάδες μου φαίνεται ότι για τον Ολυμπιακό κυρίως ότι είναι πολύ πιο εύκολο το εκτός έδρας να πάρει αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση στην οποία παίζει.
1: Συγγνώμη τώρα κύριε Κωστά, συγγνώμη. Θα παίξει να είμαι έγκαινο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε και τα... πώς τα λέγανε αυτά που είχαν κάτι λουλούδια, τι είχανε. Τους κοροϊδεύαμε εμείς. Κάτι καρδούλες.
0: Τη Χέρεφεν.
1: Τη Χέρεφεν, μπράβο. Πιστεύετε ότι να εμέγγεν Ολυμπιακός μπορεί να έρθει κάτι παραπάνω από χ διπλό?
0: Κάνα δείξεις ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα νιώθω ότι οι ομάδες, οι δικές μας, πολλές φορές θα, εκτός θα τα καταφέρουν καλύτερα. Τουλάχιστον οι τρεις. Τα τελευταία χρόνια λέω.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει πιο απελευθερωμένα όταν αγωνίζεται εκτός έδρας. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν φορές που ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας από ότι μέσα στην έδρα. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Είναι δύσκολη έδρα, θα είναι πολύ καυτή, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αν δεν το κάνει η έδρα το γήπεδο, ας πούμε, είναι έδρα που την καταλαβαίνεις.
1: Εγώ θυμάμαι, κύριε Κώστα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε νικήσει 2-0 εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για την Αντελεχθές.
1: Ναι, ο Παθαϊκός, ναι, ο Παθαϊκός.
0: Τότε στο UEFA.
1: Ναι, και πήγαμε εκεί, δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Τέλος πάντων, δεν είχαμε ίντερνετ και τέτοια.
0: Και μας είχα δεν είχα δει αυτό το παιχνίδι γιατί είχα πάει στο εκτός έδρας ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
1: Α, οκ.
0: Ταξίδευα. Αλλά θυμάμαι τι είχε γίνει, παιδί μου, στο.
1: Μας είχαν χειροπατήσει. Mm-hmm. Αυτοί έχουν φανέλα. Δεν θέλω να κρατήσω άλλη τη γραμμή. Mm-hmm. Θέλω να πω μόνο ότι ας είμαστε λίγο αντικειμενικοί όλοι μας. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω τα πράγματα με μια οπτική. Ήμουνα συνδεσμήτης χρόνια. Τόλιξα αυτό. Πέθανε για μένα. Πλέον είμαι αντικειμενικότατος. Βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η ΑΕΚ είναι για μένα τώρα υπερπλήρης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο ένα βήμα, ένα σκαλί λίγο πιο πάνω τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός είναι κάπου ισόμαζο με τον ΠΑΟΚ. Κάπου εκεί το βλέπω. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί, τα δεδομένα, επειδή έχουμε ακόμα ένα μήνα σχεδόν στο παζάρι.
1: Εσύ τι πιστεύεις, Κώστα? Συγγνώμη.
0: Όχι, καλά έκανες. Κώστα.
1: Τελευταία ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις? Ο ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι θα ανέβει?
0: Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και ποσοτικά και ποιοτικά να βρει λύσεις, ειδικά στο κομμάτι του σεντερφόρ, στο μπροστά δηλαδή. Και στο κέντρο. Ναι, για δύο. Τώρα το ρεπορτάζ από το απόγευμα λέει ότι πάει για δύο πλέον.
1: Πάει και για εξάρι.
0: Για δύο σεντερφόρ. Εξάρι πρέπει να βρει έτσι κι άλλως οπωσδήποτε. Ότι η προτεραιότητα τώρα είναι να βρει το δεξιμπάκ που δεν ήρθε ο ένας, να πάει για δύο σεντερφόρ και σίγουρα θέλει και ενίσχυση στο κέντρο.
1: Να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς αριστερό μπακ θα πάρετε?
0: Οι τρεις μεταγραφές που σκέφτονται στην ΑΕΚ είναι
1: ήταν ο Πίλιος,
0: στόπερ χαφ και το σκέφτονται και για αριστερό μπακ.
1: Πάλι δεν θα πάρουν αριστερό μπακ?
0: Θα πρέπει να φύγει ένας για να έρθει ένας, λογικά. Εγώ νομίζω ότι ότι τελικά θα έρθει κάποιος. Από ό,τι φάνηκε και με την περίπτωση του Κώστιτς. Άσχετα αν δεν ολοκληρώθηκε. προφανώς για να στοχεύσει και να βάλει αριστερό μπακ.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, αυτός ο Βούλγαρος, πώς τον λένε, το δεξί στόπερ.
0: Ο Γεωργίεφ.
1: Ο Γεωργίεφ, αυτός παίζει και δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Θα τον βάλει δεξί μπακ αυτόν.
0: Πέρυσι δύο μάτς παμονής και είχε αγωνιστεί δεξί μπακ. Φέτος στην προετοιμασία τον χρησιμοποιήσει ως στόπερ.
1: Δεν τον έχω δει αυτόν.
0: Κοίτα, ακόμα θέλει δουλειά. Για να πεις ότι για στόπερ ξέρω εγώ.
1: Είναι γρήγορο το παιδί μου, είναι ψηλός, είναι κοντός.
0: Είναι ψηλό παιδί, γρήγορες αντιδράσεις έχει, αλλά πρέπει στις τοποθετήσεις του να βελτιωθεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τριάντο μου, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, για την Bayern έχουμε καμία μεταγραφή, ξέρεις.
0: Όχι, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Σφάει τελικά ξεκίνησε σήμερα, ε.
2: Ναι, ναι, το είδα. Μάλιστα. Πάντως τέρμα χρειάζεται για μένα. Το θεωρώ τον Νόιερ παρουγημένο, οπότε πρέπει να φέρει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο χθεσινός φίλος, ο Παναγιώτης, για τα άτομα με πρόβλημα όρασης υπάρχει το talkback, που είναι για το κινητό, εφαρμογή. Ωραία, πάρα πολύ καλή, τη χρησιμοποιείς με τα χέρια. Δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς, ούτε να κάνεις παρά. Ό,τι ακουμπάς το λέει. Αυτά, Κώστα μου, δεν ήθελα να σας απασχολήσω
0: πολύ. Να είσαι καλά, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Ένα ταξιάρι.
3: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
3: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ πήρα να πω καταρχάς κάτι το οποίο θα μας στεναχωρήσει λίγο, αλλά πρέπει να το πω. Σήμερα συμπληρώνονται δυστυχώς 3 χρόνια από το θάνατο του Μιχάλη. Δυστυχώς. Και μπράβο στην Άγκη για

0: μένα που κάνει αύριο αυτό το φιλικό και το κάνει και αφήνει τον κόσμο να μπει μέσα και δωρεάν, είναι για μένα αξιέπαινη κίνηση. Εντάξει, για μένα πάντα θα υπάρχει αυτή η απορία ποιος το έκανε και γιατί ακόμα δεν τον έχουν βρει. Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κρίμα πάντως, κρίμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Γιατί υπήρξε τέτοια λιγορία...
0: Ναι. Τους αφήσαν,
1: είναι
0: μπήκαν,
1: μεγάλη
0: η
1: απορία.
0: Τους.
1: Γενικά για όλο το σκηνικό, το να φτάσουν μέχρι εκεί, αυτό για μένα είναι το πιο ασχόλητο.
0: Από το πουθενά μια ολόκληρη οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος, αυτό ξέρω εγώ. Και όχι μόνο ο Μιχάλης βέβαια, και όλα όσα έγιναν μετά. Και άλλα παιδιά δυστυχώς. Και αυτό δεν έχει σταματήσει και δεν ξέρω και αν θα σταματήσει. Δεν ξέρω δηλαδή αν το να κλείνω με το γήπεδο για ένα μπουκαλάκι ή για ένα κουτάκι είναι λύση. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η λύση για αυτό το θέμα. Αλλά οκ, okay, αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ, αυτό ας το σκεφτούν οι αρμόδιοι καλύτερα που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, Κώστα, εντάξει, έρχονται τώρα τα επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχεις καθόλου εικόνα από τον Όφη, αν ενισχύθηκε καθόλου, αν έχει το ίδιο ρόστερ με πέρυσι, περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε την Τετάρτη.
1: Έχω με τις μεταγραφές, τις κρατάω κιόλας για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει κάποιες προσθήκες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει...
0: Τον Σαλσέδο χάσαν αυτοί,
1: Ναι, κατά πόσο έχει δέσει σαν ομάδα, γιατί ακόμα φύγανε και σημαντικοί παίκτες. Δηλαδή ο Σεγγέλη, ας πούμε, ήταν μια...
0: Ω, έφυγε ο Σεγγέλη.
1: Ναι, ο Λαμπρόπουλος έφυγε.
0: Ναι.
1: Γενικά παιδιά που ήταν στο rotation του πέρσι φύγανε, πήρανε καινούριους παίκτες. Έχει πάει και ο Μπουχαλάκης, έχει πάει ο Σκέλης. Ναι. Επίσης που ήταν στο Πανετολικό.
0: Πολύ καλή κίνηση ο Μπουχαλάκης, έχει και εμπειρία από Ευρώπη. Ο Σεγγέλη είχε κάνει ένα τρίκο κόντις, τον είχε βάλει ως δεξί fullback στο τελικό και μαζί με τον Φούντα είχαν κάνει...
1: Με τον Αθανασίου ήταν οι δύο καλύτερες παίκτες του τελικού για τον Όφη.
0: Ναι. Είχαν τεράστια δύναμη στα κραπ τα fullback. Τεράστια δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα είναι προφανώς εύκολο παιχνίδι. Εντάξει.
1: Έχει πάρει τον Άιτορ, πολύ καλή κίνηση, έτσι.
0: Φοβερή κίνηση επίσης, ναι. Πήρε Αϊτόρ, Μπουχαλάκη και...
1: Το Σκέλη, ακόμα... που ήταν στο Πανετολικό, το Σεντερμπάκ, και πήρε πρόσφατα και τον Νικολάου από την Παλέρμο.
0: Α, μπράβο, και ο Νικολάου καλό όνομα.
1: Δανεικό από την Παλέρμο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Αθανασίου τον κράτησε, έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός.
0: Δανεικός έμεινε ή μεταγραφή.
1: Δανεικός έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός ένα χρόνο τον Ολυμπιακό.
0: Απορία, χειρότερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα, αεξής είμαι, αλλά χειρότερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου, καλύτερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Ξέρω. Δηλαδή αυτό φοβούνται οι ελληνικές ομάδες, να δώσουν στους
1: Έλληνες... Να δώσουν μια ευκαιρία σε έναν Έλληνα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή έκανε τη χρονιά που κάνει με τον Ατρόμητο Αθανασίου και μετά πολύ καλός και στη Ρίο Άβε και στον Όφη μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και σε μια ομάδα που πήρε και ένα τρόπαιο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θέλω να πω για μένα τους τρεις κομβικούς παίχτες που θα πρέπει η ΑΕΚ να έχει σε καλή κατάσταση σε αυτά τα τρία μάτς που έχει μπροστά της, δηλαδή με τον Όφη και κυρίως τα δύο ευρωπαϊκά. Για μένα η τριάδα Στρακώσα, Μαρίν και Γιώβιτς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Δεν ξέρω τι λες.
1: Σίγουρα και αυτή, αλλά γενικότερα όλη η ομάδα. Και αύριο νομίζω ότι θα πάρουν χρόνο και τα παιδιά που.
0: Ναι, μπορεί να τους
1: που είναι
0: βάλει
1: να παίξουν στο Super Cup. Γιατί πρέπει να δοκιμαστούν και δύο. Να βγάλει μια δεκάδα, δηλαδή στην οποία θα είναι δύο πιτσιρικάδες. Γιατί στην ουσία είναι πρόβα για το μάτς Τετάρτης.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε αν ο Χριστακόπουλος και ο Αλεξίου είναι εντάξει και θα είναι διαθέσιμοι.
1: Για τον Αλεξίου νομίζω είναι πιο ωριακό, για τον Χριστακόπουλο όχι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνει το μάτς. Από ό,τι διάβασα τελευταία.
0: Και αν δεν γίνει αυτό, μετά πάμε σε μια άλλη λύση, π.χ. τερματοφύλακα.
1: Για τον Αλεξίου το βλέπω πιο εφικτό, ναι. Αλλά δεν ξέρω και αυτό σε τι κατάσταση είναι, αν μπορεί δηλαδή το παιδί και μετά από τόσο καιρό, γιατί έχασε...
0: Γιατί έχασε πολλές προπονήσεις,
1: ναι.
0: Και δεν τον είδαμε και στα φιλικά όντως. Αλλιώς λογικά θα βάλει τον τερματοφύλακα που βάλει στα πρώτα φιλικά.
1: Ναι, τον Μπαλαμούτ. Θα δούμε δηλαδή αύριο. Τώρα μετά, από αύριο θα ξέρουμε περίπου για ποιους πάει, σε ποιους προσανατολίζεται.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι και επιθετικός ο Αργύριο που μπορεί να παίξει.
0: Ναι, τον Αργυρίο δεν το λέω πολύ, γιατί τώρα ποιον θα βγάλει, το Γιώβιτς, το Βάργα ή το Ζήνη.
1: Είναι τρία. Αναγκαστικά για το Μάστι Τάρτ πρέπει να βάλει δύο.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, και ακούω για τον Αργυρίου ότι είναι πολύ καλό σέντερφορ. Δηλαδή τα κόλλαγε και μακάρι Άκη να βγάλει ένα πιτσιρικά. Μακάρι. Όπως και για τον Χρυστακόπουλο ακούω πολύ καλά λόγια. Θα δούμε. Εντάξει, για το Μάτς Τετάρτης λογικά το δίλημα είναι μπροστά ποιος θα παίξει μαζί με τον Καλοσκάμι πίσω από τα δύο σέντερφορ. Δηλαδή αν θα προτιμήσει τον Κοϊτά ή τον Ζούπκο.
1: Κοίτα, ο ένας θα είναι σίγουρα ο Καλοσκάμις. Από εκεί πέρα παίζει τώρα ποιος θα είναι ο άλλος που θα χρησιμοποιηθεί. Εφόσον τα δύο παιδιά, οι αμυντικοί δεν μπορούν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Τώρα για δεκάδα δεν μπορούμε να πούμε από τώρα. Δηλαδή, να σου πω. Υπάρχει και αυτό η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή να σου πω τώρα τι θα βάλει την Τετάρτη.
0: Βλέποντας από τα τελευταία φιλικά δεν είναι λογικά πολλά τα διλήμματα.
1: Αύριο θα δούμε πόσο...
0: Επίσης, αυτό δεν ξέρω, μόνο αν ο Αλεξίου θα πιανώ θέση θα πάρει στα στόπερ. Αν θα παίξει δηλαδή στη θέση του Ρέλβα, στη θέση του Μουκουντή, παίζει δεξί στόπερ ο Αλεξίου. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Όχι, αριστερό στόπερ.
0: Αριστερό είναι.
1: Και τώρα και σε εμάς που είναι στο... Παίζεται ένα στήλος, δεν θα βάλεις τώρα δεξί στόπερ το... Χρυστακόπουλος σίγουρα πάντως είναι νοκάουτ. Από ότι, δηλαδή, το επιβεβαίωσα και τώρα που το έψαχνα, είχε μείνει 10 μέρες έξω, οπότε δεν προλαβαίνει.
0: Ναι, κρίμα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, έχει την Τετάρτη και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ.
1: Ναι, είναι μαζί, ναι, γι' αυτό και λέγανε για τις ώρες, γι' αυτό έγινε και αυτό με την ώρα. Γιατί, ναι.
0: Νωρίτερα. Αυτό το βλέπω και έκπληξη. Αυτό το βλέπω και να του κερδίσει και η Βίλα. Λοιπόν, έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα ξέρει. Πάμε σε διάλειμμα τώρα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκαν στο Πορεφέ με 94,6. Πάμε για το τελευταίο μισάρο με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Καλησπέρα στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Αφού δεν έχει επικαιρότητα, πού τη βρίσκουν την όρεξη να αναλύσουν τα πάντα, δεν έχω καταλάβει.
0: Κοίτα, είχε ρε παιδί μου αυτό, μάλλον όταν ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων, εντάξει, έχει πράγμα.
1: Εντάξει, μα είναι τα ίδια άτομα μέρα παραμέρα. Τέλος πάντων.
0: Τον Ιούλιο ήταν το δύσκολο.
1: Ναι. Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Εντάξει, ό,τι κάνουν φέτος στη Super League 2, γιατί η Παναχαϊκή του χρόνου πάει εκεί και θα συνεχίσει και για πιο ψηλά, πιστεύω. Βρήκαμε μια άκρη με τη νέα διοίκηση, με αυτούς που διαχειρίζονται βασικά, ποιοι είναι. Κάποιος Τούρκος είναι μπροστά, τώρα δεν ξέρω και ακριβώς, αλλά έκανε μεταγραφές φέτος η ομάδα, θα έχει πιτσιρικάδες και πιστεύω ότι θα χτυπήσουμε την άνοδο. Ωραία.
0: Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θέλω να δω και τους άλλους, γιατί και ο Πανίνος έχω μάθει ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις, όλοι...
1: Ναι, όχι, εμείς είμαστε γάμα, γάμα, για την γάμα.
0: Ναι, όχι, λέω... Και για τη γάμα και για τη βήτα. Εσείς ναι, έχετε μέλλον ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα. Τώρα καλά για τις μεγάλες ομάδες. Για τις ομάδες της Αθήνας και αυτά και τις ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και ιστορίες. Δηλαδή για μένα έπαιξε καλύτερα ο ΠΑΟΚ γιατί ήταν σχεδόν ίδιος με πέρσι πάνω κάτω. Δηλαδή εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό. Δεν ξανείδες κι εσύ. Είναι οι εμπνεύσεις του Κωνσταντέλη. Άμα βγούνε βγήκανε. Άμα δεν βγούνε. Δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα και πάω.
0: Όχι, απλά είχε πιο θετική εικόνα, ρε παιδί μου, παρότι έχασε. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, είχε τη μεγαλύτερη ομοιογένεια σε σχέση με τους άλλους.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι και τις ομάδες της... τα προσμαρκά θα παίζουν με τις ομάδες της...
1: Ωραία, και να σου πάω λίγο εκτός συνόρων. Μου κάνει τρελή εντύπωση ο Μουρίνιο... που δεν ασχολείται με την άμυνα της ομάδας μας καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εκτός από το Κονατέ και τον Ντάμφρις δεν έχει πάρει. Δηλαδή έφυγε ο Ρόντρι, τώρα θα προτίμησε την Μπαρτσελόνα. Άλλον κεντρικό αμυντικό έχουμε εκείνον τον νεαρό, τον Άγγλο, που δεν μου αρέσει καθόλου, το Χουσέιν.
0: Τελευταία μεταγραφή που κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, τώρα που σε πάω λίγο πίσω, πήρατε και από τον Όφη το Μπιτσιρικά, το Χνάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και το Ναμιντικό.
1: Ναι. Έχει πάει και το Ναμιμπί, έχει πάρει έμπειρους φέτος. Ναι, πολλές...
0: Σε ποιον όμιλο θα είστε εσείς, στον έκτο είστε, στον έκτο όμιλο.
1: Ναι, έκτο θα είμαστε. Με Παναγιάλιο ξεκινάμε, με ντέρμπι, πρώτη αγωνιστική.
0: Στο Αίγιο. Πάντως έχει να γίνει σε όλους τους ομίλους, είναι εδώ πέρα του... που είναι όλοι μαζί προοδευτικοί,
1: μπράβο, ναι.
0: Ιωνικός, Γάλλαιο, Εθνικός, θα γίνει μακιάμος αυτό το όμιλο εδώ πέρα.
1: Ναι. Και μετά δεν ξέρω πώς πάει ακριβώς βασικά. Παίζουν μπαράζ μεταξύ τους, πρώτη των ομίλων.
0: Το περσινό ήταν με μπαράζ. Το περσινό κάνανε μπαράζ και μεταξύ τους όμιλος, η πρώτη ομάδα του ομίλου. Και μετά παίξανε, επειδή ήταν έξι όμιλοι όμως, έπαιξαν μπαράζ οι τρεις πρώτοι των τριών ομίλων της Βορείου Ελλάδος, ρε παιδί μου, με τον καλύτερο δεύτερο, κάνανε ένα πρωτάθλημα των τεσσάρων, η τελική φάση. Ναι. Και αντίστοιχα και στο Νότο έγινε οι τρεις πρώτοι των άλλων τριών ομίλων με τον καλύτερο δεύτερο που υπήρχε από τους κανονικούς ομίλους και κάνανε δύο μίνι πρωταθλήματα, ας πούμε έτσι.
1: Έχει ένα χαμό κάτω. Κλασικά, εντάξει, δεν ξέρω τι να κάνουν αυτή τη γάμα, τέλος πάντων. Να γλιτώσουμε, να φύγουμε, δηλαδή δεν είναι, ναι, όσο πιο κάθεσαι τόσο χειρότερα είναι. Ναι, για πες για τη Ρεάλ, πώς τη βλέπεις?
0: Δεν θα είναι εύκολο να το σημαζέψεις το πράγμα.
1: Ναι.
0: Coach.
1: Τώρα, για να είναι ο Σιβινίσιος, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει πολλά να, δεν ξέρω.
0: Για το Ρόντι δεν νομίζω ότι μπήκε ποτέ σε στάιρε να τον πάρει.
1: Ναι. Γιατί σήμερα όλοι πανηγυρίζουν ότι τον πήραν από τη Ρεάλ, ξέρω. Ότι προτίμησε την Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ.
0: Ναι, δεν μου πρέπει να τουλάχιστον από αυτά που διάβαζα, δηλαδή μόνιμο στην Μπαρτσελόνα είχαν σε πρώτο πλάνο ότι θα πάει. Δεν ξέρω, τώρα δεν είμαστε και στη Ισπανία να γνωρίζω το αν πήγε και η Ρεάλ να μπει στο παιχνίδι, αλλά δεν την είδα.
1: Πιστεύεις ότι ο Μουρίνιο τώρα στα...
0: Βέβαια τώρα επειδή ζητάνε πολλά και οι πολίτες εκεί, η City.
1: Άρα, ναι, θα δείξει.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ξαφνικά, να πάει καμιά Real και να το χτυπήσει αν το θέλει πραγματικά πάρα πολύ, αλλά να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ερωτηματικό για μένα η Real.
1: Θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, θα παίξει πιο επιθετικά ο Μουρίνιο.
0: Εντάξει, η Real είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να παίξεις Πούλμαν τώρα και τέτοια.
1: Μακάρι. Και στη Γερμανία, επειδή συμπαθώ και είχα πάει φέτος να τη δω από κοντά την Dortmund, πιστεύω η μεταγραφή του Καρέτσα θα μας δώσει τρελή όθηση. Δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ. Και στην Dortmund και στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Θα κάνει, πιστεύω, θα βγει από τους καλύτερους παίκτες στην Bundesliga. Ο Καρέτσας του πάει πολύ, δηλαδή που είναι και soft και αυτά δεν είναι σαν το αγγλικό πρωτάθλημα που πιστεύω θα δυσκολευτεί ο Τζόρις εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα την βρει την άκρη. Άσχετα που ξεκίνησε θετικά, είναι αλλιώς θα τα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Λογικά τώρα, επειδή το ψάχνα λίγο για το πώς θα ανέβουνε, τέσσερις θα ανέβουνε.
1: Α, okay.
0: Αλλά έτσι όπως πάει, λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα το πάνε να ανέβουνε δύο και δύο.
1: Δύο από νότο, δύο από βορρά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οκ. Μακάρι. Μακάρι να είμαστε μέσα. Για τις μεταγραφές Τζόρι Καρέτσα.
0: Ο Τζόρι πιστεύω... Τον πιστεύω στην Arsenal.
1: Ότι θα καθιερωθεί.
0: Ναι, τουλάχιστον θα είναι από τις πρώτες επιλογές, όχι για δεκάδα, τουλάχιστον για αρχή, αλλά ότι θα είναι στις επιλογές, ξέρω εγώ, ότι θα είναι μέσα στους 15-16 παίκτες που θα παίζουν συχνά, θα είναι.
1: Και Καρέτσες.
0: Για τον Καρέτσες τον πιο απλό, εντάξει, πιο πιθανό. Ο άλλος έχει τώρα μπροστά του πολύ ανταγωνισμό.
1: Καλά, ναι. Όχι, ο Καρέτσας νομίζω έκανε φοβερή επιλογή. Δηλαδή και από την Dortmund έχει μεγάλο δρόμο μπροστά να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έκανε καλή επιλογή. Και θα δούμε. Και δεν ξέρω τα αυτό αν είδε την νέα εμφάνιση της Μίλαν.
0: Όχι, δεν την είδα. Λοιπόν, να σε ενημερώσω απλά επειδή το ψάχνα ότι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτή τη φορά έχουμε 10 μίλους. Δηλαδή τι θα γίνει. Πάλι θα έχουμε δεύτερη φάση και τρίτη φάση.
1: Okay.
0: Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο πρώτος από το 1, 2, 3, 4, 5 όμιλο, που είναι η Βόρεια Ελλάδα, και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι, και ο νότος από τον 6, 7, 8, 9, 10 θα κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι. Και θα βγουν οι τέσσερις, καταλάβες. Δηλαδή, περίπου όπως πέρυσι, επειδή ήταν 6 όμιλοι απλά πέρυσι, και για να γίνουν 4 για κάθε μήνυ πρωτάθλημα που κρίθηκε η άνοδος, βάλανε και τον καλύτερο δεύτερο, ας πούμε, από κάποιον από τους όμιλους. Τώρα, αφού θα είναι 10 οι όμιλοι, βγαίνει, θα παίξουν το μήνυ πρωτάθλημα 5 από πάνω και 5 από κάτω.
1: Okay.
0: 5 από κάτω εννοώ από Νότια Ελλάδα και 5 από Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως πέρυσι, δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή το ίδιο. Πάλι σε τρεις φάσεις θα γίνουν τα. Όπως έγινε ακριβώς και πέρυσι στη Γάμα. Απλά τώρα είναι 10 όμιλοι, οπότε βγαίνει, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον πλάχοντα, να βάλεις τον καλύτερο δεύτερο, ξέρω εγώ. Έχεις 5 ομάδες, 5 ομίλους από τη μία θα βάλεις τους 5 πρώτους και 5 ομίλους από την άλλη τους 5 πρώτους.
1: Δεν έχεις κάτι για τα τηλεοπτικά της Γάμα.
0: Εδώ δεν έχει καλά για τη Β' δεν έχει γίνει, για τη Super League 2 δεν έχει γίνει γνωστό δηλαδή.
1: Ναι. Άρα και πέρσι δεν υπήρχε και τίποτα. Ο καθένας το δείχνει, κάθε ομάδα έχει.
0: Ναι, έτσι πάει. Συνήθως να βρουν κάποιο κανάλι μέσω YouTube και τα δείχνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η φανέλα της Μίλαν γράφει πίσω μετά την Κωνσταντινούπολη υπάρχει πάντα η Αθήνα. Δηλαδή μετά το σοκ της Κωνσταντινούπολης τότε που χάσαμε από τη Λίβερπουλ το 3.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Αθήνα που το καθαρίσαμε. Που το πήραμε. Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Γεια σου Κώστα, Δημήτρης από Πατήσια.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Βλέπω μεγάλη αισιοδοξία τους ομοϊδράτες μου φλάθους του Παναθηναϊκού. Αν σκεφτείς ότι λογικά πέσαμε χωρίς σέντερφορ Εντάξει, έπαιζε ο Ρασπούτεν αυτός, πώς το λένε. Αλλά αυτός πιστεύω ότι σε 10 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Έρχονται από πίσω ο Τετέι, ο Ντέζε.
0: Για το Ραστόντερ λες.
2: Για το Ραστόντερ, ναι, Ρασπούτεν τον είπα όχι. Ραστόντερ. Σε 10 μέρες, δες το, σε 10-15 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Λοιπόν, όταν παίζεις χωρίς σεντεφόρ λοιπόν, και πάλι σκοράραμε, και πάλι σκοράρε ο Γιάγουσιτς, και πάλι είμαστε φαβοροί. Μας δείχνει ένα ευρωπαϊκό μεγάλης σημασίας sites, νομίζω, στην Ευρώπη, στη FIFA. Μας δίνει 69% ότι έχουμε πιθανότητες να προκριθούμε. Εντάξει, δεν μας πήγε το παιχνίδι. Υποτιμήσαμε, πιστεύω, και λίγο τον αντίπαλο. Μια καλοδουλεμένη ομάδα
0: Πιο οργανωμένη από την Πάξη στον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο εμπόδιο.
2: Πιο δύσκολο εμπόδιο. Ναι, όσο προχωράμε, το φυσιολογικό είναι αυτό, ρε Κώστα. Δεν μπορεί μια ομάδα του πρώτου προκριματικού να είναι το ίδιο με το δεύτερο. Αλλά διώχναν την μπάλα, βρισκόντουσαν. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν συνέχεια αυτοί, γιατί δεν βάζουν πολλά γκολ. Φέρνουν 0-0, 1-1. Δηλαδή πάνε για την ισοπαλία εκτός και βλέπουν τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Τι γνώμη έχεις, μπορείς να μου πεις?
0: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις.
2: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις. Θα βοηθήσει, πιστεύω, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Πώς να βοηθήσει?
2: Βέβαια δεν μαρκάρει.
0: Πώς το μαρκάρει, άμα πιέσει ο Λιβάη μια χαρά μαρκάρει. Αλλά το θέμα είναι πού θα τον βάλει κιόλας.
2: Θα τον βάλει εξτρέμιση, θέση του Πελίστη. Και να βάλει τον Κάτρι στο δεξιμπάκ. Εγώ να πω μόνο ότι αυτό το Τζεριβέγια, ρε παιδί μου, ποιος τον είδε αυτό τον παίκτη και είπε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός? Και ενώ πρόταση ήταν η σκάουτινγκ και τον πήραμε. Δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι, είναι αργός, την μπάλα πίσω συνέχεια, κουράζεται. Δηλαδή, αστοιχειώδη να ξέρει κάποιος ειδικός αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, ο Παπαδημητρίου ήταν. Μεγάλη πληγή ο Παπαδημητρίου για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Ανεπανόρθωτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επίσης θέλω να πω ότι αν παίξω λίγο εργασία και ο Ντέζες και είμαστε λίγο πιο σοβαροί, υποψιασμένοι σίγουρα, αλλά δεν χρειάζεται να πετάμε στα σύννεφα ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Απλά να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εμένα αυτός ο προπονητής μου αρέσει. Εντάξει, δεν έχει δείξει ακόμα το έργο. Ένα μήνα είναι, ένα μισή μήνα είναι που τον έχουμε προπονητή. Αλλά οι ιδέες του, το πλάνο του και το ότι χρησιμοποιεί νέους παίκτες, τους ξέρω ότι τους εξελίσσει κιόλας, τους βελτιώνει. Για μένα είναι ένας προπονητής σοβαρός, επαγγελματίας, δουλευταράς και είναι προτιμώ μια ομάδα να μην δείχνει το καλό της πρόσωπο νωρίς, να μην είναι φρέσκια νωρίς, παρά...
0: Κοίτα, Δημήτρη μου, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Παναθηναϊκός έχει προφανή στόχευση και είναι το πρωτάθλημα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Η προετοιμασία που έκανε αφορά όλη τη σεζόν.
2: Ακριβώς.
0: Σε άλλη περίσταση, αν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ήταν φυσιολογικά, και εννοώ το εξής, ότι αν ο Παναθηναϊκός πρόσφατα είχε πάρει κάποιο πρωτάθλημα και φέτος ήθελε να κάνει ένα δυναμικό comeback στην Ευρώπη και δεν υπήρχε όλο αυτό το...
2: Μπράβο, ναι.
0: Το πράγμα της ανάγκης να πας οπωσδήποτε πρωτάθλημα, γιατί έχει συμπληρώσει 16 χρόνια και δεν παίρνει άλλο τον Παναθηναϊκό στον οργανισμό να μείνει χωρίς πρωτάθλημα και 17ο. Μπορεί να του λέει να τον προπονητή ότι ξέρεις, εντάξει, να περάσουμε, ξέρω, το conference και τα λοιπά, που αυτό συνήθως οδηγεί και σε μια διαφορετικού είδους προετοιμασία. Δηλαδή για την ΑΕΚ, πώς να σου πω, ουσιαστικά πέρσι, η περσινή σεζόν, Δεν ήταν μια σεζόν που μπορούσε να κάνει προετοιμασία, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να περάσει ο Μίλους. Γι' αυτό και μετά η ΑΕΚ ένα διμηνό έκανε μια κοιλιά, γιατί δεν είχε κάνει. Αν τους είχε σφίξει από την αρχή ο Νίκολιτς και είχαν κάνει προετοιμασία, προφανώς δεν θα είχαν περάσει τρεις γύρους στο κόφερες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια προετοιμασία που περιλαμβάνει, έχει στόχευση όλη τη χρονιά με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, τώρα να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Έρχεσαι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα δεν κάνω ούτε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και τώρα, αλλά αυτό κατάλαβα.
2: Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Απόλυτα σύμφωνο. Ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού και ποιος πρέπει να είναι πάντα ο στόχος του Παναθηναϊκού, το πρωτάθλημα. Εντάξει, όχι χάνουμε το DNA το ευρωπαϊκό.
0: Ρε παιδί μου, αν ήταν φυσιολογικά και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πριν από 3-4 χρόνια από το Άθνα και δεν ήταν όλη αυτή η πρεμούρα, θα έλεγε, μπορεί δείξει να έλεγε ότι ξέρεις, πρέπει να περάσουμε στην Ευρώπη. Οπότε
2: πρέπει να περάσουμε στην
0: Ευρώπη. Θα έκανε και μια διαφορετική προετοιμασία.
2: Άλλωστε, πιστεύω ότι ο πρωταθλητής παίζει play-off Champions League φέτος, δηλαδή ο πρωταθλητής, έτσι δεν είναι, πάντα περνάει τους προβληματικούς, έτσι δεν είναι.
0: Η Άκη έχει εξασφαλισμένο Europa, θα παίξει play-off μόνο.
2: Play-off. Έτσι θα είναι και ο πρωταθλητής φέτος ο οποίος βγει. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, Κώστα, να έχεις καλό ξημέρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Άκουσα.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Έλα, Κώστα, θα σου πω γρήγορα για να μην ξεκαθαρίσω και φάω την ώρα σε άλλους, περί Μουζακίτη. Για να αποδώσω Μουζακίτη σου που είναι ένα παιδί υπό εξέλιξη, θα πρέπει να έχει ένα καλό εξάρι ταχυδυναμικό και ένα καλό οχτάρι ταχυδυναμικό και συγχρόνος εγκέφαλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα παίχτη δίπλα του σαν τον Μπέρκ της Μποντογκλίν. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι κάθεται δίπλα του Μουζακίτης και έχει το δάσκαλο δίπλα του να μάθει. Ποια είναι η γνώμη σου σαν Κώστας?
0: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι παιδιά που χειρίζονται την μπάλα πρέπει να έχουν ένα παίχτη δίπλα τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όταν πες με δύο. Που να συμπληρώνει το Μουζακίτη.
3: Να έχει ένα παίχτη εγκεφαλικό που να είναι και δάσκαλος. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να είναι δέψης αυτό.
3: Δηλαδή, πώς το λέμε, ο Μπέργκ είναι ένας παίχτης εγκεφαλικός, ο οποίος είναι γύρω στα 27-28. Είναι ότι πρέπει για δάσκαλος του Μουζακίτη. Έτσι θα μάθει ο Μουζακίτης. Επίσης, ο Μεντιλίμπαρ λέει παίζει με γιώμες και τέτοια. Δεν ξέρουν να δουν μπάλα. Ο Μεντιλίμπαρ παίζει παιχνίδι. Ταχυδυναμικό από την άμυνα στην επίθεση και χρειάζεται καλά άκρα. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Που αυτή τη στιγμή δεν έχει, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
3: Δίδυμο, δύο από κάθε πλευρά. Γιατί το παιχνίδι που παίζει καταναλώνει ενέργεια. Πρέπει να έχει δύο μπακ από την κάθε μεριά. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω.
0: Ούτε και σε αυτό έχεις άδικο.
3: Θέλει δύο δεξιούς καλούς μπακ και όχι παραδείγματος χάρη το Μανθαίο. Να έχει ένα πολύ καλύτερο από το Μανθαίο και μπροστά του τον Σάλιακα και από την άλλη μεριά να έχει ένα πολύ καλύτερο από τον Ωναέτσι, ας πούμε, όπως τον λέμε, και μπροστά του ας βάλει τον Αθανασίου. Επίσης, χρειάζεται ένα καλό center for το οποίο να βγαίνει και έξω από την περιοχή όπως ήταν ο Γιώβετιτς την πρώτη χρονιά. Τον θυμάσαι?
0: Mm-hmm.
3: Το Γιώβετιτς. Ένα στυλ Γιώβετιτς, τέτοιο παίχτη. Και πώς τα πετυχαίνεις όλα αυτά? Όλα αυτά τα πετυχαίνεις ως εξής. Έχεις ένα καλό τεχνικό διευθυντή μάνατζερ, ο οποίος να έχει πέντε συνεργάτες, που οι δύο να ξέρουν την Βυρική, οι άλλοι δύο να ξέρουν τη Βόρεια Ευρώπη, να αγκαλιάζουν όλη την Ευρώπη. Και όχι να απομονώνεται στην Πορτογαλία, ό,τι βγάλει η Πορτογαλία. Συν να έχει και άλλους δύο συνεργάτες που να ξέρουν καλά την αγορά της Αργεντινής. Ένας. Και να έχει τους συνεργάτες του. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Θα σου κάνω μια ερώτηση πρώτα. Την πρώτη χρονιά που ήρθε σε εσάς ο Στρακώσα, τι συμβόλαιο είχε?
0: Από τα μεγάλα.
3: Πόσα, τι λεφτά περίπου?
0: Από ό,τι θυμάμαι, σίγουρα πάνω από ένα. Το ήταν 1,2, 1,3. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γραφτεί τώρα. Ήταν από τα δυνατά συμβόλαια πάντως. Δηλαδή ήρθε με δυνατό συμβόλαιο.
3: Αν τον τερματοφύλακα του Τζολάκη πριν δύο χρόνια τον είχε πιάσει ο Μαρινάκης, ο οποίος έλαδο, σε θέλω για 4 χρόνια με 2 εκατομμύρια. Ευρώ το χρόνο, όταν δίνουν 3,5 στον Ακαμπή, με 2, γιατί είσαι η βάση της ομάδας. Εσύ τι λες, θα έμενε ή θα έφευγε?
0: Εγώ πιστεύω αυτό το παιδί ήθελε να δοκιμάσει έξω.
3: Ήθελε αυτό να το είχε αυτό, για 4 χρόνια και δεν θα σκόψουν
0: αυτό
3: μελό,
0: το είχε, αυτό το είχε πρόσκεψε. Στην περίπτωση του Τζολάκη, είναι μια επιθυμία που ο ίδιος ο παίκτης, αυτό που γνωρίζω είναι ότι την έχει εκφράσει, ότι την έχει εκφράσει καιρό. ότι θέλει να, εφόσον παρουσιαστεί και μια πρόταση και ευκαιρία, να παίξει έξω.
3: Ωραία, αλλά...
0: Το γνώριζε, δεν είναι, πρόσεξε, ο Τζολάκης δεν είναι ένα παιδί που είναι στα 30 και αν του έδινες τα χρήματα θα έμενε. Ήθελε να δοκιμάσει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και αν έρθει από Αγγλία, Ισπανία.
3: Αν του έλεγε σου κάνω.
0: Ρεσί, δεν μπορεί ένα παιδί 24 χρονών να του πει θα μείνει εδώ για πάντα. Δεν, δεν είμαστε στην παλιά εποχή.
3: Αν του έλεγε σου κάνω ένα τετραετές με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4
0: χρόνια. Δεν ήταν χρηματικό. Δεν είναι, δεν είναι οικονομικό.
3: Ομάδα, εγώ δεν θα σκοτώ.
0: Δεν είναι οικονομικό το θέμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκη είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι θέλει να πάει έξω στην πρώτη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Δεν είναι θέμα χρημάτων.
3: Γιατί είναι και, είναι και θέμα χρημάτων. Το... Γιατί εκεί
0: όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Του Τζολάκη είναι σαν η φιλοδοξία του, του παίχτη είναι. Δεν μπορεί να του πεις ότι αν σου παρουσιαστεί από την Πρέμιερ μια ευκαιρία δεν θα πας να παίξεις.
3: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ότι αν του έδινες 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια και το έλεγες δεν σου κόβω το μέλλον, μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία για, από μια μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό για να παίρνε περισσότερα λεφτά, οκ, okay, το ακούω. Αλλά για να παίρνε περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός της ομάδας.
3: Και σε 4, όχι, και σε 4 χρόνια πάνε σε μια μεγάλη ομάδα, εγώ δεν θα σου κόψω το μέλλον και στα 3 χρόνια πάνω. Θα την πάρει σε μεταγραφή.
0: Λοιπόν, δεν έρχεται ο άνθρωπος όμως, όταν ο παίκτης
3: γιατί
0: δεν,
3: αντί στο συμβόλαιο, το συμβόλαιο
0: δεν μπορεί να τον πάρει. Παιδιά, δεν είμαστε στην εποχή που ήταν κάποτε ο Πάρης Γεωργακόπουλος και ο Σαραβάκος που κάνανε και ο Αντωνίου που κάνανε

0: τετραετές.
1: Έχει ξαναγίνει, δεν πήγε τώρα ο Ολυμπιακός να κάνει τον Τζολάκη.
0: Και πριν τα 26, εάν παρουσιαστεί ομάδα για μένα...
1: Ή και άμα όλους θέλει να φύγει στα 24, τι να κάνει. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι μια ομάδα.
0: Αυτό σου λέω, δεν ξέρουμε αν ήθελε να φύγει ή αν αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο...
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που έχουν πει οι συνάδελφοί μου, καλοί μου άνθρωποι, είναι ότι ο Τζολάκης είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι αν παρουσιαστεί ευκαιρία θέλω να φύγω. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει άλλο του χρόνου, θα έφευγε ελεύθερος.
0: Το θέμα είναι ότι τότε...
1: Αν εγώ μου λες εσύ ότι κάτσε ρε παιδί μου λίγο ακόμα και τα λοιπά και εγώ δεν έρχομαι να κουβεντιάσω μαζί σου, να καθίσω να ανανεώσω το συμβόλαιο μου, εγώ θέλω να φύγω και 3 εκατομμύρια να μου δώσεις, θέλω να πάω στην Πρέμνη.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, από την προηγούμενη χρονιά, με το πάσο σου ψάχνεις για ένα τερματοφύλακα.
1: Τόσο είναι τους 300 όσο σου είπα, 1,2.
0: Κοίταξε τι γίνεται τώρα για να σου τελειώσω, Κώστα. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε την προηγούμενη χρονιά, αφού ξέρεις ότι θα φύγει, να ψάξεις με το πάσο σου με σωστούς μάνατζερ και όχι σε περιορισμένες αγορές, να βρεις ένα τερματοφύλακα που έχει παρούμοια στοιχεία, που να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει κάποια εμπειρία και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και να τον πάρεις εγκαίρως. Όχι να φέρεις για δεύτερο τον Μπόμποβιτς και τώρα ξαφνικά να τον παρουσιάσεις σαν πρώτο. Κατάλαβες σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Μεταξύ μας για κάτω από το αδοκάρι, γιατί εντάξει, τους εξόδους που έκανε με τα πόδια δεν με έπεισε, για δύο τις επεμβάσεις που έκανε κάτω από το αδοκάρι, πάντως ο Πόποβιτς δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα βγάζει τον Τζολάκη. Ειδικά το σουτ που έκανε ο Μοντέιρο από το πράσινο ακροτή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βγάζει τον Τζολάκη αυτό.
0: Αλλά στο παιχνίδι με τα πόδια δεν ξέρεις αν κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπαρ.
1: Εντάξει, για δεύτερο τον πήρε τον Πόποβιτς πάντως. Μια χαρά προσόντα έχει το παιδί, με τεράστιο άνοιγμα χεριών. Εγώ μια χαρά τον είδα.
0: Για δεύτερο, αν και έγινε πρώτος.
1: Καλά, κάτσε να δούμε το αν έγινε πρώτος. Έπαιξε συγκεκριμένο μάθημα γιατί.
0: Τελικά, okay. Δηλαδή για το Μεντιλίμπαρ, τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος δεν μπορούμε να τον κρεμάμε. Γιατί για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής θέλει και τα κατάλληλα.
1: Βρε, εγώ πολλά ελαφρυντικά μπορώ να βρω για το Μεντιλίμπαρ.
0: Για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής.
1: Και να σου πω κάτι. Πολλά ελαφρυντικά και για προχθές. Για ποιο λόγο. Έχει σίγουρα ευθύνες. Αλλά α πούμε, όταν σου εμφανίζει ο Τσικίνιο αυτή την εικόνα, που είναι ο παίκτης στον οποίο ποντάζει, παιδί μου, από τα περισσότερα πράγματα, ειδικά για το
0: σύστημα. Δεν έχει άλλες λύσεις για να τον εγκαταστήσει με κάποιον άλλον. Γιατί, τι θέλω να σου πω δηλαδή, όταν ένας προπονητής θέλει κάποια εργαλεία, του τα παρέχεις και έχεις ένα μάνατζερ που να ξέρει να έχει σφαιρική άποψη της αγοράς στην Ευρώπη. Και όχι να μου έχεις τον, πώς λέμε, τον Καρντόσο, ο οποίος ο μόνος που βρήκε να μου βρει για οχτάρι είναι ο Μπραγκάνσα, ο οποίος έχει κάνει χειαστός πριν από ένα χρόνο. Κατάλαβες σου λέω. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τα δυναμικούς παίκτες. Πώς θα αντέξει ο Μπραγκάνσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Και τα σχόλιά σου.
1: Λοιπόν, αύριο τα λέμε πάλι. Πρώτα ο Θεός. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Γιώργο Γιαννέση και τον Κώστα Μιαόλη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Come to my boudoir.
3: Second rule of Fight Club is...

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Big Wins for FM στους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και αυτό είναι ένα Fight Club λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα Fight Club. Όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές, μαζί μας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάνω του στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής και στη ρύθμιση των ήχων. Θα τον άφησα δεύτερο αυτή τη φορά, γιατί στα Fight Club της Παρασκευής ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Γιώργος Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι, Master of Ceremony, όχι μόνο μάστορας των ήχων και των κουμπιών, αλλά άρχοντας και της αποψινής εκδήλωσης, καθώς από τα μαγικά του χέρια περνάει όλη αυτή η φάση, όλη η προετοιμασία των τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Σκέφτηκα λοιπόν για σήμερα να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα με 2 ώρες ωραία, αυθεντική, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό ακριβώς, αυθεντική, ωραία, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Οπότε με λίγα λόγια, τι θέλω να πω, επειδή πάντα σας προετοιμάζω, για σας που δεν το ξέρετε, βάζετε ένα μπλου κουρασάο, βάζετε ένα κάτι της, βάζετε ένα Β52, βάζετε ξέρω εγώ ένα κάτι απροσδιόριστου χρώματος, κόκκινο με κάτι άσπρο που δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι, αλλά εύχεστε να βγει καλό. Λοιπόν, ρίχνετε ένα ωραίο μπλε electric παντελόνι. Να είστε ωραίοι. Ρίχνετε από πάνω και ένα άλλο άνετο ρούχο, ξέρω εγώ, με βάτα ή χωρίς ή με μητερόγιακά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ετοιμάζεστε να χορέψουμε με δίσκο την πλέον χορευτική μουσική. Μια μουσική η οποία διέλυσε τα πάντα τη δεκαετία του 70, κυριάρχησε, ήρθε ουσιαστικά, ξεκίνησε από την Αμερική, ειδικά από το Brooklyn και από τη Φιλαδέλφια, ως μικρή απάντηση, ας το πούμε έτσι, στο κύμα ροκ το οποίο είχε σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια και λίγο ότι χορευτική μουσική την είχαν του πεταματού. Λοιπόν, έσκασε η δίσκο, μια μουσική η οποία κυριάρχησε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο τη δεκαετία εκείνη, δεκαετία του 70 και λίγο τη δεκαετία του 80, και εκεί περίπου θα παίξουμε σήμερα, αυτά θα ακούσουμε. Ξέρετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε περί δίσκο, γνωρίζετε ότι είναι η μουσική που ξεσηκώνει τα πλήθη, γνωρίζετε ότι είναι η μόνιμη επιτυχία στα μπαρ και τα κλαμπ, γνωρίζετε ότι είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να σηκώσεις το ποπουδάκι σου από το σκαμπό και να μπεις στην πίστα κάτω από το στρόμπο να χορέψεις. Έτσι, χαρούμενα, με χαρά γίνονται όλα αυτά, ούτως ή άλλως, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γίνεται, και έτσι θα το κάνουμε κι εμείς. Η δίσκο ξεκίνησε από την Αμερική, κατέξε όμως και την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αιχμή του δόρατος βεβαίως, οι Bee Gees, αυτοί ξεκινήσαν

κάνανε μεγάλα hit και πολλά άλλα. Τα ξέρετε, σήμερα θα ακούσουμε ούτως ή άλλως πολύ ωραία, πολύ κλασικά κομμάτια. Πατέρας της ευρωπαϊκής δίσκου, που μας ενδιαφέρει περισσότερο και εμάς και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια αναφορά σε αυτήν την εκπομπή, είναι ο Τζόρτζιο Μορόντερ. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος. Καλά, ο Τζόρτζιο Μορόντερ κάνει και σπουδαία πράγματα ούτως ή άλλως. Έχει κάνει από νονό, έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει τραγούδια με τον Μπόου, έχει κάνει μια χαραπάντα. Αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει γνωστότερο στην ιστορία ως ο πατέρας της δίσκο. Και κυρίως ως ο άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόμενος με την Donna Summer, γιατί αυτή είναι η μεγάλη του μούσα, να το πούμε έτσι, έφερε την δίσκο πλέον μέσα σε κάθε σπίτι. Και γι' αυτό, και επειδή η Donna Summer στην πραγματικότητα είναι η βασίλισσα της δίσκο, δηλαδή καλή Bon AM, καλή, ξέρω εγώ, Bee Gees, καλή Village People, καλή όλη αυτή, αλλά νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε δίσκο είναι η Donna Summer. Και γι' αυτό στη σημερινή λίστα, παρότι πάντα κάνουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη, όπως ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν αφιερώματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, όπου κάνουμε λίστες γενικώς, έχουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη. Σήμερα, και μόνο για το γεγονός ότι η Donna Summer είναι η βασίλισσα της δίσκο, είναι και η μοναδική από την οποία θα ακούσουμε τρία κομμάτια. Μοναδική που θα ακουστεί τρεις φορές. Λοιπόν, πολλά σας είπα, τα ξέρατε ούτως ή άλλως, γιατί. Πώς το λένε, για τη δίσκο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω ότι έχετε ντυθεί, ελπίζω ότι έχετε βάλει τα ποτά σας, έχετε αράξει, έχετε κάνει ό,τι πρέπει να κάνετε. 1973, οι OJs, ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει για αρκετό καιρό, αυτά, βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Ship Ahoy, αυτός είναι ο τίτλος, και μέσα στο άλμπουμ αυτό βρίσκουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία τους και ένα από τα πρώτα εκπληκτικά dance disco κομμάτια, το Now That We Found Love, με το οποίο και ξεκινάμε.

Λοιπόν, η επιλογή αυτού του τραγουδιού είχε και τον εξής σκοπό. Επειδή είναι πρώιμη δίσκο αυτό είναι 1973, δείχνει εδώ ακριβώς ουσιαστικά ένα από τα μουσικά είδη τα οποία επηρέασαν την δίσκο. Δηλαδή η soul, που είναι ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού, μαζί με τη funk μουσική και λίγο τη folk, είναι τα τρία, στο πούμε, που επηρέασαν περισσότερο την δίσκο, που όμως άρχισε να βρίσκει το δικό της χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια. Απλώς στα πρώτα της χρόνια, όπως είναι αυτό το τραγούδι 73 που ακούσαμε, ακόμα ακούγαμε λίγο soul, λίγο funk, με κάτι το οποίο ερχότανε μετά και το οποίο ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στην δίσκο που γνωρίζουμε, στη hardcoreilla της οποίας ξεκινάμε να μπαίνουμε από εδώ και μπρος. Πάμε στο 1975, στο οποίο 1975 οι KC and the Sunshine Band κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο έχει τίτλο KC and the Sunshine Band, εντάξει, συνηθίζεται αυτό, και κάνουν και αυτή μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία και νούμερο ένα στο Billboard και μάλιστα και δύο συνεχόμενα χρόνια, και ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται με την ίδια ευχαρίστηση όπως και τα περισσότερα τραγούδια, τα ρυθμικά τραγούδια disco μέχρι και σήμερα.

περίπου στην ίδια χρονική περίοδο και φάση, η Λαμπέλ, ένα γυναικείο συγκρότημα με τρεις κοπέλες, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως funk rock συγκρότημα της εποχής, εκεί στη Φιλαδέλφια όπου τραγουδάνε, αποφασίζουν και βγάζουν ένα τραγούδι με τον λίγο περίεργο τίτλο Lady Marmalade, το οποίο γίνεται όχι απλώς γνωστό, έχει δεχτεί δεκάδες διασκευές μέχρι σήμερα, πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard, είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία έχουν πάει στο νούμερο 1 του Billboard από διαφορετικές εκτελέσεις, από εκτελέσεις διαφορετικών καλλιτεχνών. Είναι ψιλοσπάνιο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τελικά πέρα από όλα είναι ένα τραγούδι, πέρα από το ρυθμό του και ότι το ακούς και είναι ωραίο να το χορεύεις, θα μείνει βεβαίως στην ιστορία, νομίζω, περισσότερο για το περίφημο ρεφρέντο, το «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?»

Μα και τώρα που αρχίσαμε και ζεσθενόμαστε, είναι ώρα για το ένα από τα πέντε, κατά την άποψή μου, πιο κλασικά, πιο αντιπροσωπευτικά δίσκο κομμάτια όλων των εποχών και το πρώτο τραγούδι Donna Summer που θα ακούσουμε. Εκεί λοιπόν γύρω στο 1975, Τζόρτζο Μωρόντερ είναι στη Γερμανία, η Donna Summer ζει στη Γερμανία, κάπως βρίσκονται και μαζί κάνουν την πρώτη ίσως σούπερ δίσκο επιτυχία, η οποία ακούγεται όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αμήν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: bwin Sport FM σε 94,6 και Fight Club μέρος δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στην δίσκο, την δίσκο την κλασική, την δίσκο την ορθόδοξη, την δίσκο των 70's, τα βασικά κομμάτια. Και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, είμαστε βεβαίως στη δεκαετία του 70. Το 1975 ο Harold Melvin and the Blue Notes μαζί με τον Teddy Pendergrass βγάζουν ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα έγινε πολύ γνωστό 11 χρόνια αργότερα, το 1986, δηλαδή από τους Communards. Το Don't Leave Me This Way. Αυτό το Don't Leave Me This Way, ένα πολύ ωραίο, πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, εμείς δεν θα το ακούσουμε φυσικά. Ούτε στην

Το 1976 οι Τραμπς, Αμερικανοί και αυτοί με δύο M, οι Τραμπς, κυκλοφορούν το δίσκο Inferno, το οποίο περνάει λίγο αδιάφορα όλη εκείνη τη χρονιά και μέχρι το 1977, οπότε το 1977 μπαίνει στο soundtrack της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο, και από εκεί και πέρα γίνεται ένας πραγματικά μικρός χαμός και δικαίως με το δίσκο Inferno, το οποίο έχει και τρομερό βίντεο κλιπ, by the way, να το δείτε.

Παραμένουμε στο 1976 και πραγματικά θα το καταλάβετε και εσείς σε λίγο. Το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται καμία απολύτως εισαγωγή, απλώς τραγουδιέται και χορεύεται. She's crazy like a fool.

πολύ κλάσικο κομμάτι, όπως και τα επόμενα που θα ακούσουμε. 1977, επισευμιστών πυρετό το Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, ένα από τα πιο, κλασικές ταινίες και ένα από τα πιο κλασικά soundtrack όλων των εποχών, μέσα στο οποίο είναι επίσης ένα από τα πιο διαχρονικά δίσκο κομμάτια, ένα από τα αρκετά εξαιρετικά κομμάτια τα οποία έγραψαν οι Bee Gees εκείνη την περίοδο.

Όπως ακριβώς λένε και για τα κρασιά, τρομερή χρονιά η τάδε για την παραγωγή. Έτσι και το 1977 είναι η αλήθεια μια τρομερή χρονιά για την δίσκο. Είναι η χρονιά του Daddy Cool, είναι η χρονιά του Stayin' Alive. Είναι η χρονιά όμως, βγαίνει το κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικότερο δίσκο κομμάτι όλων των εποχών. Και πάλι Giorgio Moroder εδώ και πάλι Donna Summer. Είναι κομμάτι που μπαίνει B-side στον δίσκο Can We Just Sit Down and Talk It Over. Ένας δίσκος πάρα πολύ επιδραστικός για την ιστορία, όχι μόνο της δίσκο, αλλά και της pop που ακολούθησε. Ο Bowie έχει δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από αυτό το δίσκο. Ο Ίνο το ίδιο. Η Kylie Minogue, η Human League, η Blondie. Ένας πολύ πολύ επιδραστικός δίσκος. Και ένα τραγούδι το οποίο νομίζω στέκεται μόνο του στην κορυφή της δίσκο και κοιτάει όλα τα υπόλοιπα από πάνω προς τα.

Λοιπόν, πάμε στο 1978 για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας. Ένα τραγούδι του κυρίου Σιλβέστερ, ένας τραγουδιστής, λίγο rhythm and blues, λίγο disco, ο οποίος ηχογραφεί το You Make Me Feel Mighty Real, το οποίο το ξέρετε, το οποίο στην αρχή ηχογραφείται ως τραγούδι σε ρυθμό gospel. Δηλαδή τελείως διαφορετικό από ό,τι το συνηθίσαμε, όμως το ακούει ένας παραγωγός, ο Patrick Cowley, και λέει, α, αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, για να το πάρουμε, να παίξουμε λίγο μαζί του, πώς το κάνουμε disco. Εδώ τώρα, γιατί σας λέω για 78 και ακούσαμε πριν το I Feel Love, είναι ουσιαστικά η περίοδος όπου ξεκινάνε διάφοροι παραγωγοί και μουσικοί να πατάνε πάνω στη λογική του I Feel Love της Donna Summer, δηλαδή της εισαγωγής πλέον ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικών οργάνων, synthesizer κτλ. Μέσα στα κομμάτια της disco, τα οποία τους δίνουν ένα άλλο αέρα. Έτσι γίνεται και εδώ. Μπαίνουν μέσα ηλεκτρονικά κομμάτια στο You Make Me Feel. Το ξαναλέει ο Σιλβέστερ σε έναν άλλο ρυθμό και γίνεται αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε, μετά το οποίο θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα disco, η οποία δεύτερη ώρα disco εδώ του Fight Club θα ξεκινήσει επίσημα ένα πολύ πολύ κλασικό κομμάτι, το I Will Survive της Gloria Gaynor. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.